0: Bueno.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: I love you so much. I want you so bad.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινός παλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν.

0: Ήουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
28: Digital Markt.
27: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Έλα και στέλνετε μηνύματα, στείλτε μηνύματα εδώ στο Viber 6936512099. Άιντε να δούμε το γαΐρι μας.

Μια στιγμή όμως θα πάω πρώτα στα καθιερωμένα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026, Αγίας Νόνας Μητρός Γρηγορίου Θεολόγου. Ανατολή 2,6 και μισή έγινε. Έγινε. Δύση 8 και μισή. Α, όχι για να μην λέτε. Και πάω στο του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία. Η υγρασία στο 40%, οι άνεμοι στα 2 που φορά ανατολική με 9 χιλιόμετρα ανά ώρα. 12 η ώρα όμως θα πάει 35, αδέλφια. Ναι, θα πέσουν και οι άνεμοι στα 2 που φορά, αλλά έρχεται μετά το μεσημεράκι ο άνεμος που γίνεται νοτιοδυτικός και ενισχύεται στα 4 που φορά. Έτσι, έτσι, ένα κλίμα δροσιάς, ρε παιδί μου. Ένα ψηλό. Που λέμε Αντώνιο το ψηλό. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Σηκώνομαι και εγώ πρωί πρωί να μου ετοιμάζω τα κοκόρια μου, ετοιμάζω τους καφέδες μου, ετοιμάζω. Με την ετοιμασία έμεινα.

Καλημέρα και στην Αττικόνια, καλημέρα και στο Αντώνιο το Ψηλό, καλημέρα και στο Βασίλη Στόκ. Και ζητάμε συγγνώμη καθώς ότι είχαμε και εμείς εδώ πέρα το τεχνικό μας πρόβλημα. Το διορθώσαμε καθώς ότι...

Mia ora, grazie alla minima. Mia calimera, tu sei un winner!

Ε, τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου, δώσε μια μεταγραφή. Τι μπορεί να την βράει, να τη δώσω. Δώσε, λέει, μια μεταγραφή. Α, δίνω μια μεταγραφή.

που έχουν σηκωθεί από τα 6 ξημερώματα και ψάχνω, έχουν καταντήσει την Βορύχος. Όπως έλεγε ο Δημητράκης, τι να κάνω λέει, να καταπιώ σπαθιά.

Με το καλό τον λόγο αυτό το παιδί, με το καλό τον λόγο, κοίτα να δεις, να δεις. Το είχα πει και παλαιότερα, λέει, θα κατατίσσετε το γέλο δημόσια επιχείρηση. Ηλεκτρισμό. Και θα ξεκινάτε 9 η ώρα. Ήρθε η στιγμή που για άλλη μια φορά δικαιώθηκα. Θα τι να σε πω ρε ταγούρμισε. Τι να σε πω εσένα τώρα, άντε πες. Καλημέρα, έχουμε αγώνα σήμερα. Έχουμε αγώνα. Με τον Πανθράξ. Καλημέρα αδερφέ. Και στέλνει η φωτογραφία αρκά. Κάτσε να δω τι λέει. Ζω απολυτικά. Όλη η πολιτική λέει είναι απατεώνες. Για πρόσεχε τα λόγια σου. Γιατί είσαι πολιτικός. Όχι λέει. Είμαι απατεώνας. Έλα λέγω. Μία και σήμερα. Γλου γλου γλου. Τι έγινε. Παίρνουμε αδειούλα. Σωτήρι μου. Παίρνουμε αδειούλα λέει πιο μπροστά. Καλημέρα Αλεχάντρο. Τι κάνεις. Πουλόπομ. Και εγώ νόμιζα κάνεις αφωνία. Γιατί έτσι λέει και γελάει. Όχι, γιατί αφωνία. Μου κάνανε αφωνία. Μου κάνανε αφωνία. Μου κλείσανε το μικρόφωνο εδώ πέρα. Έστω καλό, ναι.

Και πάνε ρε παιδάκι μου που λέγαμε σιγάζεμε από αυτή την γάγκρινα ξανά. Μανά τραυματισμούς. Πάει ο Κουαμέ λέει για μαγνητική. Έλεω ρε παιδί. Δεν κάνετε κανένα γασμό πάλι. Δεν φυγή είναι ρε. Τα μπάνια του λαού λέει που έλεγε και ο Άντριου. Και φεύγαν τα λεωφορεία και πηγαίναν στις Χαλκιδικές. Και να οι φιάδες με τα καπέλα, τα ψάθινα και τα μπριλίνα. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Και από δίπλα να τρέχουν τα εγγόνια παλαβωμένα να μπουν μες στο νερό. Πω, θα πας αγόρι μου να πλύω. Θα πας να πλύω.

Θα περάσει σήμερα μια βόλτα το Καπαμίτα, του Κλειάδης Βικελίδης. Φτάμιση ώρα παίζουμε με τον Πανθράξ. Μπορείς τα παιδιά πάνω να πιεις ένα καφεδάκι εκεί όμορφο. Όχι Νικολάκη ρε Μιχαλάκη, Μιχαλάκη. Όχι σε βαθιά παιδί μου.

Διακμής δεν έχει σήμερα. Όχι, είπαμε. Βάλουμε διακμής. Όχι, δεν βάζουμε. Δεν βάζουμε σήμερα. Σήμερα δεν βάζουμε διακμής. Τι αγάπη. Ναι, τη κούτσι που μην κάναμε. Βάλουμε διακμής. Πάμε κατευθείαν.

0: Ευγενική προσφορά του Yellow Radio, τι να κάνουμε.
1: Μιχαλάκη, όχι στα βαθιά, παιδί μου.
2: Ναι, μαμά.
0: Χαχα, ρε δεν παίζετε τίποτα.

0: μεταξύ περιέχουν 60% φωσφόρο, 34% αμίαντο και 70% βιταμίνη ZP11. Όλα όσα χρειάζεστε για ένα γερό και γεμάτο υγεία οργανισμό.
1: Κυρία μου, εσείς...
2: Εγώ?
1: Πόσους φάγατε σήμερα?
2: 2.
1: Μόνο?
2: Πώς έπρεπε να φάω?
1: Τουλάχιστον 6.
2: 6?
1: 6 λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
0: Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης για τη μαζικοποίηση της κατανάλωσης του λούτσου στη λεκάνη της Μεσογείου.

0: παιδιά μου.
1: Αγορίνα μου.
0: Ξέρετε, είμαι
1: πέδερος της εμάνα μου.
0: Θα θέλατε...
1: Πώς δεν θα ήθελα, ντρούτσο μου.
0: Τότε λοιπόν σας δίνω δύο...
1: Δεν μου κάνουν δύο μόνο μου, ρίχτα μου όλα εμένα.
0: Δεν με καταλάβατε.
1: Πώς δεν κατάλαβα, μανίτσα μου.
0: Ξέρετε...
1: Πώς δεν ξέρω, μάνα μου, όλα τα ξέρω.
0: Σας παρακαλώ, κύριε.
1: Δεν έκανα με παρακαλέσει, ντρούτσο μου.
0: Ξέρετε, εγώ ήθελα να σας μιλήσω για τις δύσκολες
1: μου προτιμώ. Ποιες δύσκολες, μάνα μου, εγώ με ευκολή και προτιμώ εσένα.

0: δεν μωρέ παλικάρια. Και τούτος ο αγώνας δικός μας θα είναι. Εμείς θα παραταχθούμε πειθαρχημένα, ώρα. Δεν θα κατέβαμε σαν γιουρούσι. Αυτοί, οι οχτροί μας, μπορεί να είναι περισσότερο επιθετικοί από ό,τι υπολογίσαμε. Μπορεί να χτυπήσουν από ζερβά και από δεξά. Εμείς όμως, στην αρχή θα κρατήσουμε γερή άμυνα. Και όταν ωραία αρχίζουν να κουράζονται οι οχτροί, τότε ωραία θα περάσουμε στην αντεπίθεση. Άιντε ωραία παλικάρια! Και με τη βοήθεια του Θεού, και ο αγώνας τούτος δικός μας θα είναι.
1: Μην ακούς τις μαλακίες που λέει ο γέρος. Εσύ παίχ την τριπλή, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
2: Σταμάτησε να του ρίξουμε.
3: Αυτό να μην πεις.
4: Προπό στην υπηρεσία της ελληνικής επανάστασης. Ζήτω το έθνος.
5: Χρόνια μπροστά ο Χαρικλή. Χρόνια. 500 χρόνια πιο μπροστά ήταν ο άνθρωπος. Και εξακολουθεί να είναι επίκαιρος. Τι να λέμε τώρα.
6: The Clash is currently playing 2 weeks of sold-out concerts at Bonds here in New York.
5: Και ποιος δεν έχει δει αυτό το στιγμιότυπο με τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη, που τον Καραϊσκάκη τον υποδίδει τον Τόνι Άντονι, δεν έχει δει τίποτα!

Ποιος. Κάτσε. Εδώ έχουμε ζήτημα. Θα πάω πρώτα στο Μάνθο. Λέει, καλημέρα Αλέξανδρε. Θες να σου ανοίξω ένα θέμα, λέει, με το Μύρ. Όχι, δεν θέλω με το Μύρ. Να σου κάνω την εκπομπή. Θα να πού. Στα μηνύματα. Όχι, ρε. Αν αφήσει την ησυχία μου. Αμάν μας από αυτό το Μύρ. Μύρ. Πω. Ωραίες μουσικές. Καλημέρα. Ο Δημήτρης. Αμάν. Αμάν. Ανοίξτε μα με το Μύρ.

Τις καλύτερα για να γλωσσοδέτη. Ο Τσίτσιρας, ο Μίτσιρας, ο Τσιμιτσικότσιρας ανέβηκε στη Τσιτσιριά. Η Μίτσιριά, τη Τσιτσικότσιμιτσιριά. Να κόψει ένα Τσίτσιρο, Μίτσιρο, Τσιτσιμιτσικότσιρο. Ανθολόγιο τρίτης δημοτικού.

Νάτος, ο Νάτος, μας ταιριάζει, λέει η Μύρλα. Ωχ, παιδιά μου! Κάτσε γιατί είναι το καταγγέλλον πάλι. Ο καταγγέλλον, στάσου λεπτό, στάσου. Αυτοί που μερικοί ακούτε γέλο για να ακούσετε καμιά μεταγραφή, με ξεπερνάει. Πάλι ακροατήστε τη δώση στην είδηση. Σαν αυτοί που μας έβερες πριν από 3 εβδομάδες με το στόπερ πριν των πηλιών. Σαν αυτοί. Δεν κάνεις καμιά δουλειά, ρε. Άμα κάνεις καμιά δουλειά, λέω εγώ καλύτερα. Εσύ το καλό νέο από εδώ. Μιλάμε με συμπαραπληροφόρηση, άνθρωπος.

Πολύ μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Πολύ μ' αρέσει, πολύ μ' αρέσει. Τώρα. Καλημέρα από κυτρινό μαύρη Φραγκφούρτη. Να βάλω τα γάντια του box ή να πούμε καμιά χαζαμάρα. Του μ' αρέσει, χαζαμάρα. Να περάσει η ώρα ή αυτό που λένε από καμιά σαγλαμάρα. Πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, κορεάτης παίκτης της Άιντραχτ Φραγκφούρτης 1985. Εδώ να σε δω. Άντε να σε δω. Άντε να σε δω, βρε. Σωτήρης. Ο Χάρης ήταν πολύ μπροστά. Στο τέλος όμως πάμε με τις πυρκαγιές. Τα μόνο βιντά που θα μας μείνουν θα είναι οι πολιτικοί. Αυτά θέλουν πότισμα. Ερώτηση.

Παπαπαπα, τι κάνεις εδώ ρε! Η Πέρση και έκανα κασμά, έκανα φιάρ. Πάνε να φτιάξεις το γήπεδο. Αλλά εσύ βγαίνεις εκεί μόνο, ναι, στο βαθύ Πασόκ βγαίνεις. Μόνο εκεί βγαίνεις εσύ. Τι μπουμτσού, τι μπουμτσού γιάνγκρε, μπουκουντσάρε. Α, σακάτα μακατεύωρε. Α, και αρπάξουν καμιά λούρα. Μάθαμε τώρα μικρή μεγάλη σου καφενείο και γλυκή βραστό το παγό. Α, Αντώνη, τι μας έκανες, Αντώνη. Τι μας έκανες, Αντώνη, κατάλαβες, φτάνει που τα έχουμε. Όλα έχουμε και τις καταγγελίες του κύριου Αντώνη. Περιμένετε, λέει, να ακούσετε είδηση από το Yellow Radio.

Λοιπόν, πάρε φτιάρια, πάρε γκασμάδες, πάρε κανένα μαρκότσι μαζί. Πάρε ό,τι θέλει, μαρκότσι, όχι μαρκότσι, μαρκότσι. Πάρε και τίποτα γασουμέρδες που κάθονται εκεί στο καφενείου. Παίρνα το παψίλι που και τράβω φτιάξει του γήπεδου.

Αυτά τα φυτάλι δεν θέλουν πότες, μαθαίνουν λάθομα. Ορίστε. Τι φυτά είναι αυτά που θέλουν λάθομα. Κώστας. Μπουκουμτσά. Άμα πέσατε. Πέσα που λέει ο άλλος εδώ πέρα. Πέταξε να δίνει και ό,τι έβαλε ήρθε και το είπε. Αν δεν είναι έτσι, αδερφέ. Δεν είναι έτσι καθόλου. Μπουκουμτσά. Ωραία, παιδί. Ο πρώτος, νομίζω, Ασιάτης που έπαιξε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Νομίζω μπορεί να κάνω λάθος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω αυτό που γίνεται. Πάτε πολύ. Με το Μύρ. Και ο Σαπουτσής βιαστής ήταν. Αλλά κανείς δεν έλεγε τίποτα. Αδερφέ, είμαι στην 8 σε αυτό το περίεργο το γήπεδο. Είμαι στην 8 και βλέπω εκείνο το βόλπλανε, μιλά. Όμως να γυριστώ, αδερφέ, και παίρνει μαζί και τα δίκτυα. Ω, δεν σε λέω τίποτα. Δεν σε λέω τίποτα. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα ο τύπος. Πω, δεν το ξεχνάω εκείνο το γκολ, μιλά. Με τίποτα δεν το ξεχνάω. Και πήγα και θυμήθηκα να μου πεις τώρα, έτσι είμαι εγώ. Πάω και θυμάμαι κάτι πράγματα. Πάω και θυμάμαι κάτι πράγματα, ρε παιδί. Κάτσε να ρίξω κομματάκια εδώ. Κάτσε να ρίξω κομματάκια εδώ, να πάω σχέση στα μηνύματα.

Και ο Κυριάκος θέλει την καλημέρα του από τον κίτρινο μαύρο εύωσμο Άρης Βλάμ. Πάει ο άλλος πάλι για το συνεργείο, τι γίνεται ρε. Πάλι αρχίσαμε, όχι μαγνητική ο ένας, όχι ειδικό πρόγραμμα, αλλά τι γίνεται ρε. Ρε εσύ Μιχάλη. Τι τα έκανες τα παιδιά ρε Μιχάλη πάλι. Και πάνω που λέγαμε όλα ωραία και όλα καλά, δεν τραυματίστηκε κανείς.

Είσαι φωτιακός, ας πούμε, με μια ομάδα, πες στο παλιό φάλιρο εσύ, κάνει φωτιακός 17-0, πόλο, ε. Και άλλο στιγμή, ρε παιδιά, τι φωνάζει, γιατί γρήγορα τα 17-0 κάνει. Ναι, λέει, αλλά είναι η πρώτη φορά που δεν πήγε κανείς.

Και πάει εδώ το τρολάρι μα σύννεφο. Άκου, τώρα έτσι. Προεδράρα, κάτι ξέρει, έπαιρνε εκ το φόρο. Επόμενο κατεβέρε. Πέσετε στο 1 και 10. Όλα τα κουτσάλουγα σε εμά. Σύμφωνα με επίσημη, λέει ο Σωτήρης, ψυχιατρική ταξινόμηση TSM Παύλα 5. Τι είναι αυτό? Η ψυχική διαταραχή. Όχι, Παναγίτσα μου, πάλι θα αρχίσουμε με αυτά. Είδα να γλιτώ. Είδα και έπαθα να γλιτώσω από αυτά. Είναι μια κλινική δυσλειτουργία στη σκέψη, στο συναίσθημα ή στην συμπεριφορά που προκαλεί δυσφορία ή εμποδίζει την καθημερινή ζωή. Βέβαια, το να ακούει κάποιος ένα ραδιοφωνικό σταθμό και να τον κράζει μπορεί να είναι απλώς μια έντονη ιδιοτροπία, μια συνήθεια εκτόνωσης ή μια ιδιότυπη μορφή επικοινωνίας με τα μίμιε κοινός, μαλάγγιση, γλου γλου γλου, γλου γλου γλου, αμάν αμάν.

Εδώ θες κακίες, δες. Μετά λένε, θα κάνουμε λέει ένα ήρεμο δύο ώρες σήμερα. Εδώ δες. Ανέκδοτο. Λέει τον Χρήστο. Να διώξουμε τον Καρυπίδη και να δώσουμε την παέλεση στον Αλφα Σίγμα. Κώστας, τραυματίζει ο Γκουαμέ. Και όπως φαίνεται σοβαρό. Έτσι κατάλαβα από αυτό που διάβασα. Και μετά θέλουν να διώξουμε και το μωρό. Άιντε. Ω, Παναγίτσα μου.

από την άλλη πλευρά, σκεφτόμουν το εξής, εφόσον έχουμε τέτοια ωραία διάθεση για χιούμορ κάθε μέρα, γιατί χαλιόμαστε.

Σήμερα λοιπόν παίζουμε με τον Πανθρακικό, στις 12 του μηνός παίζουμε με τον Πανσεραϊκό και στις 12 του μηνός παίζουμε με τον Παναπολιακό.

Centerback de Nation. Αριστερό back δεν έχει. Δεξί back δεν έχει. Τερματοφύλακα δεν έχει. Έχει όμως center forward.

0: Και μιλάμε τώρα για 500 χρόνια μπροστά, ε! Λες και μας διάβαζε από... Προφήτης ήταν. Άκου τώρα εδώ, άκου, άκου. Ναι. Περίμενε. Στάσου, στάσου, στάσου, εδώ σκεφώνει. Εδώ.
1: Ο πρόεδρος. Ναι. Τι. Τι έκανε. Βράτε ρε, κουρεύεται ρε. Και αγριόγατα ρε, πες δεν καταλαβαίνουμε τίποτα εμείς ρε.
2: Σοφόγατα είναι πως.
1: Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ναι, εγώ το λέω. Ναι, εγώ. Να τους το πεις το λέω εγώ. Ναι. Όχι. Και να τους πεις ότι εγώ και ο Βαρδινογιάννης φοράμε παντελόνια. Έτσι να τους πεις, φοράμε παντελόνια.
3: Δάσκαλε. Χαρή.
4: Έλα.
3: Τηλέφωνο.
4: Ποιος είναι ρε.
3: Για μια μεταγραφή λέει.
4: Ποιος.
3: Για μια μεταγραφή λέει. Και λέει.
4: Ναι. Αλλιώς. Ναι. Έλα. Ναι.
5: Και λέει από μέσα του μάλακα.
4: Ναι, ναι, ο ίδιος. Ναι, ο ίδιος. Ναι. Ποιος είναι. Τι. Τι θες παίζει. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Ναι. Στα χαφ, ναι, ναι, μας κάνει. Μας κάνει. Μας κάνει, ναι, μας κάνει. Πόσο. Ναι, τι. Πόσο. 1-0. Χάσαμε. Θα πεθάνω ρε. Μου λες τέτοια πράγματα ρε. Θα πεθάνω ρε. Γιατί ρε χάσαμε πάλι. Πάλι χάσαμε. Ε όχι ρε. Σλάμα ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να... Ξανασκεπάστε με. Πιο μαλακά
0: για να σε... Όχι πες μου ότι δεν τον είχε διαβάσει. Όχι πες μου το.

πάω σε μήνυμα, πάω στον κύριο. Πάω και εκεί. Κοίτα τώρα, Αλέξανδρε, ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού? Να μαζέψεις περισσότερους βαθμούς από τον αντίπαλο. Πώς επιτυγάνεται αυτό με τις νίκες? Πώς επιτυγάνονται αυτές με το να σκοράρεις περισσότερα τέρματα από τον αντίπαλο? Φέτος λοιπόν, το σύστημα που θα παίζουμε είναι φάε 5, βάλε 6. Αυτό το έλεγε και ο Κορέιρα. Όπα, πόσα μας βάλανε αυτοί, λέει, 3, εμείς θα βάλουμε 4. Το έλεγε ο Κορέιρα αυτό, μην ξεχνιόμαστε. Και μην βγει κανένας τώρα να μου πει ποιος ήταν ο Κορέιρα, θα βγάλω μαλλιά, λέμε. Άσου τώρα, γιατί ήρθε ο καταγγέλων. Μη πήραν, λέει, αργιανή από την καρδίτσα και μου εξέφρασαν παράπονα για την ειρωνία, λέει, προς την προφορά τους. Ο ένας μάλιστα ετοιμάζει ξώδικο. Κοίτα εδώ, πού είσαι, Αντώνη? Αντώνη, 3 πια και ένα τσόνι κυνηγούσαν τον Αντώνη. Λοιπόν, να σου πω, κοίτα εδώ, μάζεψα πάκου τα εξώδικα. Τι να τα κάνω? Στείλε ακόμα καμιά δεκαριά, ρε. Μπας και κάνω κανένα ρουλόχαρτη. Άγιε παλικάρι.

0: Άσε με του κλειδί κάτω από το χαλάκι.
1: Α, πώς.
0: Στο χαλάκι που καταήρε, άσε με λίγο το κλειδί.
1: Πρέπει να με βρίζει τώρα.
2: Σίγουρα ρε.
1: 32% με βρίζει.
0: Αξαδελφή, άσε το κάτω από το χαλάκι που σκουπάν τα πόδια.
1: Που σκουπάν.
2: Που σκουπάνε ρε, η μάνα μου τα παίρνει αυτά, χαπάκια είναι.
1: Που σκουπάνε τα πόδια χαλάχι. Ξαδερφέ, μου λες τι ακριβώς είναι αυτό το χαπάκι και πού να τα αφήσω.
0: Χαπάκι τζαμανφού, ήχα.
1: Όχι, ξαδερφέ, δεν μ' ακούς. Όχι αυτό το άλλο το χαπάκι που είπες, το που σκουπάνε.
0: Άρα ξάδερφη, τι πληγά δεν ξέρεις ρε, που σκουπάνε. Τα πόδια ρε, του τσιγαλότσες άμα έξω τα σπαριό ρε. Πού τις σκουπάνε. Τα χαλάκια που τα σκουπάνε. Ξέρε, καλά μη δεις, ξαδερφή, μιλάμε, ξαδερφή, πολύ ανεβασμένος. Δηλαδή δεν μπορούσα να πω, γιατί έχω λίγες μονάδες σας, πόσο ανεβασμένος είμαι, πολύ ανεβασμένος. Δύο συνήθειλα, σούζα, τα άλογα.
1: Λέει το κατανόητο πάλι, πήρε το καστό. Α, ξαναπες το ξαδερφή, γιατί μιλάμε αυτό με τρελαίνει. Για πες το μου, ξαδερφέ.
0: Δύο συνήθειλα, σούζα, τα άλογα.
3: Κάτσε να βάλει η άλλη τώρα.
0: Ξανεθεί, κλείνω λίγο γιατί αυτό είναι οι μονάδες και θα φύγει το κτέλ. Να σου πω, ρε Εξάδελφη, καρδίτσα θύρα, πόσο είναι με το κρασκάσκι εσύ,
1: Είναι 2 με 2,5 ώρες, ανάλογα να χτυπάς και κουπί, εντάξει.
0: Ξανεθεί, παίρνω το γέρο και ερχόμαστε μικρή σκραπ. Ιχάτς! Όχι να το κτέλ.
3: Ιχά! Ρε τι έχουμε πάθει. Πούσατε όλοι!

αυτόν που σκουπάνε τα πόδια, ρε. Αντίπτυξες, ξάδερφοι, λέει, όταν βράνε καλό τη σκήνη λασπουριό, ρε.

Πολύ καλά τα λέει εδώ πέρα ο Γιώργος. Πάρα πολύ καλά τα λέει. Είναι ξέρεις λέει, I need you tonight. Αυτοί δεν λένε, λέει και του Mystify. Α, Mystify. Θα μας διβάει να δεις τι γίνεται.

Καλημέρα και στο Υγείριο, καλημέρα Γιάννη μου. Μίστη Βάιλε. Τι έγινε αυτό ρε χαμιώδου, τι έχει.

0: let you know.
1: You want... Λοιπόν, κανένα μήνυμα δεν βλέπω. Τίποτα, πάει ο Άντωνης. Άντωνης πάει. Η δουλειά ο Άντωνης. Δεν έχει άλλα εξόρια. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ας να βάλω κάτι διαφορετικό. Να πάμε έτσι λίγο πιο πίσω. Πιο πίσω ρε παιδί μου. Πιο πίσω. Βάλουμε και μια σοκολάτα.

Εγώ λέω να πάρουμε τον Jensen από τα center back και να τον βάλουμε αριστερό back. Και μετά θα το δοκιμάσουμε και τερματοφύλακα να δούμε τι κάνει.

Όχι, τώρα την αδικήθρες, Μιχάλη, τον αδικείς. Ένα δεκάλεπτο δηλαδή, σήμερα με το Μπαντράξ, να μην το βάλει στο παιδί να παίξει τερματοφύλακας. Ε, όχι δα. Σε παρακαλώ πολύ. Να μου άλλος, διώξουμε λέει τον πρόεδρο και να δώσουμε την πάλη στον ΑΣΥΓΜΑ. Εδώ δέσαι. Εδώ δες, εδώ δες, πω πω πω.

η ομάδα λέει θα παίζει το σύστημα πλημμύρα. Και εμείς γκολ, γκολ και over. Σωτήρης, μα γιατί βιαζόμαστε στο επόμενο ευρωπαϊκό αγώνα η ομάδα θα έχει όλους τους παίκτες στη θέση τους. Μην είμαστε και ο πλέον έκθεστε. Άιντε, άιντε. Πες σε καμιά άλλη διάθεση, Σωτήρη. Α, μην είμαστε και ο πλέον έκθεστε. Χαράλαμπος. Καλημέρα από εγώ, φίλε. Αυτό το μαντρί, αυτό το γάλα βγάζει. Νοοτροπία αγοριού γίναμε. Ξέχασα, φίλε. Μπαλαδόβατζα αυτός που κάνει τον πρόεδρο. Τι είναι αυτός. Τος που λέει. Τι, πού παίζει, στα γαφ, μας κάνει.

Τώρα που θα δει ο Νίκος Παπαδόπουλος, έχει λέει στη τσέπη 4 μεταγραφές. Μου το είπε ο άνθρωπος, μου λέει, μην πεις τίποτα, 4 είναι. Άιντε δεν λέω τίποτα, δεν πας είναι 5. Ωραία, ρωτάω, λέει, μήπως είναι 5, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί μήπως είναι λίγες οι 4. Λέγω τώρα, μήπως είναι λίγες. Όχι, δεν είναι. Είναι καλές. Οι 4 είναι καλές. Μιχάλη, βάλτε να το βλέπεις σήμερα τον παλικάρι το όμορφο. Να δούμε λίγο μπάλα. Να δούμε λίγο μπαλίτσα. Κάτσε, γιατί έχω μήνυμα από τον Λάζαρο, ο οποίος στέλνει μόνο σοβαρά μηνύματα. Εγώ δεν κάνω πλάκα. Καλημέρα, Άλεξ. Το γέννησε μονάζουν όταν θέλουν να βάψουν οι παίκτες στα σπίτια τους. Και κάτι ακόμα λέει. Με τόση ποιότητα μπροστά είναι αμαρτία να μην έχουμε ένα δεκάρι. Κάτσε, γιατί μιλάει με τον άλλον τώρα της Αμερικής. Περίμενε. Γιατί λοιπόν ένα σάνθαρ εκεί στο Κάνσας έχουν ρίγει μαζευτεί πάρα πολύ δεκάρια. Πολύ δεκάρια έχουν μαζευτεί και δεν ξέρει λέει ποιο να πρωτοβάλει το κότς. Πάς και διάστηλη θέση και φύγει λέει. Σαν άρθρο λέει κάνει comeback λέει Μάνου Γκαρσία λέει. Και εδώ που τα λέμε λέει το παιδί έχει λιώσει στο training, πολύ training.

στιγμή που δεν άδω να αγώνα σήμερα. Είμαστε με τα καλά μας, ρε γελορέδιο, ρε. Ρε που πάτε, ρε γελορέδιο. Θα πάει ο Δημητράκης εκεί.

Έχει μεγάλα χέρια να του σου στο μπάσκετ με. Ρε μπάσκετ το παιδί το αδικούμε ρε. Και αντί να παίξει ποδόσφαιρο πρέπει να παίξει μπάσκετ. Όχι ρωτάω εγώ τώρα. Και ψάχνουμε να δούμε ποιο θα βάλουμε στη θέση του Νοά. Πού το θυμήθηκα τώρα.

Και αρχίσαμε και τις παροιμίες, λέει, το παλικάρι εδώ πέρα, το όμορφο, λέει, αυτό το λέει το μαντρί, αυτό το γάλα βγάζει. Γιατί είναι τα πρόβατα κοντά, γιατί είναι κουρεμένα και πάει λέγοντας. Ωραία, μάνα μου. Λάζαρος, Άλεξ, στο Facebook του Γιάννη, ο Θανάσης του έλεγε τώρα που θα είμαι στην ομάδα μας, στη Θεσσαλονίκη, ποιος θα σε προσέχει. Για ποια ομάδα έλεγε. Ξέρεις εσύ τίποτα για το θέμα. Επειδή κάνει τα πάντα ο Γιάννης, γι' αυτό το ρωτάω, λέει ο Λάζαρος. Ρε εσύ, λες να έχουμε κανένα τέτοιο σκηνικό να πάρει το Γένσεν για τεσσάρι. Λες να πάρει το Γένσεν για τεσσάρι και να μείνει απ' έξω ο Θανάσης. Τι έχουμε πάθει, ρε. Ρε, τι έχουμε πάθει. Τι έχουμε πάθει. Θα βάλω εγώ λίγο κουίν εδώ. Θα σκεστρώσει. Κατάσταση. Θα σκεστρώσει κατάσταση. Λίγα να μείνει, μάλλον θα έρθει ο Παπαδόπουλος, λέμε. Έχει 4 φωτογραφίες.

Μετά το Θανάση, μετά το Μοκόγκα θα ανακοινωθεί ο Θανάσης. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ο Μοκόγκα, δεν νομίζω.

0: λαγούμι του.
1: Γιατί με μελετάς?
0: Έμαθε, λέει. Και... τι θες?
1: Γιατί με μελετάς όλη την ώρα, τι έγινε?
0: Κάτι μου πήρες τηλέφωνο και με είπες ότι έχεις 4 μεταγραφές.
1: Είμαι έξω και έχω ακούσει το όνομά μου να λέγεται στον αέρα 700.000 ώρες. Λέω, τι έγινε τώρα? Τι σου είπα ότι θες, στο τηλέφωνο, τι έχω?
0: 4 μεταγραφές δεν είπες να ανακοινώσεις τώρα.
1: 4 να ανακοινώσω? Α, εγώ νόμιζα να ανακοινώσω μόνο 2. Μάλιστα. 4 κιόλας, ε. Άλλα.
0: Έτσι δεν είπες. Και εγώ βάλω εδώ πέρα τον κόσμο και κάθε και έχει στήσει αυτή.
1: Μέρα αγώνα σήμερα, δεν έχει μεταγραφές. Από αύριο πάλι μεταγραφές. Σήμερα έχουμε φιλικό.
0: Μήπως ανακοινωθούν μετά τις 9.30 το βράδυ που θα λήξει?
1: Όχι, μετά τις 9.30 το βράδυ. Να πάμε λίγο να ξεκουραστούμε μετά τις 9.30 το βράδυ. Από τις 7 η ώρα στο πόδι είμαστε. Δηλαδή,
0: καλά, Νίκο μου. Ό,τι πεις, αγόρι μου. Εντάξει.
1: Για το Θεό. 7 σηκωθήκαμε, 12, 1 η ώρα το βράδυ θα τελειώσει η μέρα μας. Δηλαδή να έχουμε και τις μεταγραφές το βράδυ να ασχολιόμαστε. Άσε και κάτι να έχουμε αύριο.
0: Εσύ αποκλείεται να κοιμάσαι καταρχάς. Ένα αυτό.
1: Αν με αφήσεις 11 η ώρα θα κοιμηθώ, αλλά επειδή σήμερα θα είναι και το φιλικό, δεν θα κοιμηθώ.
0: Αχ, αγόρι, τι τραβάς και εσύ.
1: Αλέξανδρε, δύο παιδιά έχουμε πλέον, αδελφέ. Δεν γίνεται δηλαδή.
0: Αυτό λέω.
1: Ο ύπνος πλέον ήταν πριν απαραίτητος εσύ, τώρα είναι 2 φορές απαραίτητος. Δεν. Μην συζητάμε τώρα. Τα 12, 1 η ώρα τελειώσανε. Τελειώσαμε με αυτά.
0: Και σε ρωτάω εγώ τώρα, τι προτιμάς, να κοιμάσαι ή να τρως?
1: Να τρώω.
0: Τον άδειο.
1: Να τρώω, ξεκάθαρα. Να τρώω. Έχω αυτό το.
0: Έχω
1: αυτή την προτίμηση. Μπορείς να βάλεις και κάτι. Να σου πω κάτι. Ο σωστός τρόπος για να θέσεις αυτή την ερώτηση που την κάνουν πάρα πολύ και δικά στο εξωτερικό είναι ο εξής. Προτιμάς. Βάλεις σε σειρά προτεραιότητας, λένε πολλές εκπομπές στο εξωτερικό, το φαγητό, τον ύπνο και το σεξ.
0: Φαγητό, ύπνο, σεξ.
1: Ναι.
0: Σε σειρά προτεραιότητας.
1: Σε σειρά προτεραιότητας για σένα. Ναι. Που το ζητάνε από πολλούς, ας πούμε, και καλεσμένους που έχουν σε εκπομπές σε talk show στο εξωτερικό. Λένε, βάλε στη σειρά προτεραιότητα στο φαγητό, τον ύπνο και το σεξ.
0: Κλασικός ο Σέλιν, σεξ, φαγητό, ύπνο.
1: Ναι, μαζί σου είμαι. Βέβαια είμαι κονταροχτυπιούνται το σεξ και το φαγητό. Στο δικό μου μυαλό, έτσι. Δηλαδή, άλλες φορές λέω να βάλω πρώτα το φαγητό, άλλες φορές να βάλεις πρώτα το σεξ. Ναι. Ο ύπνος σίγουρα είναι τελευταίος. Σε σχέση με
0: τα παλιγάρια, αλλά πού να πας με την μπάκα φουσκωμένη να ανεβείς σε πολύφωτο, δεν γίνεται.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, είσαι ωραίος.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, 36 ακόμα, γι' αυτό τα λέω. Μόλις περάσω τα 40.
0: Ναι. Είσαι ωραίος.
1: Μόλις περάσω τα 40 και βαρύνω, μετά γίναμε. Δεν είναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όσο μεγαλώνεις, μετράει περισσότερο η ποιότητα.
0: Πάντα.
1: Μετράει περισσότερο η ποιότητα, δηλαδή. Σαν κάποιους που ακούω, ας πούμε, λένε ρε παιδί μου, 4-5 φορές καθίστε ρε παιδιά. Λέω σιγά, δηλαδή εντάξει, να πηγαίνουμε τείχο-τείχο. Ποιότητα είναι το θέμα. Η ποιότητα.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να έχει ποιότητα. Λοιπόν.
0: Ού, κάνει το πολλό το F.
1: Λέει,
0: έτσι.
1: Και στέλνει και ο φίλος ο Νίκος μήνυμα, λέει σεξ, λέει τι μου θύμισες τώρα, λέει.
0: Λοιπόν, να σε αφήσω.
1: Ο Σωτήρης, κάτσε περίμενε, πήρε το μήνυμα του Σωτήρη, γιατί το έχασα, τι λέει. Ο Σωτήρης λέει φαγητό ύπνο. Και κάνα πεντάλεπτο λέει διάλειμμα, λέει. Α, ωραίο ο Σωτήρης. Παρουσιάζει μια διαφορετική οπτική. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι άμα αφήσει, τι ώρα είναι, 10 η ώρα είναι, κλείσει σιγά-σιγά. Να έρθουμε κι εμείς μετά.
0: Κάντε να κάνω μια αποφώνηση και παίρνει εσύ τη σειρά.
1: Θα ανοίξω γραμμές σήμερα, το παραγγέλλω τώρα στον κόσμο. Επειδή αύριο, θα έχουμε έναν σίγουρα ένα καλεσμένο, μπορεί και δεύτερο. Το έχω ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Δεν νομίζω να προλάβουμε αύριο. Οπότε, μάλλον σήμερα θα ανοίξω γραμμές στη δεύτερη ώρα, όχι στην πρώτη. Γιατί έχουμε να το κάνουμε και πάρα πολύ καιρό. Είναι αλήθεια. Λείπαμε κιόλας και δεν είχαμε την ευκαιρία. Οπότε, ο κόσμος να είναι σε ετοιμότητα. Και σε αφήνω να κάνει αποφώνηση στην εκπομπούλα και φεύγω. Να είστε καλά.
0: Έγινε αγόρι, να είσαι καλά, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να διαβάσουμε και τα τελευταία μηνύματα. Γιατί άναψε η συζήτηση εδώ πέρα, άναψε μόλις μπαίνει στη μέση του φαγητό και το σεξ τι γίνεται, ρε παιδί. Χρήστος, φαγητό, σεξ, ύπνος, φαγητό, σεξ, ύπνος. Τι γίνεται, ρε. Κυριάκος, έχει τρελαθεί να γελάει, θα ανοίξει γραμμή, δηλαδή να πάρω. Αλέκο, φίλε, φτάνει, μην... Μανόη! Ρε, τι πάδαμε. Νικόλα, καλημέρα, φωνάζω. Ο Λάζαρος, πραγματικά, λέει, ο Γιάννης είναι ξεχωριστή περίπτωση. Δεν θυμάμαι άλλο μέχρι να κάνει όσα κάνει εκείνος. Του αξίζουν συγχαρητήρια. για την αυταπάρνηση, το ομαδικό του πνεύμα και φυσικά το ταλέντο του. Βάλτο να σήμερα μεγάλη στα κολπό. Άλλωστε ο Μοκόγκα το είχε ζητήσει να είναι ο τελευταίο. Άρα λε, θα ανάσει εσύ πρώτο. Μάλιστα. Και ο Κώστα. Τι το τώρα. Λοιπόν, τι μου θύμισε τώρα, λέει, το ηχητικό με τη Δυσνή Θύελα σου τα λουγάκι. Είμαστε στι αρχέ του 1994, λίγο καιρό που το παραπάνω είχε γίνει σου ξέ με το Λασόπουλο. Είναι χρονιά 93-94. Που ψευτοδιεκδικήσαμε το πρωτάθλημα από την ΑΓΑ με το Φυρό τότε, ναι. Μέχρι 5-6 αγωνιστικές πριν από το τέλος με Φυρό, ναι, το πάγκο. Στον πάγκο και Λόντσαρ, Μιλόγεβιτς, Ιβάν Σαπουτζή και Λαμπριάκο που μόλις είχε ξεπεταχτεί, μην το ξεχνάμε. Παίζουμε με τον Μπάς Γιάννα στο κύπελο, Τετάρτη πριν τελικό, νομίζω ότι ρεβάνση είχαμε χάσει 2-1 στα Γιάννα. Στο κύπελο είχε κερκίδα από 100-200 γιανιώτες στην κλασική γωνίτσα τη θύρα 1. Τη στήρα σένα. Ένα από τα συνθήματά τους είναι το γνωστό ουγα, επαναλαμβανόμενο γρήγορα με αφορμή αυτό, απαντά με το εξής σύνθημα η θύρα 3. Ιχα χω, σούζε του παγούρ. Και έχουμε πέσει. Και έχουμε πέσει, λέει, όλοι κάτω τα γέλια. Καλά, καλά, δεν μπορούσε, λέει, να υποθεί το σύνθημα, γελούσαν και αυτοί που το φώναζαν. Τέλειο. Ιχα χω, σούζε του παγούρ. Αυτά είναι τα ωραία, να πηγαίνεις σε γήπεδο και να ξεφάς στο γέλιο από τα συνθήματα. Θα πούμε αύριο αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω, έρχεται ο Νίκος ο Παπαδόπουλος με το 10ο καλό. Ας ελπίσουμε ότι στο παράδειγμα να μιλήσουμε ότι έχει τίποτα στην τσέπη. Γιατί βαρεθήκαμε πλέον, αγόρι μου, βαρεθήκαμε. Και για τα ματάκια μας. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη και δροσερή ημέρα. Εμείς θα λέμε Θεού θέλοντος και μικροφόνου επιτρέποντος αύριο στις 8 η ώρα το πρωί. Είσαι επανακούει. Και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι.
15: Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
17: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
16: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
17: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
16: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
17: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
16: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
17: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
16: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
18: Γιώργη.
19: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
18: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι Γιώργη, ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
26: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
25: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
26: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
25: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
26: Coach, με συγκινείς.
25: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
26: Καλά τώρα.
0: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθώματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
1: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
2: Μεϊμάρις.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε και σήμερα, Yellow Radio 101.7. Το 10ο καλό, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Τα μέσα της εβδομάδας, 5 Αυγούστου, περισσότεροι σίγουρα έχετε φύγει. Αν και μια σκασιά που έκανα χθες μέχρι τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, δηλαδή ένα μικρό ταξίδι θα λέγαμε από την Περαία μέχρι την άλλη άκρη της πόλης, υπάρχει ακόμα κίνηση στο εσωτερικό της Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι θα είναι μέχρι την Κυριακή. Από την άλλη Δευτέρα εμείς και εμείς θα είμαστε για κανένα διβδόμαδο μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα κάπου εκεί. Εμένα προσωπικά δεν με χαλάει καθόλου, να ξέρετε. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας για να πούμε κάποια πράγματα. Σήμερα θα ανοίξω και γραμμές. Γιατί αύριο και μεθαύριο δεν θα τα καταφέρουμε. Γιατί υπάρχουν προγραμματισμένες συνεντεύξεις για τις επόμενες 2 μέρες καλεσμένοι. Οπότε δύσκολο το βλέπω. Τη δεύτερη ώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό που έχουμε να τα πούμε έτσι, και ξέρω ότι μου αρέσει μια φορά εβδομάδα να το κάνουμε αυτό, θα ανοίξω γραμμούλες για να συζητήσουμε. Σε μέρα αγώνα βέβαια. Καθώς 7.30 ο Άρης αντιμετωπίζει τον Παθρακικό στο πρώτο την Ελλάδα φιλικό, στα ανεπίσημα αποκαλυπτήρια της ομάδας, εντάξει όχι με την ολοκληρωμένη, όχι με το ρόστερ στην ολοκληρωμένη μορφή του. Έχει πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσει εκεί. Έχει ακόμα 5-6 μεταγραφούλες για να το πούμε αυτό. Με κάποιες απουσίες. Θα τα αναλύσουμε και θα δώσουμε το ρεπορτάζ στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Παρέα με τους χορηγούς μας. Δουλεύουν non-stop και τον Αύγουστο. Με κάπως διαφοροποιημένο πρόγραμμα βέβαια. Ξεκινώντας από τα δυτικά και την Digital Mark στην Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Το πιο γρήγορο, πιο ποιοτικό σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, εγώ το έχω πάει, εγγυώμαι. Και την ίδια μέρα το πήρα κιόλας. Εσείς την ίδια μέρα θα το πάρετε. Μαζί με service laptop, tablet, παιχνιδοκονσόλες, σταθεροί υπολογιστές και πολλές επιλογές για αγορές στη digitalmark.gr. Και μεσημεράκι ή και νωρίς από γεματόβραδο εκεί που ο ήλιος δει και δίνει τη θέση του στο φως της νύχτας. Τι είπα, φεύγω τώρα. Τι είπε το άτομο. Το μεζοδοπολείο Μόστρα στη Μυστακή 22 στη Χαριλάου σας περιμένει από τις 1.30 μέχρι αργά το βράδυ για να απολαύσετε πάρα πολύ ωραία πιάτα, πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Τρίτη με Σάββατο, το καλοκαιρινό ωράριο για Ιούλιο-Αύγουστο, πολύ ωραία πιάτα σε ένα πάρα πολύ δροσερό αυτή την εποχή, και έχουμε ανάγκη τη δροσιά αυτή την εποχή, περιβάλλον. Όλα από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα, η οποία φροντίζει καθημερινά να απολαμβάνουμε πιατάρες με πάρα πολύ ωραία κρασιά τα οποία διαθέτει και τρομερή μπύρα νύμφη, την οποία εγώ αγαπάω και γι' αυτό την αναφέρω και γι' αυτό τη στηρίζω, και να τη στηρίζετε κι εσείς είναι πάρα πολύ δυνατή.

Τώρα επικοινωνήσαμε την εκπομπή μέσω μηνυμάτων στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής. Ζεστό, πριν από λίγο ανέβηκε στα social media του Yellow Radio. Πατάτε το like σας, μπαίνετε μέσα σελίδα του Yellow Radio στο Facebook. Μπορείτε να βλέπετε και τα ρεπορτάζ και τα άρθρα που ανεβαίνω το yellowradio.gr. Πατάτε το like σας, είναι ανάρτηση. Γράφετε την καλημέρα σας από κάτω. Γράφετε τις ερωτήσεις σας. Γιατί, Παπαδόπουλο, ακόμα δεν έχουμε πάρει στο όπερ 5 Αυγούστου.

Ο Κώστας, που εξαπολύει επίθεση αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου, είσαι ο πρώτος γκαντεμόσαυρος, λέει, του σταθμού. Περίμενε τώρα, γιατί εδώ πέρα είναι στη λάσπη. Μας έφαγε στα αυτιά μια εβδομάδα με το ματάρ, τραυματίστηκε. Μας έφαγες με κουαμέ, καντεβέρο, ότι κάνουν παπάδες, πάει και κουαμέ. Δεν τα έλεγα όμως μόνο εγώ, Κώστα μου. Τα λέγανε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που ήταν στην Ιταλία. Άρα και οι τέσσερις είμαστε. Και δεν μπορώ να πω ότι σου φάγα τα αυτιά με το ματάρ. Δεν το χαρακτήρισα. Βέβαια, θα πω κάτι το οποίο τώρα δεν είναι υπέρ μου. Μία από τις φράσεις που χρησιμοποιούσα για το ματάρ και στην Ιταλία και κυρίως στην Ιταλία, αλλά και πριν φύγουμε για την Ιταλία, και όσοι με ακούτε εδώ ή βλέπετε το απόγευμα στο YouTube, το καταλαβαίνετε και το θυμάστε, στο All About. Έλεγα ότι, πάνω στο γεγονός ότι ο ματάρ είναι ένα παιδί το οποίο φαίνεται ότι έχει μια προοπτική, θέλει πολλή δουλειά ακόμα, δεν μπορείς τώρα να βασιστείς. Γνώμη δικιά μου στο ματάρ για βασικό σε αυτή τη φάση. Αν εξελιχθεί σε μαύρο μπαρέζι, όπως σας έλεγα. Και το έλεγα μια και το έλεγα δύο και το έλεγα τρεις. Και μια-δυο μέρες πριν φύγω από την Ιταλία, ένα πρωινό που ξυπνάω, βλέπω. Έφυγε ο Μάρκο Μπαρέζι. Μελετούσαμε μια, δυο, τρεις. Έφαγα και τον Μπαρέζι. Και τον Μπαρέζι, ρε φίλε, απίστευτο. Φάγαμε την Πρέσια επίσης, Κώστα, που πήγαμε στην Πρέσια για 10 μέρες και διαλύθηκε μετά από 115 χρόνια.

Καλημέρα και στον αδελφό μου, τον Γιάννη. Που λέει: μια μέρα θα έρθω να σου μάθω ιταλικό ποδόσφαιρο. Λέει: νυχτοπούλη, λέει. Σιγά, ρε Γιάννη, σιγά. Σιγά, ρε Ιταλέα, από τη Βέλγια, εσύ. Σιγά, σιγά.

Κοίτα, το σκεφτείς πάντως, μελέτησα τον Παρέζη, έφυγε. Πήγαμε στην πρέση, διαλύθηκε. Συνεχίζω εγώ το μεταξύ. Επιβαρύνω τη θέση μου, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω και ταμπού εγώ. Πλέξαμε το εγκόμιο του Κουαμέ και του Καντεβέρε. Ο ένας, υπάρχουν φόβοι για θλάση. Πιθανή είναι η θλάση, θα δώσουμε το ρεπορτάζ τώρα στη συνέχεια. Ναι, αλλά είπαμε καλά λόγια για άλλους. Οι οποίοι στέκονται, είναι όρθιοι, λαμπάδες. Δύο χέρια, τρία πόδια. Μια χαρά είναι.

0: Δεν θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από ό,τι ξέρουμε. Η Νόβα έχει ανακοινώσει μόνο με τον Πασαριακό, εκτός αν μου διέφυγε εμένα όλες αυτές τις ημέρες. Πραγματικά, αν μου διέφυγε εμένα όλες αυτές τις ημέρες και ανακοίνωσε κάτι η Νόβα και δεν το είδαμε, νομίζω ότι δεν θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από την Νόβα το σημερινό μάτς. Όχι, νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα έχει. Το μάτς με τον Πασαριακό θα έχει κανονικά το Σάββατο, βέβαια. Είναι ένα φιλικό το απόψινό, γιατί βράδυ γίνεται ουσιαστικά 7.30 ώρα, το οποίο είναι τα ανεπίσημα αποκαλυπτήρια του Άρη μπροστά στο κοινό του, σε όσους έχουν μείνει βασικά πίσω, που είναι πάρα πολύ βασικό και δεν έχουν φύγει και διακοπές. Όσοι έχουν μείνει πίσω, δεν έχουν πάει διακοπές και έχουν τη διάθεση να δουν τον Άρη, που ακόμα βέβαια είναι on the making, που ακόμα δουλεύεται, που ακόμα εξελίσσεται, που ακόμα φτιάχνεται και διαμορφώνεται το roster και έχει ακόμα δρόμο να διανύσει για να φτάσει στην τελική του μορφή μέσα στον επόμενο μήνα. Και είναι δυστυχώς ένα παιχνίδι στο οποίο δεν θα καταφέρουμε να δούμε την ομάδα ολοκληρωμένη στην τωρινή της μορφή, καθώς θα υπάρχουν απουσίες στο σημερινό μάτς. Για να ξεκινήσω από αυτό και να πάω σε αυτό, δεν θα έχεις δηλαδή Μωρόν, δεν θα έχεις Χόγκλα, δεν θα έχεις Κουαμέ, δεν θα έχεις Ματάρ. Μάλλον δεν θα έχεις και Παλάσιος, μάλλον. Αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο, αλλά βλέπω δύσκολο ο Αργεντινός να παίξει και σήμερα. Το πιο πιθανό είναι να αγωνιστεί στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Πασεραϊκό. Καλά, σίγουρα θα ταξιδέψει με την ομάδα στην Νάπολη την επόμενη Τρίτη. Δεν θα παίξει ο Ράφα Μύρ. Δεν βάζω το χέρι στο φωτιά, λέω εκτός του κλινιστικού απρόπτου. Και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Είναι ένα φιλικό το οποίο βάζει τον Άρη σε μια άλλη διαδικασία από αυτήν που... όχι διένυσε, λάθος ρήμα. Αυτή στην οποία μπήκε, να το πω έτσι, στην Ιταλία με τα δύο φιλικά που έδωσε κόντρα στην Αταλάντα, την Under 23, σε ένα μεγάλο βαθμό ομάδα με μικρούς και κάποιους ότι παίχτησε της πρώτης ομάδας των Ιταλών, και το φιλικό με τη Μόντσα. Και είναι από τα φιλικά που εμένα, να ξέρετε, με ψήνουν περισσότερο από φιλικά όπως με τη Μόντσα, ακόμα και με την Νάπολη, αν θέλετε. Και θα πει κάποιος, είναι τρελός.
1: Τι λέει το Αταλάντα?
0: Γιατί η πλειοψηφία αντιλαμβάνομαι ότι βλέπει το φιλικό ως κάτι εμπορικό. Παίζουμε την Νάπολη, αναφέρουμε την Μπόκα, αναφέρουμε την Πενιαρόλ, αναφέρουμε την Ιντεπετιέντε, αναφέρουμε την Ντόρτμουντ. Να δούμε κάτι. Προφανώς και αυτά υπάρχουν και είναι ωραίο να δίνει ομάδα για κάποια εμπορικά φιλικά όπως αυτό με την Νάπολη την επόμενη εβδομάδα. Είναι άλλο όμως η εμπορικότητα ενός φιλικού παιχνιδιού. Είναι άλλο η χρησιμότητα για την ομάδα ενός φιλικού παιχνιδιού. Για τον Άρη τα χρήσιμα φιλικά είναι περισσότερο φιλικά όπως αυτό το σημερινό ή αυτό του Σαββάτου. Ιδανικά εγώ θα έλεγα και με ομάδες της Super League που είναι σε αυτό το στυλ ποδοσφαίρου, το να κάτσουμε πίσω από την μπάλα. Αλλά προφανώς ο Άρης έψαξε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει, και η προτεραιότητα ήταν, είχε δοθεί σε ομάδες Super League να παίξει σε αυτό το στυλ ποδοσφαίρου, αλλά δεν τις βρήκε και έτσι κατέληξε στον Παθρακικό και στον Πασεραϊκό. Σύν ότι ο Άρης ιδανικά ήθελε αυτά τα δύο φιλικά αυτή την εβδομάδα να γίνουν στη Θεσσαλονίκη, να μην φύγει η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί έλειπε 10 μέρες στην Ιταλία και γιατί θα πάει στην Ιταλία και την άλλη εβδομάδα. Οπότε ήθελε δύο φιλικά συνέδρα της, δεν βρήκε ομάδα Super League να έρθει στη Θεσσαλονίκη.

παρόλα αυτά είναι φιλικά τα οποία έχουν χρησιμότητα για να δοκιμαστεί ο Άρης, να μετρηθεί, να τεσταριστεί, να βάλει το πιο ρήμα θέλετε. Σε διαφορετικές συνθήκες αγώνα, σε διαφορετικές συνθήκες παιχνιδιού από αυτές που αντιμετώπισε στα φιλικά της Ιταλίας. Συνθήκες παιχνιδιού, τις οποίες αντιμετωπίσει στα περισσότερα από τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα, αλλά και στο κύπελο. Το οποίο για τον Άρη ξεκινάει φυσικά σε λιγότερο από 2 εβδομάδες με την Καρδίτσα. Θα δώσουμε ρεπορτάζ και για το θέμα της έδρας του αγώνα αυτού σήμερα. Γιατί η προφανής επιλογή είναι ο Βόλος, αλλά γίνεται προσπάθεια από την Καρδίτσα κυρίως να μην δεξαχθεί το μάτ στο Βόλο, αλλά στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφοντας λοιπόν στο αποψινό φιλικό, ο Άρης λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να δοκιμαστεί σε τέτοιες συνθήκες αγώνα απέναντι σε μια ομάδα πολύ κατώτερο επίπεδο, εννοείται από σένα αυτή τη στιγμή, με ένα προπονητή βέβαια που του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, αυτός, ο Γεωργιάδης αυτός είναι, όσοι τον ψηλό έχουν παρακολουθήσει ή όσοι έχουν μιλήσει με αυτόν. Είναι ένας προπονητής που του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα πει μια τέτοια διαδικασία στο Βικελίδης μέσα, έστω και στο φιλικό παιχνίδι. Να το κάνει αυτό το πράγμα με τον Πανθρακικό. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να δει ο Γρηγορή πώς θα ανταποκρίνει η ομάδα σε μια άλλη πίστα τακτικά. Είναι μια ευκαιρία να δώσει πάλι χρόνο συμμετοχή στους παίχτες, γιατί πρέπει να ενισχύσει τον αγωνιστικό του ρυθμό εν μέσω προπονήσεων έντονων, τις περισσότερες περιπτώσεις που διεξάγονται τον τελευταίο μήνα, γιατί η προετοιμασία κλείνει έναν μήνα για τον Άρη αύριο. Και είναι και μια ευκαιρία και για σας να δείτε από κοντά την ομάδα μετά από το θετικό πρόσημο το οποίο σας άφησε νομίζω η εικόνα κόντρα στη Μόντσα την περασμένη Πέμπτη. Να δείτε από κοντά τον Άρη που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή με τη μορφή που είναι, okay, δεν είναι ολοκληρωμένη, το ξέρουμε, χωρίς πάρα πολλά νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Είναι επί το πλήσον ο περσινός Άρης αυτή τη στιγμή. Μωρόν είναι off. Έχει ακόμα αυτό το πρόβλημα που κουβαλάει από την Ιταλία. Δεν θα παίξει σήμερα. Δεν ξέρω αν ο Μωρόν θα παίξει γενικά και στα επόμενα φιλικά. Θα το δούμε ανάλογα τώρα με την πορεία της κατάστασής του για τον Ισπανό. Μια ελαφριά θλασούλα πρέπει να έχει ο Μωρόν. Όχι πολύ βαριά, ελαφριά. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβει και δεν ξέρω και στον Άρη θα προλάβει να παίξει με την Νάπολη, με τον Πασαρακό, δεν το βλέπω. Ο Χόγκλα επίσης off, ο οποίος συνεχίζει, σωματώθηκε με την ομάδα, παίρνει σταδιακά κομμάτια της προπόνησης, αλλά ακολουθεί και το δικό του ειδικό πρόγραμμα, γιατί έχει να καλύψει το χαμένο έδαφος, έχει να κάνει με το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Οπότε ούτε αυτός υπολογίζεται σήμερα. Τρέχει ο Χόγκλα, μήπως και προλάβει την Νάπολη, αν και αυτόν το βλέπω δύσκολο για την Νάπολη σε αυτή τη φάση. Αλλά έχουμε ακόμα μέρες. Η ομάδα φεύγει σε 6 μέρες για την Ιταλία. Οπότε πολλά μπορεί να αλλάξουν μέσα σε επόμενες 6 μέρες. Ο Ματάρ που κι αυτός δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον τραυματισμό του. Από την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία έχει πόσο, μια εβδομάδα είναι εκτός ο Ματάρ της προπονήσης, να το σκεφτείς πάνω κάτω. Ναι, μια εβδομάδα είναι. Και δεν υπάρχει και λόγος να ρισκάρεις αυτή τη στιγμή, οπότε ένα παιδί το οποίο πολλοί θέλουν να δούνε, γιατί έχουν ακούσει πολλά γι' αυτό. Ίσως θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι το μάτι του Σαββάτου με τον Πασαραϊκό 8 η ώρα.

Και Παλάσιος δεν θα δούμε μάλλον. Όπως σας είπα και πριν, βάλε και το Μυρ, θα είναι κάμπος στις απουσίες. Όλοι αυτοί φυσικά δεν θα κάτσουν. Θα κάνουν το δικό τους ειδικό πρόγραμμα σήμερα, μπορεί να το κάνουν και τώρα τέτοια ώρα στο Ρήσιο. Μυρ, Παλάσιος, Φόγκλα, Ματάρ από θεραπείες. Οι υπόλοιποι κανονικά το βράδυ στο Βικελίδης. Και ο Κουαμέ βέβαια, για να πάμε τώρα και στον Κουαμέ. Γιατί με τον Ιβοριανό είναι μια κατάσταση ιδιαίτερη και υπάρχει φόβο στον Άρη για ανησυχία αυτή τη στιγμή για την κατάσταση του Κουαμέ. Κάποιο θα έλεγε, όπως έχετε πει βασικά, τον φάγαμε ίσως. Να πάθει χτύπα ξύλο κάτι πιο κατεβέρα, να μου πεις, τους έφαγες, ναι. Ακόμα δεν μπορείτε να το προσάψετε αυτό, αν και το έχετε κάνει ορισμένοι. Πάμε, είχε κάποιες ενοχλήσεις στην προπόνηση, δεν μπόρεσε να βγάλει το πρόγραμμα. Το κακό αυτή τη στιγμή με τον Κουαμέ είναι ότι υπάρχει φόβος για θλάση. Υπάρχει φόβος για θλάση, υπάρχουν πιθανότητες για θλάση. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει με τη μαγνητική στην οποία θα υποβληθεί. Νιώθω ότι δύσκολα θα τη γλιτώσει. Δεν είμαι γιατρός. Το ιατρικό team δεν έχει δει ακόμα τη θλάση του Κουαμέ. Αν είναι θλάση. Δεν μπορώ λοιπόν να σας πω με σιγουριά. Νιώθω όμως ότι ίσως δύσκολα να τη γλιτώσει. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει ο φόβος για θλάση, στην αρχή συνήθως 7 στις 10 φορές που υπάρχει ο φόβος για θλάση, είναι θλάση. Γιατί όταν ακούς ανθρώπους ομάδας, βλέπω ένα παίχτη τραυματίζεται. Πρέπει να έχει πάθει θλάση. 7 στις 10 είναι θλάση. Το θλάση σημαίνει 10 με 15 μέρες minimum off. Αν είναι πρώτο βαθμό και είσαι τυχερός, να πάμε σε δεύτερο βαθμό, φεύγουμε 20 και βάλε στον δεύτερο βαθμό. Και μετά είναι ανάλογα με το πώς ανταποκρίνεται το σώμα κάθε ποδοσφαιριστή και πώς ανταποκρίνεται στην αποθεραπεία ο ποδοσφαιριστής. Για να οριοθετηθεί και η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Θα είναι γκαντεμιά μεγάλη για τον Κουαμέ αν σε μια φάση που έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στην προετοιμασία τον τελευταίο μήνα και είναι από τους διακριθένες μέχρι στιγμής στην προετοιμασία, πάθει τέτοια ζημιά και μείνει 20 μέρες και βάλει έξω. Τις 10 τις διαχειριζόμαστε. 10 να μείνει, συνέλεξη του πρωταθλήματος, πες πώς την έπαθε θλάση. Οριακά, άμα είναι δεύτερο, οριακά μπορεί να προλάβει την έξω του πρωταθλήματος όταν έχει δεύτερη αγωνιστική. Για το πρωτάθλημα στις αρχές θα είναι καλά. Δηλαδή θα είναι λίγο τυχερός μέσα στην ατυχία του αν έχει πάθει θλάση εν τέλει, γιατί περιμένουν τη μαγνητική σήμερα. Θα είναι λίγο τυχερός μέσα στην ατυχία του γιατί ακόμα υπάρχουν 2 εβδομάδες μέχρι το μάτι του κυπέλου. Που εντάξει, πέστε να μην έχουν τον Κουαμέ στο κύπελο και επακέρχεται. Και υπάρχουν 2,5 εβδομάδες μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Οπότε εντάξει, ψιλοπαλεύεται η κατάσταση.

Είναι θέμα για τον Γρηγορίου ο τραυματισμός του Κουαμέ, διότι τον έχει κουμπώσει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Θες την προπόνηση, θέλει στα φιλικά, πίσω από τον Καντεβέρε. Δεν έχει επιλογές, προφανώς και έχει. Έχει να βάλει τον Αλφαρέλα, έχει να βάλει τον Μπουσαΐντα, μα θέλει. Ποιον άλλο έχουμε να βάλουμε. Ποιος άλλος έχει βάλει, περίμενε αυτό το διάστημα. Κατά κύριο λόγο αυτούς δύο έχει βάλει. Πίσω από τον επιθετικό, δεν έχουμε δει άλλους. Τον Δόνι τον έχει βάλει πλευρά, τον Γκάρι τον βάζει μόνιμα δεξιά. Οπότε έχει να βάλει για το λειτουργικό κομμάτι της υπόθεσης, αλλά σίγουρα κανένας αυτή τη στιγμή δεν είναι στην φάση και στην κατάσταση που είναι ο Κουαμέ. Για κάτι τέτοια είναι που λες, δεν έχω ανοίξει ακόμα γραμμές. Θέλω να κάνετε λίγο υπομονή, θα τις ανοίξω μετά τις 11. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Για κάτι τέτοια είναι που λες ότι θέλεις και ένα δεκάρι ακόμα εκεί πέρα, θέλεις και ένα Μανού Γκαρθία. Θέλεις κάποιον να γυρίζει εκεί. Έχεις πολλούς χαβ, βέβαια. Μπορείς να παίξεις με διπλά οχτάρια. Εννοείται.

Πάμε στον Ράφα Μύρ. Γιώργο, ο Παλάσιος δεν έχει κάτι, απλά είναι, κρίνεται ανέτοιμος αυτή τη στιγμή. Ο Ματάρα έχει ένα τραυματισμό από την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία στη μέση. Οπότε γι' αυτό δεν υπολογίζεται για το σημερινό φιλικό. Εγώ κρός 3 εβδομάδες, όχι κρός, κρας, καλημέρα κρας μου. Ωραία μπλούσα να δέξα. Εγώ 3 εβδομάδες για Ματάρ δεν έγραψα.

Κώστας, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ένα φιλικό, ειδικά σε το σημερινό, να αποτελεί λόγο ανάσχεσης, λέει, των όποιων μεταγραφικών εξελίξεων, λέει. Ενώ και εγώ είμαστε χρονικά. Ποιον επηρεάζει, γιατί ποιος σου είπε ότι οι μεταγραφικές εξελίξεις επηρεάζονται από το σημερινό φιλικό και δεν τρέχουν οι επαφές που υπάρχουν. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Εκτός αν άκουσες στο φινάλε της εκπομπής του Πόχου που είπα στο Χαβαλέ ότι δεν έχουμε μεταγραφές σήμερα φιλικό. Όχι, ρε Κώστα. Αυτοί που ασχολούνται με τις μεταγραφές, Κώστα, μου ασχολούνται με τις μεταγραφές. Με το φιλικό ασχολείται ο Γρηγορίου και οι ποδοσφαιριστές. Ο Ρέγιες και ο Καρυπίδης πρέπει να κάνουν δουλειά τους. Βέβαια, εντάξει, το Ρέγιες να τον δω και λίγο πιο ζωστό στα μεταγραφικά. Λίγο να ανεβάσουμε λίγο το τέμπο. Λίγο να γίνουμε πιο. Γιατί δεν. Μέχρι στιγμής. Όχι, Κώστα μου, εντάξει, αυτό το χαβαλί το είπαμε τώρα. Μην ψαρώνεις. Έκασα στο είδος του. Είναι αυτή την. Τη στιγμή. Λοιπόν, ο Μπόρνο μου λέει πως έχει οξία φευγίτιδα. Όχι, δεν έχει οξία φευγίτιδα, Κώστα, αν και. Σίγουρα δεν μπορείς να πεις ότι τον διακατέχει και ένας ενθουσιασμός σε αυτό το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Και επειδή το αναλύαμε και το Μωρόν προχθές και στείλατε και κάποια ορισμένα μηνύματα να προσπαθούμε να αποδομήσουμε το Μωρόν οτιδήποτε άλλο. Παιδιά, για το Μωρόν η πραγματικότητα αυτή είναι, δεν αποδομούμε κανέναν. Η παιχτάρα είναι, έχει γράψει ιστορία σε ατομικό επίπεδο. Δεν έχει φέρει κάτι τελευταία χρονιά στην ομάδα, όπως και κανένας δεν έφερε, αλλά είναι παιχτάρα. Είναι ο κορυφαίος φορ της σύγχρονης εποχής του Άρη. Ο κορυφαίος ξένος φορ στην ιστορία του Άρη. Όλα αυτά τα πράγματα δεν αναιρούνται. Αλλά επειδή έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα, δεν τον λιβανίζω εγώ 3 χρόνια. Έλα μωρέ, το παιδί δεν πειράζει. Το παιδί παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Το παιδί. Και δεν είμαι αχάριστος απέναντί του. Όλα αυτά που είπα πριν ισχύουν. Στην τελευταία του χρονιά με τον Άρη μπαίνει. Δεν θα ανανεώσει τον χρόνο το καλοκαίρι. Και μπορεί να φύγει και νωρίτερα. Εγώ πάντα τον Μπόρεν μέσα μου θα τον έχω με πολύ ωραίο τρόπο και το λέω ειλικρινά. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν προηγηθεί όσοι έχουν προηγηθεί, δεν μπορώ εγώ να μην πω ότι ο Μωρόν στην προετοιμασία δεν ήταν καλός. Μέχρι το σημείο που τραυματίστηκε. Ή και στο προηγούμενο κομμάτι που είχα εικόνα και ενημέρωση και ρεπορτάζ για την Πτολεμαίδη τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ο Μωρόν όπως ήταν. Τις πρώτες 2 χρονιές ο Μωρόν δάγκωνε την μπάλα. Από πέρυσι αυτό το έχει χάσει. Φταίνε τα μαλλιά. Φταίει που βάρνε, φταίει που τα χρόνια περνάνε. Δεν ξέρω τι φταίει. Αλλά αυτή τη στιγμή δικαίως ο Μωρόν δεν παίζει. Και ο Μωρόν είναι και ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί μέσα σε όλα. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο παιδί στο κομμάτι της ψυχολογίας του. Μπορεί το οτιδήποτε να γίνει και να τον πάρει από κάτω. Και εγώ νιώθω, όχι νιώθω, αντιλαμβάνομαι ότι ο Άρης με την απόφαση του να φέρει το Μυρ στην Θεσσαλονίκη εμέσως ασκεί και πίεση στο Μωρόν και του δείχνει ότι εδώ δύσκολα θα παίξεις φέτος. Εφτάμιση ώρα είναι ρε εσύ που είσαι αργιανός και δεν ξέρεις που θα αρθείς στο γήπεδο, αλλά γύρισε σε 3 μήνες τον πιφτέκι, έτσι. Μην πάρω πάλι τον Ηλία τηλέφωνο. Τα λέγαμε για σένα, τα λέγαμε μαζί του το πρωί, τον πήρε τηλέφωνο και τα λέγαμε για σένα. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος στέλνει και αυτός. Λοιπόν, δεν μπορείς να βασιστείς αυτή τη στιγμή στο Μωρόν. Δεν μπορείς να βασιστείς. Δίκαια αυτή τη στιγμή ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ έχουν προβάδισμα για την επίθεση. Που βέβαια όσο ο Μυρ ανεβαίνει και θα πάω τώρα και στην κατάσταση του Μυρ, θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Και επίσης, για να τα βάζουμε όλα με συζήτηση, και ο Καντεβέρε, γερό να είναι το παιδί, μια λαμπάδα να τα ανάβουμε, έχει ξεκινήσει τη χρονιά τρομερά. Και ο Καντεβέρε ένας παίκτης που είναι περιποιημένος τραυματισμούς. Θέλει διαχείριση ο Καντεβέρε. Αλλά αργά ή γρήγορα θα την πάθει. Κι αυτός. Χτύπα ξύλο, μακάρι, εύχομαι να είναι γερός, να είναι μια χαρά. Γιατί είναι παιχτάρα ο Καντεβέρε. Αλλά και με τον Καντεβέρε έχεις μέσα στο σφίξιμο και λες. Πότε θα μου το πάθει τώρα, πότε θα μου το πάθει, πότε θα μου το πάθει. Για τώρα όμως είναι καλά και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και έχεις και τον Αλφαρέλα αυτή τη στιγμή που ο Αλφαρέλα βέβαια σου εξυπηρετεί ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Ο Αλφαρέλα μπορεί να παίξει και πίσω από τον φόρ στο 4-4-1-1 όπως το βλέπουμε μέχρι στιγμής από τον Γρηγορίου. Μπορεί να παίξει εννιάρι στο ανοιχτό γήπεδο. Στο ανοιχτό γήπεδο σε παιχνίδι δεύτερο ρόλο στο επιθετικό transition, να πας δηλαδή ας πούμε σε ένα Καραϊσκάκης, σε μια Τούμπα,
σε Ναουάκα, λεωφόρο, πήγα να πω λεωφόρο παλιά. Έχεις, το καλό είναι ότι έχεις, ας πούμε, και φόρ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχεις αθλητικούς φόρ, Καντεβέρε Κουαμέ. Έχεις killer φόρ που γεμίζουν την περιοχή, Μυρ. Έχεις φόρ κοντό για ανοιχτό γήπεδο, Αλφαρέλα, έχεις επιλογές. Και υπάρχει ο Μωρόν, που αυτή τη στιγμή είναι ο φόρ που βρίσκεται πιο δύσκολη θέση από όλους. Πιο δύσκολη και τον Αλφαρέλα, τώρα που μιλάμε. Μην δένεστε με τους παίχτες παραπάνω από όσο πρέπει. Δεν ισοπεδώνουμε κανέναν αν πούμε δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός, τι να κάνουμε. Και δεν μπορώ εγώ να κρίνω εσάι κάποιον επειδή πριν δύο χρόνια έκανε αυτό το πράγμα. Τώρα τι κάνει. Να έκανε κάτι, να πω ναι. Αλλά δεν είναι ο Μωρόν αυτή τη στιγμή αυτός που ήταν. Χωρίς να αναιρείται όμως το τι έχει πετύχει τα προηγούμενα χρόνια. Και ζυγίζω και το οικονομικό. Παίρνει 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Πάει, κάνει προπόνηση, φεύγει. Δεν είναι ότι δουλεύει από τις 7 το πρωί με τις 12 το βράδυ και βαρέγγασμα. Περιμένω περισσότερα πράγματα. Όπως περιμένω περισσότερα πράγματα αντίστοιχα και από τον Μπουσαΐτ, περιμένω περισσότερα πράγματα και από τον Δόνι, που δεν τα έχω δει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, μέχρι και από τον Γαλανόπουλο είδα κάτι στην προετοιμασία, στο διάστημα που τον είδαμε πάνω. Έχει μια διάθεση, έχει μια ενέργεια, έχει ένα παραπάνω ενθουσιασμό σε σχέση με πέρυσι. Φαίνεται υγιής, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Κάποια πράγματα τα βλέπεις μέσα από το πρόσωπο, τη γλώσσα του σώματος, τη σκηνή μέσα στην προπόνηση, βλέπεις κάποια πράγματα. Επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, ένας μήνας έμεινε, πότε πέρασε το καλοκαίρι, χαμπάρι δεν πήραμε. Έχουμε φτάσει 5 Αυγούστου. Σε ένα μήνα ο Ραφαελάκος ξεκινάει προνήπια. Πω, τι έχουμε να τραβήξουμε. Λοιπόν, πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το ξεκαρτάρισμα. Γιατί κάποιοι πρέπει να φύγουν. Δεν μπορεί να μείνουν όλοι. Τώρα θα μου πεις είναι εύκολο. Όχι. Αν κάποιοι δεν βρουν συμβόλαιο αλλού, δεν πάνε πουθενά και μένουν εδώ και τους πληρώνουν κανονικά. Αυτό είναι δεδομένο. Θα πρέπει όμως κάποιοι να καταλάβουν ότι δεν θα παίξουν εύκολα. Ο Μωρόν είναι μια τέτοια περίπτωση που πρέπει να καταλάβει ότι δεν θα παίξει εύκολα με την εικόνα του. Αν τώρα σε ένα μήνα ξαφνικά θυμηθεί, γυρίσει το χρόνο πίσω και αλλάξει θέση με τον Μωρόν τη σεζόν 23-24, εντάξει, μακάρι. Μακάρι να το κάνει. Πάμε στο Μύρο όμως. Γιατί είναι το νέο πρόσωπο από χθες. Λευτέρη μου, θα στο εξυπηρετήσει ο Μυρ το πλάνο της ομάδας με την πίεση, ναι. Παρά το ύψος του, έχει μια αλφα ταχύτητα για το ύψος του. Ο Μυρ λοιπόν πρόλαβε χθες να κάνει εξετάσεις, να πάει στα γραφεία, να κάνει και την πρώτη του προπόνηση το απόγευμα στο Ρήσιο.

0: και πολύ παραπάνω με την Νάπολη την επόμενη Τετάρτη. Στο Κάστελ Ντισάνκορ, πώς λέγεται εκεί πέρα που θα πάμε. Στην επαρχία της Νάπολη.
1: Κάτε τους στο γήπεδο το κάνω. Αν δεν έχουμε δύο ώρες την τάμα.
0: Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη. Προφανώς και θέλει. Έχει να καλύψει γιατί έκανε μόνος προπόνηση, αλλά είναι σε φάση που τουλάχιστον με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις δεν θα αργήσει να μπει να παίξει, όπως μπορεί να αργούσε ένας άλλος σε θέση. Όπως αργεί ο Παλάσιος, να σου το πω μέχρι στιγμής. Είναι καλύτερα από αυτό που περιμένανε. Εντάξει, και είναι και ένας ποδοσφαιριστής σε άλλο επίπεδο. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές αυτού του επίπεδου έχουν μάθει να δουλεύουν διαφορετικά και έχουν μάθει να συντηρούν το σώμα τους σταθερά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Διονύση λέει πάλι ταξιδάκι. Για δουλειά θα πάμε, Διονύση, δεν θα πάμε να κάτσουμε. Τελευταίο. Δεν έχω κάτι άλλο. Τελευταίο. Και απαντάω και στην ερώτησή σου για την κατάσταση του Μύρπη την οποία ρώτησες. Δεν νομίζω ότι ξεκινήσει σήμερα, Διονύση. Γιατί ο Μύρη είναι στους παίκτες που θα κάνουν σήμερα στο Ρίσο ατομικό. Ειδικό πρόγραμμα βασικά. Οπότε δεν νομίζω. Τώρα να ήρθε χθες να μπει σήμερα. Μόνο αν σε ένα πλαίσιο ενθουσιασμού. Άντε, πάρτο να στο γήπεδο το δύο κόσμος, ας πούμε. Που στο γήπεδο λογικά θα είναι ο Μύρη. Για να δει το φιλικό. Δεν νομίζω όμως να τον βάλει. Είναι όμως θετικό το ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτήν που περιμένανε και από αυτή που περιμέναμε όλοι, νομίζω, με βάση ότι μιλάμε για ένα παίκτη που δεν έχει προπονηθεί καθόλου με ομάδα όλο το καλοκαίρι.

Νίκο, δεν θα διαβάσω προφανώς το μήνυμα το οποίο έστειλες, γιατί πέρα από το ότι είναι μέσα στην ανακρίβεια και σε αυτά τα οποία φτιάχνουν ορισμένοι, δεν θα πω εσύ, γιατί και εσύ νιώθω ότι παρασύρεσαι μέσα στο μυαλό τους. Όχι, θα τα άφηνε για να γίνει από κάτω από 3, 4, 5 κάτι το οποίο μόνο κακό κάνει αυτή τη στιγμή. Να σου το πω και έτσι κιόλας. Καλά έκανε, σου λέω εγώ. Για τους 3, 4, 5 αυτή τη στιγμή. Και τα μηνύματα δεν διαβάζονται με τη σειρά, άλλες φορές διαβάζονται τυχαία. Για να απαντήσω και στην τελευταία σου ερώτηση. Αλλά δεν μπορεί να διαβάζονται όλα τα μηνύματα, πρέπει να το καταλάβετε. Και τέτοια μηνύματα με αυτό το περιεχόμενο το οποίο στέλνεις εσύ. Τα έχετε μπερδέψει λίγο ορισμένοι. Εδώ δεν είναι Facebook. Να μπαίνετε να γράφετε το μακρύς και το κοντό σας. Και δεν λέω για σένα, Νίκο, λέω και για άλλους περισσότερο. Γιατί εσύ δεν στοχοποιείς, εντάξει, ψιλοστοχοποιείς όπως στοχοποιούν οι άλλοι. Ένα πληκτρολογείο, αλλά άμα το κάνουν σε εσάς, θίγεστε και πειράζεστε. Οπότε εδώ δεν είναι Facebook, Νίκο μου. Και στον κάθε Νίκο, εκτός αυτόν τον Νίκο. Για να στέλνετε το μακρύ σας και το κοντό σας και να νομίζετε ότι επειδή το στείλατε πρέπει να διαβαστεί. Θέλετε ορισμένοι από αυσίας που είστε η Βεσερέμος να το πείτε όπως θέλετε, λογοκρισία ή τίποτα άλλο, πείτε το. Γιατί αυτό το οποίο ζητάτε εσείς είναι μπάχαλο. Μπάχαλο δεν θα κάνουμε, παιδιά. Μπάχαλο δεν θα κάνουμε. Έχω να θεωρήσω πολλά ενώπιση της νέας ραδιοφωνικής και αγωνιστικής σεζόν που έρχεται. Δεν θα εξυπηρετήσουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα τους σκοπούς των λίγων προσωπικά. Για να δημιουργήσουμε μπάχαλο. Δεν βοηθάει κανέναν. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό για να μην νομίζει Νίκο μου ότι δεν βλέπω τα μηνύματα. Τα βλέπω τα μηνύματα. Και τώρα το είδα. Απλά μιλάμε κιόλας και διαβάζουμε και μηνύματα random. Εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολλά. Λοιπόν. Καλησπέρα, λέει στον Άρον Ράμζι των Ερτζιανών, λέει. Επειδή έχω φάει κόσμο. Γνωρίζουμε μήπως πότε εκδικάζει τη διεύθυνση του Μίρ στην Ισπανία. Όχι, δεν έχω ημερομηνία να σου πω την αλήθεια. Κοίτα, συνήθως οι εφέσεις, να ακούει και ένας φίλος μου δικηγόρος εδώ πέρα μπορεί να στείλει. Ξεκινάνε πάνε από, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να πάνε από 4-5 μήνες μέχρι και ένα χρόνο μετά. Αλλά δεν είδα και καμιά αναφορά στα μου της Ισπανίας, τουλάχιστον όσο τα είδα εγώ, για την ακριβή ημερομηνία που θα ξεκινήσει το εφετείο. Την καλημέρα στο φίλο μου τον

Ήλιο. Λοιπόν, στον Νίκο, ο οποίος είναι στην όμορφη Κεφαλονιά και μου στέλνει ένα κίτρινο καράβι. Ωραία, ωραία, φίλε, το κίτρινο καράβι. Και ωραία το. Τι ωραία, ρε, φίλε, Κεφαλονιά. Δεν έχουμε πάει ποτέ. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή και εκεί πέρα, όταν έχουμε χρόνο. Καλημέρα και στον Αδάμ, δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Λοιπόν. Είπες, λέει ο Γιώργος, 5-6 μεταγραφές ακόμα. Σίγουρα 5-6 μεταγραφές ακόμα. Θέλεις δύο αριστερά μπακ, δύο στόπερ και ένα δεξί μπακ, 5. Και να πάρεις, εγώ σου λέω, 5 με 7. 7, πες 7. Βάλε και τον εξτρέμ και το δεκάρι. Αν δεν έρθει ο Μάνου όμως, ψάχνεις δεκάρι, έχεις δει και άλλα δεκάρια. Μπορεί να μην πάρεις δεκάρι όμως στο τέλος. Του τερματοφύλακα και του δεκαριού οι μεταγραφές έχουμε πει ότι είναι αυτές που ο Άρης, αν δεν πάρει αυτό, αν δεν βρει αυτό που θέλει, δεν θα πάρει. Στόπερ θα πάρεις. Όπως και να έχει, δεν γίνεται, πρέπει να πάρουμε στόπερ. Αριστερά μπακ θα πάρεις, δεν γίνεται, πρέπει να πάρουμε αριστερά μπακ. Δεξί μπακ επίσης. Δεκάρι και τερματοφύλακα, αν δεν βρεις αυτό που θες, δεν θα πάρεις, γιατί καλύπτεσαι εκ των έσω. Μπορείς να παίξεις με διπλά οχτάρια, μπορείς να παίξεις με το Γένσε στο 10, μπορείς να βάλεις τον Γκάρε στο 10, έχεις τον Γκουάμε στο 10. Έχεις να βάλεις. Εγώ θέλω δεκάρι, με ρωτάτε την άποψή μου. Και δεν ξέρω όσο περνά καιρό τι θα κάνει ο Άρης και με αριστερό εξτρέμ που ψάχνει, έχει δει παίχτες, έχει μιλήσει με παίχτες για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Πρέπει για μένα να πάρει. Και όχι μόνο για μένα, και για τον ίδιο, γιατί ψάχνει αυτή τη στιγμή. Αλλά στάνταρ, στάνταρ μεταγραφές αυτή τη στιγμή έχεις που θα πάρεις δύο στόπερ, δύο αριστερά μπακ και ένα δεξί μπακ. 2, 4, 5. Και πάμε μετά για να δούμε και τις υπόλοιπες. Που οι υπόλοιπες θα είναι από 1 μέχρι 3. Ανάλογα τι θα αποφασίσεις και τι θα βρεις για δεκάρι, τερματοφύλακα και αριστερό εξτρέμ. Στην επίθεση έχεις κλείσει, στο 9 έτσι, που είναι ήδη κλεισμένος. Στα χάφ έχεις κλείσει.

Καλημέρα μου και ως Αναστάσια την Πράγα. Που αναρωτιέται για τις 5 με 7 ενώ το πρωτάθλημα ξεκινάει σε 20 ημέρες. Το χάλια το πήγε η προετοιμασία και φέτος από πού το συμπεραίνεις. Είναι αρνητικό για την ομάδα, το πηγαίνεις εκεί, το ότι δεν είχε στην Ιταλία, όχι όλους αυτούς, αν είχε Αναστάσια στην Ιταλία ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ, για την Ιταλία ήταν καλά. Με την προϋπόθεση ότι γύρισε από την Ιταλία και τώρα αυτή την εβδομάδα θα γίνονται και άλλες 2 μεταγραφές. Το πρόβλημα για την Ιταλία δεν ήταν ότι δεν ήταν οι 5-7 εκεί. Το πρόβλημα για την Ιταλία ήταν ότι δεν ήταν 2 παίχτες εκεί. 2. Ο ένας στόπερ και ο ένας αριστερός μπακ. Εκεί ο Άρης. Και εγώ θα σου βάλω και το δεξί, μπακ. 2 με 3 μεταγραφές ήθελες εκεί. Εκεί ο Άρης άργησε, ήταν λάθος. Θα πρέπει να το κάνει αυτό για να έρθει τώρα για να κάνει άλλες 2 και σιγά σιγά να κλείνουμε. Το χάλια πήγε η προετοιμασία από πλευράς μεταγραφών. Που η προετοιμασία δεν τελείωσε ακόμα, Αναστάση, πρέπει να σου πω. Η προετοιμασία δεν είναι μόνο το εξωτερικό. Η προετοιμασία σε ένα καλοκαίρι έχει 3 στάδια. Το πρώτο, το δεύτερο που είναι στο εξωτερικό για τα φιλικά και το τρίτο. Το τρίτο έχει ξεκινήσει εδώ πάλι. Και περιλαμβάνει και τα φιλικά και τις προπονήσεις. Οπότε ακόμα προετοιμασία έχουμε. Απλά στα μέσα της προετοιμασίας έπρεπε το ρόστερ να είναι τσιμπημένο προς τα πάνω με παίκτες, 1-2-3 παίκτες ακόμα. Στο κομμάτι της δουλειάς μέχρι στιγμής τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει, χάλια δεν μπορώ να σου πω ότι πήγε. Πήγε καλά. Λοιπόν, 11 και 2 δείχνει το ρολόι. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Πάμε πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
19: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
20: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
22: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS Ενώ εγώ έχεις.
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις. Με ημάρεις.
22: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
23: Με ημάρεις.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Γκέλο Radio 101.7. Το 10ο καλό, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής, σελίδα του Γκέλο Radio 101.7 στο Facebook. Με τους χορηγούς μας, φυσικά, τους υποστηρικτές μας, την Digital Mark, την Ανδρέα Παπαδρέου, την Κασολευθέρα Κορδελιό. Το κορυφαίο, πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σέρβις κινητό στην πόλη. Και φυσικά, όχι ακόμα παιδιά, θα περιμένουμε λίγο. Σε λίγο θα ανοίξω γραμμές. Και φυσικά με μεζοδοπολείο Μόστρα, με στα κέντρο 22 στη Χαριλάου. Πολύ ωραίες γεύσεις απέναντι το παρκάκι. Τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα, της εύτης καρδιάς μας. Επειδή είναι Τετάρτη και το φετινό καλοκαίρι, οι Τετάρτες έχουν καθιερωθεί σε μέρες μπάσκετ. Και επειδή έχω να ακούσω καιρό τη φωνούλα του ραδιοφωνικά, πάνω από 2 εβδομάδες, Χρήστος Γκάλης μαζί μας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι να τα πούμε, ρε Νίκο, τι έγινε?
0: Πάνω από 2 εβδομάδες.
1: Μας έγινες Ιταλός, ρε, και μας ξέχασες.
0: Βέβαια, είναι και αυτό.
1: Έτσι είναι, άμα αλλάζει η τυπικότητα, έτσι είναι.
0: Αλλά, καλά, εντάξει, αλλάξει πριν 10 μέρες πήγαμε, τι λένεσαι?
1: Δεν θες παραπάνω.
0: Πήγα περπάτησα τον Α4 που μου είπες, εντάξει.
1: Εκεί αγχώθηκες καθόλου?
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει πολλά φορτηγά, ρε φίλε.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει. Πρώτα απ' όλα δεν οδηγούσα εγώ, οπότε δεν με απασχολεί.
1: Εντάξει. Το βρήκαμε.
0: Ναι, δεν με
1: απασχολεί. Ποιο είναι πάλι, Στρατζαλάκο?
0: Στράτζελ. Πάντα ο Στράτζ είναι ο οδηγός μας. Ναι, χιλιόμετρο ασταμάτητο. Δεν ήμουν εγώ οδηγός, δεν με απασχολούσα, αλλά και πάλι δεν μπορώ να σου πω ότι συχτήρισα στους δρόμους της Ιταλίας. Να πεις δηλαδή, πω ρε φίλε, ας πούμε, τι χάλι είναι αυτό. Καλά ήταν. Μόνο εκεί στο κόμμα που είναι λίγο οι δρόμοι στενοί, γιατί από τη μια είναι το βουνό και από την άλλη είναι χαρά. Κάτω γκρεμός και η λίμνη. Εκεί θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά τους βλέπω τους Ιταλούς, δεν τους νοιάζει. Τρέχουν, μπαμ, εκεί πέρα. Το ξέρουν τον δρόμο, θα μου πεις. Γι' αυτό το κάνουν κιόλας. Εντάξει, καλά ήταν, Χριστάρα μου, καλά ήταν. Καλά ήταν. Δόξα τω Θεώ. Δεν έχουμε παράπονο. Δεν πήγαμε παντού όπου θα θέλαμε να πάμε. Δεν προλάβαμε γιατί έχει και δουλειά κιόλας. Δεν πήγαμε για διακοπές. Αλλά καλά ήταν. Δόξα τω Θεώ. Την επόμενη φορά. Του χρόνου γέροι να είμαστε. Αν διαλέξει ο Άρης πάλι τη Βόρεια Ιταλία, γιατί το κάνει αυτό, Καρυπίδης, να ξέρει, η γούρια. Δηλαδή την Ολλανδία, όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά ένας από τους λόγους που την κόψαμε, πιστεύω ήταν και αυτό.
1: Ότι δεν πήγαμε καλά.
0: Δεν πηγαίναμε καλά με την Ολλανδία. Αν τώρα βγει η χρονιά, του χρόνου είναι σχεδόν δεδομένο, να ξέρεις, ότι θα πάμε πάλι εκεί.
1: Ναι.
0: Οπότε μετά Βερόνα, Βενέτσια, Μιλάνο, που τα αφήσαμε αυτά. Και κατεβούμε και λίγο πιο κάτω τώρα να δούμε τι έχει εκεί κοντά. Να κινηθούμε. Ή και Ελβετία, θα έλεγε μια ψυχή. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πολύ μακριά. Καλά είναι.
1: Όχι, δεν είναι πολύ μακριά.
0: Δεν είναι πολύ μακριά.
1: Δηλαδή και από τη Βόρεια Ιταλία, από τη μια πλευρά η Ελβετία, από την άλλη η Αυστρία, δεν είναι μακριά.
0: Είναι δίπλα.
1: Ναι.
0: Είναι και το Ίνσμπρουκ πολύ κοντά, στο οποίο έχει πάει ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, πως το Ίνσμπρουκ νομίζω από εκεί ήταν κανένα τρίωρο. Δεν είναι πολύ. Που είχε παίξει ένα φιλικό και κοντά με τη Σάλκε το 2020, θυμάμαι, είχαμε πάει με Ένινγκ. Με Ένινγκ τότε και με Οσαλή μαζί ταξίδι εκείνο, πολύ δυνατό. Τρεις μέρες καταπληκτικές. Δημήτρης Οσαλής δεν άφηνε ψωμί. Δηλαδή, εγώ ταξιδεύοντας με τον Οσαλή αντιλήθηκα πόσο αγαπάει το ψωμί. Αλλά μια χαρά.
1: Τι ψωμί έτρωγε, σκύλο είναι.
0: Όχι μόνο ψωμί, ρε φίλε. Εντάξει, αλλά ο Οσαλής, ρε παιδί μου, άμα δει ψωμί στο τραπέζι θα χτυπήσει. Δεν, θα το αρπάξει κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Το γουστάρι. Τετάρτη λοιπόν είναι σήμερα, Χριστάρα. Και 7 και 14 περιμένουμε.
1: Μοκόκα.
0: Ο οποίος νομίζω, θύμισε μου, Χριστό, ήταν η πρώτη μεταγραφή που είχαμε κλείσει ή η δεύτερη?
1: Χρονικά πρέπει να ήταν η πρώτη ή από τις πρώτες.
0: Ήταν ο Χαραλαμπόπουλος πρώτος ή αυτός, ένας από τους δύο.
1: Ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δηλαδή, συζητάμε για το Μοκόκα 2 μήνες. Αλλά από ό,τι ξέρω.
1: Δηλαδή, απλώς επιβεβαιώσω... λίγο τα μπέρδεψε ο άνθρωπος. Έβαλε άλλους μάνατζερ, οι άλλοι μάνατζερ. Τώρα ανακοινώσαν 4-5 εταιρείες. Εντάξει, τα μπέρδεψε, είπαμε ο άνθρωπος.
0: Και γι' αυτό πήγε στο τέλος. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Και γι' αυτό τους λες, παρακαλώ, περιμένετε λίγο μέχρι να τα ξεμπλέξω. Μην με ανακοινώσετε ακόμα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Φτάσαμε στη μέρα.
1: Αλλά ότι είναι παίκτη του Άρη είναι, έχει υπογράψει όλα τα χαρτιά. Εντάξει. Το ότι έχει κενό το όνομα αυτού που το εκπροσωπεί στο συμβόλαιο δεν σημαίνει κάτι για τον Άρη, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει το συμβόλαιο. Είναι που θα πληρώσει ο Άρη στα μεσητικά.
0: Κάτσε, όταν τον έκλεισε δεν είχε μάνατζερ.
1: Αυτό έκανε κάτι η Τανζανία εκεί. Άλλαξε μάνατζερ, επέγραψε, πήγε να υπογράψει τον Άρη με άλλο μάνατζερ, υπέγραψε με άλλον Άρη, μετά ο άλλος ο μάνατζερ ο προηγούμενος λέει έχω χαρτί και εκεί λίγο ταρακουνήθηκε ο παίκτης.
0: Βγαίνει τίτλος λοιπόν, Παπατζής ο Μοκό.
1: Παπατζής, ναι.
0: Παπατζής ο Μοκό ξεγέλασε το μάνατζερ του.
1: Και ξέρεις δεν είναι για να παίζεις, δηλαδή ένας παίκτης στο παρελθόν που ναι. Έγινε γνωστή η περίπτωσή του που έπαιξε με τους μάνατζερ, την πλήρωσε άσχημα.
0: Γιατί δεν τον εμπιστεύονται εύκολα μετά, λογικό είναι.
1: Όχι, του πήγαν οι μάνατζερ στα.
0: Α, δικαστικά λες.
1: Δικαστικά και του πήραν ένα. Το συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό του είχαν πάρει. Μιλάμε για τον. Πόσο λένε τον Κουβανό, τον Γκάρτ. Έλα μόνο που έπεσε με τον Μποχωρίδη. Τον είχαμε αντιμετωπίσει και εμείς από τον Νίμπουργκ.
0: Μου έρχεται το πρόσωπό του τώρα, αλλά δεν μου έρχεται το όνομα. Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτός είχε κάνει Τανζανίες μαγκιές με τους μάνατζερ και πήγε ο παλιός ο μάνατζερ στην FIBA, δικαιώθηκε και τα λεφτά από τον Παναθηναϊκό ούτε καν τα μύρισε. Έτσι όπως μπήκαν στο λογαριασμό, έτσι πήγαν το λογαριασμό.
0: Όλα. Πω, ζημιά. Αυτό είναι ζημιά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ζημιά.
1: Αυτά που είχαν δηλώσει, εντάξει, δεν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, άρα προσοχή και συμμόρφωση.
1: Και δες τώρα, διαβάζω τώρα έτσι λίγο στην περιήγηση που κάνουν τώρα που έχω και λίγο ελεύθερο χρόνο. Ναι. Έχουν όλοι προβλήματα, έχει και ο κόσμος. Και. Λέει, ο Ντάνιελ Τάις δεν υπογράφει στη Μακάμπη αν δεν του βάλουν άνθρωπο να του βγάζει βόλτα τους σκύλους.
0: Κοίτα, υπάρχουν ορισμένοι παίχτες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ που μπορούν να βάλουν πατώντας πάνω στο όνομά του ή στην ανάγκη της ομάδας να τον πάρει, να βάλουν εξωπραγματικούς όρους σε ένα deal. Δηλαδή τώρα αυτό, ας πούμε, εγώ αν ήμουν πρόεδρος στη Μακάβη θα του έλεγα: ωραία, αδελφέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να πας να βρεις άλλη ομάδα να σου βγάζει βόλτα το σκύλο.
1: Δεν υπάρχουν πολλοί σέντερ τώρα και μάλιστα στα λεφτά που δίνει η Μακάβη.
0: Δηλαδή με αυτή τη λογική, αν κάποιος έχει παιδιά, να μου βγάζει βόλτα παιδιά γιατί η γυναίκα μου δεν θα μπορεί να μου βγάζει, να πηγαίνει στα παιδιά σχολείο. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε.
1: Άλλο τα παιδιά, ρε παιδί μου, άλλο τα παιδιά. Τα σκυλιά τώρα.
0: Υπερβολή.
1: Και εσύ ρε φίλε, γυναίκα παιδιά δεν έχεις, έχεις και ένα στρατό από σκυλιά. Ποιος ξέρει πόσα σκυλιά έχει τώρα για να βαριέται να τα βγάλει και να θέλει άνθρωπο να του βάλει ομάδα, του βγάζει βόλτα τα σκυλιά.
0: Άστα ρε φίλε, σε ένα τέτοιο, σε αυτά τα ξενοδοχεία. Τα αγαπάμε τα σκυλάκια, εννοείται, δεν είναι, ψυχούλες.
1: Όχι, προσέλαβε εσύ έναν άνθρωπο. Σιγά, τόσα λεφτά θα σε δώσουν.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Προσέλαβε εσύ έναν άνθρωπο.
0: Μην είσαι τσίπης.
1: Θέλει συγκεκριμένο άνθρωπο. Θέλει άτομο. Και σε περίπτωση που είναι στο Ισραήλ, εντάξει, αλλά και στο Βελιγράδι που θα παίζει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Λες και θα πάρεις λίγα χρήματα, πες το.
1: Ναι, δηλαδή λες και θα έχει τέτοιο. Θα πρέπει να βγάζει βόλτα. Μάλλον όπου και να πηγαίνει, θα πρέπει να έχει και τα σκυλιά μαζί του.
0: Τέλος
1: πάντων. Θα πάθουν τίποτα τα σκυλιά.
0: Άρα, τελειώνουμε με Μοκόκα σήμερα και μετά γιατί μου στείλαμε.
1: Στο παρελθόν, ένα παίκτη του Άρη.
0: Ποιο, όχι, δώσει ψωμάκι.
1: Δεν λέμε τώρα, όνο μην το κάνουν. Λοιπόν, λέει έρχομαι, του βγάζει ο Άρης εισιτήριο και να έρθει στην Θεσσαλονίκη να υπογράψει. Α, λέει θα φέρει και το σκύλο. Εντάξει, λένε.
0: Έχει στείλει ο Σοκράτη επικό μήνυμα. Α υπογράψει με εμά. Και θα το βγάζει βόλτα το σκύλο του ο Μουρελής.
1: Μαζί με τον Μουρελή. Ο Μουρελής κάθε μέρα ξέρει 6 ώρα και το σκύλο βόλτα.
0: Σε μένα το λες, δεν μπορώ να τον βάλω στο site τέτοιο γιατί βγάζει το σκύλο βόλτα. Σε μένα θα το πεις.
1: Και 6 ώρα το σκύλο. Ο Μουρελής βγάζει βόλτα το σκύλο του.
0: Ο Μουρελής έχει σταθερή ώρα που δεν. Δηλαδή να γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Μουρελής δεν μπορεί να παρεκκλίνει το πρόγραμμά του. Πρέπει να βγάλει το σκύλο 6-7 ώρα βόλτα. Πρέπει να το βγάλει έξω. Δεν μπορώ, εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, μόνο αν έχει μάτς παρεκκλίνει το πρόγραμμά του ο Σταμάτης. Τώρα, ας πούμε, όταν έχει EuroCup, παρεκκλίνει. Να βγάλει το σκύλο βόλτα. Ωραία. Άρα, φέρνουμε Τάις και ρίχνουμε στο τραπέζι Σταμάτη Μουρελή του βγάζει το σκύλο βόλτα.
1: 6 ώρα το πρωί.
0: Όλες ώρες ημέρας, ναι. Όλες ώρες ημέρας, όταν θα έχει ταξίδια. θα το βγάζει η Βόλτα. Λοιπόν, ο Σάντρος μου λένε.
1: Μπράβο, ο Σάντρος.
0: Μπράβο, ρε, στον Μπέρι, μπράβο και στον Νικηφόρο, Αναστάση Νικηφόρος. Η Αναστάση Νικηφόρος είσαι. Ποιο είναι το όνομα, ποιο είναι το επίθετο. Στον Αναστάση Νικηφόρο, λοιπόν. Μπράβο στα παιδιά που το βρήκα, το Σάντρος. Μου είχε έρθει το μότι και μετά έχει πάει στην ΑΕΚ ο Σάντρος. Δεν είχε πάει, ήταν πριν τον Παναθηναϊκό.
1: Πέρασε και από την ΑΕΚ.
0: Είχε περάσει και από την ΑΕΚ ο Σάντρος.
1: Σε τελειώματά του πέρασε από την ΑΕΚ.
0: Λοιπόν. Α, άλλο μήνυμα πολύ δυνατό. Όχι ο Μουριελής, λέει ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ νομίζω ότι δεν
1: ο
0: θα.
1: Ο Πέρεθ
0: δεν
1: άζουν επικίνδυνο.
0: Άστα, δεν είναι για να βγάζει βόλτα σκυλή. Άστα με το
1: πέρα. Ο Πέρεθ σε λιμπατόπλεγμα πρέπει να έχει δίπλα.
0: Χριστό, επειδή πλησιάζουμε πλέον στα μέσα του μήνα και επειδή μετά το 15 Αύγουστο ξεκινάει και η προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Με το Θανάση πότε θα τελειώνουμε.
1: Τι να σου πω τώρα, στον Άρη το δίνουν δεδομένο ότι ναι, θα υπογράψει και θα μπει.
0: Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα το θέμα αυτό θα έχει τελειώσει.
1: Ναι, πιστεύω μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ναι. Γιατί κρατάνε και το Σαββατοκύριακο να κάνουν ανακοινώσεις.
0: Δεν έχει άλλη να κάνει πάντως, Άρης, τελείωσε. Με τον Μοκόκα σήμερα τελειώνουμε.
1: Τελειώνει και ο Θανάσης.
0: Ναι, και μετά, αυτό εννοώ, μετά μένει ο Θανάσης.
1: Μετά δεν έχει τίποτα άλλο, όχι.
0: Ναι.
1: Καλά, κοίταξε, σου πω κάτι, ο Θανάσης τώρα είναι τυπική διαδικασία. Τυπική διαδικασία. Και άμα θέλει, μπορεί να έχει και θέση στον Άρη μετά την τέτοια του. Κάτι το οποίο το είχε εκφράσει και ο ίδιος πέρσι. Είχε πει ότι θα παίξω μπάσκετ ή θα έρθω στον Άρη σε μία θέση.
0: Άρα ένα ακόμα χρόνο.
1: Ναι.
0: Ένα ακόμα χρόνο και τέλος.
1: Εντάξει, λίγο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Να δούμε φέτος που θέλει πιο γεμάτη χρονιά το σώμα του, θα το δοκιμάσει και ο ίδιος. Εντάξει, ανεβάζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προπονήσεις προετοιμασίας που κάνει. Mm-hmm. Μπράβο στο παιδί. Είναι αποφασισμένος να παίξει. Τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Και αυτό και τον αδερφό του. Εντάξει, τον έναν τον αδερφό τον έχουμε. Ο άλλος, ο Άλεξ, τώρα μην με ρωτάτε που θα πάει, δεν ξέρω.
0: Ο μόνος αδελφός που δεν. Τα μόνα αδέλφια που δεν θα έχουν περάσει από τον Άρη θα είναι ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης.
0: Και ο άλλος ο ράπερ.
1: Που δεν παίζει μπάσκετ.
0: Δεν παίζει μπάσκετ. Άρα δηλαδή τώρα με το που θα έρθει ο Θανάσης, όπως όλα δείχνουν, μένει μόνο ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Τελειώσαμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τελειώσαμε. Άρα καταλαβαίνετε. Όλα οδηγούν εκεί.
1: Όλος ο Γιάννης.
0: Να πάει να πάρει ένα-δύο μαστραπάδες με το Μαϊάμι.
1: Ναι.
0: Και μετά έρχεται από εδώ.
1: Μια όχι, πάρει. Εγώ δεν θέλω να σταματήσει από το NBA. Μέχρι τα 41 παίζει ο LeBron James. Μέχρι τα 51 να παίζει ο Γιάννης.
0: Και ο LeBron κούρασε, εντάξει, θα είναι.
1: Να τους παίρνει τα λεφτά μέχρι τα 51.
0: Ο LeBron, ο οποίος αντιλήφθηκα ότι άδειασε τους Heat για να πάει στους 76ers. Αυτό, γιατί εγώ αντιλήφθηκα ότι μάλλον έχει συμφωνήσει με αυτούς.
1: Κοίταξε, είναι ένα σύριαλ το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον. Που θα πάει εδώ, θα πάει εκεί. Αλλά μόλις νομίζαμε ότι είναι κάπου κοντά, άλλαζαν τα δεδομένα, οπότε λίγο κούρασα.
0: Εδώ, όπα, τι έγινε, χρήσω όλα καλά.
1: Μόλις έριξε τον καφέ.
0: Καταστροφή,
1: λεφτά θα πάρω.
0: Κι άλλα, ρε Χρήστο.
1: Θα γίνω πολύ πλούσιος.
0: Κι άλλα.
1: Θα γίνω συνέτερος του ΣΥΑΟ.
0: Μάλιστα, δώσε και σε εμάς.
1: Δώσε το 50% των μετοχών.
0: Δώσε το 50% των μετοχών, το πάρουμε εμείς. Μάλιστα, ναι. Γούρι.
1: Για λεφτά περίμενε, μόλις πληρωθώ αυτό τώρα από τον καφέ που έπεσε.
0: Δεν έχεις ανάγκη εσύ για τον καφέ.
1: Όχι, απλώς τα λέμε, λεφτά θα πάρεις. Οπότε άμα με πει ο ΣΥΑΟ που είναι τα λεφτά, θα του πω περίμενε, μόλις θα εισπράξω θα τα πάρεις. Τώρα με ποια μορφή θα τα εισπράξω, από τυχερό. Α, είπαμε Μουρελής, άρα θα παίξουμε στοίχημα. Εντάξει.
0: Ο Άλεξ όντως είναι στον Προμηθέα, μου στέλνει τώρα, ναι, έχει πάει στον Προμηθέα.
1: Α, ναι, στον Προμηθέα.
0: Έχει, έχει ανακοινωθεί κιόλας, ναι, τώρα το θυμήθηκα κι εγώ. Άρα τα τρία από τα τέσσερα αδέλφια παίζουν στην Ελλάδα φέτος.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Καιρός δεν ήταν, εντάξει.
0: Καιρός ήταν, άντε, να έρθει κι ο άλλος σιγά-σιγά, ναι, να τελειώνουμε. Μάλιστα. Άρα σήμερα Μοκόκα, περιμένουμε Θανάση. Η προετοιμασία έχει οριστεί η ημερομηνία.
1: Γύρω στις 20 θα τους μαζέψει. Βέβαια θα έρθουν νωρίτερα για να τακτοποιηθούν.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν οικογένειες, παιδιά, να βρουν σπίτι, να γράψουν τα παιδιά τους σε σχολείο. Mm-hmm. Να βάλουν δηλαδή το πρόγραμμά τους. Τώρα, βέβαια είναι και τα φιλικά της Εθνικής. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα τους μαζέψει και θα τους κάνει προπόνηση, γιατί τώρα τα βλέπα. Έχει φιλικά η Εθνική, παίζει 22 και 24 με Πολωνία και Κύπρος. Δηλαδή το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, δηλαδή τις πρώτες μέρες, μάλλον θα το αναλάβει ο Ζάλογκος με το Χασενίδη. Ναι. Γιατί ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του θα είναι λίγο με την Εθνική.
0: Πότε γυρνάνε?
1: Ναι, το πρώτο γυρνάνε άμα 22 έχει φιλικό με την Πολωνία, 24 έχει φιλικό με την Κύπρο και μετά παίζει με Ουκρανία 28 Αυγούστου και 31 Αυγούστου παίζει με την Ισπανία. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι...
0: Αρχές Σεπτέμβριο. Αρχές Σεπτέμβριο.
1: Ναι, αρχές Σεπτέμβριο θα έρθει. Mm. Άρα το πρώτο στάδιο θα είναι...
0: Άρα για 10 μέρες μιλάμε.
1: Ναι.
0: Για ένα δεκαήμερο. Εντάξει, δεν είναι πολύ.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
0: Ένα δεκαήμερο είναι, θα περάσει. Και μετά ξεκινούν και τα φιλικά.
1: Ναι, θα δώσει πρόγραμμα στους συνεργάτες του. Θα μιλήσει με τον... ούτως ή άλλως στο πρώτο μέρος, στο πρώτο στάδιο το κάνει ο γυμναστής, ο Ζάλογκος.
0: Έχουμε εικόνα, Χρήστο, αν θα γίνει εδώ, αν θα πάνε κάπου.
1: Εδώ θα γίνει.
0: Και μετά θα φύγουν για τα τουρνουά.
1: Τώρα σε ποιο γήπεδο δεν ξέρω ακόμα. Ελπίζω να τους προλάβει, γιατί αλλάζουν το παρκέ στο βοηθητικό. Να...
0: Μιας που το έπες με αυτό το μέτωπο, πώς πάμε με το παλιό και τις εργασίες?
1: Γίνονται εργασίες σε διάφορους χώρους.
0: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα, πρέπει να αλλάξει το παρκέ στο βοηθητικό προκειμένου να μην χάσουν αυτό το γήπεδο, αλλά συγχρόνως να μπορεί να αντέξει και το βάρος της κερκίδας. Ναι, που θα χτιστεί από πάνω. Αυτή η προσωρινή. Τώρα...
0: Το παρκέ το βασικό δεν θα αλλάξει?
1: Το βασικό το παρκέ όχι φέτος.
0: Όχι
1: φέτος, ούτε τα καλάθια θα αλλάξουν φέτος.
0: Ναι. Γιατί θυμάμαι ότι κάτι είχε υποθεί σχετικά με το παρκέ και...
1: Ναι, ήταν ναι. Πολλά να κάνουν, αλλά το θέμα είναι τι προλαβαίνουν να κάνουν.
0: Καλά, ένα παρκέ να παραγγείλεις, ένα καινούριο παρκέ, να πεις, εντάξει, δεν είναι και εύκολη υπόθεση τώρα, να σου φτιάξουν παρκέ, να το φέρουν εδώ.
1: Κοίταξε, πρέπει να έχει και προδιαγραφές, να πάρεις ένα παρκέ μέχρι να έρθει, μέχρι να το τοποθετήσουν. Θέλει λίγο ταλαιπωρία. Νομίζω ότι συμφώνησαν να το κάνουν του χρόνου και για να έχουν και του χρόνου εργασίες στο παλέ, δηλαδή να μειωθεί λίγο φέτος η πίεση, αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων μπορεί του χρόνου να παίζει στην Ευρωλίγκα.
0: Οπότε θα πρέπει να το αλλάξει όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Η μία απορία μου είναι για την κερκίδα, γιατί έχουμε φτάσει, είμαστε πλέον αρχής Αυγούστου.
1: Κοίταξε, η κερκίδα δεν είναι τίποτα δύσκολο.
0: Αυτό πήγα να σου πω, θα προλάβουνε.
1: Αυτό που θα κάνουν μια ελαφριά κατασκευή, ναι, θα προλάβουνε. Είναι γύρω στις 15 μέρες.
0: Α, μόνο 2 εβδομάδες θέλει.
1: Ναι, απλούστατα σου λέω, για να μην χάσουν το γήπεδο, γιατί αν πάνε τώρα και κάνουν κερκίδα πάνω στο παρχέ το παλιό που υπάρχει, θα καταστραφεί το γήπεδο. Για να μην χάσουν εκείνο το γήπεδο, θα αλλάξουν παρκέ, το οποίο θα καλύπτει, θα γίνει, θα αντέχει και περισσότερο, για να χτιστεί από πάνω η κερκίδα.
0: Και η κερκίδα πόσα άτομα θα παίρνει?
1: 700 με 800.
0: Άρα κοντά στο χιλιάρικο, δηλαδή πάμε σε αναβάθμιση της χωρητικότητας. Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, είναι από 5.000% η χωρητικότητα, θα πάει 6.000% τη νέα χρονιά. Και θα προσπαθήσουν σε 1.000 θέσεις να βάλουν την επόμενη χρονιά, να φτάσει σε 7.000.
0: Ναι. Και μετά τέρμα, γιατί δεν παίρνει παραπάνω.
1: Επίσης,
0: μετά είναι μικρό το γήπεδο που λέμε.
1: Ναι, κάνει και ένα λάθος ο κόσμος. Δεν είναι μόνο η κερκίδα. Παιδιά, είναι και οι χώροι γύρω από το παλέ. Δηλαδή, τώρα και για να δημιουργήσεις εμπορικούς χώρους, αλλά και να πάρεις χώρους στους οποίους χρειάζεται η ομάδα. Πήρε φυσιοθεραπευτήριο, πήρε γραφείο προπονητών. Ναι. Να μεγαλώσει λίγο κι άλλο, και το γυμναστήριο. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται εργασίες μέσα στην χρονιά. Νομίζω το γυμναστήριο τώρα θα γίνει. Δεν έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Για τα αποδυτήρια δεν ξέρω, νομίζω και για τα αποδυτήρια τώρα θα γίνει. να μεγαλώσουν, μπορεί να γίνονται και εργασίες. Γενικότερα έχει πάρα πολύ δουλειά.
2: Έχει πολύ δουλειά, ναι.
1: Είναι πολύ μικρό το γήπεδο, είναι πάρα πολύ δουλειά. Ζητά συνέχεια χώρους. Πρόθυμη η Γενική Γραμματεία να σου δώσει χώρους. Πρόθυμοι αυτοί που χρησιμοποιούν τους χώρους να μην σου δώσουν. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι κάποια γραφεία, κάποιες ομοσπονδίες, κάτι που χρησιμοποιούν χώρους πόμπου στο μπαλέ και θα πρέπει να φύγουν και να πάνε αλλού. Και εντάξει, ξεβολεύονται αυτοί για να βολευτείς εσύ καλύτερα. Εντάξει, είναι μια διαρκής μάχη των ανθρώπων του Άρη με τη γραφειοκρατία προκειμένου να πάρουν όσο δυνατόν περισσότερους χώρους. Δηλαδή, εντάξει, δίνουν μια σκληρή μάχη τα παιδιά. Μακάρι να προλάβουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Και όχι τώρα, επειδή ο κόσμος μένει στην Κερκίδα, και όχι μόνο στην Κερκίδα, στο να μπορέσει το γήπεδο να μπορέσει να καλύπτει ανάγκες μιας μεγάλης ομάδας. Αυτό είναι, για μένα αυτό και. Δηλαδή μην ήρθε ο άλλος και, όπως έλεγα το παράδειγμα, ήταν η επί σειρά δεκαετιών το φυσιοθεραπευτήριο στα πλυντήρια μέσα του Νικητάκη. Αυτό το χώρο είχαν.
2: Ναι.
1: Δεν είχαν άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή θα ερχόταν κανένας μεγάλος παίχτης, θα πήγαινε και θα βάζει και ο Νικητάκης να δεθεί ή να τον κάνουν φυσιοθεραπεία και θα βάζει ο Νικητάκης τα πλυντήρια.
2: Ναι, ναι.
1: Και ένας κιόλας.
2: Καλά, ναι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να ερχόντουσαν τουλάχιστον μία ώρα και βάλε πριν βγουν στο παρκέ, δηλαδή 2 ώρες, 2,5 πριν το παιχνίδι θα έπρεπε να έρχονται στο γήπεδο για να προλάβουν να δεθούν, γιατί οι περισσότεροι δένονται.
2: Καλά, ναι, θέλει χρόνο όλο αυτό. Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον γίνεται πράγματα. Τώρα που έχεις μεγάλο φυσιοθεραπευτήριο θα μπαίνουν 5-5 παίχτες.
2: Και θα τελειώνεις και πιο γρήγορα.
1: Βέβαια.
2: Ο Νίκλι, αν σου πέσει λίγο καφέ είναι λίγα λεφτά. Αν σου πέσει πολύ καφέ είναι πολλά λεφτά. Αν σου πέσει όλο ο καφέ είσαι πολύ χαϊβάνι.
1: Ωραία, θα το χρησιμοποιήσω.
2: Εσύ, εσένα σου πέσει όλο.
1: Όχι, όχι, ο μισό.
2: Αυτό που λέγαμε τώρα για εξωπραγματικές απαιτήσεις, αυτό που μου στείλε ο Κοσμάς, προσπαθούσα, το διάβασα χθες, προσπαθούσα να θυμηθώ το τι, για αυτά που ζητάνε παίχτες. Για τον Ντεπάι, τον Ολλανδό που είναι στην Κορίνθιας, ο οποίος ζήτησε την Κορίνθιας για να νεώσει, να χρησιμοποιεί το γήπεδο για δικές του δραστηριότητες και να έχει λόγο στην καθημερινότητα της ομάδος. Σιγά, ρε Ντεπάι, δηλαδή, σιγά. Είναι ορισμένοι πάνε και νομίζουν ότι είναι και πραβασιλικότερη του βασιλέως. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Άγγελε, δυστυχώς δεν είχα απάντηση για τα εισιτήρια με την Νάπολη. Σήμερα που θα πάω στο γήπεδο θα ρωτήσω πάλι. Δεν πήρα απάντηση για τα εισιτήρια με την Νάπολη. Γιατί από ό,τι είδα και εγώ αυτό που δεσκεσί, ότι θα έχει εισιτήρια, θα βγάλει εισιτήρια η Νάπολη για αυτό. Γιατί το γηπεδάκι που υπάρχει στο Καστέλ Ντι Σάγκρο, που είναι κανένα 2 ώρες έξω από την Νάπολη, είναι συμπαθητικό, όχι συμπαθητικό γήπεδο, είναι γήπεδο Β' Εθνικής. Οπότε θα το ξαναρωτήσω και θα επιστρέψω αύριο πάνω σε αυτό το θέμα. Σήμερα που θα είμαι στο γήπεδο θα το ψάξουμε. Λοιπόν, ωραία, Χριστό μου, θα σε ακούσουμε και το μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά το Χριστό Γκάλι, ο οποίος μας κατατόπισε. Θα ανοίξουν 20 λεπτά τις γραμμούλες, επειδή είναι και λίγο μέρα μπάσκετ σήμερα. Το καταλαβαίνετε, περιμένουμε Μοκόκα, περιμένουμε και το Θανάση μέσα στις επόμενες μέρες να τελειώνει. Πλησιάζει και η ώρα, παιδιά, που θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τον μπασκετικό Άρη σε 2 εβδομάδες. Αν το βάλεις χωρικά, ναι, σε 2 εβδομάδες ο Άρη ξεκινάει την προετοιμασία του για την νέα σεζόν και σε λιγότερο από δύο μήνες παίζουμε το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι για φέτος στο EuroCup, ξεκινώντας από την Γαλλία με την Le Mans. Λοιπόν, 1-2 μηνυματάκια και πάω στους φίλους. Για το μωρό λέει ο Χάρης, λέει. Έχει ψυχολογικά, λέει ο μωρό, λέει με ένα χαρτί συμβόλαιο. Τέλος πάντων. Η ψυχολογία, Χάρη, να ξέρεις, δεν έχει να κάνει πάντα με το οικονομικό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όλα τα λεφτά του κόσμου και δεν είναι καλά. Εμείς, λέει, δεν πήραμε ένα να βγάζει βόλτα το σκύλο του Πέρεθ. Δεν συνηθίζεται, να σου πω την αλήθεια. Πες το Χρήστο, αν θέλει να έρθει παλέ, λέει, να του βγάζουμε εμείς τους κύλους βόλτα. Θα κάνουμε θελοντικό rotation. Έχω μουρελή. Ο Σωτήρης λέει, μην γκρινιάζετε. Αμάρε, Σωτήρη, και εσύ. Με την ειρωνία σου, μέχρι τον επόμενο ευρωπαϊκό αγώνα. Ως τότε έχουμε χρόνο, όλοι παίξτε εδώ θα βρίσκονται. Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα. Ο Ηλίας, σήμερα θα έχουμε μεταγραφή, την ώρα του αγώνα θα ανακοινωθεί. Κοίτα, για να το κλείσω λίγο το μεταγραφικό.
0: Λίγο που το έψαξα. Γιάννη μου, για Κουαμέ είπαμε. Το μάτι είναι σε 7.30 σήμερα με τον Πανθρακικό. Για Κουαμέ είπαμε ότι υπάρχει φόβος για θλάση. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής σήμερα. Για το μεταγραφικό, επειδή υπάρχει λίγο μια. Πώς να το πω. Υπάρχει μια παύση στο κομμάτι κοιτάμε. Οπότε, δεν ξέρω μήπως αυτό σημαίνει ότι έρχονται και εξελίξεις. Τι είναι αυτό? Ωραία, μια χαρά. Κάτι προς δική μας ενημέρωση ήρθε τώρα. Ωραία, να το έχουμε σε υπόψη μας για το αποψινό φιλικό. Θυμάστε, σας είχα πει και τη Δευτέρα, και πάω τώρα στους φίλους, ότι για μεταγραφή αυτή την εβδομάδα μετά την Τετάρτη. Μην περιμένετε Δευτέρα, Τρίτη. Νομίζω ότι από σήμερα μπαίνουμε σε μια φάση που θα έχουμε κάτι. Σήμερα, αύριο, στη φάση που είναι και οι επαφές που τρέχει ο Άρης και για το στόπερ και για το αριστερό μπακ. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Πάμε στους φίλους, έχουμε 20 λεπτάκι. Έχουμε να τα πούμε καιρό. Σας θέλω χρόνο και καλά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νίκο.
0: Δεν γινόταν να ξεκινήσω με άλλον εκτός από εσένα.
3: Από μένα. Δεν μου λες.
0: Θέλω να είσαι ήρεμος. Έχω γυρίσει ήρεμος, ζεν από την Ιταλία.
3: Ήρεμος. Εσύ πιστεύεις ότι ο Γολίου. Οι παίκτες που είπανε θα δείτε άλλο άλλον, εγώ δεν τους πιστεύω ούτε στο εκατομμύριο.
0: Τι είπανε.
3: Ότι θα δείτε άλλο Άρη και οι παίκτες.
0: Δεν θυμάμαι αν υπόθηκε αυτή η ατάκα σε δηλώσεις κάποιου παίκτη, αλλά ότι η ομάδα είναι σε μια καλή φάση για την εποχή είναι.
3: Άλλο σε φάση, εγώ τις θεωρίες.
0: Τι θεωρία, αυτή τη στιγμή είναι καλά. Μετά θα δούμε.
3: Ναι, θα δούμε.
0: Μεταγραφές
3: δεν πιστεύω. Εγώ πάω για κάποιες.
0: Ο Πάοκ παίζει Ευρώπη, ρε φίλε. Πιο γρήγορα πρέπει. Και ο Πάοκ κάρδισε. Ο Πάοκ παίζει Ευρώπη. Αβραάμ, δεν έχω διάθεση να ξέρεις αυτή τη στιγμή για σένα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα, ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Να δείτε τι φιλαράκια ραδιοφωνικά είμαστε. Ψάχνουμε να δω τι άλλη άδεια υπάρχει για να πάρεις. Έχω ένα χωράφι πριν.
0: Ρίξε τη λάσπη σου κι εσύ. Ρίξε τη λάσπη σου και εσύ όπως και άλλοι.
4: Έχω ένα χωράφι δροκάδα πρίκα και κοντά εκεί να το βάλει στα αγροτική άδεια. Γιατί τις έχει καταλύσει όλες γονικές, γέννηση.
0: Κοντά στο χωριό μου δηλαδή έχεις χωράφι, μάλιστα. Ωραία, βολεύει.
4: Ναι, γι' αυτό και δεν βολεύει.
0: Να πάρει μια αγροτική άδεια.
4: Μια αγροτική, γιατί δεν έχει, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Για τον πιθανό Σάμπλε να μην.
0: Άργια.
4: Να τον πει ρε. Στη δεύτερη μέρα και το πρώτο πράγμα που ακούει. Παιδιά, θα φύγω μάδι, άκου τώρα. Δέκα μέρες στην Ιταλία.
0: Δουλειά έκανα στην Ιταλία όμως 10 μέρες, δεν καθόμουν.
4: Άλλαξε κανένα φανελάκι πρόσχημα.
0: Δουλειά έκανα, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ναι, δεν πέρασε καθόλου ωραία δηλαδή, έτσι μόνο δουλειά έκανα.
0: Να σου πω κάτι, ούτε εδώ κάνω μόνο δουλειά, αλλά δουλεύω. Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να σου πω κάτι, δεν μπορεί να δουλεύει 24 ώρες το 24
4: ώρες. Ακριβώς, το συνδυάζω. Και πρώτο πράγμα που ακούω λίγο παντόπουλο είναι φεύγει μάλλον. Τι λέτε ρε παιδιά
0: μου. Άκουσε, η χαλάρωσή με εμένα στην Ιταλία ήταν το βράδυ όταν έκλεινα με τα γραψίματα όλα, ρε παιδί μου, γύρω στις 11 η ώρα Ελλάδος που τελείωνα, ρε παιδί μου. Εκεί θα κάτσει, θα πα να φας κάτι, θα πιει μια μπυρίτσα εκεί στο μπαλκόνι. Αυτό. Αυτή ήταν η χαλάρωση.
4: Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση.
0: Για κάνω μια ερώτηση.
4: Για να κλείσω.
0: Ναι, για κάνω.
4: Όχι, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η έκθεση του Μύρε.
0: Ναι.
4: Και όλοι λένε.
0: Κοίτα, αυτό που πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις πρώτα, σε ό,τι έχει να κάνει με πρωτόδικες αποφάσεις, είναι να καθαρογραφεί η απόφαση.
4: Ναι.
0: Και μετά στην Ελλάδα, ας πούμε, το εφετείο το λιγότερο μετά από ένα χρόνο πάει. Ναι. Στην Ισπανία δεν ξέρω.
4: Ναι, γι' αυτό θέλω η ερώτηση μου, επειδή όλοι λένε να φύγει ο Μωρόν, έχει πρόταση από Κύπρο Μωρόν. Και πες ότι φεύγει ο Μωρόν. Έτσι. Και βλέπουμε τώρα γίνει αυτό με τον Κουαμέ. Και όπως είπες και εσύ τα λόγια τους χρησιμοποιώ, που κατεβαίνει σήμερα μας την κάνει και αυτός. Έτσι δεν γίνεται.
0: Κάποια στιγμή γορά ρόλο θα την κάνει πιστεύω.
4: Πολύ ωραία. Και γίνεται σε τρεις μήνες μια έκθεση και ο άλλος βγαίνει και πάλι ένοχος. Με πώς θα μείνει.
0: Τόσο σύντομα δεν θα γίνει. Πιστεύω.
4: Το πιστεύεις αυτό.
0: Ναι.
4: Και η τελευταία ερώτηση είναι, εσύ πώς βλέπεις, έγινε τι έγινε με αυτό το παιχνίδι, ο παιχνίδι ψυχολογικά πώς είναι. Γνωρίζουμε.
0: Δεν έχω πάρει ακόμα feedback, αλλά νιώθω ότι είναι καλά. Κοίτα, ο Μύρ επιμένει και λέει, παιδιά, εγώ είμαι αθώος.
4: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αυτός μπορεί να λέει, ψυχολογικά πώς είναι. Γιατί εγώ θυμάμαι στον άλλον, έναν άλλον Ισπανό, που θα την είναι, αυτός εξαφανίστηκε.
0: Αυτός πρέπει να μπήκε και φυλακή, δεν ξέρω τώρα τι.
4: Φίλε, αυτός εξαφανίστηκε, δεν υπάρχει πουθενά. Το έψαχνα όταν βγήκε το όνομα του Μύρ. Δεν υπάρχει πουθενά φίλε.
0: Αυτό είχε καταδικαστεί οριστικά, μετάκλητα τα πάντα όλα ήταν. Ναι. Κοίτα, φαίνεται τουλάχιστον το παιδί είναι καλά. Θα το δούμε τώρα.
4: Οικογένεια, όλοι καλά.
0: Καλά, καλά, φιλαράκι μου, καλά, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, ψάχνουμε λίγο τις ισορροπίες μας με το δεύτερο πλέον, αλλά θα τις βρούμε. Πού θα πάει.
4: Θα τις βρεις, όλοι τις βρήκαμε. Θα τις βρεις εσύ, αλίμονο.
0: Απλά η αρχή είναι λίγο δύσκολη, να το ξέρεις βασικά. Εσύ δεν είναι σπορά,
4: ξέρεις. Θα περάσει.
0: Η αρχή, οι πρώτοι 6 μήνες είναι τέτοιο. Στο Αλκατράζ.
4: Καροτάκι και παραμύρια. Ξαναπέρα.
0: Μα δεν είναι με αυτό, ρε. Αυτό και θα γίνει μια, θα γίνει δυο. Θα γίνει τρεις. Όταν κλαίνε και οι δύο είναι το πρόβλημα. Είναι ότι πρέπει να μοιράσεις. Ο ένας θα πάρει το ένα, ο άλλος θα πάρει το άλλο.
4: Το θέμα είναι ότι όταν ο Ραφάιλ μου θα είναι με τη μάνα του, θα θέλει εσένα, και όταν είναι με εσένα, θα θέλει τη μάνα του. Και βασικά όπου θα είναι το μωρό θα θέλει να είναι.
0: Ναι.
4: Είναι άκρως φυσιολογικό.
0: Το έχω αντιληφθεί αυτό και η συμπεριφορά του γενικότερα. Να σκαλά τον Άγραμ, να σκαλά στον επόμενο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα σας.
5: Ο Τάκης.
0: Σε κατάλαβα.
5: Μπράβο.
0: Γι' αυτό
5: Μπράβο.
0: Μπράβο.
5: Ωραίος.
0: Έλα, πάμε.
5: Ήθελα να κάνω μια παράκληση σε εσένα και γενικότερα στο σταθμό. Υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά μηνύματα για το σύλλογο.
0: Το ξέρω.
5: Θα ήταν καλό να μην τα διαβάζει.
0: Το ξέρω. Και αρνητικά μηνύματα τα οποία έχουν και πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς μέσα.
5: Αυτό εντάξει δεν το διαβάζει. Δεν διαβάζει τον άσχημο χαρακτηρισμό. Επειδή...
0: Δεν μπορείς να το διαβάσει αλλιώς το μήνυμα.
5: Το αρνητικό μήνυμα φέρνει και μια αρνητικότητα και στο σύλλογο.
0: Το ξέρω.
5: Έτσι. Είναι προτιμότερο, γιατί δεν ξέρουμε και από πού προέρχεται, ρε παιδί μου, ο άλλος λέει.
0: Φυσικά. Δεν ξέρεις τα κίνητρα. Τα κίνητρα δεν ξέρεις σε πολλές περιπτώσεις. Δεν ξέρεις τα κίνητρα.
5: Είναι προτιμότερο όλες οι εκπομπές, όταν αναφέρονται σε παίχτες, σε διοίκηση, σε παράγοντες.
0: Όχι να μην γίνεται κριτική, το τονίζουμε.
5: Άλλο
0: η κριτική, γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι αυτό που κάνουν είναι κριτική, όχι αυτό δεν είναι κριτική, αυτό είναι μπάχαλο.
5: Και η στοχευμένη κριτική.
0: Τακί, εγώ επειδή σου λέω, έχω σκεφτεί αρκετά αυτό το καλοκαίρι, φέτος το μπάχαλο τελείωσε εδώ πέρα. Όποιος θέλει μπάχαλο μπορεί να πάει αλλού να στέλνει, αλλού να ακούει. Όποιος θέλει να κάνει δομημένη κριτική, εγώ εδώ είμαι να την κάνουμε παρέα.
5: Δεν ξέρω αν το είπα σε σένα ή στον Χρήστο.
0: Ναι.
5: Εγώ από όλο το φάσμα, από όλες τις σελίδες του Άρη, έχω κρατήσει μόνο τα ιδιοσιογραφικά, το Super 3, το διευθυντικό, Αθηνών και Κύπρου. Τίποτα άλλο. Μεσάρης, ο Λαμπαουτάρης, Γέλο και αυτά τα τρία. Αυτά, όλους τους άλλους 20, 22, 23 σελίδες που έβγαλε ο κάθε τυχάρπαστος και καλά αριανάρχης, έτσι που δεν ξέρει που πάντα τέσσερα, Άρης 1914, κάτι περίεργο.
0: Τέλος πάντων, άστα τώρα, εντάξει, okay. Κάποια γκρουπάκια δεν είναι άσχημα. Εγώ γενικά με τα γκρουπάκια την έχω κόψει την επαφή μου, τα έχω κάνει όλα σίγα στην σκάση του κεφάλι.
5: Όπως έλεγαν και στο Μαυρογιαλούρο ή τέτοια, τον κάνουν ξουτ η υπηρέτρια για τον Μαυρογιαλούρο. Όλους ξουτ τους έκανα, Νικολάκη.
0: Το Facebook σου λέω είναι μεγάλη αρρώστια. Υπάρχουν παιδιά που το διαχειρίζονται πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν παιδιά που έχουν μεταφέρει το καφενείο της γειτονιάς στο Facebook. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ.
5: Δεν είναι. Και βγάζουν και τις φάτσες τους και είμαστε αναγκασμένοι.
0: Και περισσότεροι είναι ανώνυμοι. Νετάκι, ας τέλος πάντων, άστε αυτή τη συζήτηση. Για την ομάδα πάμε να συζητήσουμε. Πάμε για την ομάδα.
5: Η ομάδα, κοίταξε, εγώ στην είπα από πέρυσι που δεν πηγαίναμε καλά. Η ομάδα έχει φοβερό υλικό.
0: Ναι.
5: Φοβερό υλικό έχει. Από μονάδες έχει φοβερές. Απλά είχαμε τρομερά θέματα με τους τραυματισμούς. Δεν μπορέσαμε να γίνουμε ομάδα πέρυσι.
0: Γιατί δεν είχες τον προπονητή να σε κάνει ομάδα, ρε.
5: Όχι, είχαμε... Εντάξει, στο τέλος όμως, ρε φίλε, και ο Γρηγορίου βρήκε μια αρτιμελή ομάδα.
0: Τόστρωσε.
5: Ναι, όχι, βρήκε και αρτιμελή, δηλαδή δεν είχαν προβλήματα τραυματισμού στο τέλος.
0: Ναι.
5: Ενώ όλοι οι προηγούμενοι, και ο Ζωνίδης και ο άλλος ο Ισπανός ο Μυρωδιάς, και εκείνος να πούμε είχαν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή εδώ πέρα έπαιζες ένα μάτς και τραυματίζονταν δύο.
0: Ναι.
5: Μέσα από τον αγώνα.
0: Ισχύει. Για να
5: ξεχάσω το Μεκδί.
0: Γιατί δεν τους πρόσεχε γι' αυτό.
5: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ο Μεκδί για ποιο λόγο έχει.
0: Γιατί στον Άρη φοβόντουσαν το θέμα με το γόνατό του. Ένας πολύ βασικός λόγος ήταν αυτός. Αυτό ξέρω εγώ τουλάχιστον.
5: Κράτα το για δεύτερο.
0: Εγώ θα τον κρατούσα για δεύτερο, ξεκάθαρα. Για μένα το ότι έφυγε ο Μεντήλ ήταν λάθος. Ως δεύτερη επιλογή δεν υπήρχε θέμα.
2: Εκτός αν τα λεφτά και έκρινε ο Άρης ότι ήταν τόσα πολλά για δεύτερη επιλογή.
5: Από τα καλύτερα, μετά τον Γκόρκουτ, γιατί για μένα ο Γκόρκουτ.
2: Και ο Μαζικού ήταν πολύ καλός. Απλά δεν προλάβαμε να τον δούμε.
5: Ναι.
2: Και ο Μαζικού ήταν καλός, αλλά τον πουλήσαμε. Τάκη μου, να είσαι καλά για να πάω και στον επόμενο, σε φιλό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
6: Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Τι γίνεται?
2: Καλά λέμε, δόξα.
6: Έχει κριτική, κριτική. Θα αρχίσει το πρωτάθλημα και μιλάμε τότε. Τώρα την λέμε λόγια.
2: Όχι, μέχρι να ξεκινήσουμε
6: το πρωτάθλημα. Μ' ακούς?
2: Ναι, σ' ακούω.
6: Μπορείς λίγο εκτός κάτι δικό σου, θέλω να σε πω.
2: Πάρε μετά όταν τελειώσω. Πάρε τηλέφωνο.
6: 12 η ώρα θα σε πάρω, ναι.
2: Πάρε 12 η ώρα, ναι, ναι.
6: Έγινε.
2: Πάρε 12 η ώρα, να σκάλα, να σκάλα, να σκάλα. Λοιπόν, τι έγινε. Τι έγινε. Δικό μας τι έγινε. Λεφτά θέλουν. Ποιος μας ζητάει λεφτά. Να μας δώσει λεφτά, να μας δώσει λεφτά, αλλά πάρουμε. Λοιπόν, για λίγο ακόμα ανοιχτές οι γραμμές, εδώ κάνε μηνυματάκι. Λοιπόν. Την καλημέρα και στον Ανδρέα. Ναι, Ανδρέα, όμως νομικά που λες ότι έχεις γνωρίσει κανέναν έρχο που να μην δηλώνει αθώος. Σου λέω όμως το εξής. Σου λέω το εξής. Και στο εξήγησα και χθες νομικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μίκ. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και τον άφησα να βγει από τη χώρα. Μην τον αλλοιούμε, παιδιά, παραπάνω τώρα. Θα τον άφηνα να βγει από τη χώρα αν ήταν τόσο de facto. Πάμε στον επόμενο, καλημέρα. Και δεν έχει νόημα να το αναλύουμε και παραπάνω. Ήρθε, υπέγραψε, τελείωσε. Δεν έχει νόημα να το αναλύουμε παραπάνω. Το οτιδήποτε κάνουμε παραπάνω αυτή τη στιγμή, κακό στην ομάδα κάνει. Εγώ σας είπα κάτι. Κάποιοι μπορεί να το πάρετε ως χούντα, οτιδήποτε, δεν με νοιάζει. Το μπάχαλο φέτος δεν θα το αφήσουμε να γίνουμε μπάχαλο. Θα κάνουμε κριτική. Αν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά, θα είμαστε εδώ και θα την κάνουμε κριτική. Έγιναν λάθος μεταγραφές, ήταν λάθος π.χ. ο προπονητής ή οτιδήποτε άλλο. Και αν πάει καλά, θα τις κάνουμε πάλι κριτική, τη σωστή κριτική που πρέπει. Δεν θα αφήσω εγώ και δεν έχω διάθεση φέτος, να ξέρετε, ούτε ψυχικά, να δημιουργήσουμε μπάχαλο. Δεν θέλω. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται βλάπτει το σύλλογο. Και είναι κρίμα για το σύλλογο. Επειδή

Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω που μας οδήγησαν. Και ούτε φοβίζω, όπως διαβάζω ορισμένους εξυπνάκηδες, φοβίζουν τον κόσμο, σκορπούν την τρομοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα με ρεαλισμό και όχι με το θυμικό. Εγώ προσπαθώ να μην έχω θυμικό. Σε κάποιους ξέρω, σε πολλούς αρέσω. Σε άλλους δεν θα αρέσω. Δεν μπορώ να αρέσω σε όλους, το ξέρω. Δεν ζω για να αρέσω σε όλους. Ζω για να λέω αυτό το οποίο υπάρχει. Ζούμε για να λέμε εδώ πέρα την πραγματικότητα, το ρεπορτάζ, τα πάντα. Και να κάνουμε την κριτική μας. Πάντα δομημένα. Ούτε με φωνές, ούτε με χαρακτηρισμούς, ούτε με βρισχές, ούτε με οτιδήποτε. Εδώ δεν είναι καφενείο. Εδώ είναι μια ενημερωτική infotainment εκπομπή, όπως αντίστοιχα είναι και του Γιάννη, όπως πολύ πιο ενημερωτική είναι του Δημήτρη, με τον Χρήστο και μετά πάει λέγοντας. Και σας το λέω τώρα που είμαστε Αύγουστο και είμαστε λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα η σεζόν. Δεν γίνεται συνέχεια να έχουμε μιζέρια, μιζέρια, μιζέρια, μιζέρια, μιζέρια, μιζέρια, μιζέρια. Λες και είμαστε αυτή τη στιγμή στα τάρταρα. Κάποιος αν πιάσει μόνο το κλίμα, χωρίς να δει τι γίνεται στην ομάδα, θα νομίζει ότι πέφτουμε. Θα νομίζει ότι είμαστε στο χείλος του γκρεμού, ότι καταστρεφόμαστε, ότι διαλυόμαστε, ότι δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα, ότι δεν έχουμε επόμενη μέρα. Ότι δεν υπάρχουμε. Γιατί επειδή τώρα δεν μπορώ να διεκδικήσω πρωτάθλημα. Όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορείς να διεκδικήσεις πρωτάθλημα. Θέλουμε όλοι, προφανώς. Επειδή όμως δεν, σαν μωρό, αν δεν έχω αυτό που θέλω, θα κάθομαι και θα κλαίω. Τι λέτε στο παιδί σας, όταν κλαίει και δεν έχει αυτό που θέλει. Όλα έχουν το χρόνο τους, όλα έχουν timing. Κάποια στιγμή θα έρθει και η δική μας ώρα. Δεν θα την ξανακάνω αυτή τη συζήτηση για το πότε θα έρθει κτλ. Δεν θα το ρημάξουμε το σύλλογο και το ποδόσφαιρο, επειδή αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι το κάτι παραπάνω. Όλοι το θέλουμε, είναι δεδομένο. Αλλά δεν θα το ρημάξουμε. Και χαίρομαι τουλάχιστον που η πλειοψηφία το διαχειρίζεται καλά. Θα κάνουμε, επειδή σιγά σιγά επαναλαμβάνομαι στο ξεκίνημα τη σεζόν, θα είμαστε εδώ να κάνουμε κριτική, να σχολιάζουμε, να συζητάμε, να καταγράφουμε, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να τα κάνουμε όλα. Χωρίς όμως να δημιουργούμε μπάχαλο. Μπάχαλο φέτος δεν θέλω. Και αν ορισμένοι οι οποίοι γυρνάνε από εδώ και από εκεί, στοχοποιούν, λιδωρούν, ρίχνουν λάσπη, λένε ψέματα για μας, για άλλους, για τον οποιοδήποτε, το θεωρούν εφήμωση, όταν θα έρθει κάποιος άλλος και τους κάνει το αντίστοιχο που κάνουν αυτοί, τότε θα ουρλιάζουν και θα λένε: Α, με πείραξε. Σαν τις γυναίκες κάνετε σε αυτά τα ζητήματα. Και δεν το λέω μειονεκτικά για τις γυναίκες. Τις γυναίκες λατρεύουμε και τις αγαπάμε. Αλλά και οι γυναίκες ώρες-ώρες είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Τις λες κάτι. Το αφήνεις, μετά έρχονται πάλι πίσω. Ναι, γιατί αν σου κάνουν αυτές κάτι, δεν είναι πρόβλημα. Αν σου κάνεις εσύ, είναι πρόβλημα. Υπάρχουν και πολλοί άντρες που θίγονται έτσι. Δεν είναι μόνο φαινόμενο των γυναικών. Υπάρχουν και πολλοί άντρες που θίγονται έτσι. Μην κάνετε σαν μωρά. Σκεφτείτε το καλό του συλλόγου. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται, είναι μια νέα χρονιά, χρειάζεται μια θετική αύρα. Για να δούμε πώς θα πάει. Και αν δεν πάει καλά, εδώ θα είμαστε πάλι και θα κάνουμε κριτική. Αλλά θα κάνουμε κριτική με επιχειρήματα. Θα κάνουμε κριτική δομημένη, δεν θα κάνουμε κριτική με μπάχαλο. Όλοι μαζί. Θα διαφωνήσουμε, ναι. Όχι όμως να σκοτωνόμαστε. Μας βλέπουν οι άλλοι που σκοτωνόμαστε και γελάνε. Γιατί? Γιατί μου πήραν. Γιατί εγώ δεν έχω το τουτού που έχει ο άλλος. Ωραία, δεν το έχεις και μακάρι κάποια στιγμή να έρθει, εννοείται. Και έγιναν και τους προηγούμενους μήνες, ακόμα γίνονται κάποιες προσπάθειες να βρεθεί. Δεν έχει βρεθεί ακόμα. Τι να κάνουμε δηλαδή? Να το διαλύσουμε. Να διαλύσουμε την ομάδα την οποία αγαπάμε, υποτίθεται. Την αγαπάμε. Είμαστε Άρης πρώτα. Δεν είμαστε κάτι άλλο, δεν είμαστε πρόσωπα. Τα πρόσωπα πάνε και έρχονται. Όλοι είμαστε περαστικοί από το σύλλογο. Όλοι. Όλοι. Όλοι όμως είμαστε περαστικοί από το σύλλογο. Ο σύλλογος ήταν αυτός ο οποίος θα μείνει πάντα. Οπότε πρέπει να αγαπάμε το σύλλογο. Πρέπει να αγαπάμε την ομάδα. Θα ξενερώνουμε μαζί της, φυσικά. Πέρυσι στο γήπεδο, μην νομίζετε που λέτε εσείς, και εγώ πήγαινα κάθε φορά και αναστέναζα και λέω: Όχι, τι θα δούμε πάλι. Τι θα πάμε να δούμε πάλι, γιατί η ομάδα δεν βλεπότανε. Και η δουλειά μου να μην ήταν όμως πάλι θα πήγαινα. Μπορεί να μην πήγαινα, αν θέλετε να με κλείξει σε ένα-δύο μάτσα, αλλά θα πήγαινα πάλι γιατί είμαι άρρωστος. Εγώ νιώθω έτσι. Και οι περισσότεροι νιώθουν έτσι, πιστεύω. Πολύ βασικά να το πω έτσι. Αλλά θα πρέπει και η ομάδα την πλευρά της φέτος, για να το κλείσω, να προσπαθήσει. Να φέρει και να υλοποιήσει αυτό το οποίο είπε ο Γρηγόριου, είπε ο Καντεβέρη, είπαν άλλοι. Να φέρει τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Γιατί θα πρέπει και η ομάδα να κάνει κάτι. Ο κόσμος πάντα ήταν εκεί. Πάντα. Και στα πολύ δύσκολα. Ο βασικός πυρήνας.

σας. Υπάρχουν άλλοι που λειτουργούν διαφορετικά. Αλλά θα πρέπει και η ομάδα φέτος να κάνει κάτι παραπάνω, να φέρει τον κόσμο πάλι στο γήπεδο. Και τα αποτελέσματα θα φέρουν πάλι τον κόσμο στο γήπεδο. Όχι όλων, αλλά μια μεγάλη μερίδα θα το φέρουν. Γιατί δεν διαλυόμαστε. Δεν πέφτουμε, δεν είμαστε στο χείλος του γκρεμού, δεν είμαστε σε καμία τέτοια κατάσταση. Να προσπαθήσει και η ομάδα να κάνει τη δουλειά της φέτος. Να παίξει καλύτερα. Φαίνεται ότι είναι σε ένα καλό δρόμο, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Να τελειώσει με τις μεταγραφές που πρέπει να τελειώσει. Και να παρουσιάσει κάτι καλό και να φέρει ξανά τον κόσμο σταδιακά στο γήπεδο. Αυτά. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας, Digital Mart και Μεζοδοπολείο Μόστρα. Αντρέα μου, ποιος ευθύνεται με ρωτάς? Ωραία, ευθύνεται, εγώ σου λέω ο Καρυπίδης. Εσύ γιατί να μην πας, εσύ που ξέρω ότι την αγαπάς την ομάδα. Εγώ δεν αναφέρομαι σε ένα, αναφέρομαι σε άλλους. Γιατί να αγαπάς λιγότερο την ομάδα σου? Καρυπίδης είσαι ή άλλοι? Μωρόν είσαι, Γρηγορίου, Μάτζιος, Μπούργος, Χιμένεθ είσαι? Άρης είσαι ρε φίλε. Είναι ο άλλος αυτός που είναι. Μην καλείτε, δεν θα ανοίξω άλλο. Γιατί πρέπει να κλείσω κιόλας. Είναι ο άλλος αυτός που είναι. Ναι, με τα λάθη του τα τελευταία χρόνια και έχει κάνει μπολ. Τι να κάνουμε δηλαδή, να μην είμαστε άριστοι?

0: Κάτσε να δω τι λέει. Ωραία. Λοιπόν. Σωτήρη, τελείωσε το ζήτημα, αγάπη μου. Το είπαμε, το αναλύσαμε. Τελείωσε το ζήτημα. Τι νόημα έχει άλλο να το αναλύουμε. Α, δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Με το εφετείο. Κάθε μέρα τώρα δεν θα πρέπει να ασχολιόμαστε να λέμε ξανά τα ίδια και τα ίδια για την υπόθεση του Μυρ. Ήρθε ο Μυρ, τελείωσε. Σας είπα και την δικιά μας πριν λίγες μέρες. Θα μπορούσε να την αποφύγει. Για να αποφύγουμε και όλο αυτό το πράγμα. Τον έφερε, τελείωσε. Έχει το τεκμήριο της αθωότητας νομικά. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα. Γιάννη Δασκάλου, έρχεται μου και ο δάσκαλο καθίσεις. Παρέα μαζί σας μέχρι και τις 2. Εμείς πάμε να δούμε φιλικό. Και αύριο θα είμαστε εδώ πέρα για να σχολιάσουμε τα όσα θα δούμε στο Άρισμα Θρεαντικός 7.30 ώρα. Θυμίζω σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να είστε καλά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Αχ, πίνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You,
22: το δικό μου αγαπημένο.
0: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
0: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
1: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
2: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
1: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
3: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
25: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
27: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
28: Μεϊμάρης.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Did I disappoint you? Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για τα κλιματιστικά σας, για να αλλάζετε τον αέρα και το κλίμα στον προσωπικό σας χώρο. Τα νέα ΕΣ γενιάς κλιματιστικά, Carrier και το Simba, έρχονται στον χώρο σας με την υπογραφή του πανίσχυρου συνεργάτη σας της Άριες. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Δόξα τω Θεώ, εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας και μας δημιουργούν όμορφες στιγμές. Ραντεβού στο Μίλτο, δεν λέμε. Το εννοούμε. Σε 10 ζαχαροπλαστεία στην Θεσσαλονίκη σίγουρα κάποιο είναι κοντά σας και σας περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Μια αγκαλίτσα, μια γλυκιά αγκαλιά και στην Άλουπλαστ και τους αδερφούς Δερβίση, η αποκλειστική αντιπρόσωπη της κορυφαίας εταιρείας κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Το showroom στη Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα της Καλαμαριάς σας περιμένει. Και δεν χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά, μία επίσκεψη εκεί θα σας πείσει για τους πολλούς λόγους που έχετε να επιλέξετε τα κουφώματα Άλουπλαστ για να μπορέσετε να ξενιάσετε από όλες τις απόψεις με την υπογραφή και την εγγύηση των αδερφών Δερβίση. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου, στο κατά καλό καιρό πια. Μια εβδομάδα εκπομπών μας έμεινε. Θα σας ταλαιπωρήσουμε λιγάκι ακόμη. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Ελπίζω κάποιες και κάποιοι να απολαμβάνετε τα μπανάκια σας. Όλοι οι υπόλοιποι, μια μεγάλη αγκαλίτσα. Καλό κουράγιο στη δουλίτσα σας. Σήμερα εκτάκτως θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Δεν σας χάλασε. Και αν σας χάλασε, παιδιά, δεν φταίω εγώ, ο κύριος Σουσανλής. Αλλάζει τα προγράμματα και θα τα αλλάζει από εδώ και πέρα όσο υπάρχουν φιλικά παιχνίδια και ξεκινούν αγωνιστικές υποχρεώσεις, είτε φιλικά είτε μη. Σήμερα η ομάδα έχει φιλικό παιχνιδάκι με τον Παθρακικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχει μια αναπροσαρμογή του προγράμματος. Μέχρι τις 3 λοιπόν, παρεούλα, σας εύχομαι καλή ακρόαση και εύχομαι να έρθετε και να απολαύσετε το τριωράκι που μας έρχεται με μπόλικες μουσικές σήμερα. Θα σας έχω και τα έτσι, τα αυτά τα ωραία, τα καλοκαιρινά που κάποιοι τα αγαπάτε πολύ και κάποιοι τα μισείτε κιόλας. Θα σας έχω και από τα άλλα. Θα σας έχω και από τα παράλλα. Γενικό σήμερα έχω διάθεση να σας βάλω διάφορες μουσικούλες για να

Είναι σε λειτουργία και το κανάλι του Γέλο στο YouTube για να μας παρακολουθείτε από εκεί. Είναι στη διάθεσή σας και τα μηνύματα κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλου στο Facebook. Στη διάθεσή σας είναι και τα μηνύματα στον αριθμό Viber του Γέλου 6936 512 099. Τι μου κάνατε τον Νίκο του Παπαδόπουλο, γιατί μου το συγχύσατε? Βγήκε έξω και ήταν σαν τον Ομπράντοβιτς σε time out μετά από 20-0 του αντιπάλου σερί. Πιο κόκκινος δεν γίνεται. Εντάξει, τον θυμώσατε, τον τζατίσατε. Με μένα θα είστε λίγο γλυκούλιδες, έτσι. Είμαι και σε μια ηλικία πλέον που δεν μπορώ να... τις έντονες συγκινήσεις και τις συγχύσεις, να ξέρετε, δεν τις μπορώ, παιδιά. Βάλτε ένα χεράκι σας, παρακαλώ πολύ. Βοηθήστε τον Μπαρμπαγιάννη αν θέλετε να τον έχετε κοντά σας και την καινούργια χρονιά, τη νέα σεζόν. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο, πώς τη λέει μηνυματάκι, και ανησυχούσε λιγάκι για τον Χατζηλάμπρου, αλλά δεν άκουσε την προχθεσινή εκπομπή. Δεν υπάρχει κανένα θέμα Χατζηλάμπρου για τον Άρη, φίλε μου Γιώργο. Ο παίκτης έχει θέση, ρόλο συγκεκριμένο, του έχει εξηγηθεί. Γι' αυτό υπέγραψε άλλωστε στον Άρη και δεν υπέγραψε και δεν προτίμησε τη λύση των πανεπιστημίων ή οτιδήποτε άλλο. Ή να αποδεχθεί κάποιες από τις προτάσεις που είχε στα πόδια του και ήταν πολύ ελκυστικές. Επομένως, θέμα Χατζηλάμπρου δεν υφίσταται για τον Άρη. Και από όσο ξέρω, και από ό,τι ξέρει και ο Άρης δηλαδή, με ενημέρωση της πλευράς του παίκτη, ούτε από την πλευρά του παίκτη τίθεται θέμα αποχώρηση από την ομάδα. Μπόλικη αγάπη στο φίλο μου το Σάκη, τον φρέσκο τον πατερούλη, από τα κυτρινόμαυρα stories εκεί στο Κόσμος. Θα πάτε πάνω στον πρώτο όροφο εκεί απέναντι από το Άττικα. Κάνω τώρα τζάμπα διαφήμιση όλους, αλλά δεν πειράζει. Το φιλαράκι μου ο Σάκης είναι εκεί, σας περιμένει. Εκπληκτικοί καφέδες, χυμή και λοιπά, τοστάκια, κρασάκια. Σε αυτό το κυτρινόμαυρο αγόρι θα πάτε, ο οποίος τώρα βέβαια λες και είσαι βαλτός. Κάνα νέο σχετικά με την μπάλα, λέει, δεν πρόλαβα τον Νίκο να τον ακούσω. Ρίξε έτσι δύο λεπτάκια στο ποδόσφαιρο. Σάκη, πρόσεξε να δεις. Τρεις ώρες εκπομπή θα έχουμε. Ο αγαπητός ο Νίκος ο Παπαδόπουλος έφυγε από το στούντιο σαν ξεχασμένος θερμοσύφωνας. Έβραζε. Άσε λίγο να ηρεμήσω την κατάσταση μπασκετικά, γιατί πλέον το μπάσκετ θα λειτουργεί ως ηρεμιστικό. Έλα πάρε μισή ώρα ρεπορτάζ μπάσκετ να ηρεμήσεις. Και μετά θα το ξαναπιάσουμε, θα μιλήσουμε. Έχουμε τρεις ώρες μπροστά μας, ναι. Άντε παλικάρι μου γλυκό. Άντε που σου έχει μείνει και μυαλό από την κόρη και θέλεις να μάθεις και ποδοσφαιρικά νέα. Στέλνω αγάπη στο Super 3 Halligan House, σε αυτά τα αλανάκια. Μας ενημερώνει εδώ ότι μια σελίδα και λοιπά λέει, κυκλοφόρησε τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Ρόστοκ στις 20 Οκτώβρη. Οι κερκίδες που προορίζονται για τους φιλοξενούμενους είναι η τάδε, η τάδε και η τάδε. Ναι. Και λέει rostocseagulfs.reservix.de, κάθετος tickets. Μπείτε παιδιά σε σελίδα των Ρόστοκ, λέει ο φίλος γενικά από το Halligan House. Να μπείτε να πάρετε εισιτήριάκια για το Ρόστοκ Seagulfs Άρης που θα γίνει 20 Οκτωβρίου. Θα πάρει και η ΚΑΕ επίσημα εισιτήρια βέβαια, θα διαθέσει. Αλλά κάντε κι εσείς μία μπούκα. Να είναι κανένα τριχίλιαρο εκεί, να μην ξέρουν από πού θα φύγουν οι άνθρωποι. Υπάρχει ένα μήνυμα από Γερμανία μεριά. Α, από τον κίτρινο μαύρο εύωσμο είναι... είναι εδώ και ξεκουράζεται πλέον από τη Γερμανία όπου ζει. Και λέει πες τους εκείνους, λέει, από το Halligan House να ηρεμήσουν. Και στέλνει μήνυμα όλη γήπεδο σήμερα για το φιλικό με το Παθρακικό. Γεια σου Δημητράκη μου γλυκέ. Δημήτρη, θα σου πω κάτι με όλη μου την αγάπη. Το πρώτο κομμάτι του μηνύματός σου είναι λάθος. Σήμερα διάβαζα σε ένα πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό site των Αθηνών, πολύ μεγάλο, προσθέθηκε ένας έτσι δημοσιογράφος που ακολουθεί το ρεπορτάζ μπάσκετ του ΠΑΟΚ από τον
ένα παιδί το οποίο, ρε παιδί μου, δούλευε πάντα σε μέσα που έχουν σχέση με τον ΠΑΟ κλπ. Είναι μια παράδοση που συνεχίζεται από το 13-14 και μετά, όπου γενικώς το ρεπορτάζ του Άρη και η ρεπόρτερ του Άρη μετατράπηκαν σε αναλώσιμα ήδη γενικότερα στην Ελλάδα και ξαφνικά ξεπήδησαν τρομερές υπογραφές και αρθρογράφοι από την απέναντι πλευρά. Προφανώς και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος στον οποίο αναφέρομαι τώρα, το παιδί μια χαρά να είναι και καλή δουλειά του, εύχομαι, και καλά άρθρα να γράφει, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα θέματα. Είναι στο σκληρό πυρήνα το ρεπόρτερ του ΠΑΟ και καλά κάνει. Το θέμα είναι ότι, ξέρετε, δεν έχω δει κανέναν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που επίσημα κάνει αυτή τη δουλειά, και η δουλειά του είναι η δημοσιογραφία. Δεν έχω δει κανέναν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ να δουλεύει τις Κυριακές Ντιλιβεράς, όπως έχω δει βασικότατους ρεπόρτερ του Άρη. Δεν έχω δει κανέναν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ να σερβίρει φαγητά σε εστιατόρια, να ψήνει σε κουζίνες και να κάνει 2-3 ακόμα δουλειές για να μπορέσει να βγάλει τα προς το ζήν. Επομένως θέλω λίγο να είστε λιγότερο επικριτικοί, επιθετικοί με τους ρεπόρτερ του Άρη. Και αν υπάρχουν κάποιοι ρεπόρτερ του Άρη οι οποίοι έχουν ξεφύγει λιγάκι και έχουν δημιουργήσει τα δικά τους μέσα, έχουν δημιουργήσει μια δυναμική και έχουν φτιάξει κάποιες επικοινωνιακές επιχειρήσεις με τις οποίες κερδίζουν χρήματα, δεν το έχουν κάνει επειδή τους ευνόησε κάποιο payroll ή επειδή τους στήριξε ένα σάπιο σύστημα με χορηγίες, με ομοσπονδίες και με άτυπους και αόρατους φίλους και εχθρούς σε κυβερνήσεις και μη. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλίτσα από αρκετό κόσμο και δεν είναι ωραίο πράγμα να αναφέρεται αυτό που αναφέρεται. Δεν υπάρχουν, ξέρω, κόμματα ψωμιού στον Άρη για να γλύφουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Και πιστέψτε μας, δεν υπάρχουν οι δημοσιογράφοι του πεντάρικου στον Άρη. Σας το λέω με όσο μπορώ να γνωρίζω, τουλάχιστον, έτσι. Ξέρω εξαιρετικά αξιόλογους ρεπόρτερ της δικής μου της γενιάς και ηλικίας, οι οποίοι έχουν πολύ σοβαρό θεματάκι επιβίωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επειδή έμειναν πιστοί σε κάποιες αρχές. Επομένως, όλοι εσείς οι οποίοι μιλάτε για τις κάνουλες που κόβονται και τέτοια, δεν είστε ικανοί ούτε να πλουτίσετε ούτε να φτωχύνετε κάποιον ρεπόρτερ του Άρη, να το ξέρετε αυτό. Μόνος που μπορεί να πλουτίσει ή να φτωχύνει ένα ρεπόρτερ του Άρη είναι η πορεία της ομάδας και η εξέλιξή της. Και επειδή η εξέλιξη της ομάδας της ποδοσφαιρικής δεν έχει παραπάνω, δεν έχει παρακάτω, πρέπει να ξέρετε και να γνωρίζετε ότι οι πρώτοι που θα επιθυμούσαν διακαώς μια αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον ποδοσφαιρικό Άρη είναι οι ρεπόρτερ του Άρη. Διότι εκεί θα έβρισκαν πολύ περισσότερο πρόσφορο έδαφος και θα γινόντουσαν πολύ πιο ελκυστικοί από πάρα πολλά μέσα τα οποία θα ζητούσαν τη συνεργασία τους. Άρα αράξτε λιγάκι όλοι τα κυβικά σας, έτσι να το πω με πολύ αγάπη. Δεν περιμένει κανένας ρεπόρτερ του Άρη, παιδιά, να ζήσει ή να πεθάνει από κάποιον ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει μια διαφορετική άποψη για τα πράγματα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, έχουμε επιλέξει να κάνουμε και μια δουλειά όπου υπόκειται σε δημόσια κρίση. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχουμε και γερό στομάχι και αντοχές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς από εσάς να είστε λίγο προσβλητικοί παραπάνω από ό,τι πρέπει. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να συνέβαινε στη δική σας δουλειά και για το δικό σας χώρο εργασίας. Να λιώνετε στη δουλειά, να είστε πολύ συνεπείς, να είστε πολύ ευσυνείδητοι και να σας λέει ο άλλος ότι είσαι λαμόγιο και τα παίρνεις. Δεν είναι ωραίο γενικά, να το ξέρετε. Αν είσαι λαμόγιο και τα παίρνεις, βέβαια δεν σε ενοχλεί καθόλου. Γιατί είσαι λαμόγιο και τα παίρνεις. Αν μπορείς να το κάνεις και αν μπορείς να κοιμηθείς τα βράδια. Κάποιοι στην πόλη τα τελευταία 11-12 χρόνια το κάνουν πάρα πολύ εύκολα και πολύ ευχάριστα.
και μπορούν μάλλον και να κοιμηθούν τα βράδια στα καινούργια σπίτια που αγόρασαν τις μετρητής, σπίτια 300-400 χιλιάδων ευρώ στο κέντρο της πόλης, στα ακριβά περίχωρα της πόλης κλπ. Δεν ξέρω κάποιον από αυτούς να είναι Άρης όμως. Εν πάση περιπτώσει, παρακαλώ πολύ, είναι δικαίωμα του καθενός να έχει κρίση για τον οποιονδήποτε, αλλά καλό είναι να την εκφράζει επί προσωπικού και να μην βγαίνει δημόσια φόρα παρτίδα να μολάει κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια σας το λέει κάποιος ο οποίος δεν φιλοδοξώ να εργαστώ και να δουλέψω σε κάποιο πολύ μεγάλο site. Ήμουν ένας από τους πάρα πολύ τυχερούς που δούλεψαν και δούλεψαν πάρα πολύ καλά ως αναγνωρίσιμοι ρεπόρτερ στις έντυπες εποχές, στις εποχές των εφημερίδων κλπ. Και των τηλεοράσεων που είχαν και ανταποκριτικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε και 4 και 5 και 6 δουλειές. Ήταν πολύ ωραίες οι εποχές που ζήσαμε. Είχαμε συνεργασίες με μεγάλες πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες των Αθηνών. Τότε δεν υπήρχαν τα site σε τέτοια ευρεία κλίμακα να έχουν αντικαταστήσει τον τύπο. Στην εποχή λοιπόν την ηλεκτρονική, προφανώς και υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι, κάποια παιδιά τα οποία έμειναν πολύ πιο κοντά στο χώρο, δούλεψαν επάνω σε αυτόν. Εγώ δεν φιλοδοξούσα και δεν φιλοδοξώ να εργαστώ σε κάποιο site. Επομένως μπορώ να λέω και 5 πράγματα παραπάνω για αυτά όλα, γιατί δεν τα έχω και ανάγκη, να σας πω την αλήθεια. Έχω καταφέρει να δομήσει τη ζωή μου διαφορετικά επαγγελματικά και να μπορώ να τη βγάζω αλλιώς. Είναι αυτό που κάποτε λέγαμε, μάθε τέχνη και άστηνε, και αν πεινάσεις πιάστηνε. Δόξα τω Θεώ. Αυτά για κάποια μηνύματα που ήρθαν όχι για μένα, για συναδέλφους που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη και δεν είναι πολύ κολακευτικά. Επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι μετά τις εποχές αποθέωσης συγκεκριμένου ιδιοκτήτη ομάδας, ομογενή, τώρα έχουμε μια μεγάλη τάση αποθέωσης ενός άλλου μεγάλου μετόχου ομάδας της ίδιας γειτονιάς. Αλλά μιλάμε για αποθέωση, όχι χαζά. Δεν λέω ότι δεν το αξίζει, εννοείται. Απλά αντιλαμβάνεστε πως είναι φοβερό πάντως αυτό. Στον Άρη έχει έρθει ο Ρίτσαρντ Σιάου, ένας τεράστιος, τεράστιας εμβέλειας επενδυτής, και έχει καταφέρει να έρθει με έναν τέτοιο τρόπο στον Άρη και στην ομάδα που δεν χρειάστηκε καν να δημιουργήσει, ξέρετε, μηχανισμό επικοινωνιακό ή οτιδήποτε. Γιατί και πάλι αυτό είναι μια ευλογία για τον σύλλογο, να ξέρετε. Θα επαναλάβω ότι ο κύριος Χιάου είναι ο μοναδικός, επαναλαμβάνω, άνθρωπος που έχει επενδύσει τα τελευταία 670 χρόνια στον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό, χωρίς να έχει καμία απολύτως απέτηση, κανένα απολύτως, να το πω λαϊκά, νταραβέρι με το ελληνικό κράτος. Κανένα όμως. Δεν έχει καμία σχέση το πορτοφόλι του και τα επενδυτικά του συμφέροντα με την Ελλάδα. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση ο ίδιος με επικοινωνία, με μέσα μαζικής ενημέρωσης ελληνικά. Επομένως ο άνθρωπος έχει έρθει με όλη του την τεχνογνωσία, με όλη του την επενδυτική δύναμη, με όλο του το επιτελείο. Έχει φτιάξει μια υπέροχη κατάσταση στην Καϊάρης και απλά όλοι ακολουθούμε μια πολύ φυσιολογική ροή των πραγμάτων ως πολύ υγιούς ολοκένουργιου έργου, το οποίο ξεκίνησε να παίζεται και έχουμε δει μόλις τα πρώτα του επεισόδια. Κάποιοι άλλοι, οποίοι δυστυχώς προσπαθούν να μπουν από πόρτες, παράθυρα, καμινάδες, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν ανάγκη από επικοινωνιακούς μηχανισμούς. Και όταν στην Ελλάδα έχεις ανάγκη από επικοινωνιακούς μηχανισμούς, αν δεν έχεις δικό σου μέσο, νοικιάζεις κάποιο, εντός εισαγωγικών ή και εκτός, και βρίσκεις πάρα πολύ πρόσφορο έδαφος για ανθρώπους που θέλουν να σε εξυπηρετήσουν με το αζημίωτο, φυσικά. Όλα είναι καλά, όλα είναι αποδεκτά, όλα είναι στο παιχνίδι, όσο είναι νόμιμα. Τώρα το νόμιμο και το ηθικό είναι μια άλλη ιστορία, ας μην τη συζητήσουμε σήμερα.
Κοίτα να δεις ρε. Πάλι με πήγατε σε άλλη κουβέντα. Δεν μου αρέσει να βιάζω τα στήθια μου μπροστά και να το παίζω υπεραριανάρχης και να πιστεύετε και να αγαπάτε τα δικά μας παιδιά. Ο καθένας τα κρίνεται από αυτά που λέει και αυτά που γράφει. Ο καθένας κρίνεται καθημερινά από τη δουλειά του. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι άλλο πράγμα η κριτική, η σκληρή κριτική αν θέλετε, και άλλο πράγμα η άδικη κριτική. Το άδικο δεν το μπορώ καθόλου. Ο Γιάννης κατευθείαν έπιασε τα υπονοούμενα όλα. Πόλη και αγάπη στην Αντιγονίτσα, η οποία λέει 3 ώρες τέλεια, καλό κουράγιο. Όσο έχω εσάς Αντιγόνη μου, το κοινό του γέλου, δεν φοβάμαι τίποτα. Ναι, λοιπόν, Γιώργο, με αφορμή το μήνυμά σου, φίλες και φίλοι, σήμερα 19 και 14, λίγο πριν την έναρξη του φιλικού με τον Παθρακικό, η Καϊάρης, η σκανδαλιάρα αυτή η Καϊάρης, που έχει ομορφύνει τις τετάρτες μας για όλο το καλοκαίρι, θα σας ανακοινώσει τον ανθρωποφάγο. Έτσι το χαρακτηρίζω εγώ. Έναν παίκτη που για κάποιο λόγο πριν τον δω με την κυτρινόμαυρη φανέλα θεωρώ ότι θα είναι από τις κορυφαίες φετινές μεταγραφές. Σήμερα λοιπόν 19 και 14 ετοιμαστείτε. Δεν χρειάζεται καν να κάνετε refresh. Άνταμ Μοκόκα. Ανακοινώνεται η πρώτη, προσέξτε λίγο, η πρώτη επιλογή μεταγραφή της εποχής Σπανούλη. Αν κάποιοι ακούτε την εκπομπή, γυρίστε πίσω το χρόνο, δεν ξέρω τα αρχεία των εκπομπών αν μπορείτε να τα βρείτε, και θυμηθείτε πότε αυτή εδώ η εκπομπή. Δεν το λέω γιατί θέλω να πω είμαι ο πρώτος που το είπα, απλά από τότε υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του Μοκόκα και είχε εκφραστεί. Όταν το είχα πει εγώ στην εκπομπή, φυσικά δεν υπήρχε θέμα Άρη και Μοκόκα ακόμη. Δεν είχε δηλαδή γίνει ευθέωση επαφή, δεν είχαν αλλάξει τα δεδομένα και δεν είχε αναδιαμορφωθεί το μπάτζετ, δεν υπήρχε ακόμα ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης ήταν στα μέλια με το Ζήση ακόμα, τα συζητούσανε. Και ο Μοκόκα ήταν το πρώτο όνομα που είχε πέσει στο τραπέζι των συζητήσεών τους, των ολονίκτιων όπως είχαν αποκαλύψει στη συνέντευξη τύπου. Και ο Άνταμ Μοκόκα ανακοινώνεται, φίλες και φίλοι, σήμερα. Μια τρομερή μεταγραφάρα. Ένας παίκτης ο οποίος είναι παίκτης ομάδας. Ένας παίκτης ο οποίος είναι δύναμη της φύσης. Ένα πραγματικό θηρίο μέσα στο γήπεδο. Θηρίο ταχύτητας, δύναμης, αλτικότητας, αθλητικότητας, αλλά και με περίσευμα καρδιάς, με περίσευμα guts. Θα το πω, μην το πω αλλιώς και παρεξηγηθούμε. Ένας παίκτης ο οποίος δεν κρύβεται στα δύσκολα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σκληρός και στις δύο πλευρές του παρκέ, και το απέδειξε πέρσι στους τελικούς στο EuroCup όταν καθάρισε την Μπεσίκτας και έχρισε πρωταθλήτρια την ομάδα της Μπουργ. Από σήμερα στις 19 και 14 λοιπόν, αυτός εδώ ο παίκτης και επισήμως θα είναι παίκτης του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ του Άρη μας. Και πρόκειται για μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Να τον έχει γερό ο Θεός και αυτόν και όλα τα παιδιά, και να μπορέσουν να πάνε τα πράγματα όπως πρέπει. Τώρα, το κερασάκι στην τούρτα εννοείται ότι θα είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Το timeline που έχει δοθεί, παιδιά, λέει ότι σε μία εβδομάδα από τώρα, την άλλη Τετάρτη πρώτα ο Θεός, που θα κάνω και εγώ την τελευταία μου εκπομπή λογικά εδώ στον Yellow για τη σεζόν και μετά θα σας επιστρέψω από αρχές Σεπτέμβρη. Την ερχόμενη Τετάρτη λοιπόν 12 Αυγούστου όλα δείχνουν ότι θα μπει το υπέροχο κερασάκι στην κυτρινόμαυρη τούρτα που λέγεται Θανάσης Αντετοκούμπο. Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολύ σημαντική, θα είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του στην ομάδα, αρχικά αγωνιστικά και φυσικά με όλη αυτή την θετική ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα που φέρνει
ο πολύ φρέσκος, θετικός και ενεργητικός αέρας που έχει μαζί και είχε πάντα μαζί του στο παιχνίδι και χαρακτήριζε το Θανάση Αντετοκούνμπο. Θα είναι μια εξαιρετικής ουσίας μεταγραφή η οποία ανοίγει για το Θανάση Αντετοκούνμπο ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην μπασκετική του ζωή, γιατί προσωπικά εκτιμώ ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα ολοκληρώσει την καριέρα του στην ομάδα του Άρη και μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, όποτε αυτός αποφασίσει ότι είναι, πιστεύω ότι δεν θα φύγει από τον Ιγκάλης Χολ, δεν θα φύγει από τον οργανισμό της Καϊάρης και θα τον δούμε με πολύ ωραίους καινούριους ουσιαστικούς ρόλους από άλλο μετερίζει. Και αυτό δεν είναι κάτι φυσικά που το βγάζω από το κεφάλι μου, ναι. Μπόλε και αγάπη στον κιτρινό μαύρο εύωσμο. Έχετε την αγάπη μου όλοι εσείς οι δυτικοί. Εννοείται όλοι έχετε την αγάπη μου, αλλά εσείς οι δυτικοί έχετε λίγο παραπάνω αγάπη από μένα. Όχι τώρα. Τα τελευταία 45 χρόνια που αντιλαμβάνομαι πραγματικά τι συμβαίνει στην πόλη και τι είναι ο Άρης για εσάς. Μπόλε και αγάπη λοιπόν, ένα κλικ παραπάνω εκεί στα δυτικά. Έχουμε και αυτά τα καλά φιλαράκια από εκτός Θεσσαλονίκης, από την Ορεστιάδα, ο φίλος μας ο Χριστάρας, τον έχουμε εδώ συνεχώς και του στέλνουμε όλη μας την αγάπη σε μια πόλη η οποία όταν εγώ ήμουν φανταράκι και την επισκεπτόμουν τις Κυριακές από το Λαγό Εύρο έτσι για να πιούμε ένα καφεδάκι λίγο πιο πολιτισμένο και να πάμε έτσι κάνα ξενοδοχιάκι να κοιμηθούμε κάνα τρίωρο σαν άνθρωποι. Ο Σούπερ 3 Ορεστιάδας ήταν ένα πραγματικό γκέτο, ένα πραγματικό θηρίο στην ακριτική Θράκη. Ήταν τότε και οι εποχές που ακόμα ήταν νοπές οι μνήμες της ομάδας βόλεϊ του Άρη και όλης της επίδρασης που είχε στην περιοχή και στέλνουμε πολύ και αγάπη και στην Ορεστιάδα και στα Αριανάκια εκεί. Το σημερινό φιλικό, ναι, θαρώ αγαπητοί μου ότι είναι τηλεοπτικό, είναι τηλεοπτικό. Έχω την αίσθηση ότι θα μεταδοθεί από το κανάλι, από την Nova, δεν είναι. Θα σας το πω υπεύθυνα σε πολύ λίγο, παιδιά. Ναι, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να το δω. Ξέρω ότι κάποιοι ήδη έχετε την απάντηση και θα μου τη στέλνετε, αλλά δεν θέλω να σας κάνω και βοηθούς

Δεν το βλέπω τηλεοπτικό πάντως από την Nova, να ξέρετε. Οπότε δεν είναι τηλεοπτικό, όχι, δεν είναι τηλεοπτικό. Δεν είναι, αγαπητή μου Ελένη, τηλεοπτικό το φιλικό. Είτε θα το παρακολουθήσεις ραδιοφωνικά ζωντανά από τον Yellow Radio, είτε θα κάνεις μια βόλτα από το Κλεάνδης Βικελίδης. Άμα δεν αντέχω τις έντονες συγκινήσεις, τι θα κάνω, θα σηκώσουμε κούπα στο μπάσκετ? Μην ανησυχείς, Ελένη, έχω πάρα πολλούς καλούς φίλους γιατρούς. Θα με έχουν προετοιμάσει γι' αυτό, θα κάνω μια καλή προετοιμασία. Χώρια το ότι έχω αρχίσει τώρα μια προετοιμασία διατροφική. Να χάσουμε κανένα γραμμάριο γιατί γίναμε σαφόκες. Και θα προσπαθήσουμε να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Οπότε θα είναι και καλύτερα και σε φυσική κατάσταση θα είμαστε καλύτερα. Εκείνο το ρημάδι, το τροχείο πριν από 2 χρόνια με πήγε πάρα πολύ πίσω σε πολλά πράγματα. Πιο πίσω από ό,τι περίμενα ότι θα με πάει. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να επανέλθουμε και είναι η ώρα να επανέλθουμε. Και όχι μόνο η ώρα, και η ηλικία, ναι. Τα παιδιά της Στουτγκάρδη ήδη κανονίζουν τις βολτούλες τους για το Ροστόκ, από ό,τι μου λέει εδώ ο Σπυράκος. Κατάλαβα. Τι έχουν να πάθουν εκεί στο Ροστόκ στις 20 του Οκτώβρη. Να τους ενημερώσετε, παιδιά, ότι δεν πάνε να καταλάβουν την πόλη τους τίποτα περίεργη με κυτρινόμαυρα. Ότι θα είναι για μπασκετικό παιχνίδι. Θα πάμε δηλαδή και θα φύγουμε. Καλημέρα, Γιάννη, από το Άμστερνταμ. Δεν ξέρω αν το σχολίασες, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σου γιατί ο Άρης δεν ασχολήθηκε με την Ακαδημία της 10 που την πήρε άλλος. Θα κάνει ο Άρης κάτι ανάλογο μελλοντικά? Φίλε Γιάννη, χαιρετώ το υπέροχο Άμστερνταμ. Ο Άρης είναι ο πρώτος ο οποίος ασχολήθηκε με το κομμάτι των υποδομών και των ακαδημιών. Όχι ο πρώτος σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, εντάξει, εννοείται αυτό, αλλά είναι ο πρώτος ο οποίος στη νέα εποχή ΣΥΑΟ είπε ότι θα επενδύσει στο κομμάτι το αναπτυξιακό. Μόνο που ο Άρης, η ΚΑΕ Άρης δηλαδή και ο κύριος ΣΥΑΟ, όπως και ο Νίκος ο Ζήσης, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να συναντηθούν θεσμικά και να μιλήσουν με τους ανθρώπους του ΑΣ Άρης και να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο έφερε τον Άρη, την ΚΑΕ Άρης δηλαδή, να εκμεταλλευτεί τις δικές της ακαδημίες, τη δική της υποδομή, τη δική της δουλειά, τα δικά της παιδιά. Γιατί δεν παραλαμβάνει καμένη γη. Υπήρχε μια κατάσταση που μέσα σε δύσκολες στιγμές γέννησε αριανάκια. Και από εδώ και πέρα θέλει να την εκτοξεύσει ο ΣΥΑΟ με την τεχνογνωσία των ανθρώπων που ασχολούνται και θα ασχοληθούν. Βλέπετε καθημερινά ανακοινώσεις για τις ακαδημίες προπονητών εξαιρετικών. Είναι Μαγκότσιος μέσα, ένα Σημακόπουλος μέσα, είναι... όχι ένας και δύο, και Σαπίδης, αφρόκρεμα προπονητική. Ο Άρης δεν ασχολήθηκε με άλλη ακαδημία γιατί έχει τη δική του ακαδημία να ασχοληθεί. Και μην νομίζεις ότι και ο κύριος Μιστακίδης δεν θα έκανε το ίδιο αν δεν ήταν σκοτωμένος και μέσα στα δικαστήρια με τον Αλφα Σίγμα, την ΠΑΕ και όλα τα υπόλοιπα εκεί που υπάρχουν. Θα ήθελε πάρα πολύ και ο ίδιος να έχει αναλάβει τις ακαδημίες του ΠΑΟ και να τις αναπτύξει, αλλά επειδή εκεί δεν υπήρχε πρόσφορα έδαφος λόγω των δικαστικών διαμαχών και εσωτερικών καταστάσεων που υπάρχουν, επένδυσε στην Ακαδημία 10, η οποία μάλιστα προχθές ανακοίνωσε την αποχώρηση ενός παίκτης και υπέγραψε την ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, ο Χαρτόνας ευχαρίστησε και τη 10 για τη φοβερή δουλειά που κάνει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνεργασία υπάρχει. Ο Νίκος Χατζηβρέτας είναι ένας επιχειρηματίας. Νομίζω ότι πούλησε κάποια πράγματα στον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος επινοικίασε κατά κάποιο τρόπο την Ακαδημία 10. Από εκεί και πέρα, ο Άρης για το μέλλον έχει ήδη επενδύσει στη δική του ακαδημία και μέσω της δικής του ακαδημίας θέλει να βγάλει παιδιά. Σου θυμίζω εδώ ότι σε ό,τι αφορά τη λέξη μέλλον, ο Άρης έχει φέρει από τη Σερβία ένα εκπληκτικό αθλητή, ένα από τα μεγαλύτερα σέρβικα μπασκετικά project, τον Πούρτιτς. Καλά, και γι' αυτόν ακούστηκαν και υπόθηκαν ότι ο Άρης έδωσε 1 εκατομμύριο, μιλάμε τώρα για γελιότητες μεγάλες, από τον πρόεδρο του Ερυθρού Αστέρα, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Ο Άρης επενδύει σε δικά του πράγματα, δημιουργεί δικά του πράγματα, χαράζει δικούς τους δρόμους. Το τι κάνουν οι άλλοι είναι δικό τους θέμα. Να είσαι σίγουρος ότι το μέλλον του Άρη και μπασκετικά, στο κομμάτι των ακαδημιών και το αναπτυξιακό, πολύ γρήγορα θα είναι πρότυπο και θα μιλά μαζί του
θα μιλάει γι' αυτό ολόκληρη η Ελλάδα, για να μην σου πω και η Ευρώπη. Μπόλη και αγάπη στο Σπύρο που ανυπομονεί για το φιλικό σήμερα με τον Παθρακικό. Τα φιλιά μου στο Βασίλη. Η Ιρλανδία μας στέλνει χαιρετισμούς. Γεια σου ρε Βασιλάρα. Τι υπέροχη χώρα, τι υπέροχη κουλτούρα. Από τις πρώτες που θα ήθελα να επισκεφτώ. Αγάπη στο εξωτικό Καλαμίτσι. Την αγάπη μου στον Μπέρι, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα και για παιδιά τα οποία έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κάνοντας το ρεπορτάζ του Άρη. Και πήγαιναν μεθανικά για βενζίνη. Μεθανικά λεφτά έβαζαν βενζίνη για να πάνε να καλύψουν ματς του Άρη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος κάνει μια ηθική ανάλυση της υπόθεσης του Μυρ. Και γράφει ότι η ιστορία αλλάζει με αγώνα, όχι με σιωπή. Είσαι λάθος, Κωνσταντίνε, να ξέρεις. Και στο λέει κάποιος με κόρη, με μάνα. Σου λέει κάποιος, στο λέει κάποιος που λατρεύει τις γυναίκες. Γιατί το θέμα έχει πάει πολύ περίεργα με το Μυρ. Είσαι λάθος. 100% λάθος. Ένας δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος. Υποχρεωμένος είναι υποχρέωση του επαγγελματική. Να δέχεται το τεκμήριο της αθότητας. Και έχω πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα να σου φέρω για το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά αν το κάνω δημόσια, θα γίνουμε ποπός. Να σου το πω έτσι γλυκά. Δεν το κάνω λοιπόν. Είναι οπαδικό. Και δεν θέλω να το μπλέξω. Επομένως, Κωνσταντίνε μου γλυκέ, αν ο Μυρ καταδικαστεί για βιασμό, θα διακοπεί το συμβόλαιό του και θα φύγει από τον Άρη. Αν ο Μυρ αθωωθεί στην έφεση που έχει καταθέσει στα ισπανικά δικαστήρια, θα συνεχίσει να είναι παίκτης του Άρη. Μέχρι τότε η κατάσταση έχει ως έχει. Καλή αγάπη, καλή ακρόαση, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ.

Το είπε η Έλτσε πέρσι, φίλε Βάγγελε. Το επιχείρημα αυτό τον είχε στις τάξεις της. Και το είπε και η ισπανική δικαιοσύνη που τον άφησε να φύγει από τη χώρα. Ένα βιαστή δεν τον αφήνεις να φύγει από τη χώρα σου. Ένα βιαστή, επαναλαμβάνω, φίλε Βάγγελε, δεν τον αφήνεις να φύγει από τη χώρα σου. Τον κρατάς εκεί και τον βάζεις στη φυλακή. Ευάγγελε, σου επαναλαμβάνω, έναν βιαστή δεν τον αφήνεις να φύγει από τη χώρα σου. Ένα καταδικασμένο για βιασμό τον χώνεις μέσα. Και αυτό έγινε μετά τις 15 Ιουνίου. Ναι. Θεωρείς ότι ο Μοκόκα μπορεί να θεωρηθεί παίκτης Ευρωλίγκας με τα στοιχεία που έχει σαν παίκτης? 100% φίλε Πάρη. 100%. Ο Μοκόκα δεν θεωρείται, είναι παίκτης Ευρωλίγκας και θα το αποδείξει αυτό με τη φανέλα του Άρη του χρόνου που θα παίζει ο Άρης στην Ευρωλίγκα. Χαίρομαι, Ιωάννη, που το βλέπεις έτσι. Φίλε Κώστα, δεν χρειάζεται να είμαστε αλαζόνες και να μοιράζουμε τριαντάρες με τα λόγια. Το θέμα είναι η ομάδα να χτιστεί σωστά, η μπασκετική, να κάνει την προετοιμασία της, να βγουν όλα όσα έχει στο μυαλό το Σπανούλης, να υπάρξει η χημεία η απαιτούμενη, να υπάρξει το επίπεδο προσαρμογής που θέλει η ομάδα από όλους τους παίκτες και ειδικά από αυτούς που για πρώτη φορά θα παίξουν στην Ευρώπη. Δεν πρέπει καθόλου να μας ενοχλεί να ξέρετε ότι ό,τι ακούγεται και λέγεται μεγαλόστομα και μεγαλόσχημα αποτελεί, είναι σαν ο Σπανούλης, είναι σαν μια, σαν τις παλιές της, σαν τα παλιά τα καρβουνιάρικα τα τρένα. Όσο του ρίχνεις κάρβουνο, τόσο περισσότερο δουλεύει η μηχανή, τόσο πιο έντονα δουλεύει. Όλο αυτό λοιπόν που ακούγεται και όλη αυτή, θα τη χαρακτήριζα, η αλητεία και η καπηλεία, η μπασκετοκαπηλεία που γίνεται με βάζοντας κάποιος στο επίκεντρο την εθνική για συλλογικά συμφέροντα, για συγκεκριμένα συμφέροντα, η αλήθεια είναι. Όλο αυτό αποτελεί καύσιμο για τους Σπανούλη. Του δίνει κίνητρο, του δίνει τρέλα να δουλέψει ακόμα περισσότερο. Επομένως, να μην σας ενοχλεί όσοι βγάζουν γλώσσα, όσοι λένε παραπάνω πράγματα. Να ξέρετε ότι κάνουν καλό στην ομάδα και βοηθάνε πάρα πολύ. Can you feel it in your bone? Feel it in my bone. Για το Μονέ και φίλε Χρήστο δεν παίζει κάτι. Το είπαμε αρκετές φορές ότι δεν ασχολήθηκε ποτέ ο Άρης με το Μονέ και έχουμε πει πολλές φορές ότι επειδή με ρωτάτε και για άλλα ονόματα και για άλλους συναδέλφους που αναφέρουν άλλα ονόματα, που κατά καιρούς έχουν αναφέρει και άλλα ονόματα και δεν ίσχυσαν, ότι γενικά ο Άρης είναι μια ομάδα που λόγω της παρουσίας του φέτος στα μεταγραφικά αλλά και της δυναμικής που βγάζει θα χρησιμοποιείται αρκετά από διάφορα μέσα για να ανεβαίνουν οι αξίες παικτών. Δεν μπορεί να μπει ο Άρης σε αυτό το παιχνίδι της διάψευσης. Ο Άρης έκανε την ομάδα ακριβώς που ήθελε να κάνει, πάντως να το ξέρετε αυτό. Αγάπη στην κίτρινη μηχανιώνα, αγάπη στην στην κυτρινόμαυρη λευκάδα από τον φίλο τον Στεφ, ο οποίος Ορεστιάδα και Καβίλη είναι τα χωριά μου. Τα έχουμε γυρίσει όλα εκείνα. Η μαμά πατρίδα μας έκανε να τα γνωρίσουμε καλά όλα. Γιάννη μου, να είσαι η ΚΑΕ Άρης σε ό,τι έχει να κάνει με εισιτήρια, για μεμονωμένα εισιτήρια για EuroCup, είναι τόσο ωραία, είναι τόσο σύγχρονη και σχεδόν καθημερινή η επικοινωνία της ΚΑΕ Άρης με εσάς. Δεν νομίζω ότι μένει τίποτα αναπάντητο, οπότε δεν έχω κάτι ακόμα να σου πω για τα μεμονωμένα εισιτήρια του EuroCup. Θα πας σίγουρα πάντως με το μικρό σου σε ένα παιχνίδι EuroCup, να το ξέρεις αυτό. Έχει πολλά παιχνίδια εντός έδρας EuroCup, σίγουρα σε κάποιο από αυτό θα καταφέρεις το μικρό σου να τον πας. Να έχετε επικοινωνία, κατεβάστε αν θέλετε και το app της ΚΑΕ Άρης, την εφαρμογή, δωρεάν την κατεβάζετε από App Store ή Play Store, για να έχετε κατευθείαν ενημέρωση στο κινητό σας, θα βγαίνει οτιδήποτε υπάρχει ανακοινώσιμο από την ΚΑΕ Άρης. Είτε για μεταγραφικά, είτε για εισιτήρια, είτε για οτιδήποτε έχει να κάνει. Είναι πολύ χρήσιμο το εργαλείο. Εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε άλλους διάβλους επικοινωνίας, αλλά και αυτό που το έχω κατεβάσει στο κινητό μου είναι εξαιρετικό. Δηλαδή κάθομαι στην παραλία και λοιπά και
διαβάζω, ξέρω εγώ, Βασίλη Στολιόπουλο στον Άρη. Και λέω, κοίτα να δεις, αυτός δεν είχε υπογράψει αλλού. Είναι ωραία, είναι η εφαρμογή της Καϊάρης, είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σύγχρονη. Εσείς στο Κιλκίς έχετε επίσης μπόλικη αγάπη από μένα, Σωτήρη. Στο πανέμορφο, υπέροχο, εξωτικό, παραθαλάσσιο σχεδόν Κιλκίς, όλα τα αριανάκια εκεί έχετε την αγάπη μου. Την αγάπη μου.

Η εκτίμησή μου είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν συζητώ για Ατλέτικο και Manchester City και λοιπά και λοιπά και λοιπά και ευρωπαϊκές πορείες, όπου ήταν λογικό να είστε όλοι εκεί. Εγώ μετράω στα δύσκολα την αγάπη, και στα δύσκολα την αγάπη η Αριανή της Περιφέρειας τη δείξατε και με το παραπάνω. Αγάπη και στην Καστοριά, στα φιλαράκια μου εκεί και όπου, από όπου μας ακούν αριανάκια. Μπόλη και αγάπη στο φίλο του Κωνσταντίνο από την ακρινή Κοζάνης. Όντως δεν θα δείξει το φιλικό με τον Παθραϊκό, καλέ μου φίλε. Πανσεραϊκό και Νάπολη έχει το μενού, έχεις δίκιο. Δεν είναι τηλεοπτικό το φιλικό. Ευχαριστώ και τον Βασίλη για την ενημέρωση. Τα φιλιά μου και στο Σταύρο. Μπόλη και αγάπη στον Κιτρινό Μαύρο Λαγκαδά και σε όλα τα παιδιά εκεί. Ευχαριστώ για Νάρα μου για την ενημέρωση για το φιλικό του Άρη με τον Πανσεραϊκό που θα το δείξει η Νόβα. Μόνο εγώ περιμένω να δω το πρώτο τζάμπολ με χαρτάκια που πλέον θα είναι 360 μοίρες experience. Τι έχουμε να ζήσουμε. Α ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα. Μπράβο Κωστή που το θέτεις. Φέτος τα χαρτάκια θα έρχονται από παντού. Με ρωτάει ο γιος μου καμιά φορά, ξέρετε είναι σκούπα εκεί στο παλέ, σκουπίσει με τη σκούπα. Μου λέει δηλαδή τώρα μπαμπά θα έχουμε και από πίσω από το άλλο το καλάθι. Μου λέει δεν πειράζει λέει. Ας τα φάμε λέει στα μούτρα όλα. Μόνο λέει που θα έχει τέτοια τρέλα το γήπεδο. Έχεις δίκιο ναι. Χαρτάκια παντού. Χαρτάκια παντού. Όντως ο φίλος ο Κυριάκος λέει ότι οι ακαδημίες μας δεν χρειάζεται ο Άρης να επενδύσει σε άλλες επενδύσεις δικές του και πολύ καλά κάνει. Ο φίλος ο Χαβιτάκος λέει πριν μέρες περπάταγε στην παραλιακή με τους γιους, λέει 15 και 10 ετών. Σταθήκαμε στο Λευκοπύργο και τους έλεγα εδώ θα πανηγυρίζουμε όπως πριν αρκετά χρόνια με αυτό που γίνεται πλέον στο μπάσκετ. Με κοίταζαν λέει με βλέμμα γεμάτα ανυπομονησία. Πόσο ανάγκη το έχουν τα παιδιά, πόσο. Καλησπέρα Γιάννη από Λεκανοπέδιο και πάντα δυνατός. Χαβιτάκο μου δίκο έχεις. Και όλα και αυτά τα παιδιά γίνονται. Τα νεότερα παιδιά, και όχι μόνο των ηλικιών αυτών, 10-15, αλλά και τα λίγο μεγαλύτερα, 20 και 25. Μέχρι και 30 ετών τολμώ να πω. Αν και το τελευταίο τίτλο στο μπάσκετ ήρθε το 2004. Αλλά γενικά όλες αυτές οι γενιές αξίζουν τον κόπο να ζήσουν αυτά που κάποτε ζήσαμε εμείς. Μπείτε στο site παιδιά της Ροστόκ. Ήδη διατίθενται εισιτήρια εκεί για το Ροστόκ Άρης, έτσι να το ξέρετε. Γίνεται χαμός ήδη. Όλη η Γερμανία, οι Έλληνες, δηλαδή οι Αριανοί από τη Γερμανία έχουν μπουκάρι. Βλέπω να το κλείνουν γρήγορα οι Γερμανοί. Οπότε εκμεταλλευτείτε το. Τσουπ! Να το παλικαράκι ο Χρήστος. Από το Φράγκενταλ της Γερμανίας. Τι μου στέλνει? Μου στέλνει το εισιτήριο που πήρε για τον αγώνα Ροστόκ Σίγουλς versus Άρης Θεσσαλονίκη. 7 θύρα, 17 θέση, Block N, Full price ticket. Α, αυτό είναι. Και λέει Ροστόκ ερχόμαστε. Άντε Χριστάρα μου, καλό τάξιδο. Έπαιξε ρόλο η υποδοχή σου Αντετοκούμπο και υπέγραψε ο Θανάσης? Θα γινόταν ούτως ή άλλως. Η κόρη μου που είναι 10 χρονών θα πληρώσει εισιτήριο σήμερα για τον αγώνα. Μπες λίγο και δες την ανακοίνωση της Παϊάρης φίλε Γιώργο. Για τον Αντετοκούμπο, όχι δεν νομίζω, ότι απλά ενίσχυσε πάρα πολύ την επιθυμία της οικογένειας να είναι ακόμα πιο κοντά στην ομάδα. Και να ξέρετε ότι το περσινό ΠΑΟΚ Άρης στην Πηλαία και τα υπέροχα συνθήματα των γηπεδούχων για τη μανούλα των αδερφών Αντετοκούμπο έπαιξαν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο για να ενισχυθούν κάποιες αποφάσεις. Άντε και φέτος εύχομαι ακόμα πιο έντονα συνθήματα για την κυρία Βερόνικα Αντετοκούμπο. Βλέπω το Γιάννη να σπάει κανένα συμβόλαιο στα 2 χρόνια με το Μαϊάμι και να έρχεται εδώ πιο νωρίς. Την αγάπη μου στο Χάρη. Την αγάπη μου φίλε, καλή δουλίτσα παλικάρι μου. Ο Χρήστος λέει ρε παιδιά έλεος με τους δίπλα. Είναι δυνατόν να μην έχουν ιδέα τι δουλειά κάνει ακαδημαϊκά η ομάδα μας για την Ακαδημία? Εντάξει, κάποιοι θέλουν να ενημερωθούν, παιδιά. Δεν το κάνουν κακό προαίρετα. Ηρακλή δεν το διαβάζω.

Ο Βαγγέλης θέλει να καταδικάσουμε ντε και καλά το Μυρ και να το στείλουμε φυλακισμένο, να το φυλακίσουμε κάπου εδώ σε κάποια φυλακή της Θεσσαλονίκης μέχρι να βγει η απόφαση. Ξέρουμε πότε θα ανακοινωθούν τα φιλικά στο μπάσκετ και γενικά το πρόγραμμα προετοιμασίας. Άμεσα, φίλε Χρήστο, περιμένουμε κάποιες διατυπώσεις τελευταίες και κάποια... Τσεκάρουν τα τελευταία προγράμματα και τα ραντεβού τους και, και όσα έχουν κλείσει για να ανακοινωθούν. Να ξέρετε ότι αυτό που έμαθα είναι ότι το φιλικό του Άρη, εκτός των συνόρων, θα συμμετέχει στο τουρνουά στην Κύπρο, φυσικά ο Άρης, θα συμμετέχει και σε φιλικό παιχνίδι εκτός συνόρων, όχι όμως στη Γερμανία. Αυτό μπορώ να σου το βεβαιώσω. Αυτό το λέω για τα αριανάκια της Γερμανίας που περίμεναν πώς και πώς κάποιο φιλικό παιχνίδι μέσα στο Σεπτέμβρη. Φίλε Τάσο, αγαπητέ οδηγέ ταξί, θα περιμένεις, είναι πολύ ωραία καταρχήν η επιλογή της εκδρομής που έκανες με την κόρη σου να πάτε Σλοβενία στο εκτόδασμα του Άρη με τη Τζεντεβίτα. Ακόμα δεν υπάρχει πακέτο εκδρομής, η ΚΑΕ δεν έχει μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα έχει, αν και νομίζω πως η Σλοβενία είναι και η Λουμπλιάνα και ο δικός δεν είναι κάτι, ειδικά για σένα που είσαι και επαγγελματίας, δεν είναι κάτι τρελό να το οδηγήσεις και να πας, αλλά σίγουρα είναι νωρίς ακόμα, θα πρέπει να περιμένεις λίγο την Καϊάρης, θα είναι πολύ οργανωμένη σε αυτό το κομμάτι με το ταξιδιωτικό πρακτορείο που θα συνεργαστεί. Υπάρχει μέρημνα για όλα τα εκτός έδρας μάτς του Άρη. Ο Γιώργος λέει: Γιάννη, μούσκασε γάμο το πρώτο Σάββατο του Οκτώβρη. Κανόνισε, σε παρακαλώ, η Αριανάρα να παίζει Κυριακή για την πρεμιέρα πρωταθλήματος. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους μας. Υγεία σε όλους και τις οικογένειες. Ρε Γιώργα, ρε. Πώς το κάνουμε αυτό, πώς κανονίζουμε δηλαδή, τι λέμε. Παιδιά, ο Γιώργος έχει να πάει σε γάμο το Σάββατο. Κάντε το μάτς Κυριακή. Τι να σου πω, ρε Γιώργο. Θα το στείλω με ένα mail στον κύριο Σιάο. Γεια σου ρε Χάρη, αγαπημένε. Παναγιώτης λέει: Καλημέρα, η σημερινή ομάδα μπορεί να συγκριθεί με την τελευταία ομάδα που μπορούσε να κάνει πράγματα Σάκλεφορντ, Ορτίς, Λιαδέλη. Παναγιώτη, με εκείνη την ομάδα λίγες μπορούν να συγκριθούν. Κοίτα, είναι άδικο να συγκρίνουμε, να κάνουμε συγκρίσεις. Αυτή η ομάδα που έγινε, που χτίστηκε και που θα τη δούμε φέτος με τον Σπανούλη προπονητή, θα κριθεί μέσα στο γήπεδο και δεν χρειάζεται να κάνουμε συγκρίσεις. Εκείνη η ομάδα έγραψε τεράστια ιστορία. Πήρε ένα κόρατς μέσα στην Τουρκία με μια επική ανατροπή που έμεινε στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τα παιδιά της που έμειναν την επόμενη χρονιά πήραν το κύπελο των απλήρωτων σε ένα συγκλονιστικό Final Four. Επομένως εκείνη εκεί η ομάδα είναι μια ομάδα που έχει μπει μέσα στο DNA μας. Καλό είναι να μην τη συγκρίνουμε. Είναι άδικο για τη σημερινή ομάδα να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Ας πάει με το καλό αυτή η ομάδα να πετύχει αυτά που θέλει να πετύχει. Και να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε πράγματα. Να συγκρίνουμε εποχές, να συγκρίνουμε διαφορετικές γενιές. Όντως είναι αισχρή η στοχοποίηση του Γιάννη, όντως είναι αισχρό αυτό που συμβαίνει και κάποιοι κάνουν γιατί πρέπει να φύγει ο Λιόλιος και να μπει ο νέος Βασιλακόπουλος. Όντως είναι αισχρό να χρησιμοποιεί το Σπανούλης και να θέτουν ηθικά ψευτοδιλήμματα του ότι πάρε τί σου, γιατί εν πάση περιπτώσει δεν θα φέρει ο Λιόλιος στο Γιάννη να παίξει τα παράθυρα. Είναι αισχρά και είναι ντροπή. Και φυσικά η οικογένεια του Άρη θα προστατεύσει τον προπονητή της από όλα αυτά. Αν και επαναλαμβάνω, ο ίδιος δεν χρειάζεται προστασία. Μόνο κίνητρο γεμίζει και μόνο ακόμα περισσότερη τρέλα για να πετύχει με τον Άρη γεμίζει. Αγάπη για τον Λάζαρο, λέει θα μας πνίξει με την περιγραφή του Κιλκής. Σχεδόν παραθαλάσσιο είναι, άμα κάνεις λίγο έτσι παραπάνω, βλέπεις θάλασσα. Πολύ και αγάπη στο φίλο μου τον Κάσανδρο. Υπενθύμηση σήμερα και το Σάββατο, τα εισιτήρια διαρκείας για την ΠΑΕ σε τιμές ανανέωσης. Αγάπη στον Αλκιβιάδη.
Υπάρχει και μια ενημέρωση ότι υπάρχει και μια ταπεινή εφαρμογή του Yellow Radio. Μπαίνετε στο player, στο δικό μας site. Είναι τα πάντα μέσα. Σχεδόν τα πάντα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και το νέο, τη νέα εικόνα για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που κάθε μέρα διαμαρτύρεται. Στο δασκάλου κάνατε καινούργια φωτογραφία. Ναι, ο δασκάλου είναι εδώ, Νικολάκη. Γι' αυτό του κάναν καινούργια φωτογραφία. Εσένα πού να σε βρούμε, στην Ιταλία? Κάντε λοιπόν και στον Παπαδόπουλο μια, για την εκπομπή του μια φωτογραφία. Η φωτογραφία θα λέγεται με μια βαλίτσα στο χέρι. Βάλτε και τον ευτύχη μπλέτσα δίπλα στον Παπαδόπουλο, αγκαλιά με AI, και κάντε του το σήμα της καινούργιας του εκπομπής. Ανταποδίδουμε την αγάπη από την Καστοριά για Νάρα, λέει ο φίλος μου ο Βίκτορας. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: μην ταλαιπωρείτε τα παιδιά με τις σκούπες, ρε. Πάρτε αυτά τα μηχανάκια που φυσάνε τα χόρτα, λέει, που έχουν στους δήμους. Και πού θα πηγαίνουν όλα αυτά, αγαπητέ Παναγιώτη, άμα φεύγουν με τα μηχανήματα? Γύρω-γύρω έχει ανθρώπους της στατιστικής, γύρω-γύρω έχει άλλους ανθρώπους που δουλεύουν, δημοσιογράφους. Και εκεί να φυσάνε τα φύλλα και τα εξαφανίζουν. Καλά, υπάρχουν Αριανοί στη Γερμανία, δεν είναι γείτονες, λέει, γύρω στο μισό εκατομμύριο. Και βάλε. Και βάλε. Κάποιοι Αριανοί υπάρχουν στη Γερμανία. Κάτι είδα και πέρσι στο Αμβούργο, νομίζω κάτι είδα. Κάτι πήρε το μάτι μου. Αδερφικούς χαιρετισμούς από τα Γιάννητσα στα αδέρφια μας από το Λαγκαδά. Περιμένω, λέει, τη φοβερή κοντομάνικη στήριξη σε όλους τους συνδέσμους. Πόλη και αγάπη στο φίλο μου τον Κωστή, ο οποίος στέλνει μήνυμα και λέει: όλη η διαρκεία στην μπάλα, κάρτα μέλους στον ΑΣ, εγγραφή. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου, καλέ μου φίλε. Πολύ ωραίο. Σε ποιο μπλοκ παίρνουμε τα εισιτήρια στο Ροστόκ? Τώρα ρε φίλε, ποιο είναι το παλικαράκι από τη Γερμανία? Ας μου ξαναστείλει λίγο το από που πήρε το εισιτήριο του. Νομίζω είναι μπλοκ N, θύρα 7, θέση 17 έγραφε το εισιτήριο.

0: Κάποιοι ακόμα ασχολείστε με τον Μυρ και με το τεκμήριο αθωότητας. Να βγει η καταδικαστική απόφαση, παιδιά, να πάει στη φυλακή ο Μυρ, να φύγει από τον Άρη, να λυθεί το συμβόλαιο του, όπως λέει ο όρος συμβολέου του, να μπορείτε να δικαιωθείτε, να βρίσκετε και ελεύθερα τον Καρυπίδη, σε περίπτωση βέβαια που αθωωθεί αυτός ο άνθρωπος και δεν έχει διαπράξει βιασμό. Δεν ξέρω μετά, πρέπει να βρούμε κάτι άλλο για να βρίσουμε το Μυρ, τον Καρυπίδη, οτιδήποτε. Μπορείτε να ασχοληθείτε με σοβαρά ζητήματα. Μπορείτε να σταματήσετε να τρώγεστε με τα ρούχα σας. Κάτι μου θυμίζει με μια υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι, που λιθοβολούσαν καθημερινά μια καφετερία στο κέντρο, τη θυμάστε? Με τον Τριανταφυλόπουλο, τότε τεράστιο μπροστάρι της ηθικής μιας κοπέλας που αποδείχθηκε ότι μη βιάζεστε. Γι' αυτό υπάρχει η δικαιοσύνη, γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια. Σταματήστε να... Δεν θα ξαναδιαβάσω μήνυμα για το Μυρ τέτοιο, παιδιά. Κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Εγώ δεν θέλω πια να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα. Είπα αυτό που είχα να πω, κατέθεσα την άποψή μου για αυτό που είχα να καταθέσω. Αφήστε τα ηθικά διλήμματα για το σύλλογο. Ο σύλλογος έχει πολλά περισσότερα ηθικά θέματα να ασχοληθεί εσωτερικά δικά του. Αφήστε την ηθική. Αφήστε λίγο την ηθική και το σύλλογο να ηρεμήσει. Αφήστε λίγο. Όλοι μιλάμε για την ηθική και κανένας δεν την υπηρετεί. Την αγάπη μας τη Δοϊράνη, λέει, βλέπεις από το Κιλκής. Κι άλλα ωραία. Λοιπόν, μην κάνετε τον κόπο να στείλετε άλλα μηνύματα για τον για το βιαστή Ισπανό, όπως γράφετε. Δεν θα διαβαστούν από την εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ναι, θα τα προσπερνάω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πρέπει, δυστυχώς, όσο και να μην θέλω, θα πρέπει να πάμε λίγο παρακάτω. 10 λεπτά μετά από τη μία. Σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 3 παρεούλα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθαρά μπασκετική κουβέντα. Θα θέσω διάφορα ερωτήματα, ζητήματα και θα ζητήσω την τοποθέτησή σας, τώρα που το ρόστερ φαίνεται να ολοκληρώθηκε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα έχει ενδιαφέρον μπασκετικό η κουβέντα στη δεύτερη ώρα. Την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες, ο ισχυρός σας συνεργάτης σε ό,τι αφορά το κλίμα στο χώρο σας, με τα νέα κλιματιστικά Carrier και το Simba. Μέσα από την Άριες να έρχονται και να τοποθετούνται στο χώρο σας με όλη την εγγύηση ότι ο αέρας θα αλλάξει τώρα που καλοκαίριασε και σκάμε. Κοντά μας στα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια. Κοντά μας είναι και η Άλλουπλαστή αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο. Στη Δημοκρίτου 12, στο Φίνικα της Καλαμαριάς, είναι το showroom. Μπορείτε να το επισκεφτείτε και να διαπιστώσετε τους λόγους για τους οποίους η Άλλουπλαστή αποτελεί τη μοναδική επιλογή ό,τι αφορά κουφώματα PVC. Break. Αλλαγή μουσικής, έτσι, θα πάμε σε άλλες μουσικές επιλογές στη δεύτερη ώρα, αγόρια και κορίτσια της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημιστικά μηνύματα και στο χορηγό της ώρας, που φυσικά εσείς θα προσθέσετε σε αυτό που θα ακούσετε ακριβώς 10 λεπτάκια. Πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας, διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
20: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Ε, καλά τώρα.
23: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
25: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
24: Στη Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
26: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

Έλα, εντάξει τώρα, μεταξύ μας. Σε είδα σε ένα πενιντάρι που κουνιέσαι λίγο περισσότερο με αυτά που ακούς. Και εσείς, κυρία μου, της ηλικίας των 50 που κουνιέστε τώρα, ξέρετε τι σας θυμίζει αυτό το κομμάτι,

Σας ζητώ συγγνώμη λίγο για την καθυστέρηση της έναρξης δεύτερης ώρας. Αφορμή ένα περιστατικό, χθες το βράδυ είχαμε ξενύχτια με το γιο μου. Όλη μέρα νηστικός. Πήγε, έφαγε 10,5 ώρα κακό junk food απ' έξω. 3 η ώρα με παίρνει τηλέφωνο η μάνα του, μου λέει: έλα, δεν είναι καλά ο μικρός, έχει στομάχι. Έχει κοιλιά, πόνο πάρα πολύ, έχει διπλώσει. Τον τζακώνω, τον πάω σε μια κλινική. Εξετάσεις, ακτινογραφίες, αιματολογικές. Το τραβάει και έναν ωρό εκεί για τον πόνο ενδοφλέβια. Έρχεται το παλικάρι με τον ωρό. Τώρα πήγαμε 3 η ώρα τα ξημερώματα εκεί. Μετά τις εξετάσεις, γύρω στις 5 παρά, μπαίνει ο ωρός. Ήθελε κανένα 45 λεπτό για να τελειώσει. Τώρα μιλούσα λίγο με το γιο μου, είναι εντάξει, είναι μια χαρά. Οπότε κατά τις 5 παρά έρχεται το παλικαράκι και λέει: έλα εδώ ρε μικρέ τώρα. Και μια που είναι και ο μπαμπάς, λέει: και ξενυχτά θα κάνουμε, λέει, να μιλήσουμε λίγο και για τον μπασκετικό Άρη. Και έκανα κανονική εκπομπή, μία ώρα δηλαδή στην κλινική. Ήταν αριανάκι ο φίλος μου ο γιατρός. Τα συζητήσαμε όλα. Αναλύσαμε τα πάντα. Ότι ο μικρός ξεχάστηκε με τον ωρό στο χέρι, έλεγε ναι, και αυτός θα παίζει άμυνα στο 3, στο 4 και τέτοια. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός για το μπάσκετ, τόσο μεγάλη κάψα όλοι, έχετε όλοι μια τόσο μεγάλη κάψα, και πραγματικά εύχομαι και ελπίζω και αυτό το πράγμα γρήγορα να αλλάξει και στο ποδόσφαιρο, να αλλάξει και η ψυχολογία, να μπορέσουμε λίγο να ερεμήσουμε όλοι μας, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ μεγάλη η στεναχώρια, ο θυμός, η οργή, όλα αυτά τα περίεργα τα συναισθήματα που υπάρχουν εκεί έξω. Είναι πολύ ψυχοφθόρο για όλους εμάς, να ξέρετε. Είναι πολύ μεγάλο αποκούμπι, είναι γιατριά το μπάσκετ και έξοδος διαφυγής από την άσχημη, έτσι, το άσχημο κομμάτι επικαιρότητας του Άρη. Αλλά να, τώρα μιλούσα λίγο με το μικρό. Τι τρως αγόρι μου, κοτόσουπα. Του λέω, παιδί μου είσαι, τι θα τρώγεις. Να κάνω, μας αρέσει το σπίτι αυτό, το κοτόπουλο. Παρεμπιπτόντως κοτόσουπα δεν τρώω. Όλα τα υπόλοιπα, σε όλα τα υπόλοιπα λέμε ναι. Σε κάθε μορφή μαγειρέματος κοτόπουλου. Ψητό, αχνιστό, μαγειρευτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Στα μισά του δρόμου, μέχρι και τις 3 θα πάμε παρέα σήμερα εκτάκτος. Στέλνετε, μου έχετε στείλει πάρα πολύ, παιδιά, μπείτε στο site της Rostock Seawolves και μπείτε εκεί που λέει διαθέσιμα εισιτήρια. Είναι πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται τώρα να μας σημαίνει τροφή. Μπείτε στο site της Rostock, διαθέτει εισιτήρια για το Rostock Άρης για τις 20 Οκτωβρίου. Τι λέει ο Ντένις? Ρε Ντένις, ρε Ντένις αγόρι μου γλυκό. Στην πιάτσα ακούγεται πως ο Ζέλιχο δεν υπολογίζει τον Άνε. Μας μας ενδιαφέρει. Ντένις, ξεκουράσου. Σου είπα, ξεκουράσου λίγο παραπάνω. Άλλαξε πιάτσα βασικά, γιατί ο Μπράντοβιτς είναι ερωτευμένος με τον Άν και θα τον κάνει να παίξει μπασκετάρα φέτος. Όχι, Ηλία, δεν είπα εγώ ότι θα έρθει ο Άρης στο Λονδίνο. Πάψε λίγο. Πολύ και αγάπη στο φίλο το Δημήτρη. Εντάξει είμαστε με τις μουσικές. Εντάξει είμαστε. Πολύ και αγάπη και στο Γιώργο. Ο φίλος ο Γιώργος λοιπόν λέει ότι θα χαρώ πολύ, λέει, αυτοί που πήραμε για τη θέση 4 να μας κάνουν να ξεχάσουμε τον Νουά. Το ευχόμαστε. Να σε καλά Στεφανάκο. Πρέπει να μάθουν οι μικροί μας μεταξύ όλων των άλλων. Τώρα θα μου πεις, εσύ 15-16 χρονών έκανες διατροφές.
Πυρηνικοί αντιδραστήρες ήμασταν. Εντάξει, ο δικός μου έτυχε να έχει μια ευαισθησία στο στομάχι. Πρέπει να μάθω τα παιδιά να ξυπνάνε στην ώρα τους. Τώρα που δεν έχει σχολείο, κάνω τάμα να ξυπνάει πριν τις 12. Να μάθει να κοιμάται λίγο πιο νωρίς, να ξυπνάει λίγο πιο νωρίς. Τέλος πάντων, είπαμε. Πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας για όλα. Ακόμα και αν εμείς ήμασταν κοπριές στην ηλικία τους, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να μιλάμε και να δείχνουμε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν. Λοιπόν, για το μπάσκετ, ακούστε λίγο τώρα. Είπαμε σήμερα Μοκόκα, το μενού 19 και 14. Θανάση Αντετοκούνμπο, το χρονοδιάγραμμα λέει ότι ως τις 12 Αυγούστου, ως την άλλη Τετάρτη δηλαδή, ανακοινώνεται. Πολύ πιθανό να είναι η ερχόμενη Τετάρτη ή 12 Αυγούστου και η μέρα ανακοίνωσης του νούμερο 43. Και έχουμε το πλήρες ρόστερ για αυτήν την μεταγραφική περίοδο. Οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη προσταφαίρεση μπορεί να γίνει, κυρίως προσθήκη, θα προκύψει μετά από την προετοιμασία και από τα φιλικά της ομάδας που, και ίσως και κάποια πρώτα επίσημα παιχνίδια που θα έχει κάποιο δείγμα γραφής ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του, για να μπορέσουν να δουν αν υπάρχουν αδυναμίες. Η ευχή και η ελπίδα είναι να μην υπάρχουν αδυναμίες και να λειτουργήσουν όλα όπως τα θέλουν οι άνθρωποι. Η προετοιμασία του μπασκετικού Άρη δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά νομίζω στις 16-17 του μηνός, 17 Αυγούστου αν δεν κάνω λάθος, Δευτέρα θα έχουμε ιατρικά, εργομετρικά κλπ. Από τότε ξεκινάνε. Επίσης, επειδή πάρα πολύ ρωτάτε για την παρουσίαση της νέας φανέλας, η Πούμα έχει ενημερώσει τους ανθρώπους του Άρη ότι η καινούργια φανέλα που σχεδιάζει αποκλειστικά για την ομάδα του Άρη θα είναι έτοιμη στα μέσα του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι την καινούργια φανέλα του Άρη θα τη δούμε κατευθείαν στο παρκέ. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία ευχάριστη έκπληξη. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια εκδήλωση για να την μάθουμε νωρίτερα. Υπάρχει μια σκέψη να τη δούμε κατευθείαν στο παρκέ. Δεν θα σας χαλάσει. Έτσι λένε ότι θέλουν να σχεδιάσουν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κατέθεσα και την άποψή μου εγώ, να ξέρετε. Ζήτησα αρίγα, κάθετη, όπως παλιά. Old school. Προηγούμενη φανέλα που χρησιμοποίησαμε αρκετά και στην Ευρωλίγκα ήταν. Και όχι μόνο, παίξαμε και με την καθαρή κίτρινη στην Ευρωλίγκα. Εν πάση περιπτώσει, λένε ότι θα είναι μια πολύ ωραία φανέλα. Για την παρουσίαση τώρα των παικτών, επειδή πάρα πολύ έχετε ρωτήσει και χθες και το κάναμε κουβέντα και σήμερα, είναι δεδομένο ότι θα γίνει εκτός παλέ, γιατί το παλέ θα είναι εν μέσω εργασιών. Η πρόθεση των ανθρώπων της ομάδας, δεν έχει συζητηθεί κάτι συγκεκριμένα, είναι να γίνει σε εξωτερικό χώρο. Αυτό μπορεί να σημαίνει κάποιο μεγάλο ξενοδοχείο, κάποιο χώρο όπου θα μπορεί να έχει πρόσβαση και κόσμος. Έχουν λάβει υπόψη τους και το ενδεχόμενο μιας παρουσίασης στην πλατεία Αριστοτέλους. Απλά εκεί μπαίνουν πάρα πολλές άλλες παράμετροι του στυλ, ότι πρέπει να υπάρξει άδεια από την αστυνομία, από το Δήμο κλπ. Είναι λίγο σύνθετο για το Σεπτέμβρη, που είναι και μια περίοδος με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και γενικώς είναι τα πράγματα λίγο έντονα σε ό,τι αφορά την κίνηση και την πολιτική παρουσία διαφόρων θεσμών. Επομένως, ακόμα είναι κάτι το οποίο το σκέπτονται και το επεξεργάζονται. Πάντως, θα γίνει παρουσίαση κανονικότατη της ομάδας, όλης της ομάδας και φυσικά των νέων αποκτημάτων. Πρόθεση των ανθρώπων της ομάδας είναι να είναι και κόσμος σε αυτή την εκδήλωση. Θέλω να γίνει κάτι όμορφο.
κάτι δυνατό, κάτι όμορφο και να υπάρξει μια πρώτη σύνδεση κόσμου και ομάδας. Λεπτομέρειες ακόμα δεν υπάρχουν. Με το που θα μπει η ομάδα στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της και θα είναι άπαντες πλέον παρόντες, θα γίνει και μια σύσκεψη στην ΚΑΕ για να μπορέσουν να πάρουν τις αποφάσεις τους. Πάντως φαίνεται ότι η εκδήλωση κατά την οποία θα παρουσιαστεί η ομάδα θα είναι μια πολύ πολύ ωραία εκδήλωση που θα τη χαρεί ο κόσμος πρωτίστως και που πολύ σίγουρα θα την χαρούν και όλα τα νέα αποκτήματα της ομάδας. Αν και ο μοναδικός ο οποίος έχει πάρει μια πολύ βαριά γεύση του τη σημαίνει κόσμος του Άρη είναι ο Σπανούλης. Με αυτά που είδε στο αεροδρόμιο, όλα τα υπόλοιπα για αυτόν θα είναι οδοντόκρεμες. Βέβαια του έχει ξεκαθαριστεί ότι σε περίπτωση που ο Άρης κάνει κανένα κουφό φέτος και πιάσει κανένα μαστραπά στα χέρια του, ας ετοιμαστούν για καμιά εβδομάδα να μην πατάνε τη γη. Αλλά αυτά είναι πολύ μακρινά ακόμα και δεν χρειάζεται να συζητάμε για αυτά. Έχουμε μπροστά μας δρόμο. Φίλε Κώστα, νομίζω ότι για το Ροστόκ από ό,τι άκουσα κάποια παιδιά που το έχουν ψάξει, Θεσσαλονίκη Βερολίνο είναι και μετά ο δικός ή με τρενάκι. Την αγάπη μου σε όλα τα γερόντια που κουνάνε το κορμάκι τους ακούγοντας μουσικές των 90's. Να σημειωθεί ότι και εγώ το κουνάω το κορμάκι μου, γιατί είναι μουσικές με τις οποίες μεγαλώσαμε στα κλαμπάκια της πόλης. Τότε που η Θεσσαλονίκη ήταν νούμερο ένα στη νυχτερινή διασκέδαση. Στέφανε, Σεπτέμβρη η παρουσίαση. Σεπτέμβρη μετά και τα παράθυρα της Εθνικής. Αυτό είναι το πλάνο. Ο Γιώργος λέει Χαριλάου είπαμε. Εκεί θέλει να τη δει την παρουσίαση. Έχει φαλθεί να βάλει τον Σιάο στο ποδόσφαιρο ντε και καλά. Με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε αφορμή. Πρέπει ναι να βοηθάνε λίγο και τα προγράμματα και του μεγάλου μετόχου, έτσι, να είναι και αυτό στην παρουσίαση. Γιάννη, ισχύει ότι θα πάρουμε 8ο ξένο πριν ξεκινήσει Α1 για να μην χάσουμε κάποιο δικαίωμα με τις αλλαγές? Νίκο, δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ μου αυτό από την Καϊάρης. Πρώτον, διότι φέτος δεν θα παίξουν, θα είναι 6 ξένοι, 6 Έλληνες. Το Σεπτέμβριο φαίνεται ότι θα πάει η ψηφοφορία για την καινούργια χρονιά. Επομένως ο Άρης με 7 ξένους θεωρεί ότι είναι καλά και με 8 Έλληνες. Επομένως δεν φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση, δηλαδή να αποκτηθεί ένας ξένος για να αποκτηθεί. Ξένος στον Άρη παίκτης, ο 8ος, θα αποκτηθεί με βάση τις ανάγκες του ρόστερ και τις αδυναμίες που αυτό θα παρουσιάσει. Και κάποιοι 35 πλάς λέει ξέρουμε τα κομμάτια και γουστάρουμε, λέει ο Σταυράκος. Δικός μας είσαι εσύ. Γιάννη, παρουσίαση φανέλας μου, ένας τρόπος υπάρχει στην πόλη του Θεού. Τεράστια ρέπλικα της φανέλας να ξετυλίγεται από την κορυφή του Λευκού Πύργου και από κάτω να γίνεται χαλασμός. Νύχτα, πυρσή, προβολής και βεγγαλικά. Παναγιώτη, είναι πολύ ωραία ιδέα σου. Αλλά... εντάξει, ο Λευκός Πύργος είναι ένας τόπος πανηγυρισμών, οπότε ας τον κρατήσουμε έτσι όπως τον θυμόμαστε. Αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει κάτι ωραίο, κάτι μεγάλο. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες όταν εμπλέκεται δήμος, αστυνομία κλπ. Γιατί πρέπει να πάρει άδεια και έγκριση. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάτι όμορφο και κάτι δυνατό για όλους. Τα γερόντια, να μην γελάτε με τους χαρακτηρισμούς γερόντια, ναι. Γιάννη, έχεις δίκιο φίλε, δεν θέλω να το σχολιάσω δημόσια αυτό που είπες. Ελπίζω και εύχομαι οι ανάγκες που θα δημιουργήσει το ρεπορτάζ του Άρη να ενισχύσουν με πολλές κυτρινόμαυρες φωνές πολλά μέσα. Τα φιλιά μου στον Χρήστο, στην παραλία της Πρέβεζας. Σ' ακούω λέει και δύο γάβροι δίπλα σχολιάζουν, αυτά τα Αριανά είναι άρρωστα, μέχρι και παραλία για μπάσκετ ακούνε. Χρήστο, πες στους φίλους μας εκεί τους Ολυμπιακούς ότι δεν υπάρχει γιατριά για την αρρώστια που έχουμε, έτσι να τους πεις.
Δεν υπάρχουν, οι γιατροί έχουν σηκώσει τα χέρια, η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια για τους Αριανούς. Έτσι να τους πεις στους φίλους μας Ολυμπιακούς εκεί στην παραλία της Πρέβεζας. Και επίσης να τους ενημερώσεις να προσέχουν πάρα πολύ τους φίλους τους, τους όψιμους που κάνουν σε αυτή την πόλη. Μπορεί να μοιάζουν σε κάποια πράγματα, αλλά να προσέχουν πάρα πολύ. Τι λέει η Ειρήνη, αυτό κι αν είναι τρολάρισμα. Να κάνουν την παρουσίαση της ομάδας στο Μακεδονία Παλάς. Αν και είναι και αυτό μικρό για τον κόσμο της Αριανάρας μας. Γεια σου Ειρήνη. Νομίζω ότι ο κύριος Σαβίδης Ιγνατίεβιτς θα το παραχωρούσε με πολύ χαρά το Μακεδονία Παλάς στην Καϊάρης για να κάνει την παρουσίαση, έτσι για να τη σπάσει λίγο στο μιστακίδι. Γιάννη, ξέρεις μήπως αν θα πουλάει Πούμα φανέλες και σε άλλες χώρες μέσα από την Πούμα? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, φίλε Ηλία. Αλλά αυτό που σίγουρα ξέρω είναι το ότι η μπουτίκ της Καϊάρης, η οποία όπως σας έχω πει έχει περάσει στα χέρια ενός πολύ σοβαρού αριανού επιχειρηματία, με έδρα το Κιλκίης, ο οποίος έχει πάρα πολλά καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα και ξέρει πάρα πολύ καλά να δουλεύει το ρούχο και εμπορικά και τα μαγαζιά να τα στείνει όπως πρέπει. Ξέρω ότι θα λειτουργεί και ένα εξαιρετικό e-shop, το οποίο θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες όλων των απανταχού αριανών. Να είσαι σίγουρος, Γιάννη, ότι αλλιώς γίνονται οι δουλειές. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής, φίλε Γιώργο, θα ασχοληθούμε με το φιλικό της ποδοσφαιρικής ομάδας. Χαιρετισμούς από την κυτρινόμαυρη Βαλένθια, ετοιμαζόμαστε για εκδρομή στο Μπούργος. Ενισχύονται, παιδιά, οι ομάδες ενισχύονται. Και η Μπούργος ενισχύεται σημαντικά. DJ Stewart, γενικά πολύ καλές ομάδες γίνονται. Η Χάπελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε τον Μίλετιτς, τον Ντούσαν Μίλετιτς. Ύψος 2-14, πόσο ήτανε, τον συναντούσαμε πολύ συχνά στην Κλούζ. Η Ρώμα, η Μάξιμα Ρώμα, έχει νέο προπονητή, τον Ματέο Κοτέλη, δεν προχώρησε τελικά του κυρίου Μίλισιτς και πήρε και τον Μπίλαν, τον παλιό παίκτη του Περιστερίου που τον είχε ο Σπανούλης και είχε φαγωθεί ο φιλαράκος μου ο Πέτρος, να τον πάρουμε στον Άρη, καλός παίκτης. Η Ντερτόνα η Ιταλική πήρε τον Πολ Εμπούα. Στη Χάμπελ Ιερουσαλήμ επίσης υπέγραψε ο Σέικ Μίλτον, ένας παλιός γκάρ της Παρτιζάν, ευρωλιγκάτος. Πολύ καλές οι ομάδες, πάρα πολύ δυνατές οι μεταγραφές. Η Μπούργος ανακοίνωσε τον Κοπρίβιτσα, πολύ καλός παίκτης. Το EuroCup είχε προσφάτως ένα έτσι πολύ σημαντικό αφιέρωμα στον Άρη και στο ρόστερ που έχει δομήσει και έκανε λόγο για το τρομερό μπουστάρισμα και για τις τρομερές μεταγραφές και για το ότι ο Άρης δείχνει ότι έχει ανέβει επίπεδο.

Επομένως, πολύ ψηλό το επίπεδο στο φετινό EuroCup και να είστε προετοιμασμένοι για πολύ δυνατά παιχνίδια. Υπάρχει ένα μήνυμα, ένας φίλος που λέει ότι ήδη υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ετοιμάζεται να πάρει τα παιδιά του την Ακαδημία 10 κλπ. Εντάξει, αυτό είναι θέμα του καθενός, παιδιά, το τι θα κάνει με το παιδάκι του κλπ. Πάντως το θέμα των Ακαδημιών το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ στον Άρη και γίνεται και πάρα πολύ δουλειά στον Άρη. Κάθε 3 και 2 ανακοινώνεται ένας ακόμα έμπειρος και ποιοτικός προπονητής. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Υπάρχει πολύ σημαντικό πρόγραμμα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν για τις ακαδημίες. Γενικότερα είναι μια πολύ ωραία συνθήκη που έχει δημιουργηθεί. Εγώ τώρα θέλω από εσάς να μου πείτε το εξής. Ναι φίλε Πέρι, αυτή η εταιρεία θα τρέξει την μπουτίκ. Έλα, λέγεται Stepsport η εταιρεία, ας το πω, δεν πειράζει. Τα περισσότερα έρχονται αργότερα από τις ανακοινώσεις. Γεια σου ρε φίλε Όντι, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει Γιαννάρα μου, τα είπαμε αυτά, δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε παρακάτω. Όλες οι ομάδες και η Νάπολη ενισχύεται, όλες οι ομάδες ενισχύονται πολύ σημαντικά. Το EuroCup, παιδιά, είναι μια μικρή Ευρωλίγκα φέτος. Το μήνυμα είχε σταλεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ανεβαίνει το επίπεδο και η διεύρυνση της Ευρωλίγκα. Πλέον το EuroCup θα γίνεται ένας προθάλαμος για την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα διευρύνεται από την καινούργια χρονιά. Σε αυτή τη διεύρυνση όλα δείχνουν ότι ο Άρης θα είναι εκεί. Αλλά γενικότερα το EuroCup ανεβαίνει πάρα πολύ επίπεδο. Δηλαδή φέτος 4, 5, 6 ομάδες του EuroCup θα μπορούσαν πολύ άνετα να είναι ανταγωνιστικές ακόμα και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για εμάς. Το φίλος μου Αλέξη εδώ λέει ότι ευχαριστώ τα αδέρφια για την ενημέρωση των εισιτηρίων του Ροστόκ. Το πήραμε το εισιτήριο, έχεις δίκιο λέει. Καλύτερη πρόσβαση είναι με τρένο από Βερολίνο. Μια μισή ωρίτσα είναι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Είναι και καλό το δίκτυο των τρένων στη Γερμανία. Όσοι έχουν καβαλήσει τρενάκι είναι οκ. Okay. Επομένως, παιδιά, Βερολίνο, από εκεί είναι σταθμός τρένων, έχετε ανταπόκριση κατευθείαν, το τσιμπάτε και φεύγετε για Ροστόκ. Πάλι καλά, έχουμε πεθερά στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε και διανυκτέρευση. Ρε Αλκιβιάδη, τυχερός είσαι να ξέρεις, πολύ τυχερός. Και πεθερούλα και Άρης, όλα καλά. Τρελάθηκε η σελίδα του Γιώργου Καμεάρη, σε 2 ώρες 3.000 και πάνω likes. Ε, καλά, αυτό έλειπε. Δεν είναι τυχαίο φίλε Γιώργο ότι ο Άρης σε ολόκληρη την Ευρωλίγκα ήταν μέσα στο top 5 Ευρωλίγκα EuroCup των ομάδων με τη μεγαλύτερη διάδραση στα social media. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους αριθμούς και για τα τμήματα marketing. Ο Δημήτρης λέει ότι το Μίλετ έπρεπε να τον έχουμε πάρει εμείς το 5. Δεν μπορούμε παιδιά να πάρουμε όλους τους καλούς διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν, ναι. Εντάξει, πήραμε καλούτσικους παίκτες και εμείς το 5. Δεν μπορεί να πει κανείς. Μπίρτς πήραμε. Άντε το Κούμπο ανανεώσαμε. Τανούλης έρχεται από πίσω. Ο Ρόμπινσον Έρλ 4-5. Θα παραμιλήσει κόσμος. Δεν το ξέρω αυτό Ηλία. Μη με μπλέκεις τώρα με τα τελωνία και με τα... Και με τις πληρωμές, τι να σου κάνω. Οι Βρετανοί είχαν τη φαϊνή ιδέα να βγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τραβάνε τις τρίχες από τα μαλλιά τους που τους έχουν μείνει. Δημήτρη, τις αλλαγές δεν τις ξέρω επακριβώς. Ξέρω σίγουρα ότι θα δημιουργηθούν κάποιες σουίτες. Ξέρω ότι η θύρα 1 στο παλέ τα δημοσιογραφικά θα πάνε ψηλά επάνω και θα διατεθεί πολύ περισσότερος χώρος για τη θύρα 1 για φιλάθλους. Είναι η καινούργια η κερκίδα, η θύρα 11 που θα δημιουργηθεί, περίπου των 800 ατόμων. Είναι τα κάποια καινούργια πράγματα τα οποία θα έρθουν με LED περιμετρικά του γηπέδου και κάποιες αλλαγές μέσα στο εσωτερικό, πολύ πιο σύγχρονο θα φαίνεται το παλέ. Είναι το παρκέ,
είναι τα courtside seats που θα είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με τις πολυθρόνησες μαύρες που είχαμε πέρσι. Αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός των courtside seats. Είναι κάποια πράγματα που θα γίνουν στο πέταλο εκεί επάνω, που θα αυξήσουν τη χωρητικότητα. Γενικώς αυτά μέσης άκρης γνωρίζω. Λεπτομέρειες παραπάνω θα ανακοινώσει ΚΑΕΣ στον χρόνο που θα επιθυμεί. Την αγάπη μου στο φίλο το Λάζαρο που είναι στη Σίμη. Οι καλές συνήθειες λέει δεν κόβονται, παρά το ότι είναι σε μια παραλία ακούει την εκπομπούλα. Πώς σου φαίνεται η ιδέα να γίνει η παρουσίαση του μπασκετικού μασάρι στα αμερικανικά πρότυπα στο Βικελίδη, σε ένα πέταλο μέσα στο γήπεδο, φυσικά με ειδική διαμόρφωση, θα ήταν πολύ ωραίο. Είναι μια ιδέα που έχει υποθεί αρκετά, Λάζαρε. Δεν είναι κακή ιδέα, η αλήθεια είναι. Άλλα πράγματα φοβάμαι. Μην μπερδευτούμε και επειδή είμαστε στο κλειάνι της Βικελίδης, αφήσουμε την ΚΑΕ και πιάνουμε την ΠΑΕ. Και έχουμε τίποτα μπινελί και άλλα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι κακή ιδέα. Ο φίλος ο Φράγκο θυμάται παλιά ωραία μαγαζιά όπου αυτά τα τραγούδια που ακούει από πίσω παίζονταν. Εκείνο, Κωνσταντίνε, κάτι θα γίνει από ό,τι έχω ακούσει για εκείνο τον χώρο που είναι χώρος τεχνικών στο πέταλο. Έχω ακούσει ότι θα φύγει από εκεί. Έχεις πει πολλές φορές για τον Earl, είναι τόσο καλός και είσαι σίγουρος ότι θα παίξει? Ναι φίλε Γιώργο, είμαι σίγουρος γιατί είναι απόλυτα σίγουροι άνθρωποι της ομάδας και κυρίως ο προπονητής και ο GM. Μιλάνε για έναν Αμερικάνο παίκτη ο οποίος έχει μπασκετικό IQ και γενικά φτιαξιά για να κάνει πολύ πολύ μεγάλη καριέρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι που τον επέλεξαν είναι απολύτως σίγουροι γιατί αποτέλεσε τη νούμερο ένα επιλογή τους, πιστεύω πάρα πολύ στο συγκεκριμένο παίκτη. Από αυτά που έχω δει, τα λίγα που έχω δει από αυτόν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ φίλε Δημήτρη για τα περαστικά. Γιάννη, ελπίζω ΚΑΕ να βγάλει μεγάλη ποικιλία σε ρούχα για τα παιδιά μας που νομίζω σε αυτό το κομμάτι ιστορούμε αρκετά. Δημήτρη, το μαγαζί θα το δουλέψει, την μπουτίκ δηλαδή θα τη δουλέψει πολύ σοβαρός επιχειρηματίας και επαγγελματίας που έχει εδώ και 20 χρόνια πάνω στο ρούχο και στη διαχείριση μεγάλων αθλητικών έτσι, φιρμών. Έχει πάρα πολύ μεγάλη γνώση, οργάνωση. Και νομίζω ότι θα ξέρει πάρα πολύ καλά να κινηθεί σε αυτό το κομμάτι. Ρωτάει ο Γιάννης για τους ηλεκτρονικούς πίνακες, αν θα αλλάχθουν. Το ελπίζω φίλε. Και ελπίζω να γίνει δουλίτσα και στην ηχητική του γηπέδου, για να μπορεί τεχνικά το γήπεδο να υποστηρίξει πολλά πράγματα. Ήταν πάρα πολλά τα παράπονα που κάνατε φέτος για την κακή ποιότητα του ήχου και των ηχείων που ήταν καμένα στο παλέ, σε βαθμό του ότι δεν ακουγόντουσαν πολλά πράγματα από αυτά που ήθελε να επικοινωνήσει η ΚΑΕ μέσω εκείνου του μεσήλικα που έχει και μιλάει στα μικρόφωνα. Ελπίζω να γίνει και αυτή η δουλίτσα. Στέφανε, δεν υπάρχει ακόμα κάποια επιλογή χώρων για την παρουσίαση, είπαμε. Θα είναι κάποια πράγματα που θα συζητηθούν, ακόμα δεν έχουν συζητηθεί. Πάντως θέλουν να κάνουν κάτι πολύ ωραίο οι άνθρωποι της ΚΑΕ για την παρουσίαση της ομάδας. Κάτι πολύ ωραίο και κάτι πάρα πολύ σύγχρονο.

Με σύλληξη, Πέτρο. Και το λέω με πολύ μεγάλη ευγένεια. Με σύλληξη και λίγα λέω. Χθες πήγα να κάνω μια προπόνηση έτσι στο μπασκετική στο γιο μου, να τον υποστηρίξω λίγο. Κατάλαβα ότι πρέπει να χάσω κιλά και ότι μεγάλωσα. Υπήρχαν φορές που το καλάθι έμοιαζε με δαχτυλίδι. Αλλά τι να κάνουμε. Ο χρόνος τα κερδίζει όλα. Γιάννη, καλησπέρα. Το είχα στείλει νωρίτερα στον... Τι λέει εδώ? Α, Άλεξ, να μην πούμε σε αυτό τώρα, σε αυτή τη διαδικασία, σε παρακαλώ πολύ, ναι. Σε ευχαριστώ, αγορίνα μου. Λοιπόν, θα σας ζητήσω αυτό που θα σας ζητήσω, γιατί ο Δημήτρης ο Σανλής θα έρθει μετά με τρίωρη εκπομπή, 3-6, και μετά θα αναλάβει το μικρόφωνο ο Χρήστος Γκάλης από τις 6 ως και τις 10, γιατί θα ακολουθήσει φυσικά και το φιλικό και θα το υποστηρίξει εδώ στο στούντιο ο Χρήστος. 3 ώρες μετά μπαλίτσα με Δημήτρη Σανλή. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής θα σας ζητήσω να μου πείτε λίγο απόψεις για το ρόστερ, να μου πείτε ήδη αγαπημένο παίκτη, να μου πείτε ποιον παίκτη περιμένετε αποκάλυψη και να μου πείτε και ποιος παίκτης θα θέλατε και πιστεύετε ότι κατά τη γνώμη σας είναι καλό να έχει την κρίσιμη μπάλα στην κρίσιμη επίθεση όταν θα κριθεί από τα χέρια του ένα μάτς. Μπορείτε και για MVP, αν θέλετε υποψήφιο της καινούργιας χρονιάς, να βάλετε και τον προπονητή. Γιατί πλέον το έχουμε το ρόστερ, βάζουμε και το Θανάση Αντετοκούμπο μέσα σε αυτό, ναι. Κανένα σχόλιο δεν θέλω να κάνω, φίλε AG. Ειδικά για αυτούς οι οποίοι τη λέξη ηθική πρέπει να ανοίξουν λίγο τα λεξιλόγια για να καταλάβουν τι σημαίνει. Δεν θέλω να το ανοίξω, είπαμε. Γιατί αν το ανοίξω θα πάρει ο διάολος πάρα πολύ κόσμο. Και αυτούς που το παίζουν, και αυτούς με τις ξυπνάδες τους ρεπόρτερ άλλων ομάδων. Ας μην το σχολιάσουμε. Δεν θέλω να το σχολιάσω.

Μαδιά μου. Για να δω λοιπόν τι λέτε, πού θέλετε να πάει μπάλα όταν θα καίει, στα χέρια πιανού παίκτη. Εδώ ο φίλος ο Τζόρτζ λέει Μόργαν ή Γιόβιτς. Αναμενόμενη απάντηση από τον Γιάννη. Καλύτερος παίκτης το λιό. Όχι, ο Αλέξ το λέει αυτό. Ο Αλέξ λέει το λιό. Αποκάλυψη Τανούλης. Παίκτης με μπάλα στο τέλος Σπανούλης. Το λιό και εκεί. Το λιόπουλο σε όλα, λέει ο Γιάννης. Για να δούμε λίγο. Για να κάνουμε λίγο μια καταγραφή. Γιατί όταν και η μπάλα έδειξε και κάποιος άλλος. Ο Μοκόκα πέρυσι ότι μπορεί να την τοποθετήσει στον πάγο, έτσι. Την έστειλα, διάβαζε την Μπεσίκτας. Στον τελικό του Euro Cup το δεύτερο. Ορίστε. Το λέει αυτό ο Μάικ. Λέει Μοκόκα και ντου μέσα. Έχετε πολλές επιλογές. Μέχρι στιγμής τα πρώτα exit polls βγάζουν Πιστολιόπουλο. Μάλλον θυμάστε πολύ το μάτς με τον Προμηθέα. Και όχι μόνο. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω από τις απαντήσεις του έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω λοιπόν MVP για την επόμενη χρονιά. Σε ποιον θα θέλατε να πάει η μπάλα στα χέρια του στην τελευταία κρίσιμη επίθεση. Και επίσης ποιος θα είναι ο αγαπημένος, ο αγαπητός, το πουλέν της κερκίδας. Το βάζω και αυτό στην εξίσωση. Γι' αυτό να ξέρετε, Θανάση Αντετοκούμπο, ψηφίζω από τώρα. Πάρτε και τις κομματάρες από πίσω να συνοδεύουν.

Έχετε πάρα πάρα πολύ ωραίες απαντήσεις. Και είναι πάρα πάρα πολλές. Χαμός. Ευτυχώς για όλους μας έχουμε άλλη μία έξτρα ώρα σήμερα και θα την εκμεταλλευτούμε. Μοκόκα πουλενάρα στα μούτρα μου θυμίζει Τζόρνταν. Ιερόσιλε Μάικλ. Είπαμε, αγαπημένος θα είναι ο Μοκόκα, αλλά αν και για μας το αγαπημένο 23 δεν ήταν ποτέ ο Τζόρνταν, ήταν ο Κολτσίδας. Έτσι έλεγα σε κάποιους που μου λέγανε το 23, το 23, λέω εγώ δεν το φοράω και τον Τζόρνταν. Τον Κολτσίδα του φοράω. Ας πάρω έτσι τα πρώτα δείγματα. MVP Morgan. Η τελευταία μπάλα στον Τολιόπουλο εννοείται. Παίκτης αποκάλυψη, το small forward που δεν έχει έρθει ακόμα. Ο Γιώργος λέει το Λιόπουλος from downtown. Ο φίλος ο Άρχων λέει μόνο το Λιό. Η Ευαγγελία ψηφίζει το Λιό Δαγκωτό. Ο Θωμάς λέει παίκτης με μπάλα στο τέλος το Λιόπουλος, αποκάλυψη Λίντελ. Θωμά, βάζω κι εγώ ένα ψηφαλάκι για το

Ματ Μόργαν, λέει ο φίλος ο Λάζαρος Ορθάκοφτα. Ο Ανδρέας λέει: αγαπημένος παίκτης ο αδερφός μου, ο Τανούλης, όπως και ο Τολιό, παίκτης δολοφόνος Μοκόκα και αποκάλυψη, πιστεύω ότι θα είναι ο leader για να κλείσει στόματα. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Έχει πολλά και ωραία ακόμα. Πάρα πολλές ερωτήσεις και απαντήσεις, πάρα πολλά σχόλια. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα τα μεταφέρουμε. Θα ρίξω και μια ματιά στην επικαιρότητα, γιατί πετάω αετό σήμερα. Κάνω εκπομπή από εσάς για εσάς. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής ολοκληρώνεται. Σήμερα μας δώσανε και μια εξτρά, θα την εκμεταλλευτούμε. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.

0: Καροπλαστεία Μίλτος. Υπέροχα γλυκάκια εδώ και 50 χρόνια. Εάν δεν εμπιστευτείτε το catering, το ζαχαροπλαστείο Μίλτος, θα είστε όχι απλά δικαιωμένοι, θα ξετρελάνετε και τους πιο απαιτητικούς. Και μεταξύ μας, όσοι θέλετε να εμπιστευτείτε το Μίλτο για κάποιο δικό σας γεγονός μικρό ή μεγάλο και χρειαστείτε υποστήριξη από το catering, το εκπληκτικό των ζαχαροπλαστείων Μίλτος, μέσα από την εκπομπή θα έχετε και έκτρα εκτοσούλα. Σε κανένα μην το πείτε αυτό, ε! Κοντά μας είναι η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη της Άλουπλας σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα κορυφαία κουφώματα PVC σε ποιότητα, σε κατασκευή, σε ασφάλεια, σε οικονομία. Στη Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα στην Καλαμαριά, το showroom, το οποίο αποδεικνύει την υπεροχή ποιότητας των κουφωμάτων της Άλουπλαστ. Κοντά μας και οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για οτιδήποτε αφορά κλιματιστικά χώρου. Για να αλλάξετε τον αέρα σας μια και καλή. Τα καινούργια κλιματιστικά Carrier και το Simba έρχονται σε εσάς με την υποστήριξη και τη βοήθεια του ισχυρού συνεργάτη σας, της εταιρείας Άριες. Με πολύ ωραία καρεκλιά, αυτό να ξέρετε είναι το Take Me Away, έτσι. Hit House. Αυτά τα χορεύανε ακόμα και οι λίγο μεγαλύτεροι από μένα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το break της δεύτερης ώρας και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε και το χορηγό της ώρας και τα διαφημιστικά. Και έχουμε σήμερα μία έξτρα ωρίτσα ακόμα για να κουντουρτήσουμε, κυρίως με τα μπασκετικά και μετά με όλα τα υπόλοιπα.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
23: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Έλα, Γιώργη!
25: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
2: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
3: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, ακούστε κάτι, επειδή έχουμε και ένα κοινό αρκετά κάτω από 50. Μου λέει ο σταθμός άξονας που ο Μπαρμπαγιάννη. Το Μπαρμπαγιάννης FM δεν είναι εδώ. Θα παίξει κάνα τραγούδι να το καταλαβαίνουν και νεότερα παιδιά. Επομένως, φίλες και φίλοι, η τρίτη έξτρα ώρα της εκπομπής είναι αφιερωμένη, μουσικά τουλάχιστον, σε λίγο νεότερους από εμάς. Για τα φιλικά του παιχνιδιού με τον Πανθρακικό, επειδή ρωτήσατε πολύ, επειδή ρωτήσατε κάποιοι, θα ανοίξουν μόνο οι θύρες 3 και 7, έτσι. Η θύρα 3 είναι 10 ευρώ, η θύρα 7 είναι 15 ευρώ. Παιδικά εισιτήρια και για τις δύο θύρες είναι τα εισιτήρια των 5 ευρώ. Η κάτοχη διαρκεία στις θύρες 1, 2 και 9 θα μπορούν να εισέλθουν από το γήπεδο, στο γήπεδο τη θύρα 3 ή τη θύρα 7. Δεν έχει κάτι άλλο η επικαιρότητα, να σας πω την αλήθεια. Υπάρχει ένα θεματάκι με τον Κουαμέ για την μαγνητική που θα κάνει, ενημερωθήκατε ήδη. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τον Τάις, τον Γερμανό. Η Μονακό θα συνεχίσει την καριέρα του στο Τελ Αβίβ και στη Μακάμπι. Και πάμε λίγο στο θεματάκι μας. Έχει ξεσπάσει ο ρημαγδός εδώ μηνυμάτων. Τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε από εσάς να μας περιγράψετε ποιον πιστεύετε ότι θα είναι ο MVP της νέας χρονιάς. Σε ποιανού τα χέρια θα θέλετε να είναι η τελευταία καυτή μπάλα που θα κρίνει ένα μάτς, ένα τίτλο, έναν αγώνα. Και εννοείται, βάλαμε και στην εξίσου τον αγαπημένο της κερκίδας. Και ποιος θα είναι ο παίκτης αποκάλυψη? Όλα αυτά τα απαντάτε ήδη με ρυθμούς πολυβόλου και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό.

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναβάλει το μπάνιο τους το καλοκαιρινό για να μπουν στη διαδικασία της συζήτησης. Μόργαν, λέει ο φίλος, για την κρίσιμη μπάλα, Δημητρίεβιτς και το λιό, αλλά δεν με πειράζει, λέει, και με άλλη σειρά. Ο Μοκόκα, λέει, δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή, ήταν και η μπάλα. MVP ο Μόργαν και αποκάλυψη ο Λίντελ, λέει. Εσύ, αγάπη μου, γιατί είσαι τόσο στεναχωρεμένη? Δεν σε θέλουμε στεναχωρεμένη. Έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα να δούμε και άλλα μηνύματα. Χαμός γίνεται, η μπάλα μόνο στο Θανάσαρο. Θα έλεγα, λέει, το Λιόπουλο, αλλά πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο Νίκος έχει καλή διάθεση. Όταν και η μπάλα την επίθεση την παίρνει αυτός που έχει γραφτεί στο πινακάκι του προπονητή, λέει ο φίλος ο Πέρι. Δεν παίρνει θέση. Που λέμε προφανώς Θανάσης, παίκτης αποκάλυψε ο Λίντελ και για MVP βάζει το λαό του Άρεος. Ο Κώστας, λέει, με play από το πινακάκι του Σπανούλη θα είναι ο Ρόμπινσον η τελευταία μπάλα. Αν είναι μόνο σου, το Λιόπουλος. Αν θέλει οργανωμένη επίθεση, όχι ο Λιόπουλος. Στείλτε και ένα βιογραφικό να σας βάλουμε, να σας στείλουμε για το τεχνικό επιτελείο αν θέλουν κάποια ενίσχυση, ε? Η μπάλα στο Γιώβιτς, λέει Όντι. MVP το λιό, αποκάλυψε ο Ρόμπινσον Έρλ και που λένε εύκολα Θανάσαντε το κούμπο. Το Λιόπουλο Μόργαν θέλει ο Νίκος για την τελευταία επίθεση και που λένε Μοκόκα και Θανάσης. Πιστολιόπουλο, λέει ο Αντώνης, και Θανασάρα για που λένε. Ο Θανάσαντε το κούμπο, παιδιά, στο όνομα που λένε μάλλον δεν έχει ανταγωνισμό. Και μέχρι στιγμής βλέπω και τον Τολιόπουλο για την τελευταία μπάλα να έχει το πλεονέκτημα με τον Μόργαν από κοντά. Αν βγουν υψηλοί, πάμε για μεγάλα πράγματα. MVP, λέει, θα είναι ο Kill Bill και που λένε ο Θανάσαρος. Γεια σου, Τζον. Ψηφίζει ο Τζον που λένε Μοκόκα. Τελευταία επίθεση το λιό. Και τι λέει MVP? MVP. Α, ας το καλό. Ο Δημητρίγεβιτς. Γιάννη, οι φανελάρες πότε αποκαλύπτονται? Γιώργο, η ενημέρωση που έχω είναι ότι μέσα Σεπτέμβρη θα γίνει η αποκάλυψη για τις καινούργιες φανελές. Μετά μάλλον τις 15 του Σεπτέμβρη. Μπορεί να είναι και σε μάτς κατευθείαν. Ο Θεόφιλος θεωρεί ότι η μπάλα πρέπει να πάει στον Δημητρίγεβιτς. Μεγάλο που λένε ο Λίντελ με τον Δημητρίγεβιτς. Και MVP για μένα, λέει ο φίλος, είναι ήδη ο Νίκος Ζήσης. Καλά το σκέφτεσαι. Ο Ζάχος ζητάει τραγούδι και λέει μόνο Άρης και λίγο παραπάνω. Μας παρέθεσε και εισιτηριάκι Άρης Σερβέτ 16 Σεπτεμβρίου του 99. Ήμασταν εκεί και στο εντός και στο εκτός. Και μάλιστα στο φάουλ του Αντριόλη, όταν ισοφάρισε σε 1-1. Δυστυχώς για εμένα και για τον διπλανό μου, με τους πανηγυρισμούς ξύλωσα το ολοκένουργιο λάπτοπ, το δικό μου και του Ελβετού. Ευτυχώς δεν έσπασε τίποτα, να πληρώνω άλλα. Ιδανικά θα ήθελα Σπανούλη μέσα, αλλά ναι, για τώρα θέλω assist Νένατ στον Τολιόπουλο και τρίποντο. Αγαπημένος Κερκίδας, λέει ο Νίκ, θα είναι ο Θανασάρας με τα χίλια. Γιάννη, Μοκόκα και τα μυαλά στα κάγκελα, λέει ο Νίκ, για τον αγαπημένο και για την έκπληξη. Αυτή είναι ωραία υποψηφιότητα. Χατζηλάμπρου. Ωραίος ο Νίκ. Αγαπημένος παίκτης θα είναι ο Θανάσης. Τελευταία μπάλα ανάλογα με την ημέρα του παίκτη. Το Λιόπουλος ή Μόργαν, αποκάλυψη Λίντελ, MVP Δημητρίγεβιτς. Κάτι δεν μ' αρέσει σε αυτά που ακούω. Θέλω να πάω σε κάτι άλλο, δηλαδή πολύ στεναχωριά. Μπορούμε να φύγουμε λίγο? Αυτά είναι πολύ καινούργια τραγούδια. Εγώ θέλω λίγο πιο... δεν μπορώ, κάτσε να βάλουμε κανένα άλλο, παιδιά. Συγγνώμη οι νέοι, αλλά... ορίστε. Ορίστε, ακούστε λίγο τώρα. Ακούστε, παιδιά. Μιλώντας για κομματάρες, δεν μπορούμε να έχουμε Radiohead από πίσω, να ακούμε το Creep.
Ακούστε λίγο, λεβέτσες και λεβέτες μου. Α, να σε χαρώ πουλάκι μου. Το Λιόπουλο Μόργαν, λέει ο Ηλίας. Για την τελευταία επίθεση προφανώς. Ο Χαμπί, το αγαπημένο παίκτη Θανάση. Τελευταία μπάλα ανάλογα με την ημέρα του παίκτη. Το Λιόπουλος η Μόργαν, αποκάλυψη Λίντελ και MVP Δημητρίγεβιτς. Α, και ο Δημητρίγεβιτς. Ο Μοσκίτο λέει MVP ο Σιάο. Έλα ρε Μοσκίτο. Τελευταία μπάλα το Λιόπουλος, αποκάλυψη Ρόμπινσον Ελ και ένα με την κερκίδα Μοκόκα. Ο Δήμος ψήφισε. Ο φίλος ο Μπάμπης, ο φίλος ο Ανδρέας δηλώνει πουλενάρα Θανάση και αποκάλυψη Ρόμπινσον Ελ. Θα φορεθεί πολύ ο Ρόμπινσον Ελ. Τι να πρωτοδιαλέξεις, θα πω απλά ο τρελός της κερκίδας θα είναι ο Θανασάκης. Γιώβιτς για τελευταίο σουτ, αποκάλυψη ο Ερλ, το παιδί της κερκίδας ο Θανάσης και MVP ο Μόργαν. Χρυσή αλλαγή με αλλαγή εικόνες της ομάδας ο Χαραλαμπόπουλος και φυσικοί ηγέτες το Λιό με Μποχό. Πέτυχα χθες και τον Στέλιο το Μπουλιανίτη, κάνε ατομική προπονησούλα μαζί με τον με τον καρδάσι του που θα παίξει Λευκάδα φέτος. Και όπως τον έτσι τον αγκάλιασα και τον χαιρέτησα, ρε παιδιά, είναι πέτρα. Ο Πουλιανίτης είναι πέτρα. Δεν υπάρχει πάνω του κάτι το οποίο να μην είναι πέτρινο. Είναι πραγματικά μαρμάρινος. Και λέω για αυτό τον θέλει ο Σπανούλης. Πολύ ξύλο θα πέσει. Και αυτόν Βασίλη το λένε, αλλά όχι το Λιόπουλο, και αυτός θα κάνει τη διαφορά. Προφανώς ο φίλος ο Παναγιώτης βάζει στην εξίσωση τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Κότσος λέει αποκάλυψε ο Τανούλης, MVP ο Τολιόπουλος και αγαπημένος κερκίδας. Ο δασκάλου λέει που θα φωνάζει 3 points από το μικρόφωνο. Προτιμώ να με πάρετε εχμάλωτο, να με κλειδώσετε σε μια αποθήκη και να με βάλετε ανάποδα σαν τον Δρυίδη τον Αστερίξ. Αγίου τα λέω εδώ, 3 points! Χριστέ μου. Παναγιά μου. Αν το κάνω ποτέ αυτό, ειλικρινά θα υπογράψω χαρτί. Θέλω να με κρεμάστε σαν τον Δρυίδη τον Αστερίξ πάνω από... στο... μαζί με τα Λάβαρα εκεί δίπλα. Γιάννη, είναι ηλυμένη η απόφαση για δανεισμό ή πώληση Μίτρουλογκ ή υπάρχει πιθανότητα να μείνει? Για φέτος είναι ηλυμένη η απόφαση, φίλε Νίκο. Το ιδανικό θα ήταν ο δανεισμός για τον Ελάιζα. MVP Μόργαν, το Λιόπουλος τελευταία μπάλα και δεν ξέρω γιατί, αλλά ο μικρός ο Χατζηλάμπρου βλέπω να παίρνει πολλά πεντάλεπτα φέτος, λέει ο Παναγιώτης. Και θα συμπληρώσω εγώ ότι ειδικά στην Basketball League, φίλε Παναγιώτη, αν και η ομάδα παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες της και έχει μια υπεροχή απέναντι σε ένα μεγάλο σύνολο των ομάδων, νομίζω ότι ο μικρός θα μεγαλώσει πολύ τα λεπτά του τα αγωνιστικά. Ο Γιάννης λέει, εγώ πάλι θέλω να δω Μοκόκα, Θανάση, Λίντελ και Κώστα στην πεντάδα. Σαν να παίζουμε με 8 παίκτες θα είναι. Λόγω των αμυντικών τους ικανοτήτων και λόγω του ότι μαρκάρουν παραπάνω από 2 και 3 θέσεις. Γιάννη, δεν έχεις και πολύ άδικο. Συζητώντας πάντως με έναν καλό μου φίλο, που είναι και έτσι αρκετά μπασκετικός, το λένε όλοι αυτό στην πιάτσα γενικώς, και διάφοροι προπονητές και διάφοροι αναλυτές που σχολιάζουν τις ομάδες, ότι εκεί που θα πραγματικά θα υπερέχει ο Άρης και τον περιμένουν πάρα πολύ δυνατό θα είναι στο physicality. Κοινώς, πολύ ξύλο φέτος ο Άρης. Πολύ σκληρός γιόλις θα είναι ο Άρης φέτος. Θα έχει πολύ μάτωμα. What's up, έτσι κομματάρα από Four Non Blondes. Τελευταίο σου το Λίντελ και φέτος δεν μπορώ να φανταστώ, θα ήθελα σε ένα μάτς Τανούλη να καεί το παλέ. Να σου πω και γλυκιά μου, και εγώ θα ήθελα να δω τον Τανούλη να το καρφώνει. Πάρα πολύ. Ο Δημήτρης δηλώνει αγαπημένο τον Τανούλαρο, τελευταία επίθεση θα ήθελα τον Δημητρίγεβιτς, MVP Μόργαν και παίκτης αποκάλυψη Τανούλης. Δημήτρης πετσί Τανούλης από ό,τι κατάλαβα.
Αλλά σημαντικό και ενώ στο 3 θεωρώ λάθος να μην ενισχυθεί με καλό ξένο παίκτη στο 3 που θεωρώ ότι θα γίνει. Ο αγώνας σήμερα με προσφορές από την ΠΑΕ, μετά θα ασχοληθούμε με παραλίες, ξυπνήστε μας όταν έρθει στόπερ και αριστερό μπακ και λοιπά και λοιπά και λοιπά από το φίλο τον Γιώργο. MVP ο Νίκος ο Ζήσης, αν πάρουμε κανένα πρωτάθλημα, λέει ο Γιώργος. Ο Όλυμπος ο φίλος λέει. Καλησπέρα Δημήτρη Γίγαντα. Ρε φίλε, ο Γιάννης ο δασκάλου είμαι. Δεν μπήκε ακόμα ο Σανλής. Μου δώσανε έξτρα ο Ρίτσα σήμερα. 3 με 6 θα είναι ο Σανλής και 6 με 10 ο κύριος Χρήστος Γκάλης, που θα συνοδέψει και την ζωντανή μετάδοση του τηλεοπτικού. Του φιλικού, συγγνώμη. Τελευταίο σου Τολιόπουλος, MVP Morgan, αγαπημένος κερκίδας Θανάσης και αποκάλυψη ο Λίντελ. Ο Σπύρος λέει ότι ο MVP ο Μοκόκα, καυτό σουτ λέει ο Μόργαν, ηγέτης ο Έρλ και σουτ τίτλου θέλω τρίποντο Τανούλης. Ο Παναγιώτης με βρίζει, λέει, άσε μας δασκάλου, λέει, με αυτά που δεν διαλέγω, δεν μπορώ. Δημητρή, MVP και τελευταία επίθεση, ο Ρόμπινσον Έρλ. Και ο Άκης. Προφανώς άκουσε Γιώβιτς προχθές που έλεγε clutch player τον Δημητρίγεβιτς και λέει τελευταίο σου Δημητρίγεβιτς, MVP Morgan, Πουλενάρα, Μοκόκα. Καλησπέρα για Νάρα και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να ξέρετε ότι πολλές φορές σε τέτοια γκάλο που θέτω θέλω πολύ να βγάζω γραμμές επικοινωνίας. Η αλήθεια είναι για τέτοια θέματα. Αλλά ο φόβος φυλάει τα έρμα. Και επειδή ανησυχώ και φοβάμαι και θέλω να ελέγχω λίγο την κουβέντα μας και το ύφος της εκπομπής, γιατί είστε μέχρι το κεφάλι και θέλω να προσπαθούμε να κρατάμε μια ηρεμία και μια ισορροπία σε όλα, γι' αυτό επιλέγω τα μηνύματα μέσω Viber. Αλλιώς θα τις άνοιγα τις γραμμές. Αλλά προσπαθώ, ξέρετε, να παίζω λίγο παιχνίδι κέντρου, να αλλάζω την μπάλα, να μην κινδυνέψουμε και φάμε κανένα γκολ περίεργο. Ο Δημήτρης ψηφίζει για Πουλέν, Κώσταντε το κούμπο. Την τελευταία μπάλα τη θέλει ο Γιώβιτς και MVP ο Δημητρίγεβιτς. Δημήτρη, μπορώ να πω ότι είναι η τριάδα που ουδής άλλος έχει στείλει ως τώρα με αυτό το συνδυασμό. Ο Άρης ψήνεται για τελευταίο σούτ από Χαραλαμπόπουλο που λέει έχει κρύο αίμα. Δεν έχει υπάρξει ακόμα μία λέξη, κουβέντα δεν έχετε γράψει και θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή η πιο υποτιμημένη μεταγραφή του Άρη φετινή. Ξέρετε ποιον, έτσι. Δεν τον έχει αναφέρει κανένας σας. Και κάθομαι και βλέπω σε επανάληψη τα μάτς της Φενέρμπαχτσε και βλέπω πόσο σημαντική δουλειά έκανε ο Κεμ Μπίρτς για τη front line της Φενέρμπαχτσε και δεν υπάρχει ένας κερατάς ρε εκεί έξω να αναφέρει τον Μπίρτς. Κανένας. Εντάξει. Να το θυμάστε αυτό. Όταν το παλικαράκι αρχίζει και αλλάζει τις λάμπες κάτω από τα καλάθια και στις δύο πλευρές, θα τον θυμηθείτε τον Μπίρτς. Μην τον υπολογίζετε, δεν πειράζει. Όχι φίλε Γιώργο, μόνο μέσω gov. Και μέσω more.com, έτσι, εκεί τα ειστήρια από εκεί, μέσω more.com. MVP Ζήσης Σπανούλης. Και μέσα στο γήπεδο της Πηλέας θα ήθελα, λέει, τελευταίο κάρφωμα Κώστα το κούμπο μέσα στα μούτρα και νίκη. Κωνσταντίνα, άμα γίνει κάτι τέτοιο αντιλαμβάνεσαι ότι όλο το βράδυ εκείνης της μέρας θα ζυμώνεις και θα ψήνεις. Την άλλη μέρα θα γίνει χαμός στα αποδυτήρια. Το περίμενα αυτό από έναν εξαίρετο νομικό και αγαπημένο φίλο του Γέλου και της εκπομπής, θέλω να πιστεύω ότι αποκάλυψη θα είναι το δικό μας παιδί ο Γιώργαρος. Η καψούρα φέτος θα είναι ο Μοκόκα και MVP ο Ρόμπινσον Έρλ. Την μπάλα, λέει, τη θέλω στα χέρια του Γιώβιτς την τελευταία επίθεση, αλλά την τελική πάσα στο Μόργαν και εκτέλεσε αυτόν. Γεια σου Γιαννάρα.
Δεν θα πας για ένα μπάνιο εσύ? Δεν ξεχνάνε τον Τανούλη Αδάμ. Τον έχουν αυτή τη στιγμή ο Τανούλης μαζί με τον Τολιόπουλο. Μπορεί και πάνω από τον Τολιόπουλο να είναι σε επιλογή. Τι έχεις να πεις που στο βασικό στάδιο προετοιμασίας θα λείπει ο προπονητής? Πιστεύω, φίλε Αλέξανδρε, ότι ο Σπανούλης πρέπει να απολυθεί από τον Άρη ή πρέπει να παραιτηθεί από την Εθνική. Και όχι μόνο αυτός, θα λείπουνε από την ομάδα, ξέρεις ποιοι άλλοι θα λείπουνε από το βασικό στάδιο προετοιμασίας? Θα λείπει ο Σπανούλης, θα λείπει ο Κατζούρης ο Ηλίας και ο Κώσο Χαραλαμπίδης που είναι βοηθή του. Θα λείπει ο Νίκος Ζής που είναι ο GM. Άκου ποιοι ακόμα θα λείπουν. Θα λείπει ο Τολιόπουλος. Θα λείπει ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Θα λείπει ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος. Θα λείπει ο Κώσο Αντετοκούμπο. Έχω να πω λοιπόν ότι όλοι αυτοί είναι υπόλογοι στο λαό του Άρη και πρέπει είτε να απολυθούν είτε να παραιτηθούν. Σε κάλυψα? Θέλω να πιστεύω. Γιάννη αγαπημένη, ο νυν αρχηγός και ψυχή της ομάδας ο Λεφ Μπο. Νούμερο 2 ο μελλοντικός αρχηγός μας ο Τανούλης. Και τελευταία μπάλα σε αυτό που θα τη βάλει δεν με νοιάζει ποιος. MVP με διαφορά πιστεύω θα είναι ο Ρόμπινσον Έρλ. MVP θα είναι ο λαός μας, λέει ο φίλος ο Ντένις, ο οποίος θα αναγκάσει, λέει, τους παίκτες να υπερβάλλουν αυτούς. Αν κρίνεται τίτλος, τελευταία επίθεση, δεν με νοιάζει ποιος το χάνει και την καρφώνει, ο Τανούλης. Γιώργο Τανούλη, δεν ξέρω αν με ακούς. Γιώργο Τανούλη, δεν ξέρω αν με ακούει κάποιο μέλος της οικογένειάς σου. Αλλά υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, έτσι. Όλη η Ευρώπη θα ασχολείται με τον Ερλ, κύριε δασκάλου, λέει ο φίλος ο Μπάμπης. Το πιστεύω αυτό που λες. MVP ο Άρης, λέει ο Παντελής που σχολιάζει τις μουσικές. Εκεί. Τελευταίος σου τον Δημητρίγεβιτς. Και αγαπημένος ο Χαραλαμπόπουλος, λέει ο Σάβας. MVP Morgan, ένα με την κερκίδα Θανάσης και Μοκόκα και αποκάλυψη Ρόμπινσον Έρλ, τελευταία μπάλα Μοκόκα αφού το είχε βάλει και στο τελικό με την Μπουρκ στο τέλος που λένε. Και που λένε λέει θα είναι ο Μπίρτς. Α, βάζοντα και τον Μπίρτς τώρα, έτσι. Τον θυμηθήκατε, σας τον θύμισε ο δασκάλου. Τον υποτιμημένο Καναδό, για κάποιο διάστημα ακόμα Καναδό σέντερ. Εντάξει. Εδώ θα είμαστε και θα μιλάμε για τον Μπίρτς, να ξέρετε. Το Λιόπουλο ψηφίζει ο Γιάννης. Και μετά λέει πράγματα που είναι για μας μόνο και όχι για τον αέρα. MVP Μοκόκα, λέει ο Στέφανος. Και που λένε Θανάση. Αποκάλυψη Ρόμπινσον Έρλ. Και χρυσή αλλαγή, λέει ο συνονόματος ο Σερβάκος, ο Γιώβιτς. Και καυτή μπάλα το Λιόπουλος προφανώς. Γιάννη, ξέρεις ότι η Μονακό πάει για δεύτερη εθνική στη Γαλλία λόγω χρέων? Έχω περιέργεια να δω τι θα γίνει με τη συμμετοχή στο Eurocup. Φίλε Γιάννη, η απόφαση της Ομοσπονδίας αφορά μόνο τη συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα και κύπελο. Η Μονακό έκανε και ανακοίνωση. Θα ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Πιστεύω ότι θα δικαιωθεί. Από εκεί και πέρα θα δημιουργηθούν πολλά ερωτηματικά για το αν αυτοί οι παίκτες θα μείνουν η Μονακό και θα τους πληρώσει τα συμβόλαια και θα μείνουν μόνο για το Eurocup. Αν και πιστεύω, φίλε Γιάννη, εδώ είμαστε να το ξέρετε, δεν αποκλείω ότι η Μονακό να βρεθεί ξαφνικά στην Αδριατική Λίγκα φέτος αν γίνει οποιαδήποτε στραβή στη Γαλλία και δεν την αφήσουν να παίξει. Βλέπω πολύ πολύ πιθανή. Η Αδριατική Λίγκα, ξέρετε, περιμένει με ανοιχτές αγκάλες ομάδες από παντού. Δεν πιστεύω ότι θα στεναχωρηθεί ούτε που η Μονακό θα παίξει εκεί και ούτε η Μονακό πιστεύω θα στεναχωρηθεί πολύ να παίξει στην Αδριατική Λίγκα. Λέω εγώ τώρα. Ναι, φίλε Γιάννη, αυτό είπα.
ότι ο Βάρδος Κακοφωνίκης καταλήγει δεμένος στο δέντρο. Εντάξει, δέστε με, αλλά δέστε με μέσα στο παλέ να βλέπουμε και λίγο μάτς, έστω και ανάποδα. Ο καημένος ο Όλυμπος λέει: συγγνώμη ρε Γιάννη, λέει, δεν το είπα από κεκτημένη ταχύτητα, το γίγαντας παραμένει. Εντάξει, δεν με έβρισες κιόλας, ως αλήμ με είπες, ανέβασες και τις μετοχές μου. I'm a low-down gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a... Ο Κώστας άκου τώρα τι λέει. Λοιπόν, άκου λέει πώς θα το κάνουμε. Σαν τάξιμο, πώς άλλοι υπόσχονται να ξυρίσουν μουστάκι, να κουρευτούν γουλί αν γίνει κάτι, έτσι και εσύ. Αν η ομάδα σηκώσει μια κούπα από φέτος, το επόμενο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο, σε κάθε τρίποντο που θα βάζουμε, θα ρουλιάζει από το μικρόφωνο με το χαρακτηριστικό τρόπο το 3 points. Θα κάνεις λίγη υπομονή, ένα παιχνίδι δεν θα περάσει. Κώστα, αλήθεια προτιμώ να ξυρίσω την κεφάλα μου παρά να αρχίσω να λέω αυτά τα περίεργα. Αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ να λέω το 3 points στους διαγωνισμούς του ημιχρόνου. Πρέπει να το λέω στο παιχνίδι. Άσχετα αν δεν ξέρουμε, φέτος μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή, έτσι δεν λέμε τώρα. Μπορεί κανένα αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Αλλά αν είμαι εκεί, εγώ 3 points δεν λέω. 5 ώρες για να δούμε την Αριανάρα ζωντανά, δεν περνάνε οι ώρες, Άρη μου. Και MVP λέει ο Μόργκαν, παίκτης αποκάλυψη Τανούλης Γιώβιτς. Τελευταία επίθεση το λιό. Ρόμπινσον Έλλη Δημητρίεβιτς. Καλά, ρε Σπύρο. Είπαμε να πεις 3 παίκτες, είπες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παίκτες, ρε Σπύρο, είπαμε. 8 παίκτες, είπες, ρε Σπύρο, στην απάντησή σου. Ε, Σπυράκο. Τι απάντηση πολιτικού είναι αυτή? Ποιον πιστεύεις θα είναι MVP και 8 παίκτες ανέφερες? Ρε Σπύρο. Κάτι άσχετο λέει, όταν δεις το μεγαλομέτωχο μας, ρώτα τον τι ποσοστό ευστοχίας έχει στα τρίποντα. Λέει ο Τάσος. Καλημέρα από την Κιτρώνα Δράμα. Βλέπεις και εσύ τα βιντεάκια του κυρίου Σιάο, ε. Πρέπει να πει κάποιος τον κύριο Σιάο. Δεν ξέρω καταρχήν αν έχει δοκιμάσει δίποντο στη ζωή του. Ωραία τα βάζει εκεί πέρα στα παιχνιδάκια που παίζει με την ομάδα του. Αλλά πρέπει να ενημερώσει κάποιος τον Ρίτσαρντ Σιάο ότι δεν έχει νάρκες μέσα από το τρίποντο. Δεν πατάει μέσα από το τρίποντο, σουτάρει συνέχεια απ' έξω. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το παιδί που τυχαίνει να είναι, να έχει αλλάξει και να φαίνεται δυνατός να αλλάξει την ιστορία του Άρη στο μπάσκετ, έχει τρέλα με το άθλημα. Και αυτό είναι πολύ καλό για τον Άρη. Τον είπε τον Μπίρτς ο Γιάννης, καθάρισε. Τελευταία επίθεση Μόργκαν. Έκπληξη Μπίρτς που λένε Θανάσης και MVP Μόργκαν. Ο Θανάσης από ό,τι... Ναι, μέχρι στιγμής έχουμε άλλα 20 λεπτά, φίλε Χαβίτο. Ο Θανάσης, τι είναι αυτό, everything I do. Εντάξει παιδιά, είπαμε να ερωτευτούμε, αλλά όχι και έτσι. Καθίστε λίγο καλά. Εντάξει. Ωραίος ο Μπράιαν Άνταμς, αλλά ας ακούσουμε κάτι άλλο. Μην ερωτευτούμε μεσημεριάτικα. Ο Θανάσης σίγουρα βγαίνει που λένε μακράν της κερκίδας. Ο Τανούλης από κοντά. Βλέπω λέει μαζί με τον Τανούλη με κανένα κάρφωμα λέει και λοιπά να το γυρίζουν ανάποδα το παλέ. Θα ζήσουμε ωραία πράγματα. Εγώ αυτό περιμένω και αυτό πιστεύω. Γερά να είναι τα παιδιά με υγεία. Γεια σου ρε Σπυράκο. Δύο Αργανά λέει σ' ακούμε στη βροχερή Στουτγκάρδη. Σπύρος και Γιώργος. Γεια σας ρε Λεβέντες, γεια σας ρε Μούτρα. Τελικά έχει αριανούς η Γερμανία, ε. Μπράβο ρε φίλε. Καλά που είστε εσείς και στέλνετε καμιά φωτογραφία. Τα φιλιά μου, καλούς δρόμους, να προσέχετε παιδιά. Άιντε Αριανάρα. Ο Θοδωρής δηλώνει και το Λιόπουλο για νίκη με τελευταίο τρίποντο σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο εκτός έδρας. Καψούρα που έχεις ρε Θοδωρή. Εύκολα βάζεις Γιάννη. Τελευταία επίθεση μόνο. Το Λιόπουλος και στο χάσει MVP Μόργκαν. Έκπληξε ο Παλίκαρος ο Τανούλης. Και ο παίκτης που περιμένω να δω πιο πολύ στο παρκίνο Θανάσης. Και ας χάνει τα πάντα. Σιγά που θα τα χάνει. Γιάννη, μιας και μπορείς να προτείνεις πράγματα στην ΚΑΕ, κάνε μια πρόταση να κάνει είσοδο η ομάδα στο παλέ με καμιά πολεμική κομματάρα. Αφού αποθέωσε το κρυπ, άκουσε λίγο αγαπημένε μου φίλε.
η Ζαρατούστρα και, το... και η Οδύσσια που μπαίνει μέσα ο Άρης είναι ένα τραγούδι που παραδοσιακά έμπαινε και στα χρόνια της Αυτοκρατορίας. Είναι μια συνήθεια και ένα κομμάτι το οποίο έχει συνδεθεί με την είσοδο του Άρη στο γήπεδο. Είναι κάτι που πολύ δύσκολα να αλλάξει. Θεωρώ ότι αυτό που μπορεί να αλλάξει και που θα ήταν ωραίο να αλλάξει και θα ήθελα και εκεί κάποια στιγμή να το συζητήσουμε είναι ο τρόπος που βγαίνει η ομάδα και παρουσιάζεται στο παρκέ. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι φέτος στις αλλαγές που θα γίνουν και θα υπάρχει δυνατότητα καινούριου και φωτισμού και δηλαδή ο ήχος και το φως στο παλένα είναι πολύ σύγχρονα και διαφορετικά, να γίνουν διάφορα ωραία πράγματα για την παρουσίαση ειδικά των παικτών, με χαμηλωμένα φώτα, με προβολάκι το οποίο θα πέφτει επάνω, κανονάκι πάνω στον παίκτη που θα παρουσιάζεται. Καλό θα ήταν βέβαια, και αυτό είναι μια θερμή παράκληση και προς την κερκίδα, στη διάρκεια της παρουσίασης των παικτών να μπορούν να ακούγονται τα ονόματά τους, γιατί τα συνθήματα είναι καταπληκτικά και φυσικά είναι αποθεωτικά, αλλά και τα λατρεύουμε, είναι σαν τραγούδια στα αυτιά μας, αλλά στη διάρκεια της παρουσίασης βοηθάει πάρα πολύ να συνοδεύεται η παρουσίαση και να ακούγονται τα ονόματα των παικτών. Έτσι το καταθέτω ως αίτημα δημόσιο. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε να συζητήσουμε ωραία πραγματάκια. Ναι φίλε Στέριο, βλέπω ότι ασχολούνται πάρα πολύ το EuroCup με το roster που χτίζει ο Άρης. Γιάννη καλησπέρα από Καβάλα και σε σένα. Ξεκινάω λέει για να βρεθώ στο πρώτο φιλικό της ομάδας σε 7.30. Πιστεύω σε αυτό το ρόσερ και σε αυτόν τον προπονητή. Έβαλες και στοίχημα ότι θα πάρει άριστο το πρωτάθλημα φέτος στο ποδόσφαιρο. Θα με κάνει λέει κατά 80.000 ευρώ πιο πλούσιο. Στο εύχομαι αδερφέ μου. Αλλά αυτό που εύχομαι είναι να έχεις καλό δρόμο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που δείχνεις τέτοια αγάπη και αφοσίωση στην ομάδα και κάνεις τόσα χιλιομετράκια από την Καβάλα για να είσαι παρόν στο πρώτο φιλικό του ποδοσφαιρικού Άρη. Μπράβο σου. Αποκάλυψε ο Τανούλης MVP ο Δημητρίγεβιτς και πουλενάρα ο Μοκόκα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Δεν υπάρχει όντως, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, τηλεοπτική μετάδοση σήμερα στο παιχνίδι. Θα αρκεστείς στην πολύ πλούσια ραδιοφωνική μετάδοση του Yellow Radio. Μια χαρά ευθύνες μπορεί να σηκώσει Γιώργο Τανούλης, να το ξέρεις, είναι έτοιμος για όλα. Και μάλιστα έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά, έχει πάρει και πάρα πολύ όγκο, είναι τούμπανο. Τα λέει ο γιος μου που τον βλέπει πολύ συχνά στις προπονήσεις εκεί στο Μπουντοβίνο. Χαίρομαι με τη χαρά μας λέει και με τη χαρά των άλλων συνοπαδών να συζητάμε απροβλημάτιστα για τους παίκτες, το αγωνιστικό και τις εκδρομές με την ομάδα. Ευχαριστούμε λέει και το αξίζαμε. Και μας το φέρει η ζωή, κατάμε στο παλέ και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Έχω παιδιά πάντως, να ξέρετε Δημήτρη, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και σας αξίζει να ζείτε μια τέτοια συνθήκη στο μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά περιμένω ότι θα υπάρξουν κρίσεις, θα υπάρξουν δυσκολίες και θα κριθεί πάρα πολύ η αγάπη και η πίστη και στο πρόγραμμα και στα πρόσωπα και στην προσπάθεια που γίνεται στην ΚΑΕ στις δύσκολες στιγμές. Και από τον τρόπο που θα διαχειριστούμε σαν λαός και σαν κόσμος απογοητεύσεις και στεναχώριες που θα υπάρξουν, είναι πολύ, απολύτως φυσιολογικό. Εντάξει Νικόλα μου, για τον Πούρτιτς δικαίως δεν λένε τίποτα, ο Πιτσιρικάκος είναι ακόμα Πιτσιρικάκος, θα μπει και αυτός στην εξίσωση, αλλά όχι ακόμα, είναι 15 χρονών παιδί. Καλησπέρα και σε ένα Μάκη που λέει τι θα λείπουν όλοι αυτοί από τη βασική προετοιμασία. Το μπουλ όλοι. MVP. MVP ο Κάρλ. Ποιος είναι ο Κάρλ? Χρήστο, ποιος είναι ο Κάρλ? Που λένε Μοκόκα και τελευταίο σου το Λιόπουλος. Ο Ρόμπινσον Έρλ, μήπως εννοείς MVP? Αυτοκίνητο γερμανικό, ρολόι ελβετικό, playmaker σέρβος, δηλαδή MVP θα είναι ο Δημητρίγεβιτς.
λέει ο φίλος με ένα πολύ ωραίο έξυπνο μηνυματάκι. Τελευταία φάση, όλα κρέμονται σε μια κλωστή. Ο μέγας θα είμαστε στην άμυνα ή στην επίθεση. Αδάμ. Ο μέγας λέει δασκάλου παθαίνει στιγμιαίο μπαουκτισμό. Παίρνει το μικρόφωνο και λέει πάμε μπαλατάκι. Τι λέω, αναρωτιέται, και τότε βλέπω να σούτ από το διάστημα από τον Τολιόπουλο να χτυπήσει το στεφάνι. Α, κατάλαβα, εντάξει. Αδάμ, κόψε αυτά που παίρνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σιγά μην βάζουμε κανένα πουλί από πίσω να κελαϊδάει. Δεν μπορώ, παιδιά. Ο συνάδελφος στο ΣΕΦ, ο οποίος είναι και επίσημος άνκορμαν της Εθνικής και της ΕΟΚ και είναι σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΟΚ, δεν μπορώ να γίνω σαν και αυτόν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά τα... Σάσα Βεζέγκοφ για 3 points. Προτιμώ να... Πραγματικά προτιμώ να με κλείσετε σε αποθήκη και να μην μιλάω. Μόνο ο Γιώργος Τανούλης, για πολλούς λόγους ο Γιώργαρος ψηφίζει το δικό μας παιδί. Έκπληξη Τανούλης, λέει ο άλλος ο Γιώργος. MVP Robinson, που λένε Μοκόκα. Και κατέθεσε την υποψηφιότητά του. Ο Κωνσταντίνος λέει MVP ο Μοκόκα. Παίζει πολύ και ο Μοκόκα. Σήμερα ανακοινώνεται, έτσι, 19 και 14. Δεν, παιδιά, με τα σχόλια στο YouTube δεν ασχολούμαι, ειλικρινά σας το λέω. Δεν μπαίνω σε καμία διαδικασία να διαβάσω σχόλια για το YouTube. Δεν ξέρω αν τα καθαρίζει, ποιος τα καθαρίζει. Αν ο Yellow, έτσι, μου έχει πει και ο Δημήτρης, μπορείς να τα ελέγχεις. Δεν θέλω να τα ελέγχω. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία της ανοησίας του YouTube. Και κυρίως με ενδιαφέρει πάρα πολύ και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μπαίνουν και σχολιάζουν, να ενημερώνονται έγκυρα και έγκυρα για τα θέματα του Άρη. Οπότε, παιδιά, εδώ συντονισμένοι να είστε για τα αυτοκρατορικά νέα. MVP Σιάομπο, Χωρίτης και Τανούλης, λέει ο φίλος ο Νίκος. Ο αγαπημένος κερκίδας ο Μοκόκα, λέει ο Κώστας. Αποκάλυψη Μπίρτς, το βάζετε τώρα. MVP Δημητρίγεβιτς και τελευταίο σουτ Γιώβιτς. Γιάννη, για μένα ο Μπίρτς θα είναι πολύ επιδραστικός, αλλά θεωρώ μέχρι εκεί. Χωρίς να το μειώνω, θα είναι τείχος στη ρακέτα. Αυτό θέλει ο Άρης, φίλε, από τον Μπίρτς. Δεν θέλει να κάνει triple-double. Θέλει να είναι πολύ επιδραστικός στη ρακέτα. Αυτός θα είναι ο ρόλος στην ομάδα. Κάθε παίκτης έχει άλλο ρόλο. Πες στην Φραγκφούρτη να στείλει βροχή στην Πράγα, γιατί έχουμε καεί. Και κοίτα, μην αρχίσουμε να κοιτάμε και το βελγικό πρωτάθλημα. Γιατί όχι, φίλε. Έχουμε το δικό μας το παιδί εκεί. Αυτή ποια είναι η Whitney? Αγάπη μου, σε λατρεύω, είσαι κορυφαία, αλλά όχι για την εκπομπούλα. Ενώ η Oasis και το Wonderwall είναι tamam για τη συγκεκριμένη εκπομπούλα. Tamam όμως. Γιάννη, την Οδύσσια δεν την μπορώ ούτε εγώ. Θα ήθελα το τραγούδι των Bulls που έπαιρνε η ομάδα. Όχι ρε παιδιά τώρα. Όχι τώρα να κοπιάρουμε τώρα το τραγούδι των Bulls. Κακώς δεν μπορείτε την Οδύσσια. Εγώ ανατριχιάζω. Εγώ θέλω, κύριε δασκάλου, να λέει δύο πληροφορίες για τον κάθε παίκτη συνήθως στο παρκέ. Ακούστε λίγο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο στην παρουσίαση της ομάδας, έτσι, για την καινούργια χρονιά των παικτών. Σε κάθε μάτς δεν μπορεί να λες, να παρουσιάζεις. Δηλαδή όπως γίνεται στο NBA, λέτε, από το πανεπιστήμιο, τάδε, τόσο ύψος και αυτό. Εντάξει. Γιάννη, θα ρωτήσω ότι ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί πλήρως το τι παικτάρα έχουμε πάρει και αναφέρομαι στον Δημητρίγεβιτς. Εγώ αντιθέτως, φίλε Χαβίτο, νομίζω πως έχει καταλάβει ο κόσμος και τον αναφέρει πολύ συχνά. Όλοι, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση για τα έργα του Παλές ό,τι αφορά φώτα κλπ. Και οθόνες και αυτά, αλλά θεωρώ ότι θα εξυγχρονιστεί εξαιρετικά και πρέπει να εξυγχρονιστεί. Εγώ μόνο για αγαπημένος κερκίδας θα ψηφίσω ο Θανάση. Και παρουσία, λέει, του Γιάννη και του Σιάο, θα πάρει αυτό στο μικρόφωνο και από μένα και θα ανακοινώσει ότι αναλαμβάνουν και το ποδόσφαιρο. Αυτό, φίλε Κώστα μου, θα ήθελα πολύ να το ζήσω, να ξέρεις.
Γιάννη, τον 7 μηνών Αριανό μου χρειάζεται κάτι για να μπει στο γήπεδο. Αντώνη, χρειάζεται να έχει σίγουρα μία πάνα μαζί σου. Σίγουρα πιπίλα. Και βέβαια να έχει και λίγο γαλατάκι ή λίγο νεράκι για να μην σκάσει το παιδί. Κατά τα άλλα, το τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Μπόλη και αγάπη στο μωράκι σου. Να σας ζήσει και να το χαίρεστε. Για πότε θα γίνει δίμετρο γαϊδούρι, ούτε θα το καταλάβεις. Καιρό να είναι. Καλησπέρα Γιάννη, θα μου άρεσε να ακούγεται σε κάθε καλάθι από τα ηχεία ένας ήχος σαν να πέφτει ο βίδα στα τρίποντα και πολυβόλα στα δίποντα όσον αφορά τα καρφώματα, ήχος βόμβας μεγατόνων. Κοίταξε, σάμα ακούγεται, ακουγότανε και πέρσι στο παλέτο πολυβόλο και αυτά. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι, αλλά οκ, okay, είναι κάτι. Δεν θέλω βόμβες, οβίδες και τέτοια σαν... Δεν τα πολύ θέλω, είμαι λίγο old school. Θέλω φυσικό ήχο στο παλέ. Δεν είναι άσχημα όλα αυτά, αλλά... Ο Νίκος λέει ότι δεν περνάνε οι μέρες για την έναρξη του αυτοκράτορα. Ο Κωνσταντίνος δίνει το τελευταίο σουτ στο Χατζηλάμπρου και MVP το Λιόπουλο και Σιάο. Κωνσταντίνε, το δίνεις το τελευταίο σουτ στο Χατζηλάμπρου, ε.

Ο Ζαχαρέας δεν θέλει να αλλάξουμε διχτάκια. Νομίζω και μπασκέτες θα αλλάχτουν. Προσθέτει και το Χατζηλάμπρο ο Χρήστος. Εγώ θα πω Λίτελη, νομίζω δεν άκουσα το όνομά του. Το άκουσα, δεν γράφτηκε φίλε. Ναι, το ξέρω Αδάμ ότι δεν με προσβάλλει, ότι είναι χιουμοριστικό. Το διάβασα, βγήκε νόημα. Δεν πάει να φωνάζεις και πάμε παλατάκι όταν μπαίνουν τα τρίποντα και το παλέ θα εκρήγνεται. Εμείς ό,τι και να λες δεν θα καταλαβαίνουμε τίποτα, λέει. Η Οδύσσια και το Eye of the Tiger δεν πρέπει να αλλάξουν ούτε το 2914, καταθέτει ο Γιώργος άποψη. Για την Οδύσσια συμφωνώ απολύτως, παιδιά, έτσι να ξέρετε. Εκτός από Ευρώπη, έχει και ωραία ταξιδάκια φέτος. Πού έχει ωραία ταξιδάκια, κάτσε γιατί κόλλησε. Το κολλήσατε φυσικά το Viber, όπως ήταν λογικό. Όχι, αγαπάμε Metallica, αλλά όχι Nothing Else Matters. Δεν θα μείνουμε σε αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Μοκόκα λέει, ο ένας το Λιόπουλο, ο άλλος το Ανούλης, ο παράλληλος. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω, τον Διαμαντίδη τον ρωτήσαμε. Ωραίος ο Ανδρέας. Εκτός από Ευρώπη έχει και ωραία ταξιδάκια εντός του χρόνου. Φύγαμε για Λευκάδα και για Γιάννενα. Να σε ρωτήσω κάτι, Κωστή. Θα σου αφήσουνε? Ναι. Γιατί για παράδειγμα στην Καρδίτσα δεν σε αφήνουν να πας οργανωμένα. Η αστυνομία λέει όχι. Ειδικά θυμάσαι και στα Γιάννενα. Και τα Γιάννενα δεν μπορούσε να πάει ο κόσμος στο Άρη οργανωμένα ούτε με τον Πας.

Offspring θέλει ο Ανδρέας, δικά μας τραγούδια. Ο Μιχαήλ λέει, φέτος πρέπει καέ να επιτρέπει στους παίκτες να δίνουν μετά τους αγώνες φανέλες στα παιδάκια της κερκίδας, γνώμη μου. Αυτό έχει να κάνει και με την εταιρεία που παρέχει ρούχα. Μακάρι να υπάρχει η δυνατότητα αυτή, ή ακόμα καλύτερα θα μπορούσε να γίνεται κάτι πολύ ωραίο και να υπογράφονται φανέλες με τους παίκτες στην μπουτίκ πριν ή μετά από κάποιο αγώνα για ένα 20 λεπτό μισάωρο. Θα ήταν ωραίο αυτό. Ζω για να ξανακούω σε κάθε αγώνα το πότε ποτέ. Παρεμπιπτόντως το 10 χρόνια κακώς δεν το τραγουδάμε. Αποτελεί ιστορία και την ιστορία πρέπει να την τιμάμε. Τυχερός που το πρόλαβα. Λέω Μιχαήλ, το 10 χρόνια αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ποδοσφαιρικό το μήνυμα, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε. Ο φίλος από το Χάλενγκενχάου στέλνει αγάπη στον Καβαλιώτη που τον ανατριχιάζει η πίστη του που θα ταξιδέψει για το φιλικό και λέει ανατρίχιασέ μας και ας είμαστε 2.300 χιλιόμετρα μακριά.

Ευχαριστώ φίλε Αντώνη για την εμπιστοσύνη και για τα ωραία σου λόγια. Και εύχομαι να έχεις την υγεία σου και να αντέχεις τον ήλιο που εκεί σε έχει η δουλειά σου. Την αγάπη μας. Θέλει το τρανζίστορ να παίζει τακτικά. Θέλει μαρινέλα γενικώς ο Κώστας στο παλέ. Δεν θα είναι glass floor φίλε Παναγιώτη του παλέ, όχι. Απλά θα είναι ένα καινούριο ολόφρεσκο παρκέ. Το glass floor είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση, πολύ ακριβή επένδυση. Ελπίζω να ζήσουμε και να είμαστε γεροί να το δούμε στο καινούριο γήπεδο του Άρη. Νομίζω ότι θα ζούμε. Ο Θεός να δώσει. Το παλέλ έχει μια άλλη αιτία και δεν χρειάζεται ειδικά εφέ ηχητικά. Το μόνο που λείπει θεωρώ είναι εξυγχρονισμένος φωτισμός LED και show με κανονάκια. Έχει άλλη αιτία το παλέ. Έχει ωραία πράγματα, αλλά πρέπει να εξυγχρονιστεί και να ακολουθήσει λίγο και τις σύγχρονες επιταγές για να μπορεί να είναι όπως πρέπει. Ωρε φίλε, με τι κομμάτι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Λες και ήταν παραγγελιά. Ο-πο-πο. Πολύ αγαπημένο μου. The Verve. Αυτή είναι μια κομματάρα. Φιλιά στον Χρήστο που λέει τα ηχητικά της κερκίδας είναι τέλεια και όλα τα άλλα είναι περιτά. Γιάννη καλησπέρα, ελπίζω να είσαι καλά. Πολλά χαιρετίσματα. Ρώτησα στη Νόβα και μου είπαν θα προβληθεί κανονικά στις 8 από Νόβα προς Prime. Μιχάλη, 7.30 είναι το φιλικό με τον Παθραϊκό και δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη. Μήπως είπαν για Πανσεραϊκό. Ο Χαβίτορο αναρωτιέται τι θα γινόταν ο Άρης του Γκάλι, του Γιαννάκη και του Λευτέρη είχαν σιάο. Μην μας τα κάνεις αυτά, Χαβίτο. MVP Robinson, αποκάλυψη Τανούλης Χατζηλάμπρου, αγαπημένος κερκίδας Μοκόκα και όταν και η μπάλα Δημητρίγεβιτς, λέει ο Βασίλης. Τις μουσικές στο παλέ τις επιμελούνταν μέχρι τώρα ο Παναγιώτης ο Μητρολίδης, από τους κορυφαίους και πιο παλιούς DJs της πόλης και εξαιρετικός επαγγελματίας. Λοιπόν, κατάκια μου, τρεις ωρίτσες ήμασταν παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά. Ο Παναγιώτης λέει πιανού φανέλα θα πρωτοπάρουμε, φυλακή θα πάμε. Αγάπη και στο Βασίλη το φίλο μου. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για την ακρόαση και για τη μαζική συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστώ και τα παοκτσάκια που γεμίζουν με σχόλια τις εκπομπές καθημερινά στο YouTube. Δεν τα βλέπω, αλλά έτσι μου λένε τα παιδιά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλες και όλοι καλά. 7.30 σήμερα, Άρης Παθραγικός, φιλικό παιχνίδι στο Κλεάνης Βικελίδης. Όσοι πιστοί, και ελπίζω να είναι πολλοί, προσέλθετε να μυρίσετε χορταράκι και να δείτε την ομάδα που αγαπάτε. Αύριο εμείς λίγο μετά τις 12 θα είμαστε και πάλι εδώ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί εννοείται Δημήτρης Οσαλής με Yellow News και ένα εξαιρετικό τρίωρο με μπόλικο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Μένετε συντονισμένοι σήμερα γιατί το φιλικό με τον Παθραϊκό θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Yellow Radio και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά το φιλικό, δηλώσεις και άλλα ενδιαφέροντα πραγματάκια. Με Χρήστο Γκάλι στο στούντιο από τις 6 ως τις 10. Εμείς αύριο ξανά εδώ στο γνωστό μας μετερίζει το επικοινωνιακό και για μια ακόμα εβδομάδα που θα κάνουμε εκπομπούλες παρεούλα.

0: Καλό μεσημέρι εύχομαι. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια του Δημήτρη του Σανλή. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά παιδιά, γεια σας και χαρά σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Νες Καφέ Κλασίκ 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινός παλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
16: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
23: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
26: GPS και βυθόματο έχεις.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
26: GPS, λογικό έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
25: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Με λίγη καθυστέρηση ξεκινήσαμε, με μία ώρα καθυστέρηση, καθώς διαφοροποιήσαμε λίγο το πρόγραμμα σήμερα, καθώς υπάρχει το φιλικό παιχνίδι της ομάδας του Άρη με τον Πανθραγικό. Οπότε υπήρχε αυτή η μικρή διαφοροποίηση.

με το ξεκίνημα έγινε και το τηλέφωνο, οπότε έπρεπε να διακόψω για ένα λεπτάκι. Με συγχωρείτε. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Έλεγα λοιπόν ότι λόγω του φιλικού αγώνα του σημερινού Άρης Πανθρακικός στις 7.30 ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης υπάρχει διαφοροποίηση και στο δικό μας πρόγραμμα. Έκανε 12 με 3 ο Γιάννης, 3 με 6 θα σκατήσω εγώ συντροφιά. Έτσι πιο χαλαρά, παιδιά, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό Άρη, ό,τι θέλετε να πούμε και για ερασιτέχνη και για οτιδήποτε θέλετε. Μόνο για μπάσκετ, μην μου λέτε. Αν θέλετε, πέστε κάτι για μπάσκετ. Να σας πω αρχικά ότι ο Μοκόκα δεν θα ανακοινωθεί σήμερα. Ορίστε να σας δώσω μια είδηση. Δεν θα ανακοινωθεί σήμερα ο Μοκόκα. Αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα ανακοινωθεί, χωρίς να υπάρχει κάποιο ζήτημα. Απλά αυτή η διαφοροποίηση, ίσως επειδή είναι και ο αγώνας του ποδοσφαίρου σήμερα, το φιλικό, το πάνε και αύριο. Λογικά, αύριο θα ανακοινωθεί και ο Μοκόκα. Η προτελευταία μεταγραφή αυτή τη στιγμή για τον μπασκετικό Άρη. Είδα, είπα, δεν θα πω για μπάσκετ, με μπάσκετ ξεκίνησα. Καθώς περιμένουμε και την οριστικοποίηση συμφωνίας με τον Θανάση Αντετοκούμπο, να ανακοινωθεί και εκείνος και κάπου εκεί θα κλείσουμε. Εκτός αν, λέω εγώ, αφήνω ένα ερωτηματικό, αφήνω έτσι μια πιθανότητα να έχουμε και κάτι διαφορετικό. Εγώ να σας πω τα γνωστά μας. Μας παρακολουθείτε μόνο στους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες στις οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Like, subscribe. Τα αγγλικά σε μάρανα. Όπως το επιθυμείτε, όπως το θέλετε, αν δεν το έχετε κάνει, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, με επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό που σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα. Ό,τι επιθυμείτε το έχει η Secure 247. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Θα πούμε, για θα πούμε, έχουμε χρόνο σήμερα αρκετό, οπότε θα πούμε και για τον στόπερ, θα πούμε και για το παιχνίδι το φιλικό το σημερινό με τον Πανθρακικό, θα πούμε και για τις υπόλοιπες κινήσεις που θέλει να κάνει η ομάδα. Όλα, παιδιά, θα τα πούμε, όλα θα τα αναλύσουμε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τον επίσης γνωστό τρόπο, μέσα από το Viber του σταθμού στο 6936-51-20-99. Έχω και διαγωνισμό, θα σας τον πω μόλις ολοκληρώσω αυτό που έλεγα τώρα για τα μηνύματα. Είτε στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε και στο chat στο YouTube, και εκεί τα μηνυματάκια που θα στείλετε θα τα δω και θα τα σχολιάσω στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Να πω λοιπόν ότι για την κλήρωση, ότι έχουμε σήμερα 3 εισιτήρια, 3 προσκλήσεις επί της ουσίας, για το σημερινό φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Πανθρακικό. Είπαμε 7.30 ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης το παιχνίδι. 3 λοιπόν εισιτήρια, 3 προσκλήσεις για τη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης, τα οποία είναι προσφορά της Τοσίμπα Καρακάσης. Τοσίμπα Καρακάσης. Γράφετε το ονοματεπώνυμο, το άμκα και το email σας και το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-5120-99. Συμμετέχετε στην κλήρωση διεκδικώντας ένα από τα 3 αυτά εισιτήρια προσκλήσεις που δίνουμε για το σημερινό φιλικό Άρης Πανθρακικός. Αν κάποιος δεν έχει πάρει και θέλει, μπορεί να στείλει το μήνυμά του να μπει στην κλήρωση για να διεκδικήσει αυτά τα 3 εισιτήρια παύλα προσκλήσεις στη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης. Θα ξεκινήσω με αυτό πριν πάω στα υπόλοιπα, γιατί μου το έχουν στείλει αρκετοί όσον αφορά την από τη Γερμανία, φίλοι, οι περισσότεροι, ότι άνοιξαν οι Rostock Sea Wolves στα εισιτήρια και ήδη φεύγουν, γίνεται χαμός. Θυμίζω ότι το παιχνίδι με τη Rostock για το Eurocup είναι το δεύτερο παιχνίδι που θα δώσουμε, νομίζω, 21 Οκτωβρίου είναι το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι μας. Το πρώτο είναι στο Λεμάν. Μετά παίζουμε 2 εντός έδρας και το επόμενο εκτός έδρας είναι στη Γερμανία, στο Rostock με τους Sea Wolves. Από ό,τι λοιπόν με ενημέρωσαν οι φίλοι από την Γερμανία, έχουν ανοίξει τα εισιτήρια και φεύγουν πολύ γρήγορα. Προβλέπεται, μας τα γράφει εδώ ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος είναι από το Βερολίνο, κοντά το Βερολίνο σχετικά, γιατί εκεί είδαμε εμείς από Βερολίνο να πάμε. Γύρω στις 2,5 ώρες, κάπου εκεί το είδα η απόσταση από Βερολίνο. Προβλέπονται, λέει, το μπλοκ Nord NORT κάπου σε 700 εισιτήρια, οπότε όποιος θέλει μπαίνει, κλείνει
και στα ακριβώς μπροστά μπλοκ, το MRS, MPS, ώστε να είμαστε περισσότεροι. Λέει, και κλείσαμε και εμείς Βερολίνο και Αμβούργο, τα πλησίστατα δρόμια. Καλά κάνεις, φίλε, 20 δεκάτου. Το γράφεις και την ημερομηνία. 20 δεκάτου είναι η ημερομηνία. Για ένα ακόμη σώο στην Κεντρική Γερμανία. Πραγματικά, στη Γερμανία, εγώ έχω πάει τα δύο θύματα, τα πιο πρόσφατα παιχνίδια που έχω πάει στη Γερμανία. Ένα στη Φραγκφούρτη με τους Skyliners, όπου πραγματικά είχα ζήσει απίστευτη βραδιά, έτσι μέσα στο γήπεδο, με τρομερή παρουσία κόσμου και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μας είχε πάει καλά το μάτσα, αλλά τρομερή παρουσία κόσμου. Απλά μετά είχα τα επεισόδια τα οποία είχαν γίνει έξω από το γήπεδο με κάποιους θρασίδηλους, οι οποίοι περίμεναν να φύγει ο περισσότερος κόσμος και ήρθαν και επιτέθηκαν στους υπόλοιπους Αριανούς, οι οποίοι είχαν μείνει εκεί και είχαν γίνει σκηνικά και με την ασφάλεια και με την αστυνομία και με τους security και γενικά χαμός. Εγώ δεν τα είχα πάρει χαμπάρι βέβαια. Όταν βγήκα από το γήπεδο που τελείωσα συνεντεύξεις τύπου κτλ., τότε με τους φίλους μου εκεί αντιλήφθηκα τι είχε γίνει και μάλιστα και έναν από την ευρύτερη παρέα τον είχαν συλλάβει κιόλας και όλο το βράδυ προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη για το τι έγινε και όλα τα υπόλοιπα. Και μία ακόμα πέρσι στο Αμβούργο, όπου επίσης ήταν τρομερή παρουσία κόσμου, εδώ και με νίκη στο τέλος της ομάδας. Δύσκολη, αλλά νίκη της ομάδας στο τέλος. Με τρομερή παρουσία του κόσμου. Νομίζω στη Γερμανία κάθε παιχνίδι που παίζει η ομάδα, γιατί και στο Ulm το ίδιο έγινε. Και στο Αμβούργο και την προηγούμενη χρονιά, πριν την περσινή που ήμουν εγώ, πάλι το ίδιο είχε γίνει. Γενικότερα στη Γερμανία, όποτε παίζει ο Άρης, νομίζω ότι σε όλα τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά του Άρη φέτος, όπου υπάρχουν εισιτήρια, όπου υπάρχει κόσμος, οι φίλοι του Άρη θα δώσουν μια τρομερή παράσταση. Και μια ακόμα τρομερή παράσταση θυμάμαι, απίστευτη, απίστευτη παράσταση. Ξέρετε πού τη θυμάμαι? Τη θυμάμαι στο παιχνίδι με την Οστάνδη. Δεν ξέρω ποιος ήταν, αν κάποιος που μας ακούει τώρα ήταν σε εκείνο το παιχνίδι. Και εκεί χάσαμε στο τέλος, με ένα σουτ, με Παναγιώτη Γιαννάκη προπονητή. Μιλάμε τρομερή παράσταση του κόσμου. Απίστευτη. Το θυμάμαι σαν τώρα. Οστάνδη, στο BCL ήταν τότε. Νομίζω BCL, δεν ήταν EuroCup. BCL πρέπει να ήταν. Ήταν απίστευτος ο κόσμος στο Βέλγιο. Έτσι. Και αυτό υπάρχει έτσι στο μυαλό μου. Εντάξει, κι άλλα είναι. Πολλά είναι. Μιλάω πάντα για τα τελευταία χρόνια. Αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ και εκείνο πάρα πολύ έντονα. Όποιος ήταν κάποιος, θα στείλει. Ναι, και Λουμπλιάνα ήμασταν πολύ δυνατοί και πέρσι και πρόπερσι. Πέρσι ακόμα πιο δυνατοί από ότι πρόπερσι. Είναι καλή εκδρομή η Λουμπλιάνα. Είναι ωραία η πόλη. Πολύ ωραία η πόλη, βέβαια. Την έχω επισκεφθεί τόσες φορές. Πλέον, όταν πηγαίνω στη Λουμπλιάνα, ξέρω κάθε γωνία. Έχω πάει ή 7 ή 8 φορές. Οπότε την ξέρουμε πολύ καλά. Αρκετοί φίλοι μου στέλνουν για την ΚΑΕ. Παιδιά, ίσως το ότι βγάζει τόσα μόνο εισιτήρια να είναι και θέμα της ΚΑΕ. Δηλαδή, η ΚΑΕ να έχει δεσμεύσει κάποια εισιτήρια και να μην τα έχουν βγάλει για όλους. Πάντως, θα επικοινωνήσω. Θα έχω μια επικοινωνία σήμερα με την ΚΑΕ, οπότε θα ρωτήσω κιόλας. Αν υπάρχει κάτι, πρέπει να κάνει την ενημέρωση. Δεν πρέπει να περιμένει, γιατί ιδίως σε παιχνίδια που αναμένεται να υπάρχει πολλοί κόσμος, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για να ξέρει ο καθένας. Γιατί κλείνει κόσμος για να πάει, θα πρέπει να ξέρει ότι θα έχει και το εισιτήριό του και θα μπορέσει να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Ναι, παιδιά, και τη θύρα 7 τώρα εδώ για τον φίλο που ρωτάει, είναι για τη θύρα 7. Ναι, και στη Λουμπλιάνα είχε κάτι σκηνικά, αλλά εντάξει, δεν ήταν τόσο. Στη Φραγκφούρτη ήταν πολύ χειρότερα. Και στη Λουμπλιάνα όντως είχε γίνει, αλλά δεν ήταν η ίδια η ένταση. Πριν το μάτς εκεί, τα θυμάμαι. Πώς δεν τα θυμάμαι? Μια χαρά τα θυμάμαι, παιδιά. Γιατί και εκεί ήμουν. Οπότε σίγουρα τα θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα πάρουμε τη σειρά. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε εμείς με τα ποδοσφαιρικά μας. Σήμερα φιλικό παιχνίδι για την ομάδα, 7.30 ώρα. Έκανα το τηλέφωνο πριν, ήταν μήπως έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά τον Κουαμέ. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι από χθες, με το που είδα και εγώ την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, ότι κάποιο πρόβλημα έχει ο Κουαμέ, κατευθείαν και εμένα με πιάσει μια ανησυχία, προκειμένου να δούμε ποιο είναι αυτό το πρόβλημα. Από ό,τι μου είπαν, τώρα το μεσημέρι θα κάνει την μαγνητική ο Κριστιαν Κουαμέ. Θυμίζω, χθες αποχώρησε από την προπόνηση του Άρη την χθεσινή λόγω αισθάνθηκε. Κάτσε να το δω ακριβώς πώς το λέει, για να μην το λέω από το μυαλό μου και δεν το λέω σωστά. Λοιπόν, να δω την χθεσινή ενημέρωση για να δω ακριβώς πώς το αναφέρει η ΠΑΕ Άρης. Ενοχλεί στους οπίσθιους μοιραίους στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης. Θα κάνει λοιπόν μαγνητική. Τώρα το μεσημέρι μου είπαν ότι θα κάνει την μαγνητική. Και συνέχεια ο γιατρός ο Ιωάννης Χρήστου θα επανεκτιμήσει την κατάστασή του και τα αποτελέσματα και θα ενημερωθούμε κι εμείς για το τι ισχύει όσον αφορά τον Κουαμέ. Από χθες ξέρουμε για Μωρόν και Τιάμ, οι οποίοι εδώ και αρκετές μέρες κάνουν θεραπεία.
Θυμίζω δεν έπαιξαν. Στο δεύτερο φιλικό της ομάδας στην Ιταλία με τη Μόντσα δεν αγωνίστηκαν οι δύο παίκτες, ενώ στο πρώτο είχαν παίξει με την Υγεία 23 της Αταλάντα. Ο ένας υπολογίζεται ότι θα μείνει μία εβδομάδα εκτός προπονήσεων, ομορών, μία εβδομάδα ακόμα δηλαδή. Ενώ ο Τιάμ, ο Ματάρ Τιάμ, θα είναι εκτός για 2 με 3 εβδομάδες. Άτυχος ο Ματάρ Τιάμ. Εντάξει, να σας πω κάτι, επειδή και ένας φίλος μου λέει καλά, λέει νέο παιδί, τι έγινε. Παιδιά, πρώτη φορά κάνει επαγγελματική προετοιμασία. Έχει ξανακάνει ποτέ επαγγελματική προετοιμασία, σας τα έχω πει αυτά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολη η διαχείριση. Έτσι, δεν είναι εύκολη η διαχείριση όταν μιλάμε για ένα παιδί το οποίο δεν έχει κάνει ποτέ προετοιμασία. Πέπεται και πολύ δυνατά, και αυτό σας το είχα πει. Μία προπόνηση είδα και τον είχα δει τον Ματάρ Τιάμ, ο οποίος έμπαινε σαν. Τι να πω. Έμπαινε με τα όλα, τα έδινε όλα. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει κάρτα φιλάθλου, όχι παιδιά, για αυτές τις προσκλήσεις που δίνω εγώ δεν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Γιατί αυτές είναι, τα κερδίζει κάποιος. Οπότε μπαίνει μέσα, είναι κερδισμένα εισιτήρια. Βάζει τους κωδικούς και παίρνει το εισιτήριο. Τουλάχιστον μέχρι πέρσι ή αυτό ίσχυε, επειδή και άλλες φορές το link μου έστελνε ο φίλος μου και από το Σύμπα Καρακάσης, έβαζα τα ονόματα και έβγαινε κατευθείαν το εισιτήριο, χωρίς να χρειαστεί πρόσκληση οτιδήποτε άλλο. Χωρίς να χρειαστεί συγγνώμη κάρτα φιλάθλου. Άρα δεν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου για αυτά τα συγκεκριμένα τις προσκλήσεις. Γιατί είναι. Προσκλήσεις. Κάποιος προσκαλείται επί της ουσίας στο γήπεδο. Βλέπω πάντως αρκετοί εδώ πέρα, ήταν και στη Φραγκφούρτη και στην Οστάνδη. Μου στέλνετε μηνύματα που θυμάστε τις συγκεκριμένες εκδρομές. Να το σου. Στη Φραγκφούρτη, λέει ο φίλος ο Γιάννης, εδώ ήταν ο γιος μου, λέει 17 ετών. Σε αυτά που έγιναν με τους φιλάδους αντίπαλης ομάδας, τους είχε αστυνομία λέει, με χειροπέδες μέχρι το πρωί στα τσιμέντα και ήρθε με 40 πυρετό. Και όλα αυτά γιατί η Ντόρτμουντ είναι ομάδα. Συμπαθών τον Άρη. Αυτό ήταν το πρόβλημα, ρε παιδιά. Δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα. Ήταν και κάποιοι οπαδοί του συμπολίτη εκεί είχαν πάει μαζί με τους Άιντραχτ. Δεν ήταν μόνο οι Άιντραχτ. Οι οποίοι όμως ήταν κότες, γιατί εμείς ήμασταν σχεδόν 1000 άτομα ήμασταν στο γήπεδο. Χαμός γινόταν. Γιατί σου λέω, ήταν η πρώτη έτσι τρομερή παρουσία. Ήταν και μεγάλο το γήπεδο των Skyliners και είχαμε τρομερή παρουσία. Όπου πήγαινε, έβλεπε αδιανού παντού. Δηλαδή δεξιά-αριστερά, πήγαινα στο κηλικείο, πήγαινα στην τουαλέτα, έβγαινα έξω. Όπου και να πήγαινα, παντού μόνο αδιανού έβλεπε. Στη Φραγκφούρτη. Περίμεναν να φύγει ο μεγάλος όγκος και όταν είχαν μείνει λίγοι, τότε έκαναν αυτό που έκαναν και φυσικά εκεί η γερμανική αστυνομία και η security και όλοι οι υπόλοιποι υποστήριζαν αυτούς. Δηλαδή, επιτέθηκαν στους Έλληνες, στους Αριανούς. Έτσι. Λοιπόν, αρκετοί φίλοι μου έχουν στείλει. Θα σας στείλω, παιδιά, στο διάλειμμα τώρα τα ονόματα, τη θύρα στην οποία. Παίρνουν εισιτήρια οι φίλοι του Άρη στην Γερμανία. Εντάξει, παιδιά, αυτό με τη Γερμανία πάντα γίνεται. Πάντα υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό το κομμάτι. Απλά πρέπει και η ΚΑΕ να ασχοληθεί. Δηλαδή, δεν πρέπει να περιμένει. Πρέπει να ασχοληθεί γιατί πλέον το ενδιαφέρον είναι τεράστιο του κόσμου. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον του κόσμου. Φίλος μου Γιάννης εδώ λέει: Οδική για Λουμπλιάνα, αν παλεύετε. Οδική με παιδιά. Α, κάνεις και μια διευκρίνηση. Οδική με παιδιά, αν παλεύετε. Αναλόγως πόσο χρονών είναι. Έτσι, και αν αντέχουν το ταξίδι, έτσι, γιατί είναι μακρινό το ταξίδι. Είναι 1100 κάτι χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω από πού είσαι εσύ, μέσα από τη Θεσσαλονίκη είναι γύρω στα 1100 χιλιόμετρα. Τώρα, αν αντέχουν τα παιδιά, αναλόγως και την ηλικία τους, αν αντέχουν, παλεύεται. 11 και 12, νομίζω ότι καλά είναι ηλικιακά. Παλεύεται. Εντάξει, θα κάνεις και τη στάση σου. Τώρα δεν ξέρω πόση ώρα θα έχεις από Κοζάνη. Κοζανάρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Άρα, Κοζανάρα. Εντάξει, αν θα κάνεις εκεί και τη στάση σου, εντάξει, όταν έχεις παιδιά, θα κάνεις και καμιά στάση παραπάνω. Ο δρόμος είναι πολύ καλός. Ο δρόμος, παιδιά, είναι εθνική οδός. Όλος ο δρόμος, πλέον και τα Σκόπια, όλος ο δρόμος είναι εθνική οδός και η Σερβία δεν είναι κανένα κομμάτι. Όλο πας τρένο. Όλο πας τρένο. Σκόπια, μπαίνεις Σερβία μέσα, πριν το Βελιγράδι φεύγεις αριστερά και μετά εκείνη για την ευθεία. Εκεί που στρίβεις μέχρι Κροατία και όλη την Κροατία που διασχίζεις είναι μια ευθεία. Λες και πας. Εντάξει, Κροατία, τη διασχίζεις και μπαίνεις Σλοβενία. Και έφτασες. Άντε Γιαννάρα μου, να σε δούμε εκεί. Γιατί η Λουμπλιάνα είναι δικιά μου εκδρομή. Ο Γκάλης δεν πάει, δεν του αρέσει. Η Σλοβενία έχει κάτι εκεί με τους Σλοβαίνους. Οι Σλοβαίνες δεν του αρέσουν. Οπότε κάθε χρόνο στέλνει εμένα. Οπότε εκεί είναι. Την έχω καβατζώσει αυτή την. Και κυρίως στις οδικές, γιατί ο Γκάλης δεν μπορεί να κάθεται κιόλας. Κουράζεται, λέει το πουλάκι μου. Πιάνεται. Πιάνεται. Σωστός εδώ. Λουμπλιάνα λέει κάθεσαι και κάνεις και πρωτοχρονιά εκεί. Ήδη κάποιοι φίλοι μου το προγραμματίζουν. Να πάνε μετά των συζύγων. Και να μείνουν εκεί και να κάνουν και πρωτοχρονιά. Και να γυρίσουν μετά στην Θεσσαλονίκη. Ήδη έχω 2 ζεύγη, μπορεί και 3, που το σκέφτονται να το κάνουν έτσι.
να κάνουν ταξίδι και τις γυναίκες εκεί και να μην τρώνε την παντόφλα, γιατί και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι. Και να του είπα: γυναίκα, θα σε πάω στη Λουμπλιάνα να κάνουμε πρωτοχρονιά. Μα σε ευχαριστώ, αγάπη μου, πώς το έκλεισε αυτό το ταξίδι. Μπράβο, τι ωραία θα περάσουμε. Γιατί, να σου πω: στις 30 θα λείψω για λίγο, κανένα τρίωρο, όχι πολύ. Θα πεταχτώ λίγο μέχρι το γήπεδο, παίζει ο Άρης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται μετά. Πόλεμος. Λοιπόν, είπα για Κουαμέ. Περιμένουμε ίσως πριν το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι, στη διάρκεια του παιχνιδιού. Πάντως κάπου εκεί θα έχουμε την ενημέρωση τα νεότερα όσον αφορά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Πρέπει να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί έχει μπει πολύ δυνατά στην προετοιμασία. Δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Μας έχει φάει αυτή η γκαντεμιά, αυτή. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα που γίνεται πάντα και το τραβήξαμε πέρσι τόσο πολύ. Το είπα με πράγματα τα οποία γίνονται έτσι, με τραυματισμούς και με παίχτες που έχουν ευπάθεια. Αυτούς το καταλαβαίνω, αλλά εδώ έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Όλοι οι πάντες συνέχεια έχουμε τέτοια ζητήματα. Σωστός εδώ φίλος ο Κώστας από την Κεντρινόμα Φραγκφούρτη. Γεια σου Κωστάρα από την Κεντρινόμα Φραγκφούρτη. Λοιπόν, μου λέει πες στον κόσμο να κλείνουν λέει και στις υπόλοιπες θύρες, γιατί εκείνες που έχουν κατηθεί για τον κόσμο του Άρη θα είναι ζήγκα. Να πάρουν και σε άλλες θύρες για να μπορέσουμε να πάμε περισσότεροι στο Ροστόκ. Εμείς από Φραγκφούρτη έχουμε κλείσει στη θύρα 8, όχι στη θύρα Β, το βλέπω 8, στη θύρα Β, απέναντι από τον κύριο Όγκο των οπαδών μας. Πού ήταν που μας είχαν κάνει όμως μια μαμουνιά, Κώστα, και επειδή βλέπανε ελληνικά ονόματα και τέτοια σε άλλες θύρες μας τα κόβανε. Θυμάσαι κάπου που μας είχαν κάνει μια τέτοια μαμουνιά. Πάντως, παιδιά, κλείστε όπου παραπάνω μπορείτε. Ορμήξτε και κλείστε όπου παραπάνω μπορείτε. Θα είμαστε. Τρομερά θα είμαστε στη Γερμανία. Και δεν είναι και πολύ μεγάλο το γήπεδο, νομίζω σαν του Αμβούργου πρέπει να είναι περίπου. Γύρω στις 4.500, κάπου εκεί έτσι το είχε πάρει το μάτι μου. Όχι ρε παιδιά, καμία σχέση. Ο Νίκος λέει εδώ για το παιχνίδι με την Τορτόνα, λέει θα πάρουμε εισιτήρια, πρέπει να τα περάσουμε στον Γκοβ. Καμία σχέση παιδιά, δεν υπάρχει Γκοβ στο εξωτερικό. Το Γκοβ είναι ελληνική πατέντα. Το Gov.gr είναι ελληνική πατέντα. Εμείς την παρουσιάσαμε αυτή την ελληνική πατέντα. Έτσι το βάλαμε τον Gov.gr για να βάλεις εκεί το εισιτήριό σου και μόλις έγινε αυτό που βάζεις το εισιτήριο στο Gov.gr σταμάτησαν τα πάντα. Δεν γίνονται πλέον ούτε επεισόδια, ούτε υπάρχουν προβλήματα, ούτε μαλώνουν μεταξύ τους. Τίποτα. Όλα τα λύσαν τα προβλήματα κάνοντας τον Gov.gr. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά αν πιστεύουμε ότι αυτό είναι η λύση. Okay, σε μια ώρα 200 εισιτήρια φύγανε, λέει ο Κώστας. Χαμός πραγματικός. Παιδιά, οργανωθείτε γιατί ξαναλέω, κάποια χρόνια, πριν από κάποια χρόνια πηγαίνανε, να πω άντε γιατί εγώ πήγαινα για δουλειά, μην βάζω και τον εαυτό μου, εμείς. Έχω πάει σε ταξίδι στο εξωτερικό και μάλιστα οδικό από εδώ γύρω στα 650-700 χιλιόμετρα, όχι σε καλό δρόμο βέβαια, στο Μπουντούσνοστ, που ήμασταν 8 άτομα. Ήταν μάλλον 8 άτομα, έτσι ξαναλέω δεν βάζω τον εαυτό μου, 9 ήταν, εμένα δεν με βάζω γιατί εγώ είμαι δημοσιογράφος. 8 άτομα και εγώ 9. Έχω πάει σε άλλο ταξίδι που ήμασταν 4 και εγώ 5. Άρα φέτος επειδή δεν θα είναι έτσι, φέτος επειδή θα είναι ο κόσμος είναι πολύ ορεξάτος, έχει δει τις κινήσεις, βλέπει την ομάδα που φτιάχνουμε στο μπάσκετ, φροντίστε από νωρίς και η ΚΑΕ πρέπει να φροντίσει και ο κόσμος να φροντίσει από νωρίς για να είναι έτοιμος. Κλείνω με τον Κουαμέ. Περιμένουμε λοιπόν τα νεότερα για την κατάστασή του. Τώρα, για το σημερινό φιλικό, εγώ πιστεύω ότι θα βάλει τον. Στο μυαλό μου πιστεύω ότι θα βάλει τον Αλφαρέλα. Δηλαδή, δεν θα χαλάσει αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα. Απλά αντί του Κουαμέ, πίσω από τον Καντεβέρα, θα βάλει τον Αλφαρέλα. Έτσι κι αλλιώς και ο Μωρόν είναι εκτός. Καθώς είναι εκτός προπονήσεων τις τελευταίες ημέρες, οπότε δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι. Και ο Λορέν Μωρόν. Άρα, πιστεύω ότι θα βάλει τον Αλφαρέλα πίσω από τον Καντεβέρα. Κατά τα λοιπά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά πράγματα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι και το σημερινό φιλικό, όπως και το επόμενο με τον Πανσεραϊκό, είναι περισσότερο έτσι για να δει τους παίκτες που έχει στην διάθεσή του. Πιστεύω ότι ίσως δούμε τον Παλάσιος στο σημερινό φιλικό. Δεν είχε παίξει στα 2 στην Ιταλία. Ίσως δούμε περισσότερο χρόνο τον Μπασίρου. Γιατί και αυτό προσπαθεί να τον βάλει. Έτσι προσπαθεί να τον βάλει, να τον εντάξει, να τον φέρει στα στάνταρ που είναι οι υπόλοιποι. Γιατί είναι πίσω ο Μπασίρου, φαίνεται, και ο Παλάσιος. Φαίνεται ότι θέλουν τον χρόνο τους και οι δύο. Οπότε πιστεύω πιο εντατικά αυτές τις δύο εβδομάδες, μέχρι το παιχνίδι με την Καρδίτσα, θα προσπαθήσει να τους έχει όσο το δυνατόν πιο έτοιμους. Φυσικά, πέρα από το κομμάτι του φιλικού, αυτό που
καίει και τον Μιχάλη τον Γρηγορίου είναι το θέμα των μεταγραφών. Περνάνε οι μέρες, Τετάρτη πήγε σήμερα, 5 Αυγούστου, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για συμφωνία ή οτιδήποτε άλλο με κάποιον κεντρικό αμυντικό ή με κάποιο αριστερό μπακ. Στέκομαι σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, σε αυτές τις δύο θέσεις, γιατί εκεί ο Άρης έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη να φέρει δύο παίκτες οι οποίοι θα λογίζονται και σαν βασικοί και να δει μετά και τις υπόλοιπες κινήσεις που θα κάνει. Σας είπα χθες, όσον αφορά το θέμα του κεντρικού αμυντικού, ότι η ομάδα θα πάει σε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Γιατί είχα μια μέσα αγωγικά ανησυχία αν θα πάει σε δύο κεντρικούς αμυντικούς ή θα αρκεστεί σε έναν, κάνοντας και την αλχημία με τον Γένσεν σε τους πιτσιρικάδες. Αλλά παιδιά, το βλέπετε. Ο Ματάρτιαμ είναι ένας πιτσιρικάς, ένα νεαρό παιδί, το οποίο τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να στηριχθεί επάνω του. Δεν γίνεται. Το ίδιο ισχύει και για τον Κάμψη. Έχουν κάνει προπονήσεις με την ομάδα που πέρσι προπονούνται. Είναι στην επαγγελματική ομάδα από πέρσι. Αλλά άλλο κάνω προπονήσεις, άλλο είμαι έτοιμος. Οπότε δεν μπορείς να πας με έναν το Φαμπιάνο στα 35 και το Γένσεν. Θέλεις σίγουρα δύο. Και να έχεις και το Φαμπιάνο τρεις, συν τους δύο πιτσιρικάδες, συν και το Γένσεν όταν χρειαστεί. Ή και το Χόγκλ ακόμα, γιατί και αυτός μπορεί να παίξει κεντρικός αμυντικός. Αλλά δύο θες σίγουρα. Ο Άρης συνολικά έχει καταθέσει προτάσεις σε τέσσερις αυτές τις ημέρες και περιμένει πλέον την απάντηση από αυτούς τους τέσσερις. Περιμένει τη δική τους απάντηση μέχρι την Παρασκευή. Αλλά το περιθώριο που έχει δώσει είναι μέχρι την Παρασκευή για να απαντήσουν προκειμένου να προχωρήσει συμφωνίες. Δηλαδή είναι τέσσερις παίκτες. Εντάξει, αν απαντήσουν και τέσσερις, δεν τους πάρει και τους τέσσερις. Θα πάρει αυτούς που χρειάζεται. Αυτό. Εντάξει, παιδιά, αναλόγως του τραυματισμού δεν είναι όλοι τραυματισμοί ίδιοι. Αυτός ο τραυματισμός πιθανόν να είναι θέμα γύμναση, ξέρω εγώ, ή ξεκούραση κτλ. Συμφωνώ. Δεν είναι όλοι τραυματισμοί ίδιοι όμως. Έτσι, πάλι θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα χαθούμε πάλι. Μην. Το έχετε κάπως στο μυαλό σας, δεν είναι ένα. Δεν είναι αυτό και τίποτα άλλο. Το θέμα των τραυματισμών είναι πιο περίπλοκο. Υπάρχουν αυτοί που έχουν μια ευπάθεια μεγαλύτερη, υπάρχουν αυτοί που δεν έκαναν καλή εκγύμναση, υπάρχουν αυτοί που δεν ξεκουράστηκαν καλά το καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλά στάδια. Πολλά πράγματα. Κακή προπόνηση, ξέρω εγώ, πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Κακό γήπεδο. Δεν είναι ένα πράγμα. Μην το μπερδεύετε, γιατί έχετε το μπέρδεμα στο μυαλό σας. Το έχετε το μπέρδεμα στο μυαλό σας. Λοιπόν. Τι να κάνει το γέλο, να οργανώνει εκδρομές. Τι εκδρομές να οργανώνουμε, παιδιά? Τι είμαστε, τουριστικό πρακτορείο? Εμείς οργανώνουμε την εκδρομή τη δική μας. Του Γκάλι ή τη δικιά μου, όποιος πάει. Όποιος πάει. Και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου που δεν το μεταδώσω το σημερινό φιλικό. Πραγματικά δηλαδή, ένα μάτς που γίνεται στην Ελλάδα, ένα μάτς που γίνεται στο Κλεάνθης Βικελίδης, τώρα η Νόβα, γιατί δεν μπαίνει στη διαδικασία να το μεταδώσει? Δεν ξέρω τώρα, κάποιος μου σφύριξε ότι υπάρχει ένα ζήτημα λίγο με τη Νόβα με την Περκαπίτα. Γιατί θυμίζω ότι τηλεοπτικά δικαιώματα του Άρη, όπως και των υπολείπων ομάδων που μεταδίδονται τα παιχνίδια του στην Νόβα και στην Κοσμοτέ, δεν τα έχουν οι πλατφόρμες, τα έχει η εταιρεία συμφερόντων Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και ποιος άλλος είναι, τρεις νομίζω είναι. Αυτός του Αντένα, πώς τον λένε, ο Κυριακού ή ο Σόλακ. Κάποιος από αυτούς, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Τρεις πάντως είναι. Αυτή τα έχει τα δικαιώματα, η υπερκαπίτα. Και αυτή τα δίνει μετά, κάποια στην Νόβα, κάποια στην Κοσμοτέ. Έφυγαν από αυτή τη συμφωνία ο Παναθηναϊκός που δεν είχε για την επόμενη χρονιά και πήγε στην πλατφόρμα του ιδιοκτήτη του, του Αλαφούζου, και σε αυτήν πήγε και ο Ηρακλής. Αυτοί οι υπόλοιποι είναι κανονικά και μοιρασμένοι. Έτσι, μοιρασμένοι. Αυτό. Όχι κάτι άλλο. Για τα εισιτήρια, παιδιά, μέχρι τις 6 που έχουμε την εκπομπή. 6 ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Κατευθείαν θα τα στείλω τα εισιτήρια στα που θα κερδίσουν. Θα μου πει κάποιος, αν ξεκινήσουμε από μακριά, θα λέει 6 ώρα η κλήρωση. Εντάξει, παιδιά, δυστυχώς. 6 τελειώνει η εκπομπή σήμερα. Οπότε 6 ώρα θα την κάνω την εκπομπή. Χθες το βράδυ μου τα έδωσε τα εισιτήρια ο φίλος μου εκεί από την Toshiba Καρακάσης, από την εταιρεία. Οπότε έτσι θα το κάνω, παιδιά. 6 ώρα τελειώνω, 6 και 5 το πολύ θα σας έχω στείλει τα εισιτήρια. Τα βάζετε στο GovWallet και μπαίνετε στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται πάντως κάρτα φιλάθλου. Όσοι κερδίσετε, δεν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Όσοι 6 είναι εκπομπή, ναι. 3 με 6 πάμε. Σήμερα πάμε έτσι λίγο πιο,
πιο χαλαρά, έχουμε και φιλικό παιχνίδι. Σε 7.30 πρέπει και τη φωνή λίγο να την διαχειριστούμε, γιατί άμα μιλάω 3 ώρες, εγώ έτσι όπως μιλάω κιόλας, τέτοιος παραλαπίπας που είμαι, και πάω μετά να κάνω και τη μετάδοση, κλαίμε. Κλαίμε. Λοιπόν.

Δεν το κατάλαβα. Super Trek Healing House, πες αν υπάρχω κάποια κοτσάνα, πες μου ρε φίλε. Τι είπα να το διορθώσουμε. Δεν κατάλαβα, λες για μένα ότι είπα κάτι. Απλά διευκρίνησε το μου έτσι για να μην... Μήπως είπα εγώ καμιά χαζομάρα. Λοιπόν, για το παιχνίδι σήμερα και... Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε το 2-10 από τα δοκάρια. Βασικά πιστεύω ότι θα έχουμε πάλι μοιρασμένο χρόνο. Δηλαδή, δεν θα πάει διαφορετικά. Θα τους βάλει τους... Θα τους βάλει τους παίκτες μοιρασμένους στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς, όπως είχε κάνει στο φιλικό με την U23 Αταλάντα ή όπως στο φιλικό με την Μόντσα. Δηλαδή, κάποιοι θα παίξουν και λίγο στο δεύτερο μήχρονο και μετά θα τους αλλάξει και ουσιαστικά θα διαφοροποιήσει την εντεκάδα του. Από αυτά που καταλαβαίνω ότι θα πάει με τον ίδιο τρόπο όπως είχε κάνει και τις προηγούμενες φορές. Δηλαδή, θα ξεκινήσει με μια εντεκάδα και αν όχι όλοι στο ημίχρονο, σταδιακά θα την αλλάξει. Τώρα έχει και κάποιες απουσίες. Έτσι θα λείπει έλειπαν και στο προηγούμενο παιχνίδι ο Μωρόν και ο Τιάμ. Δεν είχε παίξει στο προηγούμενο παιχνίδι και ο Παπασαραφιάνος. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα ο νεαρός. Δεν μας έχουν πει κάτι για πρόβλημα, άρα πιθανόν δεν είχε πρόβλημα. Τώρα θα είναι διαθέσιμος. Μπαίνει και ο Παλάσιος που δεν ήταν την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι θα τη βρει την άκρη και περίπου πάλι έτσι θα το πάει. Με διαφοροποίηση στις εντεκάδες στο πρώτο με το δεύτερο ημίχρονο. Με τον Διούδη να ξεκινάει. Κάπου τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας θα ξεκινήσει λογικά ο Φαμπιάνο έχοντας δίπλα του τον Γένσεν. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, έτσι όπως τα βλέπω. Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Στα άκρα της άμυνας ο Φαντιγκά θα ξεκινήσει δεξιά και αριστερά ή Αντωνιάδης ή Κερκές, μάλλον Αντωνιάδης. Έτσι, μάλλον Αντωνιάδης. Στα χαφ ο Ράτσιτς έχοντας δίπλα του ή τον Βοριαζίδη ή τον Μπασίρου. Νομίζω ότι ο Βοριαζίδη αρκετά τον δοκιμάζει εκεί. Στο πρώτο μάτς τον δοκίμασε. Στο δεύτερο τον έβαλε ελάχιστα στα χαφ. Μετά πήγε στο κέντρο της άμυνας. Γιατί θα είναι και ο παίκτης ο οποίος θα παίξει σίγουρα ο ένας από τους δύο στο παιχνίδι του κυπέλου με την Καρδίτσα. Και γενικότερα στα παιχνίδια του κυπέλου. Αυτό. Δεν. Έτσι πιστεύω και θα το διαχειριστεί ο προπονητής του ΑΕΡΕ. Και από εκεί και πέρα, μπροστά ο Γκαρέ και ο Γιαννιώτας έχουν το προβάδισμα να ξεκινήσουν στα άκρα. Και εγώ λέω ότι ίσως βάλει τον Αλφαρέλα πίσω από τον Καντεβέρε για να μην αλλάξει το σχήμα που έπαιζε. Αν θέλει να το αλλάξει και βάλει κάποιο τρίτο χάφ εκεί ή ένα μπέκτη στο 10, ξέρω εγώ, να ξεκινήσει τον Γκαρέ, να τον βάλει στο 10 και να παίξει ο Σανουσί βασικό δεξιά ή ο Παλάσιος, θα το δούμε. Αν θα αποφασίσει να το πάει έτσι. Να σε βοηθήσω να αγοράσεις παιδικό μειωμένο εισιτήριο διαρκείας για την 7 για την κόρη μου. Αν θες να αγοράσεις, περίμενε, διαρκείας. Έχεις εσύ και θες να πάρεις και για την κόρη σου ή μαζί να τα πάρεις. Βασικά, για παιδικό εισιτήριο διαρκείας, παιδιά, στην μπουτίκ. Στην μπουτίκ, Χρήστο, δεν γίνεται διαδικτυακά. Μόνο στην μπουτίκ μπορείς να πάρεις παιδικό. Αυτή είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Από ό,τι ξέρω, παιδικό μόνο στην μπουτίκ. Παίρνεις την κάρτα φιλάθλου και μετά εκεί, γιατί πρέπει να δείξεις και τα στοιχεία και τα λοιπά, κάτι τέτοιο. Εισιτήριο απλό μπορούσες να πάρεις. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Πάντως στην μπουτίκ σίγουρα θα σε εξυπηρετήσουν και θα μπορέσεις να βγάλεις την άκρη σου χωρίς να έχεις κάποιο ζήτημα. Ναι, δεν με χαλούσε να ξεκινήσει με τον Γκάμτσι. Έτσι κι αλλιώς και αυτός είναι πολύ πιθανό. Εγώ πιστεύω ένας ήταν ο Βοριαζίδης στο κύπελο και ένας ήταν εκ των Γκάμτσι ή Αντωνιάδης. Ένας από τους δύο θα παίξει. Πιτσιρικάδες δηλαδή, δύο που θα ξεκινήσουν στο παιχνίδι, με την Καρδίτσα. Λέω το πρώτο, γιατί μετά τα επόμενα περνάνε τρεις εβδομάδες για να ξαναπαίξουμε στο κύπελο. Οπότε θα το δούμε. Στο πρώτο, εγώ πιστεύω ότι ή τον Γκάμψη ή τον Αντωνιάδη ο ένας, και ο άλλος θα είναι ο Βοριαζίδης, ο οποίος έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία από τους υπόλοιπους, είναι και μεγαλύτερο σε ηλικία. Έχει παίξει και επαγγελματικό ποδόσφαιρο πέραν του Άρη. Έχει παίξει και. Γιατί του άλλου θα είναι πρώτο παιχνίδι επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν έχουν ξαναπαίξει. Παιδιά, έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Δεν είναι απλό.
να μπαίνει κάποιος πρώτη φορά ως παίκτης στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εδώ βλέπουμε προετοιμασία. Έτσι. Προετοιμασία. Όχι, τι τραυματίας ο Διούδης. Καλά, δεν τον είδες, ρε, χαράλα με τον Διούδη να παίζει στο φιλικό με τη Μόντσα. Και με τη Μόντσα έπαιξε και με την Αταλάντα. Κανονικά ήταν. Δεν είναι, σιγά μην είναι τραυματίας. Από ποιος που είναι τραυματίας. Πέρσι ήταν τραυματίας, απλά πιθανόν έμεινε στο Transfer Market. Λοιπόν, επιστρέφοντας λίγο στο μεταγραφικό. Μία νεότερη εξέλιξη που έχω, γιατί αυτό περιμένουν όλοι. Μία νεότερη εξέλιξη, και εγώ αυτό περιμένω, παιδιά, και ρωτάω συνεχώς αν υπάρχει κάτι, αν κινήθηκε κάτι, αν απάντησε κάποιος, αν προχώρησε κάποια από τις περιπτώσεις που κυνηγάει ο Άρης. Μία νεότερη εξέλιξη λοιπόν που μπορώ να σας δώσω είναι ότι ο Σάτκα, ο οποίος περίμενε μία πρόταση από την Σαουδική Αραβία, από το Κατάρ, κάπου από εκεί πάντως, από μία από αυτές τις χώρες, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη στο οικονομικό κομμάτι και σίγουρα μεγαλύτερη σε σχέση με την πρόταση που του είχε κάνει ο Άρης, είχε πει στον Άρη περιμένετε, γιατί έχω μια τέτοια πρόταση, ίσως έρθει, οπότε λίγο περιμένετε την απάντησή μου. Και γι' αυτό υπήρξε μια αλφα καθυστέρηση. Η ενημέρωση λοιπόν που έχω είναι ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η πρόταση. Δηλαδή έχει απορριφθεί, όχι έχει απορριφθεί, πήρε άλλον παίκτη η ομάδα που τον ήθελε από την Σαουδική Αραβία. Άρα αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο όσον αφορά τον Σάτκα. Ότι δεν υπάρχει αυτή η πρόταση στον ορίζοντα και ότι και ο ίδιος. Εντάξει, περνάει ο καιρός, θα μου πεις, έχει ακόμα κάποιο χρόνο, αλλά περνάει ο καιρός και πρέπει να πάρει μια απόφαση να πάει σε κάποια ομάδα να αγωνιστεί. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει γεμάτη σεζόν, παίζει συνεχώς, δεν είναι κάποιος ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να τον αποτρέπει από το να πάρει την απόφασή του. Είναι ένα παίκτη με γεμάτη σεζόν. Και πέρσι στην Samsung Sport, όπου αγωνιζόταν, ήταν γεμάτη η χρονιά του. Οπότε πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του, την απόφασή του για το πού θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά. Ο Άρης του έχει καταθέσει μια πρόταση. Καλή είναι η πρόταση, θεωρώ εγώ. Είναι ένας κεντρικός αμυντικός, ένας έμπειρος παίκτης. Είναι μια πρόταση η οποία είναι ανεκτή για το επίπεδο του ποδοσφαιριστή, θεωρώ. Ήταν γεμάτη. Πέρα από δύο μικρούς τραυματισμούς που είχε που τον κράτησαν εκτός για 2-3 μάτς, σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια αγωνίστηκε κανονικά. Και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί είχε και ευρωπαϊκά παιχνίδια η ομάδα της Samsung Sport. Μέχρι τους 16 είχε φτάσει στο conference. Είχε κανονικά ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχε παίξει σε όλα. Και μάλιστα και αυτός σε κάποια παιχνίδια ήταν βασικός. Σε δύο στο πρωτάθλημα βλέπω και σε δύο στο κύπελο, αλλά και σε ένα ευρωπαϊκό. Το τελευταίο που έπαιξε με τη Ράγια Βαγιακάνο ήταν και αρχηγός της ομάδας του. Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα τώρα από τους δύο, τον Σάτκα και τον Σισε, η αλήθεια είναι ότι και οι δύο μου αρέσουν. Δεν με χαλάει, δηλαδή και οι δύο. Και τους δύο, αν τους πάρουμε, δεν με χαλάει καθόλου. Παρότι δεξιοπόδαρα είναι, και οι δύο μπορούν να παίξουν και αριστερά, έχουν παίξει και αριστερά. Περισσότερο ο Σάτκα. Ο Σισε παίζει και αρκετά σε τριάδα και είναι ο δεξιός στόπερ της τριάδας, όχι αυτός που είναι στη μέση ή αυτός που είναι αριστερά. Ο δεξιός στόπερ έχει παίξει και στα δεξιμπακ, μάλλον έχει ξεκινήσει την καριέρα του σαν δεξιμπακ. Ο Σάτκα είναι πιο ευέλικτος. Μπορεί να παίξει πολύ πιο εύκολα στο αριστερό στόπερ. Γιατί ξαναλέω, θα θέλαμε να έχουμε και ένα αριστερό στόπερ. Πέρσι έκανε συνολικά 42 εμφανίσεις, πολύ γεμάτη χρονιά, 3.500 λεπτά. Τι να πω, δηλαδή είναι. Έρχεται από φουλ αγωνιστική χρονιά ο Σάτκα. Και αυτό παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Και την προηγούμενη χρονιά και πάλι φουλ σεζόν είχε με 31 συμμετοχές. Έχασε πάλι 2-3 παιχνίδια λόγω κάποιου μικροτραυματισμού. Και αμέσως προηγούμενη πάλι στη Samsung Sport έχασε, εκεί έχασε κάποια παιχνίδια. 8 στον αριθμό, στο τέλος σεζόν, το 24 μας μιλάμε, στο τέλος σεζόν 24. Εκεί έχασε κάποια παιχνίδια μαζεμένα, λόγω ενός προβλήματος το οποίο αντιμετώπισε τραυματισμού. Αλλά γενικά και εκείνη τη χρονιά έκανε 26 παιχνίδια. Γεμάτη σεζόν του στην Samsung Sport. 3 χρόνια έχει σχεδόν 100 συμμετοχές, 99 συμμετοχές έχει ο Σάτκα. Αυτό σε μένα μου μοιάζει, αν το βάλω στη ζυγαριά, ένα κλικ, πιο πολύ μου κάνει σε σχέση με τον Σισε.
Και δεν με χαλάει και εσύ, αλλά δε, ο Σάτκα μου κάνει ένα κλικ παραπάνω. Τώρα ένα φίλο λέει: τι πρόταση, τι λεφτά. Τώρα σκεφτείτε, παιδιά, ένα παίχτη που είναι 30 ετών, με γεμάτες χρονιές, διεθνής με την χώρα του, με την Εθνική Σλοβακία, έχει παίξει και σε Euro. Δεν θα έρθει με 200 χιλιάρικα. Θα θέλει τουλάχιστον τα διπλά. Τώρα δεν θέλω να πω ακριβώς νούμερα, αλλά θα θέλει τουλάχιστον τα διπλά. Εγώ προτιμώ πάντως έναν τέτοιο παίκτη, ο οποίος έπαιζε, είναι ενεργός και όλα τα υπόλοιπα, παρά έναν νεότερο σε ηλικία, ο οποίος είχε κάποιον τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο και πήγε λίγο πίσω και να τον φέρω να τον φτιάξω. Αυτός είναι έτοιμος. Έρχεται και είναι έτοιμος να μπει και να παίξει. Προτιμώ τέτοιες περιπτώσεις, γιατί πάντα, και ξέρετε, μου θυμίζει λίγο και τη χρονιά εκείνη με Φαμπιάνο και Μπράμπετς, που τους πήραμε και τους δύο, που ήταν σε περίπου τέτοια ηλικία. Τους πήραμε το 21. Καλά δεν λέω. Αστάνα παίξαμε, όχι το 22 δεν παίξαμε στο Ισραήλ. Τι είναι το 21. Το 21 τους πήραμε και τους δύο. Το Φαμπιάνο και τον Μπράμπετς. Ο ένας ήταν 30, είναι το 91 γεννηθής. Και ο άλλος ήταν 29. Όπως είναι τώρα και οι δύο, ο Σάτκα και ο Σισε. Και μας βγήκαν και οι δύο λίρα 100. Εντάξει, ο ένας ήταν 30, ο άλλος 31. Εδώ ήταν ένα χρόνο παραπάνω, αλλά εντάξει, κεντρικούς αμυντικούς θέλουμε. Και επειδή μας βγήκαν και οι δύο λίρα 100, και ο Φαμπιάνο και ο Μπράμπετς με τις. Είχαν και κάποιες καμπανεβάσματα κάποιες χρονιές, παιδί μου. Εντάξει, τα πρώτα τρία χρόνια πήγαν τρένο και οι δύο. Ο Μπράμπετς μετά την επόμενη χρονιά λίγο κάπου το έχασε την τέταρτη χρονιά. Από το μέσο της τρίτης και την τέταρτη εκεί λίγο χάθηκε. Ο Φαμπιάνο τα τελευταία δύο χρόνια είχε κάποια προβλήματα. Λόγω και των χρόνων που περνάνε της ηλικίας, αλλά και λόγω της κακής διαχείρισης από την πλευρά των προπονητών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Σάτκαν αυτό, παιδιά, μου θυμίζει και θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένας Μπράμπετς στα καλά του. Τους έχω και περισσότερη εμπιστοσύνη, παιδιά, αυτούς τους παίκτες. Από κεντρική, βόρεια Ευρώπη, δεν ξέρω, τους έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Ότι θα είναι σκυλή, ρε παιδί μου, θα είναι αυτός. Αυτό μπορεί να δώσει, θα το δώσει. Δεν το λέω για τον Σισε έτσι, και ο Σισε μπορεί να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έρθει και θα είναι και τυπικός και σωστός και θα προσφέρει, αλλά τώρα στο μυαλό μου ο Σάτκα μου μοιάζει πιο σίγουρος, πιο σίγουρη επιλογή. Ένα κλικ παραπάνω σε σχέση με τον. Βασικά, κλείστε έναν, φέρτε έναν, γιατί περνάει ο χρόνος και αυτό δεν βοηθάει σε καμία των περιπτώσεων. Δεν βοηθάει και τον προπονητή να δουλέψει, να δέσει, να ετοιμάσει. Αν είχε έρθει έστω το Γιούρισιτς να είχαμε πάρει, που τον φέραμε και Θεσσαλονίκη και δεν υπέγραψε, και το Σάτκα, λέω εγώ, και να ήταν στην Ιταλία, νομίζω ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση. Αυτούς τους δύο μόνο. Και να ψάχναμε μετά για ό,τι υπόλοιπο θέλουμε να πάρουμε. Αυτούς τους δύο μόνο. Το Σάτκα και το Γιούρισιτς. Λέω και τα ονόματα, γιατί είναι παίκτες που. Εντάξει, ο ένας έφτασε μια ανάσα από το να υπογράψει και δεν υπέγραψε, και ο Σάτκα έγινε ό,τι έγινε. Τώρα δίνω και μια μικρή πληροφορία που έφτασε στα αυτιά μου όσον αφορά το Γιούρισιτς, μια που τον ανέφερα. Τι λέει αυτή η πληροφορία? Αυτή η πληροφορία λέει ότι υπήρξε μια προσπάθεια, μέσα εισαγωγικά, επαναπροσέγγισης. Έγινε μια προσπάθεια, όχι από τον δικηγόρο, γιατί όλο το πρόβλημα με τον δικηγόρο προέκυψε από μια άλλη συνεργασία που είχε με την ομάδα, καθώς ήταν δικηγόρος του Πάβιτσιτς, όπως σας είχα πει. Και γι' αυτό προέκυψε ό,τι προέκυψε. Έγινε από άλλη πλευρά, κοντά στον παίκτη, μια επαφή για επαναπροσέγγιση. Αλλά δεν φαίνεται να μπορεί να υπάρξει επαναπροσέγγιση. Τώρα θα πει κάποιος, το λέω τώρα, αν σε μια εβδομάδα πάλι δεν έχουν βρει αριστερό μπακ, μπορεί και να το ξανασκεφτούν. Γιατί, παιδιά, είναι ο χρόνος, περνάει ο χρόνος, και για τον παίκτη, δεν είναι μόνο για τον Άρη. Γύρισε πάλι στην Όσυγε ο παίκτης. Θέλει να φύγει, θέλει να πάει να παίξει κάπου αλλού. Θέλει να παίξει τον Άρη σαν τρελός έκανε. Έλεγε στον δικηγόρο να το τελειώσουμε, αλλά ο δικηγόρος ήταν αρνητικός. Αυτά, παιδιά, συμβαίνουν. Παιδιά, δεν έκανε προετοιμασία κανείς από τους δύο. Διότι δεν έχουν ομάδα, είναι ελεύθεροι. Και ο Σάτκα είναι ελεύθερος και ο Σισε είναι ελεύθερος. Κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει προετοιμασία. Άρα μην το ψάχνετε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο, ότι δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Λοιπόν, θα σας πω και για το αριστερό μπακ, τα υπόλοιπα που έχω. Ό,τι δηλαδή έχω καταφέρει να συγκεντρώσω τώρα, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς είναι και από την Ισπανία. Δεν έχει τελειώσει δηλαδή ούτε από εκεί η περίπτωση. Τέσσερις σας είπα είναι. Αυτοί που έχουν γίνει προτάσεις από την πλευρά του Άρη. Απλά ξέρετε τώρα είναι και λίγο όποιος απαντήσει. Δηλαδή, αν έχω εγώ μια προτεραιότητα 1, 2, 3, 4 και απαντήσω 4 πρώτος, είναι πιθανό να πάρω τον 4, όπως το έχω στο μυαλό μου εγώ 4, γιατί ο χρόνος ξαναλέω περνάει. Πρέπει να έρθουν οι παίκτες, να αρχίσουν να προπονούνται με την ομάδα, να αρχίσουν να δουλεύουν με την ομάδα, να είναι έτοιμοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Μόνο έτσι μπορείς να το διαχειριστείς.

Καφτατζόγλιο. Αυτό το μάτσο του κυπέλου. Ηρακλής Βόλος είναι. Δεν μπορεί να το παίξει το Καφτατζόγλιο. Οπότε έχει και ο Ηρακλής επικοινωνήσει με το Μακεδονικό και ζητάει το γήπεδο για τη συγκεκριμένη φάση του κυπέλου. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν παίξει, αν το δώσει στον Ηρακλή, δεν μπορεί να το δώσει και στην Καρδίτσα. Γιατί τα μάτσα είναι μία μέρα και την επόμενη. Δεν ξέρω και σε τι κατάσταση είναι το γήπεδο του Μακεδονικού τώρα. Έχω πολύ καιρό να το δω. Νομίζω τελευταία φορά παίξαμε ένα φιλικό με την ΤΣΕΚΑ Σόφια 1948. Αυτή που παίζει με τον Παναθηναϊκό. Που παίζει και σήμερα κιόλας, 9.30 ώρα. Παναθηναϊκός ΤΣΕΚΑ 1948. Είναι όχι ΤΣΕΚΑ Σόφια, η άλλη ΤΣΕΚΑ Σόφια. Που ιδρύθηκε με το ίδιο όνομα, απλά έχει βάλει και το 1948. Με αυτήν είχαμε παίξει φιλικό τελευταία φορά στην Ευκαρπία. Από τότε έχω να το δω το γήπεδο το συγκεκριμένο. Θυμάμαι καλοκαίρι, ντάλα, τι ήταν, είχαμε βράσει. Καθόμασταν εκεί στα δημοσιογραφικά, δεν ήμασταν στο σκεπαστό από την άλλη. Στα δημοσιογραφικά ήταν απέναντι πλευρά. Καθόμασταν σε ένα κλουβί και βαρούσε ο ήλιος από απέναντι, ήταν και 6 ώρα νομίζω το μάτς. Μιλάμε από τις πιο τραγικές εμπειρίες που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια σε παιχνίδι της ομάδας. Οπότε από τότε έχω να το δω. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το ζητάει και ο Ηρακλής, οπότε έχουμε θέμα εκεί. Και μάλιστα ο Ηρακλής δεν το ζητάει για ένα. Χαλή είναι του Μακεδονικού του γήπεδου, λέει ο Παναγιώτης που ξέρει. Μπράβο Παναγιώτη, ευχαριστώ που μου το λες. Γιατί ξαναλέω από τότε έχω να το δω. Και τότε δεν ήταν κακό. Καλό ήταν και τότε. Το ζητάει και ο Ηρακλής. Αν το πάρει ο Ηρακλής, λογικά δεν μπορεί να το πάρει και η Καρδίτσα. Άρα επανερχόμαστε στην πιθανότητα του Βόλου. Στην Καρδίτσα δεν παίζουμε σίγουρα. Έχει θέμα με το σκέπαστρο στην κεντρική κερκίδα του γηπέδου της Καρδίτσας, οπότε εκεί δεν παίζουμε σίγουρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Ψάχνουμε να βρούμε πού αλλού θα παίξουμε. Υπάρχει το ενδεχόμενο του Βόλου. Πάντα ανοιχτό. Γιατί έτσι κι αλλιώς η Καρδίτσα, στο ξεκίνημα της σεζόν, επειδή ήξερε ότι θα είχε αυτό το πρόβλημα στο γήπεδο της, έχει δηλώσει το γήπεδο του Βόλου ως δεύτερη έδρα. Άρα, αν δεν βρεθεί οτιδήποτε άλλο, στον Βόλο θα πάμε σίγουρα. Αυτό έχει δηλώσει σαν δεύτερη έδρα η ομάδα της Καρδίτσας. Γι' αυτό τέθηκε και κατευθείαν σαν ενδεχόμενο. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι υπάρχει το θέμα της. Τώρα, παιδιά, μόλις βγουν οι μέρες και οι ώρες των αγώνων, γιατί μέχρι και πριν που είχα δει δεν υπήρχε. Νομίζω ότι καν για τον πρώτο αγώνα δεν έχει βγει η μέρα και η ώρα. Άντε ρε παιδιά. Βγήκε και εσείς κράζετε, δεν τρέπεστε λίγο ρε. Ορίστε. Βγήκε το παιχνίδι της πρώτης το επόμενο τώρα. Την Τρίτη 11 Οκτώβρου στις 5. Συγγνώμη ρε παιδιά τώρα. Εκτός αν δεν υπάρχουν οι πυλώνες πλέον στα Τρίκαλα χαλάσανε. 11 Αυγούστου. Θα βάλετε να παίξουν Τρίκαλα L. Αυτό είναι το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Είναι ένα μάτς μόνο. Θυμίζω. Το θυμάστε αυτό. Είναι ένα μάτς. Θα περάσει αυτή η μία ομάδα και θα προσθέσει τις υπόλοιπες και θα παίξει τον επόμενο δεύτερο γύρο που μπαίνουμε κι εμείς. 11 Αυγούστου λοιπόν. Θα φαντάζομαι θερμοκρασίες όπως είναι τώρα ή και χειρότερα. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν ξέρετε κι εσείς πώς θα είναι που το ορίσατε. Είναι το μάτς σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, σε 6 μέρες. Τρίτη λοιπόν 11 Αυγούστου. Θα βάλετε να παίξουν Τρίκαλα L στις 5 η ώρα το απόγευμα. Στα Τρίκαλα. Βαράει εκεί ντάλα ο ήλιος, θα γίνεις. Δεν με νοιάζει, δεν παίζουμε εμείς, αλλά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού το βρήκατε. Άρα αυτό βγήκε. Κάτσε να το βγήκε και τα άλλα. Και δεν πήρα χαμπάρι, πάλι με πήρε ο ύπνος. Είναι και μεσημέρι τώρα. Όχι, στο πρόγραμμα αγώνων μπήκα, μόνο αυτό υπάρχει. Το παιχνίδι του πρώτου προκριματικού. Τρίκαλα Λάρισα. 5 η ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων Χρήστος Παπανικολάου Σοφία Σακοράφα. Όπως λέγεται το γήπεδο των Τρικάλων. Γνωστό και το έχουμε επισκεφτεί και αυτό το γήπεδο. Κάποιες φορές στη Β' Εθνική όταν ήμασταν. Το είχαμε επισκεφτεί. Τρίκαλα ΑΕΛ λοιπόν. Πρώτος προκριματικός γύρος 11 Αυγούστου στις 5 η ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Άρα δεν έχει βγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Ένας φίλος λέει μήπως γίνει στο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στο Απόλλωνα Καλαμαριάς, μήπως Καλαμαριά που παίζει. Γιατί και η Καλαμαριά συμμετέχει σε αυτό το γύρο του κυπέλου. Μην το ξεχνάμε. Πρέπει να βρω που παίζει και η Καλαμαριά, να βρω. Πού είναι οι άλλες ειδήσεις εδώ πέρα. Πρέπει να βρω, να τις δω όλες οι ειδήσεις. Λοιπόν, τα ζευγάρια των προκριματικών γύρων. Αντί να γράφει τα ονόματα, ρε παιδιά, γράφει το τέτοιο. Α, το βρήκα και τα ονόματα. Τις ομάδες έχει μόνο. Και τα ζευγάρια είναι
Εκτός παίζει η Καλαμαριά.

0: Χρυσούπολη. Με τον Νέστο Χρυσούπολη. Άρα θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο το γήπεδο της. Και αυτό αναλόγως την κατάσταση που θα έχει. Πάντως η Καρδίτσα δεν έχει πρόβλημα να το κάνει προς τα δω, γιατί και κόσμο θα έχει. Έτσι και λεφτά θα πάρει, γιατί θα πάει ο κόσμος. Πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας θα είναι. Θα πάει και κάποιος κόσμος, οπότε έχει να κερδίσει. Και μας βάλουν 5 ώρα να παίξουμε και εμάς. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να δω ένα φίλο στη μάτια του Μάτζη με την Τζέσικα 1948. 40 βαθμούς για εκείνη τη μέρα βράσαμε. Δεν υπάρχει, παιδιά. Μιλάμε για τραγικό, έτσι. Και εμείς ήμασταν και σε κλειστό κουβούκλιο. Σκεφτείτε τώρα, κουβούκλιο. Κλειστό, με λαμαρίνες. 40 βαθμούς. Ο ήλιος απέναντι να μπαίνει μέσα, να μην μπορείς να καλυφθείς. Ιδίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ανέβηκε μετά λίγο ήλιος και γλιτώσαμε. Μιλάμε, ήταν τραγωδία. Τραγωδία. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε έτσι και λίγο πιο χαλαρά. Είπαμε και ήδη θα δώσουμε, θα πούμε για αριστερό μπακ, θα πούμε και για κάποιες άλλες κινήσεις που σκέφτεται η ομάδα και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας το μεταφέρουμε άμεσα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζω και το διαγωνισμό μας. Συμμετέχετε μέχρι τις 6 κρατάει ο διαγωνισμός. 3 εισιτήρια παύλα προσκλήσεις για τη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης για το σημερινό Άρης Πανθρακικός. Ονοματεπώνυμο, άμκα και email. Για τα δύο παιδιά, απαραίτητα. Και μην μου κάνετε καμιά μαμουνιά και μπερδευτώ πάλι, γιατί με το που τελειώσω πρέπει απευθείας να σας τα στείλω για να φύγω και εγώ να πάω στο γήπεδο. Άρα προσοχή. Ονοματεπώνυμο, άμκα και email. Διεκδικείτε ένα από τα 3 αυτά εισιτήρια παύλα προσκλήσεις για το παιχνίδι Άρης Πανθρακικός. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθόματο εσείς.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
20: GPS λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
19: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7.
0: κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Είπαμε σήμερα διαφορετική ροή στο πρόγραμμά μας εδώ στο Yellow Radio. Θα σκατήσω το φτιάγω μέχρι τις 6, 3 με 6 δηλαδή η εκπομπή μας. Διαφορετική ώρα, βάλαμε και τον Γιάννη τον έχωσα, τον Γιάννη τον δασκάλο να κάνει μία ώρα παραπάνω. Οπότε εγώ μέχρι τις 6 και 6 ώρα θα έρθει Χρήστος Γκάλης. Θα σας κρατήσει αρχικά συντροφιά με μπασκετικά. Θα σας πει 5 μπασκετικά πράγματα. Σας είπα νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν θα έχουμε σήμερα ανακοίνωση παίκτη. Μοκόκα θα ανακοινωθεί κατά πάσα πιθανότητα αύριο. Ο Άνταμ Μοκόκα. Η προτελευταία μεταγραφή έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής. Δεν το κλείνω όμως. Ποτέ δεν ξέρουμε, ακόμα νωρίς είναι. Σε περίπου 10 μέρες, 10 μέρες και κάτι ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας. Οπότε έχουμε χρόνο για να τα δούμε όλα αυτά, πώς θα τα διαχειριστεί η ομάδα με τους παίκτες, αν θα κάνει δηλαδή και άλλη μεταγραφή ή όχι, πέραν από αυτή του Θανάση που περιμένουμε. Θα σας πει λοιπόν μπασκετικά ο Χρήστος κάποια στην αρχή. Θα κάνουμε και σύνδεση από Βικελίδης, όπου θα είμαι εγώ για τη μετάδοση του αγώνα για εντεκάδες και του Άρη και της Αναγέννησης. Και 7.30 ώρα μετάδοση του παιχνιδιού από εμένα μέχρι 9.30, 9.30 με 10 εκεί δηλώσεις, ρεπορτάζ με τον και ο Χρήστος εδώ στο στούντιο και εγώ στο γήπεδο. Και μετά τις 10 οι οδηγοί μας, Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος και Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης, θα σας κρατήσουν συντροφιά όπως κάθε Τετάρτη βράδυ. Εδώ είμαστε λοιπόν, χορηγοί, να θυμίσω και τους χορηγούς μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Ποιοτική μετάφραση θέλεις, η λύση είναι Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και έχεις αυτή την ποιοτική λύση. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο σε αυτό που έλεγα πριν για την καρδίτσα και το παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα δώσει ο Άρης στην φετινή σεζόν, πριν πάω στα υπόλοιπα για αριστερό μπακ και τις υπόλοιπες και τις άλλες θέσεις. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα δεδομένα, πιο πιθανή έδρα φαντάζει ο Βόλος. Όπως έχουν τα δεδομένα σήμερα, 5 Αυγούστου. Θα κάνουμε λίγο υπομονή, αφού αυτά τα τζιμάνια της ΕΠΟ σήμερα, που είναι 6 μέρες πριν το μάτς, έβγαλαν την ώρα και το που θα γίνει το παιχνίδι των Τρικάλων με την ΑΕΛ. Πιστεύω τώρα αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, να πω Παρασκευή, έτσι να γίνω, να τους δώσω ένα περιθώριο, θα έχουμε και την ανακοίνωση για τα παιχνίδια της δεύτερης φάσης, όπου συμπεριλαμβάνεται και το αναγέννηση καρδίτσας Άρης. Τα έχουμε πει τα δεδομένα για την καρδίτσα. Η καρδίτσα τώρα ξεκίνησε την προετοιμασία της. Δεν έχει πολλούς παίκτες. Έχει μια ομάδα η οποία αποτελείται από κάποιους παίκτες εκεί που έμειναν, συν κάποιους από τον Καμπανιακό, καθώς θυμίζω ότι πλέον έχει αναλάβει επί της ουσίας την καρδίτσα. Έφυγε ο περσινός ιδιοκτήτης και την έχει αναλάβει επί της ουσίας ο πρώην μεγαλομέτοχος, ο πρώην πρόεδρος του Καμπανιακού. Οπότε υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Λέει ένας φίλος, γιατί δεν πάμε στη Χαλάστρα να παίξουμε, αφού έχει διασύνδεση τέτοια. Χαλάστρα, Παίξαμε μία φορά εκεί. Δεν πήγα στη Χαλάστρα, είναι αλήθεια. Δεν ήμουν σε αυτό το ένα παιχνίδι που παίξαμε. Α, ναι, γιατί το άλλο. Δύο χρονιές σου συναντήσαμε, απλά την άλλη δεν παίξαμε στη Χαλάστρα. Θυμήθηκα που παίξαμε. Παίξαμε στο Καφτατζόγλιο και το 3-0. Ναι. Δεν είχα πάει λοιπόν στη Χαλάστρα. Δεν έχω καν ιδέα εκεί πώς είναι το γήπεδο και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ένα πολύ μικρό γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχει VAR σε αυτή τη φάση. Τώρα, αυτό είναι. Το θεωρώ από δύσκολο ως απίθανο να έχει VAR. Άρα, χωρίς VAR, οπουδήποτε μπορεί να γίνει το γήπεδο, χωρίς να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Κάποιος λέει τώρα σε τρομάζει η καρδίτσα, λέει και τη σχολιά σου. Γιατί, παιδιά, απλά είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ακόμα δεν έχει οριστεί έδρα και γι' αυτό κάνουμε την κουβέντα τώρα. Εντάξει, κάμη με τρομάζει η καρδίτσα. Εμένα ο Άρης με τρομάζει, να ξέρετε. Ούτε η καρδίτσα με τρομάζει, ούτε κανένα αντίπαλο με τρομάζει. Μόνο ο Άρης με τρομάζει. Να μην είναι όπως πρέπει. Μόνο ο Άρης. Πάμε λίγο στο θέμα του αριστερού μπακ. Για την περίπτωση του Μαζουακού, που γράφτηκε στο εξωτερικό, αναπαρήχθηκε από εμάς και όντως υπήρχε μια. Και υπάρχει μια επικοινωνία από την πλευρά των ανθρώπων του Άρη. Τα χρήματα τα οποία απαιτούνται είναι τέτοιο το ποσό που το θεωρώ απίθανο ο Άρης να μπορέσει να ασχοληθεί. Τι εννοώ. Ο παίκτης αμείβεται με κάποια βέβαια με μεγάλη εφορία και τα λοιπά, σχεδόν με 2 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να ασχοληθούμε εμείς με ένα παίκτη, το να πούμε στη διαδικασία εμείς να πάρουμε ένα παίκτη. Πώς θα να δώσει δηλαδή η Σάντερλαντ και πώς θα να δώσουμε εμείς. Πες ότι τον παίρνουμε δανεικό, ξέρω εγώ. Μας τον δίνει έστω, τον αφήνει ελεύθερο.
του δίνει ένα ποσό και τον αφήνει ελεύθερο να τον πάρουμε εμείς. Με πόσα χρήματα. Πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσεις για να τον πάρεις τον συγκεκριμένο παίκτη. Ξαναλέω, το συμβόλαιο του είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Στην πρώτη λοιπόν κρούση που έγινε από την πλευρά του Άρη, το ποσό το οποίο ζητήθηκε από την Σάντερλαντ είναι ένα ποσό, παιδιά, άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ. Να δώσουμε για τον παίκτη, έτσι, όχι να δώσουμε κάτι Σάντερλαντ, για το συμβόλαιο του παίκτη. Σάντερλαντ δεν το θέλει τον παίκτη, αλλά δεν θέλει να πληρώσει και να το πληρώσει τα χρήματα, τον κρατάει και η ίδια. Έτσι δεν είναι. Κοίτα να τον δώσει τον παίκτη, να μην γλιτώσει τίποτα. Έχουμε πολλές τέτοιες παρεπτώσεις στο παρελθόν και στον Άρη. Παίκτες δηλαδή που εμείς δεν τους θέλαμε, τους λέγαμε φύγετε, βρείτε τα χρήματα που είναι να πάρετε και φύγετε. Αυτοί δεν έφευγαν όμως. Καθόταν εδώ και σου λέει κάποια στιγμή είναι φεύγω. Πόσα χρήματα είναι το συμβόλαιο με σένα, 400. Στην άλλη ομάδα που θα πάω θα πάρω 50. Γιατί χαζίνει, αλλά η ομάδα μα ξέρει ότι υπάρχει, εσύ δεν τον θέλει, θε να το διώξει, θε να φύγει. Γιατί να πληρώσει χρήματα παραπάνω. Σου λέει να σου δώσουν αυτοί που έχουν το συμβόλαιο, που σου κάνανε οι έξυπνοι αυτοί ένα τέτοιο συμβόλαιο με όλα αυτά τα χρήματα και εγώ θα σου δώσω το υπόλοιπο. Πόσο μου δίνει, εσύ 50 χιλιάρικα. Πάρε 350 από του άλλου και έλα. Τα κάναμε και εμεί και υπέρ μα τα κάναμε. Όχι με 50 και 350, αλλά και εμεί τα κάναμε αυτά. Περίπτωση μωρών. Δεν τον ήθελε η Μπέτη, είδε να τον αποδεσμεύσει. Το συμβόλαιο ήταν ένα 200-300 πόσο ήταν. Σου λέει πάρ τον Άρη, θα δώσω εγώ το 1 εκατομμύριο, δώσε 300 χιλιάρικα. Ή με τον Μπέρεθ πέρσι. Εμείς δώσαμε σχεδόν 600 χιλιάρικα στον Μπέρεθ. Πολλά πάλι, σχεδόν 600 χιλιάρικα. Ναι, αλλά το συμβόλαιο ήταν ένα 600-700 πόσο ήταν. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Απλά να γλιτώσεις κάποια χρήματα. Αλλιώς, γιατί να φύγει ο παίξαμε να μην γλιτώσει και χρήματα. Να τον πληρώσει δηλαδή, να του δώσει σχεδόν όλο το ποσό που είναι στο συμβόλαιό του. Είναι παιδιά αυτές τις περιπτώσεις, ξαναλέω, το έχουμε ζήσει και υπέρ μας και κατά μας. Το έχουμε ζήσει αυτό και νομίζω ότι το έχουν ζήσει και όλες οι ομάδες του πλανήτη. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να μην το έχει ζήσει όλο αυτό με ποδοσφαιριστές. Όταν τον παίρνεις και μετά κάποια στιγμή δεν τον θέλεις τον παίκτη, αντιμετωπίζεις αυτά τα προβλήματα και πρέπει να τα διαχειριστείς, πρέπει να βρεις τη λύση. Άρα για αριστερό μπακ, θεωρώ η περίπτωση του Μαζουακού είναι από δύσκολο απίθανη. Σας είπα και πριν ότι υπήρξε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης από την πλευρά του Γιούρισιτς. Δεν βλέπω εγώ πώς μπορεί να γίνει αυτό. Με όλα όσα είχαν συμβεί το διήμερο που ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη και γινόταν διαπραγματεύσεις για να υπογράψει το συμβόλαιό του, μου μοιάζει και αυτό δύσκολο να προσπεραστούν όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει. Μόνο σε περίπτωση που πει άλλαξε ο δικηγόρο μου, τα άλλαξα δεν με εκπροσωπεί αυτό, με εκπροσωπεί κάποιο άλλο. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι θα μπορούσε να προκύψει κάτι. Αλλιώς δεν το βλέπω. Και πάλι βέβαια χάσαμε πόσο καιρό, αλλά στην περίπτωση του Γιούρισιτς υπάρχει το θετικό. Έτσι βάζω ένα αστερίσκο ότι υπάρχει ένα θετικό. Ποιο είναι το θετικό? Ότι ο παίκτης κάνει προπονήσεις κανονικά με την Όση και παίζει και στα φιλικά. Και επίσημα νομίζω παίξαν, όχι, νομίζω φιλικά παίζουν ακόμα. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Απλά ξέρετε και όσο περνάει και ο καιρός και η ομάδα σου λέει τώρα έμεινες, σε υπολογίζω πού θα πας. Κάτσε εδώ πέρα. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Άλλο να φύγεις πριν από 2 εβδομάδες που μου δίνεις ένα μεγαλύτερο περιθώριο να κινηθώ για να πάρω αντικαταστάτη. Άλλο να μου φύγεις τώρα έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό ως διαχείριση. Υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις όσον αφορά τους αριστερούς μπακ. Κάποιες άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που εξετάζονται από την πλευρά του Άρη. Απλά στην περίπτωση του σέντερ μπακ δεν υπάρχει κάτι τόσο κοντά μεσαγωγικά όσο υπάρχει στο θέμα του κεντρικού αμυντικού. Βέβαια, ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Πώς ξεπετάγεται ο αριστερός μπακ εκεί που λέμε ότι φαίνεται να είναι μπροστά η περίπτωση του αριστερού μπακ και δεν φαίνεται να υπάρχει του στόπερ, συγγνώμη, και δεν φαίνεται για αριστερό μπακ. Κλείνει το αριστερό μπακ και μετά. Αυτά είναι θέματα του το καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι, μεταγραφές γίνονται, υπάρχουν διαφοροποίησεις, υπάρχουν αλλαγές, γίνονται άλλα πράγματα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα, ξαναλέω, παίζουν το ρόλο τους στην τελική απόφαση η οποία θα πάρθει. Για μία ακόμη φορά να πω, παιδιά, ότι το σημερινό φιλικό δεν θα είναι τηλεοπτικό. Δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης Άρης Πανθρακικός. Κακός η Νόβα για μένα δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση στο σημερινό παιχνίδι. Θα έπρεπε να έχει. Πώς θα έχει με τον Πανσεραϊκό? Θα αλλάξει κάτι δηλαδή μέχρι το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό? Τόσο πολύ? Τέτοια μεγάλη αλλαγή θα γίνει μέχρι το μάτς με τον Πανσεραϊκό και δεν έχει σήμερα τηλεοπτική μετάδοση και θα έχει το Σάββατο? Και με την Νάπολη θα είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι. Εκεί έτσι αλλιώς θα πάρει την εικόνα από την Ιταλία
και θα την μεταδώσει όπως έκανε και στο μάτς με τη Μόντσα, η Νόβα. Αλλά σήμερα πρέπει να στείλει link, όπως θα το κάνει το Σάββατο. Δεν ξέρω ποια είναι η δικαιολογία, ότι ορίστηκε τελευταία στιγμή, ότι δεν υπήρχε βαν διαθέσιμο. Γιατί το έχουμε πει ότι είναι αυτό με τα βαν, σας είπα, δεν έχει το κάθε κανάλι το δικό, τα δικά του βαν. Παιδιά, αυτά να ξέρετε είναι πανάκριβα. Ξέρετε τι είναι αυτό το βαν. Αυτό έξω το μεγάλο, δεν, όταν έρχεσαι στο Βικελίδης και το παιχνίδι είναι τηλεοπτικό, δεν έχει απ' έξω ένα πολύ μεγάλο όχημα. Το βλέπεις εκεί μέσα, όλα τα μηχανήματα, πώς το λένε, οι τηλεοράσεις, οι οθόνες, όλα τα μηχανήματα της μετάδοσης είναι εκεί. Από εκεί συνδέονται με τα καλώδια επάνω, στο γήπεδο που γίνεται η μετάδοση, για να γίνει η μετάδοση, και από εκεί στέλνουν τον ήχο και την εικόνα για να μεταδοθεί το παιχνίδι. Αυτό είναι το link. Είναι μια μεγάλη κεραία έχει πάνω. Τέτοια δεν υπάρχουν πολλά στην Ελλάδα και δεν τα έχει κάποιος. Δεν τα έχει κάθε κανάλι το δικό του ή τα δικά του. Είναι κάποια τα οποία τα νοικιάζουν. Τα έχουν δύο εταιρείες και τα νοικιάζουν από αυτές τις εταιρείες. Επειδή λοιπόν αυτό το μάτσο ουσιαστικά ανακοινώθηκε πριν από 4 μέρες. Βέβαια εδώ τώρα με τον Πανσεραϊκό υπήρχε η υπόνοια ότι θα γίνει 5 του μηνός με τον Πανσεραϊκό. Άλλαξε, πήγε με τον Πανσεραϊκό στις 8 και στις 5 έγινε με τον Παθρακικό. Δεν ξέρω. Αυτό φαίνεται πάντως να είναι αυτή τη στιγμή το εμπόδιο που δεν θα μεταδοθεί το παιχνίδι. Κανονικά, παιδιά, όσοι έχετε πάρει διαρκείας, άντε να το επιθυμίσω μία ακόμη φορά για όσους το ακούνε, μπήκαν τώρα να ακούσουν. Όσοι έχετε πάρει διαρκείας, μπαίνετε κανονικά και στο σημερινό φιλικό και σε αυτό με τον Πανσεραϊκό. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που μπήκαν και τα εισιτήρια διαρκείας για τον. Μπήκαν και τα εισιτήρια, συγγνώμη, τα φιλικά στα εισιτήρια διαρκείας. Απλά, επειδή θα ανοίξουν μόνο οι 3 και οι 7, αν έχετε πάρει εισιτήριο στην 1, στη 2 ή στην 9, μπαίνετε είτε στην 3 είτε στην 7. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Δηλαδή, αυτοί που πήρατε στην 1 και στη 2, να πάτε στην 3 και αυτοί που πήρατε στην 9 στην 7. Όπου και να έχετε πάρει διαρκείας, μπαίνετε είτε στην 3, αν θέλετε εκεί, είτε στην 7. Εσείς επιλέγετε. Εντάξει, έχει περιθώριο, παιδιά, ακόμα και. Λέει ένας φίλος, αφού είμαστε πολύ λίγοι και γεμίσουμε την 7, γιατί εντάξει, περισσότερο θα πάνε εκεί με το σκέπαστρο. Έτσι γίνεται συνήθως. Τώρα έχει και ήλιο ακόμα 7,5 ώρα. Τώρα θα έχει πέσει ο ήλιος, θα θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να πέσει. Πολλοί θα πάνε στην 7. Εντάξει, παιδιά, η 7 είναι εύκολη γιατί και ανοίγει δεξιά, αριστερά να πας αλλού και μπορεί να πας και πάνω τώρα. Μην έχετε. Δεν είναι θέμα αυτό, δεν είναι πρόβλημα. Τα είπα, παιδιά, για την άμυνα τα είπα και για τα Σάτκα είπα. Κώστα μου, γύρνα λίγο πιο πίσω αναγκαστικά το βίντεο να τα ακούσει τώρα. Δεν μπορώ να τα επαναλάβω. Για Σάτκα είπα και για Σισε είπα και για Μαζουακού είπα. Δεν μπορώ να επανέλθω. Μάλιστα. Εδώ μου στέλνει ένας φίλος, τώρα βλέπω. Έστειλε μήνυμα ο Νικηφόρος στην Νόβα. Και μου είπαν, λέει, θα το δείξουν, λέει, στις 8 στο Nova Prime. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Βασικά το μάτς είναι σε 7,5, το γράφεις και εσύ. Απάντησέ μου. Στείλε μου ξανά να σου απαντήσω σε αυτό που έγραψες. Θα δείξει, λέει, σήμερα τηλεοπτικά το φιλικό αγώνα του Άρη. Και απάντηση από την Nova είναι ο αγώνας θα προβληθεί στις 8 η ώρα στο κανάλι Nova Sports Prime. Βέβαια, στο κανάλι Nova Sports Prime. Για να δω το πρόγραμμα. Καλά θα έβγαινε ανακοίνωση και εγώ τώρα. Αν σου έδωσαν άλλη απάντηση, Νικηφόρε, στείλ το μου πάντως, έτσι από περιέργεια το ρωτάω. Δεν μου απάντησαν, μου τους ρώτησα για την ώρα. Εντάξει, αυτοί μπερδεύονται με το μάτσο του Σαββάτου. Μάλλον μπερδεύονται με το μάτσο του Σαββάτου. Το μάτσο του Σαββάτου είναι 8 η ώρα, όντως. Μάλλον μπερδεύονται με αυτό. Δεν πιστεύω ότι άλλαξε κάτι. Γιατί αν είχε αλλάξει κάτι, αν μας ακούει ο φίλος μου εκεί, ο φίλος μου από την Νόβα, ο οποίος με ενημερώνει συνήθως, αν ακούει, γιατί συνήθως ακούει, ξεκουμπίζουμε τώρα, ξεφύγαμε, είμαστε 4,5 ώρα. Δεν ξέρω. Μας ακούει μέχρι τέτοια ώρα ο άνθρωπος ή ξεκουράζεται, αλλά αν ακούει, ας δώσει μια ενημέρωση αν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, βλέπω και στο πρόγραμμα. Ωραία, μας τύπησε η πρεσβειοποία, μας τυπάει την πόρτα. Λοιπόν, Nova Sports Prime, σε 8 η ώρα έχει, παιδιά, Nova Sports Exclusive, μην το χάσετε, με τον Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου. Δύσκολο να δείξει το φιλικό του Άρη. Έχει Nova Sports Exclusive, Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου. Πολύ ενδιαφέρον να το βάλετε να το δείτε. Έτσι, δεν μου φταίει σε κάτι ο Κιουμουρτζόγλου, αλλά. Έτσι. Θα μπορούσα, δηλαδή δεν έχει τίποτα σχεδόν ζωντανά η Nova. Τίποτα. Όλα δείχνει κονσέρβες. Θα μπορούσε να δείξει το φιλικό του Άρη. Δηλαδή
Εντάξει. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί σήμερα. Μας ακούει ο φίλος κανονικά, με μαλώνει κιόλας. Λες, ακούω κανονικά, μην λες ότι είναι αργά και πέρασε η ώρα. Δεν μεταδίδω το παιχνίδι σήμερα, παιδιά. Το Σάββατο κανονικά στις 8 η ώρα και την άλλη Τετάρτη με την Νάπολη. Αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα υπόλοιπα θέματα. Να πω για Μάνου. Να πω και για Πέρεθ. Λοιπόν, αρχικά για Μάνου. Να το κλείσω. Να κλείσω πρώτα αυτό το θέμα και μετά να πάω στο θέμα του Πέρεθ. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να τελειώσει βασικά γρήγορα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να τελειώσει αύριο μεθαύριο. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλει διαχείριση από την πλευρά του Άρη, γιατί υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες, τις έχω ξαναπεί, ότι ο παίκτης πουλήθηκε από τον Άρη στην Κάνσας. Δεν είναι δηλαδή ότι τον πουλήσει κάπου αλλού και τον πήρε μετά αυτή η ομάδα που τον έχει τώρα και θες να τον πάρεις από μια άλλη ομάδα. Θες να τον πάρεις από την ομάδα στην οποία τον πούλησες. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι αυτό. Είναι να σας πω ένα παράδειγμα. Σαν να έρθει τώρα η Σασουόλο, από εκεί που αγόρασε εσύ τον Ράτσιτς 3 εκατομμύρια περίπου, και να σου πει: δώστε μου το Ράτσιτς έτσι, άστο να φύγει μετά από ένα χρόνο. 1,5. Δεν θα πεις: κάτσε ρε Σασουόλο, ξόδεψα κάποια χρήματα για να σου δώσω τον παίχτη. Δώσε κάτι. Να μην τον υπολογίζω το Ράτσιτς, παιδί μου. Δεν λέω τώρα που όχι απλά τον υπολογίζουμε, είναι κολόνα μας. Λες να μην τον υπολογίζει τον παίχτη. Δεν θα πεις: δώσε μου κάτι. Ιδίως αν είναι ο παίκτης από την ηλικία, έτσι. Δεν είναι ο Μάνου 34 χρονών να πεις: άντε να γλιτώσω όσο γίνεται από το συμβόλαιό του, δώστον. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει κιόλας. Αν δείτε φέτος, από τα 19 παιχνίδια με την Κάνσας, έχει παίξει στα 18 βασικός. Δηλαδή, μιλάμε για παίκτη που είναι βασικός και αντικατάστατος. Το τελευταίο μάτς δεν έπαιξε βασικός και μπήκε αλλαγή. Επειδή σας έχω πει ότι πάντα κάνει έτσι μια κίνηση τέτοια. Κάθε καλοκαίρι προσπαθεί να κάνει μια κίνηση τέτοια, ίσως, αλλά όχι τώρα. Θα περάσει ο χρόνος. Δεν είναι μια κίνηση που δηλαδή, μπορεί να κλείσει αύριο. Αν κλείσει, θα κλείσει προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Η επίδοση του Μάνου. Έτσι. Το κλείνω για τον Ισπανό. Πάμε για τον άλλον Ισπανό, για τον Κάρλες Πέρεθ. Με τον Κάρλες Πέρεθ, επί της ουσίας, ο Άρης λίγο ασχολήθηκε πριν κλείσει τον Παλάσιος. Τώρα, ενώ έκλεισε τον Παλάσιος, έχει τον Καρέ, τον Σανουσί Ντιαλό που δείχνει καλά στοιχεία. Έτσι, γιατί να το πούμε ότι ο Σανουσί Ντιαλό δείχνει καλά στοιχεία. Και αυτός είναι δεξί εξτρέμ. Δεν λέω ότι και ο Γιαννιώτας είναι δεξί εξτρέμ. Τον Γιαννιώτα τον έχω πάει αριστερά. Εγώ τον έχω μεταφέρει. Να πάρεις τον Πέρεθ και να τον βάλεις στο 10. Δεν νομίζω, παιδιά. Για μένα δηλαδή, αν υπήρχε ενδιαφέρον για τον Πέρεθ, υπήρχε προθύστερα και πριν κλείσει τον Παλάσιος. Μόνο τότε. Αυτό. Λοιπόν, ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την Νόβα, τώρα λίγο επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα, ότι ακόμα επί της ουσίας δεν έχει υπογραφεί συμφωνία της Νόβα ουσιαστικά με την Περκαπίτα, έτσι, όχι με τον Άρη. Το ξαναλέω, η Νόβα πλέον, εμείς δεν έχουμε συνεργασία με την Νόβα, εμείς έχουμε συνεργασία με την Περκαπίτα, έτσι λέγεται η εταιρεία του Βαρδινογιάννη, του Μαρινάκη και του. Και όποιος είναι ο τρίτος, θα μην λέω πάλι ονόματα. Έτσι λέγεται η εταιρεία. Εμείς λοιπόν συμφωνούμε με αυτή την εταιρεία, σου λέει αυτή η εταιρεία, εγώ, Άρη, σου δίνω 4 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό από το μυαλό μου το λέω έτσι. 4 εκατομμύρια ευρώ. Πάρ 4 εκατομμύρια ευρώ. Από μένα. Με τη συμφωνία που κάνουμε, τα παίρνει ένα μήνα, ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο, όποια συμφωνία έχουμε κάνει. Και εκείνη μετά πηγαίνει στην Νόβα και λέει: Νόβα, έχω τα δικαιώματα του Άρη. Τα θέλει, πόσο δίνει. Μπορεί να πει: Νόβα, δίνω 3. Να μην έχει άλλο ενδιαφέρον και να πει: θα τα δώσω εκεί και θα χάσω κιόλα. Θα μπω μέσα. Ο μεσάζοντας, αυτός που κάνει ουσιαστικά το μεσάζοντα, γιατί θυμίζω ότι η Κυπερκαπίτα έλεγε ότι θα κάνουμε πλατφόρμα, δεν έγινε τίποτα. Και πέρασε πόσο καιρός. Ο Αλαφούζος, ας πούμε, που έκανε τη δική του κίνηση, λέγεται άμεσα ότι θα βγει και η πλατφόρμα. Το Sport FM TV. Σεπτέμβριο θα υπάρχει. Και έχει και την αβάντα του Sky. Έχει δηλαδή κανάλι για να πει ότι μέχρι τότε, εσκελώς στο μπάσκετ που είναι το μεγάλο του όπλο, γιατί τα άλλα είναι τώρα ένα εντός του Παναθηναϊκού, ένα του Ηρακλή. Αυτά έχει περιθώριο και το κύπελο έχει περιθώριο σε αυτά. Αλλά το μεγάλο του όπλο που είναι η BCL ξεκινάει Οκτώβριο. Οπότε έχει περιθώριο να οργανωθεί μέχρι τότε. Η Περκαπίτα λοιπόν δεν έχει κάνει. Μάλλον η Νόβα δεν έχει συμφωνία με την. Δεν έχει συμφωνία με τον Άρη επί της ουσίας. Η συμφωνία της είναι με την Περκαπίτα, όπως και του Άρη με την Περκαπίτα.
Εκεί λοιπόν, επειδή δεν έχουν υπογραφεί ακόμα τα συμβόλαια, συνήθως γίνεται πριν ξεκινήσει χρονιά, πριν ξεκινήσει σεζόν, κάποιες μέρες, μία, δύο, τρεις, πριν ξεκινήσει σεζόν. Ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμφωνία με τον Άρη, ούτε μέσω της υπερκαπίτα της Νόβα. Οπότε η Νόβα τα δείχνει τα ματς, αλλά τα δείχνει στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που έχει με τον Άρη όλα αυτά τα χρόνια. Ουσιαστικά κάνει παραχώρηση και τα δείχνει. Έτσι, για να βάλω μία διευκρίνηση, έτσι μην τους κυνηγάμε και. Να τους κυνηγήσουμε για ό,τι πρέπει να τους κυνηγήσουμε μέχρι εκεί. Τα διαρκείας μπαίνουν κανονικά. Το επαναλάβω για φίλους που μπήκαν τώρα να ακούσουν. Κανονικά. Έχουμε εδώ και δυνατούς. Ο Μωρόν ήταν λέει, μάλιστα, μαζί με τον Κουάμε. Και επειδή πήγαν λοιπόν στο μαγαζί που λες, μετά τραυματίστηκαν γι' αυτό. Ο Μωρόν βασικά ήταν ήδη τραυματίας, έτσι να σε ενημερώσω. Δεν το έχεις δει μάλλον. Ο Μωρόν ήταν ήδη τραυματίας. Αν είσαι Αριανός, εγώ είμαι Πανελευσυνιακός. Καλή ομάδα ο Πανελευσυνιακός. Δυνατή. Δυνατή. Λοιπόν, έκανα την παρένθεση. Επιστρέφω στο θέμα του Κάρλες Πέρεθ. Αυτά τα δεδομένα. Εδώ τώρα έχουμε πάλι μια περίπτωση ενός παίκτη που η Θέλτα λέει τον αφήνω ελεύθερο. Δεν θέλω τίποτα. Βέβαια, τον αφήνω ελεύθερο. Ο Πέρεθ θέλει να πάρει τα λεφτά του συμβολαίου του. Δεν θα φύγει ο Πέρεθ έτσι. Είπα BCL, GBL, ναι, συγγνώμη, το είπα BCL, κακός. Τη GBL πήρε ο Sport FM. Το BCL το έχει νομίζω Κοσμοτέ TV, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Νομίζω ο Κοσμοτέ TV το έχει το BCL. Την GBL έχει πάρει, έχεις δίκιο, αν το είπα λάθος, να το διορθώσω. Άρα λοιπόν, για τον Πέρεθ θα υπήρχε ένα ενδιαφέρον, αν δεν είχε πάρει η ομάδα τον Παλάσιος. Πήρε η ομάδα τον Παλάσιος, νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει θέμα Πέρεθ. Για μένα. Και αν υπάρχει, τότε είναι τρελό. Και να προσθέσω πρωτοκλασάτο παίχτη, έτσι. Άλλο να πάρω έναν δευτεροκλασάτο παίχτη. Έχω πρωτοκλασάτο έναν, τον Καρέ, πρωτοκλασάτο δύο, τον Παλάσιος, ένα παιδί που έχετε από πίσω καινούριο, το οποίο δείχνει καλά στοιχεία, και πάρω κι άλλον στην ίδια θέση. Έχουμε κάνει τέτοια μαγικά και στο παρελθόν. Να παίρνουμε 7 στη μία θέση και στην άλλη να έχουμε έναν στεναχωρημένο μόνο που να τρέχει και να παλεύει. Τα έχουμε κάνει αυτά. Τα έχουμε κάνει. Μην τα κάνουμε άλλη μια φορά. Γιατί μπορεί να έρθει τώρα η Θέλτα και να πει πόσο είναι το συμβόλαιο. Έτσι. Πόσο είναι το συμβόλαιο του Κάρλες Πέρεθ, είναι ξέρω εγώ 2 εκατομμύρια. Εγώ δίνω το 1.600, δώσε 400 χιλιάρικα εσύ. Και να πεις, α, με 400 χιλιάρικα τον θέλω. Καλό είναι το ποσό. Ναι, αλλά έχω άλλους 3 σε αυτή τη θέση. Αφαίρω να τον κάνω τέταρτο. Τον πάρω, τον βάλω στο 10, δεν είναι δεκάρι ο Πέρεθ. Έπαιξε κάποιες φορές στο 10, αλλά δεν είναι δεκάρι. Είναι από τα περίπλοκα τα οποία γίνονται. Ένας φίλος μου λέει κάπου γράφτηκε λέει για Γκαρέ ότι μπορεί ο Άρης να ασχοληθεί. Άντε να πάω και στον Γκαρέ. Για τον Γκαρέ, παιδιά, εγώ σας το έχω πει πρώτος ότι ο Άρης ψάχνεται να δει αν μπορεί να τον πάρει τον παίκτη. Κάποιος μου είπε ότι υπόθηκε λέει αλλού ότι είναι 3 εκατομμύρια περίπου η ρήτρα. Παιδιά, το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω. Για κανέναν και για τίποτα. Πώς είναι η ρήτρα, μόνο οι άνθρωποι του Άρη το ξέρουν. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι τόσο μεγάλη. Εγώ ξέρω περίπου στο μισό. Okay. Σηκώνω τα χέρια. Επειδή δεν ξέρω και ό,τι λέω μου μεταφέρεται, μπορεί να κάνω και λάθος. Έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά ξέρω ότι ο Άρης ασχολείται με την περίπτωση του Γκαρέ. Έχει ψαχτεί. Έχει μιλήσει ήδη. Και να σας δώσω τώρα και μια άλλη είδηση. Αφού δεν έγινε, μπορώ να το δώσω. Ότι υπήρχε ένα περιθώριο μέχρι 30 Ιουνίου μπορούσε κάποια ομάδα να σπάσει το δανεισμό του Γκαρέ με τον Άρη. Ήταν μέχρι 30 Ιουνίου, πέρασε, άρα μπορώ να το πω. Τι σημαίνει αυτό? Ο παίχτης είχε δανεικό στον Άρη από 1η Ιανουαρίου πέρσι μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ο 1η με 31 Δεκεμβρίου του 2026. Υπήρχε βέβαια μια ρήτρα μέσα που έλεγε ότι μπορεί να σπάσει ο δανεισμός, αλλά ο Άρης πρέπει να πάρει κάποια χρήματα. Γύρω στα 200 με 250 χιλιάρικα. 300, κάπου εκεί. Υπήρξε λοιπόν ομάδα η οποία χτύπησε την πόρτα της Βάσκο, τα κάμα όπως λένε την ομάδα που έπαιζε ο Γκαρέ, που ανήκει ο Γκαρέ, και της είπε πόσα είναι τα χρήματα, τόσα. Θα σου δώσω αυτά τα χρήματα, συν κάποια ακόμη, έτσι, αυτά είναι τα χρήματα για να σπάσει ο δανεισμός, συν τη ρήτρα που έχεις βάλει, για να τον πάρω τον παίκτη. Και μπορούσε να το κάνει, δεν έδινε λογαριασμό σε εμάς.
Τον έσπαγε το δανεισμό, μας έδινε μας το ποσό που αντιστοιχούσε στο σπάσιμο του δανεισμού, τον έπαιρνε τον παίκτη και τον πουλούσε εκεί που τον ζητούσαν. Δεν προχώρησε. Δηλαδή η ομάδα η οποία ενδιαφέρθηκε δεν ολοκλήρωσε τη συμφωνία. Θα μπορούσε να γίνει αυτό δηλαδή και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να έχει φύγει ο παίκτης και απλά να έχουμε πάρει εμείς ένα ποσό 250.000 γιατί ήταν σε εμάς δανεικός και υπήρχε αυτή η ρήτρα. Έτσι, αυτό είναι αυτό που σας λέω καμιά φορά πλέον. Μπορείς να πεις κάτι γιατί έχει περάσει ο χρόνος και δεν επηρεάζεις οτιδήποτε. Αυτό. Είπαμε για το... Τι δεν είπαμε? Τα πήραμε όλα σβάρνα. Δεν είπαμε για... Δεξιμπακ. Θα πάρει δεξιμπακ η ομάδα. Το πιστεύω δηλαδή. Αριστερό μπακ δεύτερο δεν ξέρω αν θα πάρει. Σπάρει ένα. Αριστερό μπακ δεύτερο δεν ξέρω αν θα πάρει. Αλλά δεξιμπακ θα πάρει σίγουρα δεύτερο. Δεν μπορεί να τη βγάλουμε τη χρονιά με τον Φαντιγκά. Καλός παίκτης είναι ο Φαντιγκά, έτσι, και πιστεύω ότι θα πάει και καλά, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε όλη τη χρονιά με έναν παίκτη στο δεξιάκρο της άμυνας. Και δεν θέλω να ακούσω και εκεί για αλχημίες. Άντε φέρε το Γιάννη να παίξει και δεξιμπάκ. Μήπως παίξει ο Γαλανόπουλος δεξιμπάκ, γιατί έχει παίξει μια φορά στο 1821, έχει παίξει ένα παιχνίδι δεξιμπάκ. Μήπως τον βάλουμε αυτόν. Δεξιμπάκ δεύτερο πρέπει να πάρει οπωσδήποτε. Γιατί ξέρει ότι το δεξιμπάκ μπορεί να παίξει εύκολα στα αριστερά. Το ανάποδο δεν γίνεται. Το ανάποδο γίνεται σπανίως. Ψάξτε το να το δείτε. Τα δεξιά μπακ παίζουν άνετα αριστερά. Τα αριστερά μπακ δεξιά δύσκολα. Και αριστερά έχουμε και τον Ιαρό τον Αντωνιάδη. Δεξιά δεν υπάρχει κανένας. Έτσι. Και ακόμα και τον Κέρκεζ έχει σαν τρίτη επιλογή. Έχεις. Εκεί τουλάχιστον δύο επιλογές. Έστω και αν δεν είναι αυτές που θέλεις ακριβώς. Θες κάτι καλύτερο, αλλά έχεις δύο επιλογές. Στα δεξιά δεν έχεις καμία. Τίποτα. Βλέπετε, βάζει τον νερό του Χαρούπα δεξί μπακ. Ο Χαρούπας είναι. Οχταροδεκάρι, πιο πολύ δεκάρι. Έτσι. Απλά είναι πιτσιρικάς, είναι νεαρός. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή για να παίξει, στον Άρη είναι. Για να παίξει, αν του πει ότι θα μπεις μέσα και θα είσαι τερματοφύλακας, θα μπει τερματοφύλακας. Είναι και κοντούλες βέβαια. Ο Κωνσταντίνος μην το βάλει τερματοφύλακα, αλλά αν του πει θα μπεις τερματοφύλακας, θα μπει τερματοφύλακας. Αυτό είναι δεδομένο 100%. Του λέει μπες να παίξει δεξιμπάκ, όπως και τον Πασαρκιανό αριστερό. Μπήκαν και παίξανε. Δεν είναι όμως ούτε δεξιαμπάκ, ούτε αριστερά. Δεν είναι ακραία μπάκ τα παιδιά. Είναι χαφ και εκεί μπορούν να βοηθήσουν. Βλέπω κάτι εγώ και στους δύο. Γενικά στα παιδιά που έχουμε, εγώ και σε όλα τα παιδιά τα πιτσιρίκια που έχουμε, σε όλους κάτι βλέπω. Κάποια στοιχεία. Αλλά παιδιά θέλουν δουλειά, θέλουν στήριξη. Θέλουν και από μας στήριξη και από τον κόσμο, όχι μόνο από το. Γιατί την προηγούμενη φορά που βάλαμε έναν νεαρό να παίξει και πήρε χρόνο συμμετοχής μετά από πολλά χρόνια κάποιος νεαρός, και μιλάω για τον Παναγίδη, τέλειωναν τα ματς. Και τα 9 στα 10 σχόλια που διάβαζα ήταν να σχολιάζουν και να κράζουν για το τι δεν έκανε ο Παναγίδης. Δεν βλέπαμε τι δεν έκαναν οι ακριβοπληρωμένοι στις άλλες θέσεις. Μας ενοχλούσε τι δεν έκανε ο Παναγίδης. Δεν κάνει. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Δεν λέω εγώ ότι ήταν ο παικταράς ή αυτό που θα κάνει διαφορά, αλλά λέω τον τρόπο αντιμετώπισης στα δικά μας παιδιά που λέμε τα δικά μας παιδιά. Τα δικά μας παιδιά. Εμείς τα στηρίζουμε. Ή το μάτι μας πέφτει συνέχεια εκεί και ό,τι δούμε στραβό, εκεί αυτό κυνηγάμε. Και ξεχνάμε τι κάνουν οι άλλοι, οι ντίβες και οι βεντέτες. Τώρα αυτό, απλά το θυμήθηκα, μου ήρθε. Με κάποιον το συζητούσαμε το πρωί. Με κάποιον το συζητούσαμε. Έχει κοιτάξει για δεξιά μπακ, απλά δεν είναι πρωτοκλασάτα. Δεν είναι πρωτοκλασάτα. Δεν είναι πρώτη επιλογή. Καίγεσαι τώρα να πάρεις ένα κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ. Αυτό κοιτάζει περισσότερο εκεί. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πάρουμε δεύτερο δεξιμπάκ. Άμα δεν πάρουμε δεύτερο δεξιμπάκ, ας πάμε να το κλείσουμε το μαγαζί τώρα. Θα είναι τεράστιο λάθος. Μπράβο, έχεις δίκιο, Ηρακλή. Είναι η μοναδική εξαίρεση. Παιδιά, σε όλους τους κανόνες υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Δεν υπάρχουν σε όλους τους κανόνες οι εξαιρέσεις. Ο Βαλεριάνος, λοιπόν, μου λέει εδώ ένας φίλος, είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Ένα αριστερό μπακ, το οποίο έπαιξε δεξιά και πήγε και καλά δεξιά και κλήθηκε και στην Εθνική Ελλάδος παίζοντας δεξιά. Θυμάστε? Είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ο κανόνας είναι ότι τα δεξιά μπακ παίζουν εύκολα αριστερά και το έχουμε δει και στον Άρη. Σάκιτς, Σούντγκρεν, Φαντιγκά, Τεχέρο, Μοντόγια. Έτσι πρόκειται από το θυμάμαι τώρα στο μυαλό μου. Όλοι αυτοί, δεξιά μπακ, έπαιξαν
Δεν λέω αν ήταν καλή κακή τώρα. Μην πείτε πάλι, αχ, ο Τάδε δεν ήταν καλό παίχτη. Λέω ότι έπαιξαν αριστερά. Πέστε μου ένα δικό μα στον Άρη πέραν του Βαλεριάνου που αριστερά έπαιξε δεξιά. Πολύ δύσκολο θα βρείτε κάποιον και πιθανότατα δεν υπάρχει κιόλα κάποιο. Είναι παιδιά κάποιοι κανόνε ξανά που έχουν τι εξαιρέσει, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Εντάξει. Παιδιά, για να πεις ότι είσαι καλυμμένος 100% θες τα δύο center back που λέμε, θες δύο αριστερά back και ένα δεξί back. Πέντε θες. Για να πεις ότι είμαι. Τώρα, αν το πάμε και έτσι, μπορεί να θες και τρία center back. Λέμε ποιο είναι το λιγότερο. Τον είπα το Σάκητς, ρε. Σούντγκρεν Σάκητς. Δεν τον είπα. Σούντγκρεν Σάκητς. Μοντόγια. Τεχέρο Φαντικά. Πέντε. Όλοι αυτοί έπαιξαν αριστερά. Και ο Μοντόγια. Θυμάστε πόσα παιχνίδια έπαιξαν αριστερά. Πάλι εκείνη τη χρονιά ποιο είχε πρόβλημα τότε. Πάλι κάποιο είχε πρόβλημα. Ποιον είχαμε αριστερά. Ξεχνάω κιόλα. Γέρασα. Κάποιον είχαμε εκεί και έπαιζε ο Μοντόγια αριστερά. Όπω και ο Σάκητς. Κάποιον είχαμε. Κάποιο είχε πρόβλημα δηλαδή. Κάποιο είχε πρόβλημα και έπαιζε. Δεν ξέρω με τα αριστερά μπακ. Γενικά είμαστε λίγο. Κόρχουτ. Καλό. Νομίζω. Ο καλύτερο για μένα από όλου. Ο πιο σταθερό. Αν δεν πω ο καλύτερο, ο πιο σταθερό. Κάποιοι άλλοι είχαν εκλάμψει χωρίς όμως σταθερότητα. Τους αλλάζαμε τους δεξιούς μπακ κάποια χρόνια και τους δύο κάθε χρονιά. Τρία συνεχόμενα χρόνια είχαμε τρία διαφορετικά δίδυμα αριστερών μπακ. Αλλά δεν βρήκαμε ποτέ κάποιον. Έτσι. Δεν βρήκαμε ποτέ κάποιον. Και να σας πω και κάτι. Επειδή καμιά φορά το μπερδεύουμε στο μυαλό μας για τα πιτσιρίκια, για τους νεαρούς. Παιδιά, δεν λέει κανείς ότι θα μπουν ξαφνικά 3-4 πιτσιρίκια στην εντεκάδα και θα αλλάξει η εικόνα της ομάδας, θα γίνει διαφορετική. Τα παιδιά μπαίνουν σταδιακά, παίρνουν την ευκαιρία που τους δίνει τώρα με το κύπελο, μπαίνουν σταδιακά, ένας-ένας, 2-2, μέχρι εκεί, και βλέπεις μετά τι γίνεται, παίρνουν όμως ευκαιρίες. Αν εσύ δεν τους δώσεις ποτέ καμία ευκαιρία, να πω ότι είμαστε λίγο, έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι δεν μπορούν εύκολα να πάρουν στον Άρη ευκαιρία, γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένες δομές. Ο Άρης δεν είναι εύκολο να βάλει πιτσιρικάδες, γιατί δεν έχει τις αβάντες που έχουν οι άλλοι. Οι άλλοι είχαν αβάντες τρελές στις ομάδες που ήταν. Μπαίναν μέσα και ανοίγαν οι άμυνες. Θυμάστε τώρα μην θυμηθώ παίκτες των διπλανών, οι οποίοι κάνανε hat-trick με τις Λαμίες, τους Πανετολικούς. Και όπω τι παιχτάρα. Και σταδιακά πήραν βέβαια μέσα από αυτό και είχαν και ταλέντο και το εξέλιξαν. Γιατί ταλέντο, όσο και να έχεις, πρέπει να το εξελίξεις. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που είναι τόσο μεγάλο ταλέντο που δεν χρειάζεται εξέλιξη ούτε δουλειά ούτε τίποτα, παίζει με το ταλέντο, που και εκεί πάλι θέλει να δουλεύεις για να το κρατάς σε ένα επίπεδο. Ο Γκάλης ήταν ένας παίκτης με τεράστιο ταλέντο. Ο Νίκος δούλευε. Δεν σταμάτησε να δουλεύει. Κόμμα και σε 35 δούλευε. Να το εξελίξει, να το φτιάξει, να γίνει καλύτερος. Θέλουν λοιπόν στήριξη από την ομάδα. Υποστήριξη από εμάς. Και φυσικά να έχουν και οι ίδιοι τσαγανό, να έχουν πίστη, να μπορούν. Εγώ ξαναλέω και στους πέντε που έχουμε αυτή τη στιγμή, και στο Βοριαζίδη, και στο Χαρούπα, και στον Πασαραφιανό, και στον Γκάμτσι, και στον Αντωνιάδη, σε όλους κάτι βλέπω. Δεν βλέπω μαγικά πράγματα, αλλά κάτι βλέπω. Εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι υπάρχει περίπτωση να αποκτήσουμε και έναν ακόμη παίκτη σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία. Υπάρχει συζήτηση με ομάδα για να πάρουμε έναν ακόμη παίκτη που είναι σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία. Όπως πήραμε πέρσι στο Βοριαζίδη από το Εγάλεο, έτσι να πάρουμε έναν παίκτη ακόμη. Κρατήστε το αυτό, θα το δούμε. Όταν έρθει η ώρα, θα το δούμε. Κομμωδού για κάποια στιγμή. Ναι, έπαιζε αριστερά. Αμυντικό χάφ ελάχιστα έπαιξε, παιδιά. Ελάχιστα και σε φιλικά νομίζω πιο πολύ. Αλλά αριστερά έπαιξε πολλά παιχνίδια. Ποιος έλειπε τότε αριστερό μπακ? Κάποιος έλειπε. Κάποιος έλειπε. Και έπεσε συνέχεια εκεί. Όπως έγινε και πέρσι με πρόβλημα με Ντιλ. Το Φρίντερ δεν τον υπολόγιζε και έβαζε συνέχεια τον Φαντιγκά περισσότερο και λίγες φορές τον Τεχέρο. Πιο πολλές.
Να, ένας φίλος εδώ. Μην κάνεις καμιά μεταγραφή, ως αναλύσεις είπε ότι οι πιτσιρικάδες κάνουν. Στείλτε το και στο Θόδωρο, παιδιά. Στείλτε το να το πείτε ότι είπα ότι κάνουν, να μην βάλει κανένα να παίξει. Τι τραβάμε. Ο Ματαρίτα ήταν τότε. Μπράβο, γι' αυτό έπαιζε. Μπράβο. Και μετά ήρθε ο Μεντίλ. Ε, καλά λέω. Ο Ματαρίτα και μετά ήρθε ο Μεντίλ το Γενάρη. Ο Ματαρίτα έπαιξε κάποια μάτια στην αρχή. Μετά είχε κάτι. Χοντρούλης ήταν. Είχε χοντρούλης. Δεν ξέρω τώρα. Το σκαλί στην αρχή έπαιζε πάντως. Δηλαδή θυμάμαι πρώτο ευρωπαϊκό μάτς στην. Γεωργία θα λέγω. Όχι στην Γεωργία, που ήταν στην Αρμενία με την Αραράτ. Ματαρίτα εκεί βασικός. Κατευθείαν με το που μόλις είχε έρθει. Και έπαιξε και νομίζω όλα τα ευρωπαϊκά μάτς και τα τέσσερα εκείνη που παίξαμε. Ήταν βασικός ο Ματαρίτα. Μετά ήταν τιμωρημένος. Καλά το θυμάμαι. Νομίζω ήταν τιμωρημένος κάπου που ήταν, που έπαιζε. Ή ο Σουλεϊμάνοφ ήταν αυτός και μπερδεύτηκα. Ή και οι δύο. Κάπου νομίζω και αυτός τιμωρημένος ήταν. Δεν είχε χάσει κάποια μάτς στην αρχή, δεν έπαιξε. Και μετά όταν ήταν έτοιμος να παίξει. Δεν τον ξαναχρησιμοποίησε. Κάτι τέτοιο είχε γίνει. Τώρα, τόσα που γίνονται παιδιά κάθε χρόνο, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Είμαστε λίγο και σε μια ΑΒΓΔΕΛΤΑ ηλικία που ξεχνάμε. Ο Μοντόγια πάντως με το που ήρθε έπαιξε κατευθείαν, γιατί τότε ο Ντουμπάζιο έπαιζε κεντρικός αμυντικός που ήταν τραυματίας ο Μπράμπετς. Αυτό νομίζω το θυμάμαι καλά. Με το που είχε έρθει ο Μοντόγια, κατέβηκε από το αεροπλάνο Τρίτη, νομίζω, υπέγραψε, Τετάρτη έκανε μία προπόνηση ή και καμία δεν είχε κάνει. Και Πέμπτη έπαιξε το μάτς. Το πρώτο με την Δυναμό Κιέβου. Καλά τα έχω νομίζω στο μυαλό μου. Γιατί ο Ντουμπάζιο είχε μεταφερθεί από δεξιά που έπαιζε και έπαιξε το κέντρο της άμυνας. Μπράβο ρε και Φεράρι ρε, ωραί. Και ο μεγάλος Φεράρι. Η Φεράρι. Ματαρίτα και Φεράρι είχαν, σωστός. Σωστός. Είναι το Ματαρίτα ήταν λίγο τσουποτός, έτσι, ήταν λίγο, δεν είχε πολύ δύναμη σε αυτό. Εμένα, επειδή ο Φαντιγκά μου αρέσει, γιατί δεν ξέρω γιατί έχετε αρνητική εικόνα για τον Φαντιγκά. Νομίζω ότι πέρσι τον χαντακώσαμε βάζοντάς τον συνέχεια να παίζει αριστερά. Δεξιά μπορεί να προσφέρει σίγουρα περισσότερα πράγματα. Σίγουρα πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα πράγματα παίζοντας δεξιά και το είδαμε από ένα σημείο πέρσι, από τη στιγμή που ήρθε ο Γρηγορίου και τον έβαλε, είπε τι έχω ρε παιδιά εδώ στο ρόστερ, έχω αυτούς. Είναι κάποιος που παίζει αριστερό μπακ. Θείο, εγώ, λέει ο Φρίντεκ. Γιατί δεν το βάζουμε αυτόν τον παιδιά να παίξει. Δεν τον έβαζε ο προφέσορας, ο προηγούμενος. Οκ, μπες παιδί μου να παίξει αριστερά, αφού αυτή είναι η θέση σου. Τι μπορείς να προσφέρεις, 5, μπες να παίξεις 5. Γιατί να πάρω τον άλλο που να προσφέρει 7 δεξιά να τον βάλω να παίξει συνέχεια αριστερά. Άστον, δεξιά να προσφέρει αυτό το 7. Δηλαδή, πρέπει να είσαι προφέσορας για να το. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο Χιμένεθ ήταν προφέσορας κανονικός. Γνήσιος προφέσορας. Το λέει το πέντε, το Φρίντεκ έξω τελείως. Δεν ήταν άχρηστος. Δεν λέω ότι ήταν αυτό που θέλαμε. Ούτε ήθελα να μείνει. Ήθελα να κάνουμε την αλλαγή. Αλλά δεν ήταν πια και δεν μπορούσε πια να σταθεί. Ο Φρίντεκ και όλοι οι υπόλοιποι ήταν μάγοι μέσα στο γήπεδο και ο Φρίντεκ ήταν παραφωνία. Άσχολο και να παίξει ο άλλος δεξιά κανονικά στη θέση του να τον δούμε πώς παίζει. Και είδαμε ότι έπαιξε αρκετά καλά. Μένα μου αρέσει πολύ ο Φαντιγκά. Λοιπόν, ο Αναστάσης λέει δεν είναι ηλικία. Είναι το ότι γίνονται τόσα πολλά στο ποδοσφαιρικό τμήμα που αν τα θυμάσαι όλα θα σε πιάσει κατάθλιψη. Κοίτα, να τα θυμάσαι όλα πρέπει να πάνεις. Παιδιά, αυτά τα τελευταία 10 χρόνια, έτσι 11 πόσα είναι. Αν κάτσω, αν μπω στη διαδικασία να τα θυμηθώ όλα αυτά, θα χάσω την μπάλα. Ο Μοντόγια δεν είπε ότι έπαιξε κατευθείαν. Κατέβηκε από το αεροπλάνο και έπαιξε κατευθείαν. Έτσι, έπαιξε κατευθείαν. Λοιπόν, πριν συνεχίσω θα σας πω και για Grant. Θα σας πω γιατί εδώ έχετε σκάσει κάποιοι. Θέλετε να σας πω για Grant. Για τον Gary Grant να σας πω. Για τον Gary Grant να σας πω ήταν πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Ο στρατηγός, ο περιβόητος στρατηγός. Έτσι παλιότερα θα τον θυμάστε. Και αυτός μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο καινούργιος ο Γκραντ θα σας πω μετά το λίγο αργότερα. Τρεις απαντήσεις πάλι. Κάπως μπήκε τώρα να τις δώσω. Το σημερινό φιλικό τα διαρκείας μπαίνουν κανονικά. Αν έχετε σε άλλη θύρα από την 7 και την 3 που θα ανοίξουν, πηγαίνετε ή στην 7 ή στην 3, δεν έχετε πρόβλημα.
Δεύτερον, δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά το φιλικό. Δεν μεταδίδεται, οπότε αν δεν έχετε την ευκαιρία να είστε στο γήπεδο και δεν θέλετε να είστε στο γήπεδο, δεν θα το δείτε τηλεοπτικά, θα το ακούσετε μόνο από μένα ή από τους υπόλοιπους συναδέλφους οι οποίοι θα κάνουν ραδιοφωνική μετάδοση. Ή μετάδοση YouTube και τα λοιπά που κάνουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, όπως ο Νίκος θα κάνει για το Λαμπαουτάρις. Μπορείτε να ακούσετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Εμείς το ραδιόφωνο θα κάνουμε κανονικά, θα έχω και γκάλι στο στούντιο, οπότε θα έχουμε και. Μάλλον δεν το βλέπει. Τι θα έλεγα τώρα. Τώρα θα έλεγα ότι ο γκάλι θα βλέπει κιόλας και θα μου λέει τι γίνεται στη φάση, αλλά δεν το βλέπει. Οπότε το Σάββατο θα είμαστε έτσι. Το Σάββατο με το Πανσεραϊκό θα το βλέπει κιόλας ο γκάλι, οπότε θα μου δίνει έτσι και τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις. Θα βγαίνει και θα λέει τι γίνεται. Λοιπόν. Ο Αργιανάρα λέει: θα βγει κάποιος δημοσιογράφος να μας πει γιατί η ΠΑΕ ψάχνει κι άλλο μικρό, ενώ έχει ήδη πέντε που, όπως μας λένε όλοι, έχουν στοιχεία. Γιατί θέλει να είναι καλυμμένοι, γιατί πρέπει να παίζουν παιδιά δύο και να έχεις κι άλλους δύο σίγουρα στον πάγκο για να είσαι καλυμμένος. Τέσσερις. Εσύ έχεις πέντε αυτή τη στιγμή. Δύο προβληματάκια να σου τύχουν, κατευθείαν είσαι κενός. Δεν είναι παράλογο. Τώρα θα κράξουμε και για ένα από τα πράγματα που δεν είναι παράλογο. Παράλογα γίνονται 100 να κράξουμε. Θα κράξουμε και για αυτό που δεν είναι παράλογο. Βασικά τέσσερις έχω τώρα, δεν έχω πέντε. Ο Αντωνιάς δεν υπέγραψε ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο. Θα υπογράψει, πιστεύω, αλλά ακόμα δεν υπέγραψε. Πρέπει να έχω λοιπόν τέσσερις και αυτή τη στιγμή έχω πέντε. Δεν είναι παρακινδυνικό. Γιατί να μην έχω έξι να αισθάνομαι πιο σίγουρος. Αν πάρω και ένα τερματοφύλακα, πιτσιρικά, αν αποφασίσουν έτσι. Μπορεί να πάρουν και μεγάλο και μεγαλύτερο σε ηλικία τερματοφύλακα. Κανονικό δηλαδή. Αλλά αν πάρω και ένα πιτσιρικά τερματοφύλακα, να έχω 7 το περιθώριο. Πρέπει, παιδιά, με 2 να ξεκινάς και με 2 να τελειώνεις. Όχι με τους ίδιους, δεν αναγκαίω με τους ίδιους. Μπορεί να τους αλλάξει μέσα στο παιχνίδι. Αλλά 2 ξεκινούν, 2 τελειώνουν σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πρόβλημα διαχείρισης. Παιδιά, ο Σιταράς και ο Καραμανλής, οι οποίοι ήταν στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας στην Επτολεμαϊδα, εκείνη την εβδομάδα ήταν κανονικά στην ομάδα, και ο Ατρίδης, δεν την ακολούθησαν στην Ιταλία. Στην Ιταλία δεν ήταν κανείς από τους τρεις. Άρα δεν προτίθεται η ομάδα, φαίνεται, να τους κάνει επαγγελματικά συμβόλαια. Αν ήταν κάποιον εξ αυτών να τον κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο, θα τον έπαιρνε και στην Ιταλία. Εγώ δεν τους πήρε και πήρε μόνο τον Αντωνιάδη, δεν βάζω τους άλλους. Οι άλλοι είχαν επαγγελματικό συμβόλαιο ήδη. Ο Κάμτσης, ο Χαρούπας, ο Πασαραφιανός, ο Βοριαζίδης, αυτοί είχαν ήδη επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν τους υπολογίζω. Λέω, από αυτούς που δεν είχαν επαγγελματικό συμβόλαιο, πήρε μόνο τον Αντωνιάδη. Άρα, εγώ στο μυαλό μου θεωρώ ότι μόνο τον Αντωνιάδη έχει στο πλάνο να κάνει η επαγγελματία. Έτσι, αυτό. Τώρα δεν μου το είπε κάποιος αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Αν υπολόγιζε για κάποιον άλλον, θα έπαιρνε για κάποιον άλλον. Τώρα εσύ, Άρης Αντίξιον, τώρα έχουμε, λέει, εξίσου μεγάλα κενά και στην επίθεση. Ποια είναι τα κενά στην επίθεση που έχουμε? Για μένα, ποιο κενό έχουμε? Ένα κενό μόνο έχουμε στην επίθεση. Ούτε για δεκάρι καίγομαι. Εγώ, έτσι. Θέλω ένα βασικό αριστερό back. Συγγνώμη, αριστερό back. Αριστερό εξτρέμ. Εγώ, έτσι. Αν μπορούσα να φύγει ο Μπουσαΐντ και να πάρω ένα βασικό αριστερό εξτρέμ. Δηλαδή στην επίθεση. Με Καντεβέρε, Κουαμέ, Μωρόν, Μυρ, Αλφαρέλα ή στο δεξιά με Γκαρέ, Παλάσιος, Σανουσί.

0: κάτι βρίσκει. Άστε ρε παιδιά, αν φύγει ο Γκαρέ. Πού το ξέρεις εσύ ότι θα φύγει ο Γκαρέ? Το κανόνισες εσύ ότι θα φύγει ο Γκαρέ? Έκανες εσύ, έκανες πλάνο εσύ και λες ότι θα φύγει ο Γκαρέ σίγουρα? Πείτε, λέει την αλήθεια. Εδώ ο Αριανάρας μας λέει την αλήθεια και εμείς λέμε ψέματα. Τι να πούμε, ότι είναι δανεικός μέχρι το Γενάρη? Το έχουμε πει γύρω στις 850.000 φορές. Μάλλον δεν το έχεις ακούσει. Το είπα και πριν, ότι ψάχνετε μήπως μπορείς να το κρατήσει. Και δεν έχει μόνο τον Παλάσιο, έχει και τον Σανουσί Ντιάλο. Μια χαρά είναι ο Σανουσί Ντιάλο. Έχει προοπτική. Μια χαρά είναι. Στην πρεσβεία, εσύ που ρωτάς, φίλε, στην πρεσβεία. Δεν πας σε αλφα-ταφ. Στην πρεσβεία. Δεν είσαι αριανός σίγουρα, οπότε κάτσε να σε στείλω ένα ταξιδάκι. Να το πεις πουθενά άλλου. Τώρα, ρε φίλε, να κάνω μια ερώτηση. Κουαμέ και Καντεβέρε λέει, όπως πέρυσι θα πάει η κατάσταση, εγώ δεν τους υπολογίζω. Καταλαβαίνω να έχεις ένα προβληματισμό, θα πάει έτσι. Αλλά και πάλι έχω Μωρόν, Μυρ, Αλφαρέλα. Έχω άλλους τρεις. Έχω τώρα. Ο Αλφαρέλα θα πάθει ό,τι έπαθε και πέρσι. Θα τραυματιστεί και ο Μωρόν. Θα τραυματιστεί και ο Μυρ, όλοι. Δεν θα μείνει άνθρωπος. Έχω άλλους τρεις. Είπες, τους δύο δεν έχεις. Έχω άλλους τρεις. Αυτή τη στιγμή μπορεί αύριο να φύγει κάποιος. Τώρα έχω όμως άλλους τρεις. Ο Παλάσιος, δεξιά ποιος Παλάσιος? Αυτός που πέρσι είχε 8 γκολ και 8 ασίστ στο πρωτάθλημα. Ξέρω εγώ. Δεν κάνει. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή ο δεύτερος δεξιός σου εξτρέμ. Γιατί ο πρώτος είναι ο Γκαρέ, δεν πάει στο 10 ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ παίζει εκεί. Γκαρέ είναι δεξί εξτρέμ. Θα παίξει κάποια μάτια μπορεί στο 10, αλλά δεξί εξτρέμ είναι ο Γκαρέ. Μην τον καταστρέψουμε και αυτό, να τον βάλουμε στο 10. Δεν δίνει τα ίδια που δίνει δεξιά. Δεξιά παίζει πιο καλά. Με αυτή τη λογική, παιδιά που έχετε, δεν πιστεύω ότι θα τραυματιστεί αυτό. Δεν θα παίξει αυτό. Θα πρέπει να πάρουμε άλλου 15 παίκτες για να αισθανόμαστε καλυμμένοι. Δεν γίνεται. Παίρνουμε για κάποια ρίσκα. Παίρνουμε για κάποια ρίσκα. Τι να κάνουμε. Κάποια να πάρουμε όμως, έτσι. Μην πάρουμε 500 ρίσκα, να πάρουμε 5. Έτσι. Αυτό είναι νομίζω σημαντικό. Πού τις είχε στη Λιβαδιά? Είναι στη Λιβαδιά τις είχε. Στην καλύτερη χρονιά της ιστορίας του Λιβαδιακού. Δηλαδή για αναπληρωματικό δεξιό σου εξτρέμ δεν σου κάνει ένα παίκτη που έχει 8 γκολ και 8 ασίστ πέρσι, έτσι, όχι πριν 10 χρόνια. Πέρσι. Σε μια ομάδα τη Super League που έκανε μια τόσο καλή πορεία και όλοι την εκθιάζαμε και λέγαμε ο Λιβαδιακός και ο Λιβαδιακός, έτσι πως παίζει ο Λιβαδιακός, έτσι λέγαμε. Τόσο πολύ σε χαλάει? Δεν με χαλάει εμένα, παιδιά. Δεν με χαλάει. Για δεύτερο, έτσι, αν τον έπαιρνα για πρώτο, θα σου έλεγα. Δεν τρελαίνομαι τόσο πολύ για πρώτο. Αλλά για δεύτερο, μια χαρά είναι. Άσε τώρα τι πιστεύω. Αυτές τις ξυπνάδες τώρα, αν πιστεύω εγώ ότι είναι Λιβαδιά και τέτοια. Θα μου πεις τι πιστεύω εγώ ότι είναι ο Άρης. Άσε, αυτό είναι λίγο. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Αυτά είναι λίγο. Σου πω εγώ ότι είναι Λιβαδιά. Ότι είναι εδώ Λιβαδιά. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι είναι. Εσύ μάλλον δεν ξέρεις. Όταν μου λες για ένα παίκτη ο οποίος, ξαναλέω, σε μια ομάδα του Super League τα έκανε αυτά. Και πέρσι. Όχι πριν από 10 χρόνια. Γιατί όταν είναι πριν από 5 και 10 χρόνια, σου λέω και εγώ, ναι, ωραίος αυτός ο παίκτης, αλλά αυτά τα έκανε το 21, το 20, το 19. Έχεις δίκιο. Εδώ δεν τα έκανε το 20, το 21, το 20, τα έκανε πέρσι. Τα έκανε πέρσι. Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφω, παιδιά, με Grant. Αν θέλετε να μάθετε για Grant, επιστρέφω με Grant. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, έχουμε άλλη μια ώρα. Εδώ θα με φάτε στη μάπα και στα αυτιά σας. Άλλη μια ωρίτσα μέχρι τις 6. Οπότε πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να συνεχίσουμε έτσι την κουβεντούλα που κάνουμε. Αναλύουμε τα θέματα, δίνουμε και κάποιες ειδησούλες. Αναλύουμε τα θέματα. Θα διαβάσω μετά τα υπόλοιπα μηνύματα, παιδιά. Θα τα διαβάσω και θα τα σχολιάσω. Θυμίζω το διαγωνισμό μας. Δίνουμε τρία εισιτήρια παύλα προσκλήσεις για το παιχνίδι Άρης Πανθρακικός το σημερινό. Στη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης, ονοματεπώνυμο άμκα και email αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-51-20-99. Την κλήρωση την κάνουμε με την ολοκλήρωση της εκπομπής, δηλαδή γύρω στις 6. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια.

0: Μάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
12: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
12: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
12: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
14: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
15: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
19: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθόματο έχεις.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
22: GPS λόγιο έχεις.
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
21: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι τις 6, άρα έχουμε περίπου 50 λεπτά ακόμη για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101 ακόμη. Αυτά βέβαια, Yellow News θα τελειώσει, ξανά θεωρητικά Yellow News θα έρθει. Θα έρθει δηλαδή ο Χρήστος Γκάλης στο στούντιο. Θα ξεκινήσει, σας είπαμε, τα μπασκετικά, θα πει κάποια πράγματα μέχρι να συνδεθούμε με το Κλεάνθης Βικελίδης όπου θα βρίσκομαι εγώ για το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Πανθρακικό. Μέχρι τις 10 θα σκαρτήσει συντροφιά ο Χρήστος και συνέχεια θα έρθει ο Φώτης Αναστασιάδης για την εκπομπή, το μετά το παιχνίδι, έτσι, μετά το φιλικό παιχνίδι, το σημερινό του Άρη με τον Πανθρακικό. Τρίτο φιλικό παιχνίδι της φετινής σεζόν καλοκαιρινής για την ομάδα του Άρη. Τα δύο στην Ιταλία, δύο τώρα στην Ελλάδα σήμερα και το Σάββατο, Πανθρακικός και Πανσεραϊκός, και ένα ακόμη πάλι στην Ιταλία με την Νάπολη την επόμενη Τετάρτη, σε μία εβδομάδα δηλαδή, το φιλικό με την Νάπολη. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο. Ποιοτικές μεταφράσεις, επίσης μεταφράσεις από εξειδικευμένους δικηγόρους και επαγγελματίες. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για ό,τι χρειάζεστε στο συγκεκριμένο τομέα. 6981 33 44 55 το τηλέφωνο της Secure 247. Και ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio, έτσι μην το ξεχνάτε, να το πω και αυτό. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio, οι οποίοι ενδιαφέρονται να βάλουν κάτι από όλα αυτά. Λοιπόν, την είδηση για τον Μποκόκα την έδωσα. Εδώ με το που ήρθε και ο Χρήστος μου λέει κατευθείαν, πες τα παιδιά πριν μπω και εγώ, όσον αφορά τα εισιτήρια για το Ροστόκ, γιατί πραγματικά τώρα και πριν από λίγο μπήκε ένας φίλος πάλι από τη Γερμανία και μου έστειλε, γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Φέτος στο μπάσκετ, έτσι, κάνοντας πάλι μια παρένθεση μπασκετική, θα υπάρχει και μια διαφοροποίηση όσον αφορά τα ταξίδια. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχει περισσότερα τσάρτερ από όσα έχετε τα προηγούμενα χρόνια. Μάλλον, σίγουρα θα έχει περισσότερα τσάρτερ από όσα έχετε τα προηγούμενα χρόνια. Η ομάδα τα τελευταία χρόνια είχε συνολικά 28 ταξίδια. Η ομάδα μπάσκετ, έτσι, τα τρία προηγούμενα χρόνια στο EuroCup. 10 την πρώτη χρονιά, γιατί ήταν 9 στον όμιλο και 1 περάσαμε και στην επόμενη φάση. Και από 9 τις επόμενες δύο χρονιές που δεν περάσαμε στην επόμενη φάση. Άρα συνολικά 28 ταξίδια. Από τα 28 τα ταξίδια, με τσάρτερ πήγε στα 3. Την πρώτη χρονιά, στη Ρίγα, το παιχνίδι με την ομάδα την Ουκρανία, που δεν θυμάμαι το όνομά της, που μας απέκλεισε, ένα μόνο, και πέρσι 2, ένα στη Λιθουανία, και ένα με την Νεπτούνας, και ένα στη Ρουμανία με την Κλουζ. Προμετέι, τη θυμήθηκα την ομάδα. Προμετέι, που μας είχε αποκλείσει. 3 τσάρτερ λοιπόν μπήκαν τα τελευταία χρόνια από την μπασκετική ομάδα. Φέτος όμως θα είναι περισσότερα. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι σε όλα τα ταξίδια, αλλά η προσπάθεια θα είναι για να είναι στα περισσότερα δυνατά ταξίδια. Και λόγω ότι υπάρχουν κάποιες έδρες, κάποιες χώρες, κάποιες πόλεις που δεν έχουν αεροδρόμιο, πρέπει να πας κάπου κοντινά και είναι μια σχετική ταλαιπωρία να πας με τα αεροπλάνα της γραμμής. Και αυτός είναι ένας λόγος. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχει ενδιαφέρον. Αν οι τιμές είναι και ανεκτές, όπως ήταν πέρσι, γιατί πέρσι δεν θα πω ότι ήταν καλές, πολύ καλές, αλλά ήταν ανεκτές οι τιμές που υπήρχαν στα τσάρτερ. Ας πούμε, στη Ρουμανία, με δίκλινο δωμάτιο, αν πήγαινε, ήταν 4,50. Δεν ήταν κάτι τρελό. Θα μου πείτε, δεν ήταν και πολύ μακρινό το ταξίδι. Γι' αυτό ίσως έπαιξε και αυτό το ρόλο, που δεν ήταν ένα ταξίδι στην Λιθουανία. Στην Λιθουανία ήταν πιο ακριβό. Αλλά ήταν ανεκτές οι τιμές για κάποιον ο οποίος ενδιαφερόταν να πάει με το τσάρτερ. Και φέτος που θα έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα έχει μια ομάδα η οποία θα είναι διεκδικήτρια, θα είναι ανταγωνίστρια, θα είναι ομάδα η οποία θα διεκδικήσει να πάει όσο το δυνατόν μακρύτερα στη διοργάνωση, θα υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περισσότερος κόσμος που θα θέλει να ακολουθήσει. Υπάρχει δηλαδή και αυτό το ενδεχόμενο. Απλά τώρα είμαστε σε μια φάση που για κάποια μάτσα όπως αυτό με τη Ροστόκ, εγώ λέω ότι η ΚΑΕ θα έπρεπε ήδη να έχει επικοινωνήσει με τις ομάδες. Δεν είναι μόνο τα τσάρτερ. Δεν είναι μόνο το τσάρτερ που θα βάλει η ΚΑΕ, μόνο για αυτούς τους οπαδούς. Πρέπει για όλους τους οπαδούς να προβλέψει. Για όλους τους φίλους της ομάδας να προβλέψει. Αν δηλαδή ο Ροστόκ τώρα τα άνοιξε τα εισιτήρια και μπήκε κόσμος και ενώ κάποιος έχει κλείσει εισιτήριο και. Γι' αυτό λέω, παιδιά, αν έχετε κλείσει εισιτήριο, μπείτε στο site της Ροστόκ. Έτσι, το υπάρχει παντού. Για να δείτε τι θα κάνετε και αν μπορέσετε να κλείσετε το εισιτήριό σας κι εσείς. Ας είναι και σε άλλη θύρα, να έχετε τουλάχιστον το εισιτήριό σας, να είστε σίγουροι. Μην έχουμε πάλι τα φαινόμενα να πηγαίνουμε. Δεν είναι και τεράστιο το γήπεδο.
Λοιπόν, ο φίλος ο Wise εδώ λέει: ερώτηση για όποιον γνωρίζει, αν μπω από τη θύρα 7, μπορώ να ανέβω στην 9. Η 9 θα είναι κλειστή σήμερα, θεωρητικά, αλλά μεταξύ μας επικοινωνεί η 7 με την 9. Και όχι μόνο σήμερα που είναι το παιχνίδι φιλικό και ουσιαστικά είναι ανοιχτή, μόνο η 7 και η 9 είναι κλειστή θεωρητικά. Και στα παιχνίδια τα υπόλοιπα που είναι ανοιχτές οι θύρες όλες και έχει κόσμο, μια χαρά επικοινωνεί. Γιατί εγώ κατεβαίνω από την 9 στην 7, από την κερκίδα κανονικά, όχι δεν πάω από μέσα, από την κερκίδα κανονικά κατεβαίνω. Μια χαρά επικοινωνεί. Θα το βρεις. Όπως μπαίνεις, δεξιά πάνε προς τα εκεί, θα δεις από πού ανεβαίνεις. Λοιπόν. Είχαμε μείνει στο Grant. Είδες να πω για τον Grant. Grant, παιδιά, όποια είναι, λέω, η ενημέρωση της Παϊάρης. Τι λέει η ενημέρωση της Παϊάρης για τον Grant? Κάτσε, γιατί είπαμε ήμεθα και μίας αλφα, βήτα, γάμα ηλικίας και ξεχνάμε. Οπότε, για να μην πω κάτι και το πω λαθέως, που είναι όμως, πρέπει να το βρω κιόλας. Πού το είχα γράψει, λέει. Κάπου το είχα γράψει, θα το ανακαλύψω για να πούμε ακριβώς τι ισχύει στην περίπτωση του Grant. Λοιπόν, δεν το έχω γράψει, μπράβο. Ο Αβραάμ Grant, λοιπόν, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη πριν το match του κυπέλου, έχει κάποιες υποχρεώσεις να τακτοποιήσει, ή πριν την πρεμιέρα με την Καλαμάτα. Δηλαδή, ουσιαστικά τον περιμένουμε όχι την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Μετά το 15 Αύγουστο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κάπου εκεί τον περιμένουμε τον Grant να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα για τα υπόλοιπα. Θα είναι και στην Τρίπολη, όπως λένε, για το μάτς με την Καλαμάτα. Θα μείνει για 15-20 μέρες στη Θεσσαλονίκη και θα έχουν συζητήσεις και θα κάνουν προγραμματισμό και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η ενημέρωση που μας είχε δώσει η ΠΑΕΑΡ όσον αφορά τον Αβραάμ Grant. Εγώ βασικά δεν καίγομαι, παιδιά, για το πότε θα έρθει ο Grant. Πιο πολύ καίγομαι για το τι θα κάνει. Λες, έλεγε Ειρήνη, και εγώ το έγραψα Θόδωρος. Κάτσε να δω. Όλα είναι πιθανά. Με μένα όλα είναι πιθανά. Λοιπόν. Όχι, θα δουν το μάτς. Α, θα έρθει Θεσσαλονίκη με την. Μάλιστα, το πιο πάνω ήταν. Το έγραψα πιο πάνω. Ότι θα έρθει Θεσσαλονίκη με την Ειρήνη Καρυπίδη για πρώτη γνωριμία με ομάδα πόλη εγκαταστάσεις. Ναι, οκ. Okay. Αυτό, ότι θα έρθει με την Ειρήνη. Έτσι, κάποιες, παιδιά, οι περισσότερες επαφές που έκανε. Με ποιον μίλησε από την ΠΑΕΑΡΙΣ, με την Ειρήνη μίλησε, με την Ειρήνη Καρυπίδη περισσότερα. Ουσιαστικά, δηλαδή, με την ίδια έκλεισε η συμφωνία, να το πω μέσα εισαγωγικά. Αν μπορούμε να διαχωρίσουμε και να πούμε ότι υπάρχει διαφορά στο να την έκλεισε με την Ειρήνη Καρυπίδη, με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Αυτό για τον Grant. Παιδιά, εμένα ξαναλέω, πιο πολύ με καίει το τι θα κάνει. Okay, να συζητήσουμε, να κάνουμε προγραμματισμό, να πούμε οι μακροπρόθεσμοι και οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι. Πολύ γενικά ακούγονται όλα αυτά. Πραγματικά τι θα κάνει. Και αν υπάρχει περίπτωση μέσα από την παρουσία του να προκύψει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει. Αν υπάρχει, αυτό για μένα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό για μένα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όλα τα υπόλοιπα είναι. Αυτά είναι που είχα σημειώσει, ρε, usual. Τώρα δεν είναι αυτό. Μας τα είχαν πει γενικά, εγώ αυτά σημείωσα. Πάντως, αυτά νομίζω είναι τα πιο σημαντικά. Θα έρθει να μιλήσουν για τον προγραμματισμό και τα λοιπά. Okay. Να μιλήσουν για τον προγραμματισμό. Ξέρετε γιατί επιμένω καμιά φορά και τα λέω και τα ξαναλέω και ίσως κάπου κουράζω κι εγώ. Και εγώ κουράζω και τον κόσμο. Από την άποψη ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι θολή, ρε παιδί μου, είναι στο σκοτάδι. Είναι λίγο σκοτάδι. Πρέπει να υπάρξει ένας, να ξεκαθαρίσει λίγο. Να ξέρουμε, δεν υπάρχουν να μας πούν ότι έρχεται γιατί τον έστειλε ο τάδε ή η τάδε να δει και να. Δεν λέω εγώ αυτό. Έτσι, αν δεν πρέπει να το πούν αυτό, να μην το πούν ποτέ. Αλλά μία αλφα εικόνα να μας δώσουν. Γιατί
το να είμαστε σε μια φάση. Ρε παιδιά, αυτό ήταν σε μια εταιρεία που ασχολιόταν με ομάδες, που έμπαινε διπτυσιακά σε ομάδες, που έκανε αυτό. Μήπως. Δεν είναι ωραίο αυτό. Αυτό είναι τροφή για να αναλωνόμαστε χωρίς να υπάρχει ουσία. Εγώ λέω ότι στην ουσία θα πρέπει να υπάρχει μια έστω άτυπη ενημέρωση προς τα μας, προς τα εμάς, μια ανακοίνωση, για να τη μεταφέρουμε σε εσάς. Όχι να το πούμε σε εμάς, γιατί εγώ κοιμάμαι και ξυπνάω και σκέφτομαι τι θα κάνει ο Γκραντ στον Άρη, αλλά για να το μεταφέρουμε στον κόσμο. Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό είναι να το μεταφέρουμε στον κόσμο για να ξέρει και ο ίδιος τι έχει να περιμένει. Δεν είναι ωραίο να περιμένεις κάτι και να μην υπάρχει. Έκλεισε και ο Ρόουζ, το είδα, πού πήγε αυτός, πήγε στη Σέψη. Νέο κεφάλαιο, στη Σέψη, έκανε και ανάρτηση. Έπαιξε στον Άρη, πόσα χρόνια έπαιξε στον Άρη. Την πρώτη φορά ήρθε Γενάρη, έφυγε καλό, δυόμιση χρόνια και δύο, 4,5 χρόνια έπαιξε στον Άρη ο Λίντσεϊ Ρόουζ. Με αρκετές συμμετοχές. Πολύ καλή παρουσία η πρώτη. Πήρε και τη μεταγραφή. Και στη συνέχεια επέστρεψε χωρίς την ίδια επιτυχία. Σίγουρα. Λοιπόν, βλέπω τώρα. Ακούσανε παιδιά αυτό που είπα για το γήπεδο του Μακεδονικού και βλέπω τώρα υπάρχει και... Υπάρχουν και δημοσιεύματα. Όσον αφορά το παιχνίδι Ηρακλής. Μ' ακούτε ρε παιδιά και βάζετε, γράφετε τις ειδήσεις. Για το μάτς με τον Βόλο, λέει ο Ηρακλής, έχει ζητήσει το γήπεδο του Μακεδονικού. Έχει γίνει δεκτό, λέει, το αίτημα και θα περιμένουν τις απαραίτητες εγκρίσεις για να δοθεί και στο γήπεδο του συγκεκριμένου να παίξει ο Ηρακλής με τον Βόλο. Άρα, σας είπα, γι' αυτό το γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία, στην Πολύχνη επί της ουσίας είναι, στα διοικητικά όρια της Πολύχνης είναι το γήπεδο, αλλά έχουμε συνδύσει να το λέμε στην Ευκαρπία. Οπότε εκεί το γήπεδο του Μακεδονικού, να το πω έτσι, θα γίνει το μάτς Ηρακλής Βόλος. Άρα δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μία μέρα, σε δύο μέρες, δεν μπορεί να γίνει και δεύτερο μάτς. Δεν θέλουν τουλάχιστον να γίνει και δεύτερο μάτς. Άρα επειδή το είχε ψάξει και ο ιδιοκτήτης οι άνθρωποι της Καρδίτσας, μήπως παίξουμε εκεί το παιχνίδι. Αυτό δεν προχωράει. Μένουμε στα υπόλοιπα τα οποία είπαμε και νωρίτερα. Απλά είδα τώρα την ανάρτηση. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Για να συνεχίσω λίγο για το... Ποδοσφαιρικά, είπαμε νομίζω, τα υπέρ είπαμε φέτος, σήμερα συγγνώμη, τα υπέρ αναλύσαμε. Η ομάδα θέλει παίκτες, θέλει να κλείσει τα κενά της, τα βασικά πρώτα και μετά και τα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι να κλείσει μόνο τα βασικά κενά και τα άλλα, να κλείσει τα βασικά κενά και μετά να κλείσει και τα υπόλοιπα για να είσαι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος, πιο γεμάτος, πιο δυνατός ενώπιση των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, οι οποίες ξεκινούν σε μία εβδομάδα πλέον. Είμαστε στη φάση που ξεκινούν σε δύο εβδομάδες, όχι σε μία, σε δύο εβδομάδες. Το πολύ σε δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και λιγότερο. Αν παίξουμε δηλαδή Δευτέρα 17, ας πούμε, Αυγούστου, θα είναι λιγότερο από δύο εβδομάδες. Αν παίξουμε Τετάρτη 19, που είναι 17, 18, 19 είναι οι πιθανές ημερομηνίες του κυπέλου, θα είναι σε δύο εβδομάδες ακριβώς. Για ένα φίλο που με ρωτάει αν ξεκινάει αμέσως μετά η link phase, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή μετά τα μάτς, όχι. Η link phase ξεκινάει ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη αγωνιστική γίνεται 29-30 Αυγούστου. Άρα εκείνη τη βδομάδα, μία, δύο ή τρεις Σεπτεμβρίου, θα γίνει η πρώτη αγωνιστική της link phase. Την επόμενη βδομάδα μετά, 8-9-10 η δεύτερη και τη μεθεπόμενη 15-16-17 η τρίτη. Οι τρεις πρώτες αγωνιστικές της link phase του κυπέλου θα γίνουν ανάμεσα σε δεύτερη με τρίτη αγωνιστική, τρίτη με τέταρτη και τέταρτη με πέμπτη. Και θυμίζω, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική έχουμε να παίξουμε ντέρμπι. Δύο εκτός έδρας με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και ένα τοπικό στο Βικελίδης με τον Ηρακλή. Δεν έχουμε δηλαδή και εύκολα παιχνίδια. Έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Και πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν πιο
πιο έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα. Να τα διαβάσουμε και να τα σχολιάσουμε τα ερωτήματα εδώ των φίλων. Ο φίλος ο Γιούζο λέει: δεν πρέπει να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Η ΠΑΕ, εφόσον συνεχίζει το τιμόνι, πώς και αν θα αποκατασταθεί η σχέση με τον κόσμο μόνο με το αγωνιστικό. Συμφωνώ απόλυτα, usual, ότι πρέπει να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Κάποιος μου είπε να γίνει μια συνέντευξη. Όχι, παιδιά, να μην γίνει μια συνέντευξη. Να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια συνέντευξη που να υποθούν κάποια πράγματα. Ναι, οκ, okay, θα υπάρχει και αρνητικότητα, θα υπάρχει και κρίνια, κάποιοι θα κράζουν. Αυτό γίνεται όμως έτσι κι αλλιώς. Αυτό και τίποτα να μην λες, πάλι γίνεται. Δεν πρέπει να, για μένα πρέπει να γίνει μια συνέντευξη τύπου και να είναι παρόν ο Καρυπίδης, ο Γκραντ, να είναι και η Ειρήνη και να πούν αυτό. Είμαστε εδώ, έχουμε να κάνουμε αυτό, περιμένουμε αυτό, δεν περιμένουμε εκείνο, ό,τι υπάρχει. Αλλιώς συνεχίζουμε και είμαστε, συμφωνώ ότι δεν εξυπηρέτησε τίποτα όλο αυτό. Έχεις δίκιο. Ο Γιούζελς, αυτό 100% συμφωνώ μαζί σου. Δεν είναι θέμα να μας αρέσουν μόνο αυτά που θα υποθούν ή αν θα κάτσουμε, λέει κάποιος, ό,τι και να πει τώρα δεν το ακούω. Ας πει και ας μην το ακούσεις. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν πρέπει κάτι να υποθεί. Ό,τι και αν είναι αυτό. Κάτι πρέπει να υποθεί. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Πού πάμε. Γιατί μέχρι τώρα τι υπάρχει. Από τη στιγμή που τελείωσε η προηγούμενη χρονιά, μόνο μισόλογα υπάρχουν. Δεξιά και αριστερά, σε διάφορους παπαγάλους οι οποίοι βγαίνουν και τα λένε. Αυτό υπάρχει μόνο. Δεν υπάρχει μια ενημέρωση, πραγματική κανονική ενημέρωση. Να πεις ότι ένα, δύο, τρία, αυτά σκεφτόμαστε. Όχι, το είπε στον Τάδε, όχι, το είπε στο Δίνα, βγήκε εκείνος το είπε, βγήκε ο άλλος το είπε. Ότι θα κόψει το μπάτζετ, ότι δεν ξαναβάζει λεφτά, όλο κάτι τέτοια βγαίνουν. Ας πει, τα πει επίσημα. Τι αποφάσισε να κάνει. Και πώς αποφάσισε να διαχειριστεί την κατάσταση από εδώ και πέρα. Όταν λέει με Σάτκα, Σισε και Μαζουακού τι γίνεται, τα είπα παιδιά. Σάτκα, Σισε έχουμε καταθέσει προτάσεις, περιμένουμε τις απαντήσεις τους. Ο Σάτκα, ο οποίος είχε και μια πρόταση από την Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η πρόταση από τη Σαουδική Αραβία. Άρα ο παίκτης ουσιαστικά έχει την πρόταση του Άρη και δεν ξέρω αν έχει από κάποια άλλη ομάδα και πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Αυτή είναι η κατάσταση. Και για τον Μαζουακού, πολύ μεγάλο το συμβόλαιό του με την Σάντερλαντ. Δύσκολη περίπτωση. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, λέει ο usual, καλή αρνητικότητα λέει, αλλά εφόσον λέει, λένε ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος, πώς προχωράμε, λέει. Να κάνουν μια ανασκόπηση λαθών. Παιδιά, να μας τα πούνε, δεν εγώ τώρα, ό,τι και να σας πω, δεν από το μυαλό μου να τα πω, είναι νομίζω το πιο εύκολο να τα λέω από το μυαλό μου. Η ουσία. Ο Στέλιος είναι αναπληρωματικός, από τους καλύτερους παίκτες θα είναι ο Παλάσιος. Εντάξει, τώρα παιδιά, κολλήσαμε στον Παλάσιος. Ξαναλέω. Δηλαδή, ένας παίκτης που τον ξέρουμε, που έπαιζε πέρσι σε μια ομάδα ελληνική, που τον βλέπαμε. Δεν λέω πιο πριν και στον Παναθηναϊκό, λέω για τώρα, την τελευταία χρονιά. Και είχε μια καλή παρουσία σε αυτή την ομάδα. Και αυτή η ομάδα γενικά είχε μια καλή παρουσία, την καλύτερη της ιστορίας της. Ο Λεβαδιακός. Τόσο αρνητικό είναι δηλαδή που πήραμε αυτόν τον παίκτη για δεύτερο δεξί εξτρέμ. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Εντάξει, εδώ. Λέτε διάφορα μεταξύ σας. Να δω τώρα μήπως υπάρχει κάτι να το σχολιάσω. Για τον Γκουαμέ σας είπα, θα έχουμε την ενημέρωση είτε πριν το φιλικό, είτε κατά τη διάρκεια μετά το φιλικό. Δεν έχει, δηλαδή, τώρα το μεσημέρι θα έκανε τις εξετάσεις. Θα τις έπαιρνε μετά τις εξετάσεις ο γιατρός της ομάδας, ο κύριος Χρήστου. Θα τις αξιολογούσε και συνέχεια θα υπήρχε ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε, για το πόσο σημαντικό είναι ή δεν είναι το πρόβλημα. Παναγιώτης λέει, αν θα πάρουμε στόπερ, τι ακούγεται. Ακούγεται ότι θα πάρουμε. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, τι να πω τώρα. Ό,τι και να πω. Είναι κουβέντα. Κουβέντα δικιά μου. Ο Ντιαλό δεν μπορεί να παίξει αριστερά, λέει 10 για να καλυφθεί το ένα από τα δύο κενά. Στα χαφ νομίζω μπορεί να παίξει. Δεν ξέρω 10 ακριβώς, αλλά αφού μπορεί να παίξει και στο. Και στο 10 καλά είναι. Νομίζω είναι καλά. Δύσκολο είναι να τον πάρει να δώσει τόσα λεφτά, λέει.
Και ο μικρός δεν νομίζω να υπολογίζει τόσο πολύ ο Ντιαλό όπως ο Τιάμ θα είναι. Δεν είναι περίπτωση, παιδιά, ακριβώς Τιάμ ή Ντιαντί ή Νίνκ ή Ντιό που ήρθε τώρα ο Φορ. Είχε έρθει στην Ευρώπη, ήταν 2 χρόνια νομίζω στην Ευρώπη, στην Νόρτζελαντ. Είχε πάρει γεύση Ευρώπη. Είναι μια λίγο διαφορετική περίπτωση από τους υπόλοιπους που ήρθαν από τη Σενεγάλη από Ακαδημία. Δεν ήρθα από Ακαδημία, ήρθα από ομάδα, έστω και στη δεύτερη ομάδα, τη συγκεκριμένη, στη δεύτερη ομάδα της Νόρτζελαντ δηλαδή, είχε μια παρουσία. Υπήρχε. Έχει πάρει μια γεύση, μια μυρωδιά. Φαίνεται κιόλας, παιδί μου, ότι είναι πιο επαγγελματίας παίξ, να το πω έτσι. Αυτό. Δεν είναι Τιάμ ή Ντιόπ που έρχονται πρώτη φορά στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε και στο Viber να ρίξω μια ματιά. Έχετε, παιδιά, ακόμη περίπου 25 λεπτά για να συμμετάσχετε στην κλήρωση για τα 3 εισιτήρια παύλα προσκλήσεις για το σημερινό παιχνίδι Άρης Πανθρακικός. Προσφορά της στο Σύμπα Καρακάσης. Ονοματεπώνυμο, άμκα και email. Το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-51-20-99. Μπαίνετε στην κλήρωση. Έτσι θα σας στείλω. Με το που τελειώνει, παιδιά, την εκπομπή, κατευθείαν θα σας στείλω τα εισιτήρια για να μπορείτε να τα βάλετε στο GovWallet και να μπείτε στο γήπεδο. Ο Γιώργος, αγώνα σήμερα. Υπάρχει, λέει, και προσφορά από την ΠΑΕ. Μετά θα ασχοληθούμε, λέει, με τις παραλίες. Μέχρι να έρθουν το στόπερ και το αριστερό μπακ, μάλιστα. Ο Γρηγορίου ξέρει ότι καμία δικαιολογία δεν θα του δώσουν και προσπαθεί με αλχημίες και ταλέντα να κάνει άμυνα. Παιδιά, ο Γρηγορίου προσπαθεί με ό,τι υλικά έχει στα χέρια του, όπως θα έκανε ο κάθε προπονητής, με ό,τι υλικά έχει στα χέρια του, προσπαθεί να παίξει και να φτιάξει την ομάδα. Αυτό είναι πρόβλημα του προπονητή που δεν έχουν έρθει αυτοί οι παίκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του προπονητή. Νομίζω ότι ο Γρηγορίου δεν θα ήθελε να έχουν έρθει οι παίκτες, ένας τουλάχιστον κεντρικός αμυντικός και ένα αριστερό μπακ, να μπορεί να δουλέψει λίγο ορθολογικά. Αναγκάζεται με αλχημίες ή με πιτσιρικάδες να καλύψει τα κενά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν του έχει δώσει όλα τα υλικά. Ότι θα κρυθεί, λογικό δεν είναι. Έτσι δεν γίνεται πάντα, όχι λογικό. Λογικό δεν είναι στην Ελλάδα, αυτό δεν γίνεται πάντα. Ο προπονητής δεν την πληρώνει. Θα θυμάται κανείς ότι δεν είχε έρθει ο κεντρικός αμυντικός κατά αριστερό μπακ? Εγώ το θυμάμαι, τα λέω. Σας έχω πει εγώ ότι το μόλις φύγει ένας προπονητής να ρίχνουν όλες τις ευθύνες πάνω του, με κάποιους ισχύει, κάποιοι τις θέλουν τις ευθύνες στο κεφάλι τους πάνω, με όπως λειτουργήσαν. Καλός, κακός. Δεν λέω ονόματα, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνετε όλα αυτά τα χρόνια από αυτά που λέμε. Άποψή μου, πάντα. Κάποιοι άλλοι όμως πλήρωσαν και το ότι δεν τους έδωσε όλα τελικά. Ο Αντώνιο εδώ. Αντώνιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Εσένα σκεφτόμουν το πρωί. Το πρωί λέμε τον Μπόχολε, πάλι την πατήσαμε, μετά με λες γκρινιάρι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αντώνιο. Την ευθύνη την παίρνω όλη στην πλάτη μου. Δεν ξέρω αν το είπε ο Πόχος. Του είπα, πες το στον αέρα, που καθυστέρησε να βγει και βγήκε μια παρά, πες το στον αέρα ότι εγώ φταίω. Δεν φταίει ο Πόχος, εγώ έφταιγα. 100-0. Αντώνιο, άρα σήμερα δεν είσαι γκρινιάρης. Έχεις δίκιο στο μήνυμα που στέλνεις. Την πατήσαμε. Λίγο έμεινα ακόμα, ελπίζω να μην την πατήσουμε και άλλη φορά. Ο Χρήστος, ο Πέρεθ, λέει, θα έρθει από τον Μάιο. Το λέγαν κάποιοι, λέει, του αρέσει πολύ εδώ. Τι του άρεσε εδώ του Πέρεθ? Ο καιρός, η πόλη, η θάλασσα. Τα σκυλιά δεν του άρεσαν σίγουρα πάντως. Του ανθρώπου. Ο Νίκος, το είπαμε νωρίτερα το μήνυμα από το Βερολίνο. Ο Νικόλας εκεί πρώτη μούρη θα είναι στο Ροστόκ. Αν έρθω εκεί, περιμένω να έρθεις να σε γνωρίσω, ο Νίκο. Έχεις λίγο φορές μηνύματα. Αν έρθω ο Γκάλης, να πάω να γνωρίσω τον Γκάλη. Αν θα κυκλοφορήσω εισιτήρια με τις σέρες για το Σάββατο. Πιστεύω, παιδιά, ότι αύριο θα γίνει το σημερινό φιλικό. Αύριο θα κυκλοφορήσω τα εισιτήρια για το μάτς με τον Πανσεραϊκό. Λέει ο Ηρακλής, ξέρουμε, λέει, από Λουμπλιάνα πόσα εισιτήρια δίνουν γιατί ετοιμάζουμε εκδρομή 5 άτομα. Παιδιά, νομίζω ότι η Λουμπλιάνα είναι το πιο εύκολο. Πρώτον, γιατί το γήπεδο είναι πολύ μεγάλο. Το γήπεδο που παίζει η Τσεντεβίτα Ολύμπια είναι πάνω από 10.000. Είναι μεγάλο το γήπεδο. Πήγα και τα δύο τελευταία χρόνια και τα δύο πήγα στο γήπεδο. Άρα, όσοι και να είμαστε, ας πούμε την πρώτη χρονιά δεν ήμασταν πολλοί. Δεν πήγαινε και πολύ καλά τότε η ομάδα, ήταν τη χρονιά την πολύ κακή. Δεν πήγαινε πολύ καλά. Δεν είχε ελπίδες πρόκρισης, θυμάμαι, όταν παίζαμε στη Λουμπλιάνα. Είχαν έρθει πάλι όμως καμιά 200 άτομα ήμασταν. Αν τα θυμάμαι έτσι καλά τώρα στο μυαλό μου. Πέρσι ήμασταν πολύ περισσότεροι. Πέρσι ήμασταν πάνω από 500. Αλλά μας δίνουν, δηλαδή, στη Λουμπλιάνα, επειδή είναι μεγάλο το γήπεδο,
νομίζω είναι από αυτά που δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά τα εισιτήρια. Ο Αλέξανδρος, μπήκαμε για τα καλά στον Αύγουστο, δεν βλέπουμε ενίσχυση στην άμυνα ακόμα. Αν οργανώσει και φοβάμαι, θα τρέχουμε, λέει, και δεν θα φτάνουμε. Καλή παίκτη, λέει, δύο κεντρική αμυντική και το αριστερό μπακ, χωρίς προετοιμασία, τι θα κάνουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όσον αφορά για τον Ράφα Μιρ, καλή μεταγραφή, αλλά θα είδες, λέει, και τον όρο που έβαλε ο Άρης στο συμβόλαιο του. Ταξιολογικά δεν είναι, λογικό δεν είναι, παιδιά, να βάλει αυτόν τον όρο στο συμβόλαιο του ο Άρης. Δεν είπαμε, ναι, ο Μιρ ανακοινώθηκε χθες από την ομάδα για ένα χρόνο δανεικός και για ένα ακόμη χρόνο μετά, γιατί το συμβόλαιό του λήγει το 28 με τη Σεβίλη. Έχει όρο στο συμβόλαιό του που λέει ότι αν καταδικαστεί και μετά την έφεση, δεν ξέρω πότε εκδικάζεται η έφεση, αλλά αν καταδικαστεί και μετά την έφεση, αυτομάτως λύνεται το συμβόλαιό του και φεύγει. Αυτό. Μπορεί να πηγαίνει πολύ καλά και να βγει καμία απόφαση εις βάρος του. Παιδιά, αν βγει απόφαση εις βάρος του, όσο καλά και να πηγαίνει, καλό δρόμο να έχει. Εγώ την είπα την άποψή μου για αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπήκαμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε και πήραμε αυτόν τον παίκτη που έχει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, έχει εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες όλος ο πλανήτης. Έπρεπε με αυτό να ασχοληθούμε. Από την άλλη. Λοιπόν, εδώ είμαι. Ο Ιωάννης ανακοινώθηκε, λέει ο Μιρ. Ελπίζουμε να είναι καλός και να μην έχουμε προβλήματα και με τα υπόλοιπα θέματα. Για τον Γκουαμέ, λέει, περιμένουμε, παιδιά, ενημέρωση για τον Γκουαμέ. Κοιτάω και συνέχεια, γιατί μην έρθει η ενημέρωση και δεν την πάρω χαμπάρι και δεν σας την πω. Για τις μεταγραφές αμυντικών, οι μέρες περνάνε, συζητήσεις μένουμε. Κούρασε η κατάσταση. Ο Γιάννης, μάλλον το Γιάννη, το διάβασα. Ο Κώστας. Κώστα μου, έστειλες το μήνυμά σου. Α, παλιό είναι αυτό το μήνυμα που έστειλες. Με αυτό το μήνυμα που είχε στείλει παλιότερα, Κωνσταντίνε μου, τώρα τι ήταν, για ποδοσφαιρικό, εισιτήριο για μπασκετικό, για ό,τι και να ήταν, είναι ακριβώς από πάνω ο Κώστα. Οπότε συμμετέχεις και με αυτό το μήνυμα που έστειλες από πάνω, μπαίνεις στην κλήρωση. Όπως και οι υπόλοιποι που έχετε στείλει. Δημοσιεύουμε στο site της Ροστόκ. Μπες στο site της Ροστόκ και θα δεις από πού τα παίρνουμε τα εισιτήρια για το παιχνίδι. Υπάρχει μέσα. Ο Ξενοκράτης, λέει, ο γιος μου πήγαν να κλείσουν, λέει, δαλματικές ακτές και τους έβγαινε διπλάσια τιμή από τη Βαρκελόνη. Και τελικά προτίμησαν να πάνε Βαρκελόνη. Να πάνε Βαρκελόνη για να πάνε στην. Πώς το λένε, με την. Ποια παίζουμε, με την Μπουργός. Βαρκελόνη κοντά είναι. Νομίζω δεν είναι κοντά Βαρκελόνη. Ή πέρσι λες. Δαλματικές ακτές, ωραίες είναι δαλματικές ακτές, έχω πάει. Ο Κώστας. Πες με, λέει, τρελό, αλλά φέτος πιστεύω ότι θα χτυπήσουμε το πρωτάθλημα στην μπάλα με κύριο αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Είσαι τρελός, λέω εγώ. Ο Μάκης από τη βροχερή Νορβηγία. Έλα ρε Μάκης, Νορβηγία είσαι. Δροσιά θα έχετε εκεί πέρα σίγουρα, βροχερή κιόλας. Τρομερή Νορβηγία, πριν διαβάσω το μήνυμά σου, τρομερή Νορβηγία. Πήγαμε στο Μόλντε, 8 Αυγούστου, το θυμάμαι σαν τώρα, 8 Αυγούστου, είχε 8 βαθμούς θερμοκρασία. 8 Αυγούστου, εδώ έσκαγε ο Τζίτζικας και είχε 8 βαθμούς θερμοκρασία. Πήγαμε στο γήπεδο και είχαν κουβέρτες να σκεπαστούμε. Λέω, παιδιά, αν έχετε κουβέρτες τώρα το χειμώνα, τι έχετε. Δεν παίζουμε, λέει, το χειμώνα. Δεν το ξέρεις, λέω, ότι δεν παίζουμε το χειμώνα. Ότι σταματάει το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο. Λέω, δίκιο έχεις. Λέω, και Ευρώπη, Ευρώπη, λέει, αναγκαστικά τα παίζουμε τα μάτς. Μιλάμε παγωνιά κανονική. Πώς αντέχεις εκεί πέρα. Δεν ξέρω πού είσαι κιόλας ακριβώς στην Νορβηγία. Επειδή το ανέφερες, λέει, ότι δεν γίνεται μέσω Gov, πώς γίνεται αγορά εισιτηρίου για εκτός Ελλάδας, λέει, παιχνίδια, σε ρωτώ γιατί θέλω να πάω Ρίγα με την κόρη μου. Παιδιά, αυτά τα μάτς μπαίνετε και παίρνετε το εισιτήριο, δεν έχει καμιά σχέση Gov, Wallet, οτιδήποτε. Μπαίνεις και αγοράζεις κανονικά το εισιτήριο. Τώρα δεν ξέρω για τη Ρίγα πότε θα βγουν. Πότε παίζουμε στη Ρίγα. Γενάρη. Κάπου τότε παίζουμε, νομίζω. Ή το τρίτο μάτς είναι το εντός έδρας του πρώτου γύρου. Δεν θυμάμαι. Όποτε παίζουμε πάντως. Στη Ρίγα, όταν βγουν τα εισιτήρια, μπαίνεις και παίρνεις εισιτήριο. Απλά για το Ροστόκ τώρα το ανέφερα, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση. Δηλαδή για μένα η ΚΑΕ Άρης έπρεπε να έχει κάνει επικοινωνία και να πει: Παιδιά, εδώ ενδιαφερόμαστε. Έχουμε ενδιαφέρον κι εμείς. Δεν είναι μόνο άνοιξε, μπείτε, πάρτε. Ο Ιωάννης, άρχισαν οι τραυματισμοί, λέει, και ακόμα οι παίκτες δεν μπήκαν σε αγωνιστική ετοιμότητα. Εντάξει, παιδιά, σε όλες τις ομάδες πάντως έχει τραυματισμούς. Ελπίζω πέραν από τους υπόλοιπους να μην έχουν και άλλοι.
Ναι, έχει δίκιο. Και σε άλλες πόλεις που τρώμε επιθέσεις, λέει. Ναι, δεν είπε κανείς ότι φταίνει ο παδί της Dortmund. Απλά σε εκείνο το μάτς οι συγκεκριμένοι ουσιαστικά μας επιτέθηκαν για αυτό. Δεν νομίζω ότι μας επιτέθηκαν για κάτι άλλο. Το λες γιατί κάποιον φίλο που έστειλε το μήνυμα, το κατάλαβα. Αλλά αυτό νομίζω, σε εκείνο το μάτς τουλάχιστον. Έτσι, τώρα για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να έχω τώρα παιδιά και άποψη εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, στο διαγωνισμό μπαίνετε όλοι οι υπόλοιποι που έχετε στείλει. Ο Χρήστος λέει: Οδικό στα Σκόπια μετά αεροπορικού Λουμπλιάνα. Πρωτοχρονιά με τις γυναίκες για να πάρουμε Λευθέρας για Ρίγα. Να, ο Χρήστος είναι ο πρώτος ο οποίος ομολόγησε. Ο Χρήστος ομολόγησε. Μα και οι δικοί μου γι' αυτό το κάνουν. Άσε τώρα, μου λέει ο φίλος μου, θέλουν και οι γυναίκες μας να πάνε, λέει, στο τέτοιο, στη Λουμπλιάνα εκείνη την εποχή κτλ. Και θέλουν να έρθουν και στο γήπεδο. Λέω: Ρε, παραδέξω ότι το κάνεις για να γλιτώσεις και να πας και σε κάνα ακόμα ταξίδι χωρίς τις γυναίκες. Μου λέει, όχι, λέει, την έχω σκίσει τη γάτα. Ποια γάτα έχει σκίσει? Ποια γάτα? Εδώ ο Χρήστος ομολόγησε. Παίρνεις Ελευθέρας για Ρίγα. Αν πας πρωτοχρονιά με τη γυναίκα στη Λουμπλιάνα, παίρνεις Ελευθέρας για Ρίγα μετά. Ο Κωνσταντίνος. Να θέσω ένα ερώτημα. Λέει, να θέσω το ερώτημά σου. Πιστεύεις ότι μέσα στην επόμενη τριετία, πενταετία θα αναλάβει ένα ισχυρός μέτοχος στην ΠΑΕ? Δεδομένου ότι αυτό λέει, δεν θα συμβεί, πιστεύεις ότι υπάρχει μέλλον με την υπάρχουσα ιδιοκτησία? Εσύ πήγες τριετία, πενταετία τώρα, μάλιστα. Οι τέσσερις για καταβάσεις συμπολίτες που μας ενδιαφέρει έχουν περάσει σε άλλα επίπεδο, σε άλλα επίπεδα. Πλέον έχει ανοίξει η ψαλίδα με την πάνω τετράδα και έχει μικρύνει με τον έκτο και κάτω. Προσωπικά θεωρώ δυσίωνο το μέλλον και συζητήσεις περί ρόστερ και παίκτων αμφιβόλου ποιότητας είναι δώρο άδωρο. Δεν ξέρω και τι άλλο να κάνουμε, αλλά πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι αν θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει Άρης και μάλιστα πρωταγωνιστής. Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε. Τώρα, στο πρώτο που λες, αν πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη τριετία, πενταετία θα αναλάβει ένας ισχυρός μέτοχος στην ΠΑΕ, να πω τι πιστεύω ή τι θέλω. Να πω τι πιστεύω, γιατί πιστεύεις. Δηλαδή, λες, αν θέλεις. Το θέλεις νομίζω είναι. Δεν μπορεί να πει κάποιον θέλεις και να σου πει όχι, δεν θέλω. Έτσι, όλοι θέλουν. Αυτό πιστεύω. Όλοι θέλουν. Τώρα, αν το πιστεύω. Το πιστεύω, ναι. Έχω πει πώς πιστεύω εγώ ότι θα ανοίξει ο δρόμος. Μάλλον πώς πιστεύω ότι έχει ανοίξει ήδη ο δρόμος, απλά θέλει ακόμα και κάποια βήματα να γίνουν και δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα γίνουν αυτά τα βήματα. Για μένα ο μοναδικός λόγος να αισιοδοξώ και να το πιστεύω είναι ότι μέσα στην οικογένεια του Άρη υπάρχει ένας δισεκατομμυριούχος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δυνατότητα και ο ίδιος αλλά και σε συνεργασία με άλλους αλλά και άλλοι μόνοι τους που ο ίδιος θα τους παρακινήσει και αυτοί που είναι γύρω του. Γιατί ο ποδοσφαιρικός Άρης και με το θέμα του γηπέδου, γιατί το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό. Και να ξέρετε, τώρα βάζω παρένθεση, αυτό που γίνεται τώρα, που κάνει τώρα ο ΑΣ με το θέμα του γηπέδου, προσπαθώντας να διασφαλίσει το χώρο που είχε υποθεί, αν θυμάστε, από τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, πριν από 5 χρόνια για την ανταλλαγή, το χώρο εκεί δίπλα στο IKEA. Ο ΑΣ προσπαθεί να το δεσμεύσει μέσα εισαγωγικά αυτόν τον χώρο. Να το δεσμεύσει ότι αυτός ο χώρος υπάρχει για το γήπεδο του Άρη. Και να πάρει όλες τις απαραίτητες υπογραφές. Αν αυτό υπάρχει στα χέρια τους, είναι ένα αλφαδέλεαρ για κάποιον ο οποίος ενδιαφερθεί να έρθει στην ομάδα. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θα έρθει μόνο για να έρθει στον Άρη. Θα έρθει και με αυτή την προοπτική ότι αυτό υπάρχει, είναι έτοιμο, έχουμε πάρει το OK και το προχωράτε. Είτε το παίρνει, το αγοράζει κάποιος και χτίζει εκεί στο γήπεδο και δεν γίνεται καν ανταλλαγή, είτε μπει στη διαδικασία της ανταλλαγής. Αφού λες τι πιστεύω, αυτό πιστεύω. Ο Θανάσης, αν δεις, λέει, το χορτάρι, λέει, στο Απόλλωνα, σαν να βλέπεις την ταινία με τον Μουστάκα στον Παρθένο κυνηγό. Τι θυμήθηκες, ρε, Θανάση. Έλα, εσύ, λέει, θα κάνουμε, λέει, πρωτοχρονιά στην Αυστρία. Θα φύγουμε από Λουμπλιάνα, κοντά είναι από εκεί, Κοντά είναι, Μόνο γι' αυτό θα έρθω, που μου έστειλε τη φωτογραφία. Μόνο για το εγγόνι. Τι να δω, τη μούρη σου να δω. Μόνο να δω τη φίλη μου, την Εμμανουέλα, τα παιδιά και το εγγόνι. Τη μουτσούνα σου να δω. Θανάση. Πλάκα σε κάνω. Θανάση, μου έλειψες. Πολύ καιρό έχω να σε δω. Πότε θα κατέβεις? Δεν κατέβεις τώρα καθόλου, καλοκαίρι? Στείλε κανένα μήνυμα. Λοιπόν, ο φίλος εδώ έχει μπαίνει στην κλήρωση και αυτός. Ο Γιώργος. Αν και είπα, λέει, να μην δω Άρη φέτος, τελικά μάλλον δεν γίνεται.
η καψούλα υπερτερεί όλων των σκέψεων που μας τυρανάνε λόγω των όσων συμβαίνουν. Δεν το διαβάζεις όπως το γράφεις. Λόγω όσων συμβαίνουν, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο Νικηφόρος, ναι, λέει, δεν μου απάντησαν που του ρώτησα για την ώρα. Μα δεν υπάρχει μετάδοση, παιδιά. Αυτό το... Ο φίλος εκεί που έχει ρεπορτάζ Νόβα μου το έδωσε κατευθείαν. Ο Στάθης, ο Πέδρας, λέει, πίσω από τον Φόρη είναι άλλος παίκτης, με γκαρέ δεξιά κάνουν πολλά πράγματα. Στο διάστημα που τον έβαλε εκεί ο Γρηγορίου, όντως έδειξε καλά στοιχεία ο Πέδρας. Αλλά δεν ξέρω αν αυτά τα καλά στοιχεία που έδειξε αρκούν για να μπω στη διαδικασία να... Αυτό μέχρι εκεί. Ο Αριστίδης, λέει, πανελληνιακός. Πόρε Δημήτρη, λέει, τι μου θύμισες τώρα. Είδες, ακούτε μια λέξη, κάτι θυμάστε. Η πρώτη μου εκδρομή, λέει, με τον πατέρα μου, 12 χρονών, β' εθνική, με γκολ Αργυρίου 95. Απίστευτα πανηγύρια. Την προηγούμενη μέρα πήγαμε στη Δάφνη για τον μπάσκετ, χάσαμε 3 πόντους. Ο Μπόνι, τελευταία φάση, έχασε τρίποντο για να πάμε παράταση. 20 μέρες μετά χάσαμε Ορτίθ και Τιτ Σοκ. 2 μήνες μετά πήραμε το κύπελλο των απλήρωτων. Ιστορικό, λέει, tip σήμερα, 5 Αυγούστου 2026. Μας δίνει ένα ιστορικό tip. Μπράβο, ρε Αριστίδη, που τα θυμάσαι έτσι όλα αυτά. Είναι τώρα κάποια πράγματα που τα σημαδεύεις. Γι' αυτό τα θυμάσαι. Σημαδεύεις κάποιες ημερομηνίες συγκεκριμένες, κάποια γεγονότα συγκεκριμένα και τα θυμάσαι. Το κύπελλο των απλήρωτων. Τρέλα. Ο Γιώργος, λέει, εκτός του Βαλεριάνου, είχε παίξει ένα μάτς με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο στο Βικελίδης, ο Μαζικού. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Και από όσο θυμάμαι, λέει, δεν τα είχε πάει άσχημα. Δυστυχώς στην κατάληξη θυμόμαστε όλοι με τον Γκρέι. Α, εκείνο που είχε χάσει ο Γκρέι το πέναλτι, που το είχε πιάσει ο Τζολάκης. Το θυμάμαι. Ο Μεντίλ ήρθε, λέει, επί Φρίντεκ Χουάνκαρ. Σωστός. Ο Αντώνης, πάντως υπάρχουν, λέει, κάποιοι ακροατές που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Μη σου ξεφύγει, λέει, κανένα γράμμα, κατευθείαν να σε διορθώσουν. Απίστευτο. Δεν τους κράζω, γιατί και εγώ τέτοιος. Ράση είμαι τώρα, μην πω τη λέξη. Τέτοιος είμαι κι εγώ. Λέει ο άλλος δίπλα μου κάτι και πάντα είμαι έτοιμος να τον διορθώσω. Όταν λέω κάτι, εγώ βασικά αυτό διορθώνομαι και μόνος μου. Λέει ο Δημήτρης διορθώνει τον Σανλή, ο Σανλής διορθώνει τον Δημήτρη. Σε αυτά είμαστε δάσκαλοι. Ο Κώστας. Αν ο Μύρ θα παίξει σήμερα. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει σήμερα. Χθες έκανε ατομικό πρόγραμμα, έτρεχε μόνος του γύρω-γύρω. Για Γκραντ τα είπαμε. Πώς και δείχνει το μάτς με τις Σέρες. Το δείχνει. Σε πνεύμα καλής διάθεσης λόγω της συνεργασίας που έχουμε αυτά τα χρόνια. Με Γκραντ έχουμε κάτι, δεν έχουμε κάτι νεότερο όταν το είπα. Είπα και για Γκραντ. Είπα και για αριστερό εξτρέμ. Έχουμε και ρέγες, λέει, διασύνδεση και καλά. Εγώ πιστεύω ότι άλλος κάνει τις μεταγραφές. Πάντως την τελευταία μεταγραφή που κάναμε, δηλαδή αυτή του Ράφα Μύρ, την έκανε αποκλειστικά ο Ρέγες. Αυτό, παιδιά, έτσι, όπως και πέρσι σας έλεγα, σας είχα πει ποιες είχε κάνει ο Ρέγες, ξεκάθαρα έτσι, και με άλλες ασχολήθηκε, αλλά ποιες έκανε ξεκάθαρα εκείνος. Έτσι και του Μύρ την έκανε 100% ασχολήθηκε ο Ρέγες. Και θυμίζω ότι όντας στη Χετάφε, τεχνικός διευθυντής, είχε πάρει τον Γκρίνγκουντ, ο οποίος είχε παρόμοιο ζήτημα, όχι ακριβώς ίδιο, αλλά παρόμοιο στην Αγγλία. Στη United, και τον πήρε δανεικό από τη United. Αν τη θυμάστε την ιστορία. Ο Ρέγκες τον είχε πάρει και εκείνον. Ο Μπάμπης. Ελπίζω να έρθει ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ μέχρι τον Πανσεραϊκό. Άρα θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Αν θέλει να κάνει κινήσει, λέει, μπαμ και μπούμ, ας φέρει ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ που να κάνουν θόρυβο. Από τη μέση και μπροστά, λέει, πιστεύω πως είμαστε καλά. Από τη μέση και πίσω θέλουμε δουλειά και μεγάλες κινήσεις. Συμφωνώ, Μπάμπη μου. Ο Κυριάκος λέει, γιατί ο Χρήστος Γκάλης δεν είχε ταλέντο. Τεράστιο ταλέντο. Εγώ είπα για τον Χρήστο Γκάλη κάτι, είπα για τον Νίκο, ρε παιδί μου, αλλά και ο Χρήστος, αφού είναι Γκάλης, του κλέψε το όνομα ο άλλος. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι έπαιζε αριστερά ο Μοντόγια γιατί έκανε το κλασικό τρίκο Μάντζιος. Όχι, δεν έκανε κλασικό τρίκο Μάντζιος. Είχαν πρόβλημα αυτοί που είχαμε τότε. Ο Ματαρίτα δεν έπαιξε σχεδόν ποτέ και ο Φεράρι έκανε κάτι δικά του εκεί και τιμωρήθηκε. Ο Λεωνίδας, Δημήτρη, λέει, μακάρι να έχεις δίκιο για το Φαντιγκά. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω, οκ. Okay. Ελπίζω, λες, σε Αλφαρέλα πολλά. Τι λες? Εδώ εγώ θα γίνω εσύ. Ό,τι λες εσύ για το Φαντιγκά θα σου πω εγώ τον Αλφαρέλα. Δεν πιστεύω πολλά πολλά για τον Αλφαρέλα. Πίστευα πέρσι όταν τον πήραμε, έχοντας την εικόνα από το τι είχε κάνει στην Κηφισιά, ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις, μπορεί να βοηθήσει. Δεν με δικαίωσε σε αυτό που πίστευα. Με αυτό που είδα. Στην Καλυθέα, συγγνώμη, στην Κηφισιά. Στην Καλυθέα. Δεν με δικαίωσε. Οπότε, εσύ δεν πολύ πιστεύεις στο Φαντιγκά, εγώ δεν πολύ πιστεύω στον Αλφαρέλα.
Ο Νίκος, είμαστε σε μια ηλικία, λέει, που δεν ξεχνάμε αλλά διαχωρίζουμε τι αξίζει να θυμόμαστε. Σωστός. Καλό απόγευμα και σε σένα από το κιτρινό μαύρο Altzeten Ελβετίας, Νικόλα. Ο Κώστας επίσης νομίζω ότι ουσιαστικά λέει, δεν μπορούμε να υπολογίζουμε των μωρών ακόμη και αν παραμείνει με τόσα φόρ. Θα μείνει μέχρι να φύγει, είτε φιλικά είτε όχι. Δεν είναι παράλογο αυτό που λες. Δεν είναι παράλογο αυτό που λες, αλλά είναι παίκτης ομάδας αυτή τη στιγμή. Σε ποιον είπες ότι δεν έχεις εμπιστοσύνη, λέει, στο Δόνι, με ποια αφορμή στην προετοιμασία? Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι μόνο η προετοιμασία. Γενικά, δεν, ο Δόνις ο ίδιος δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Τώρα μεταξύ μας μιλάμε. Ο ίδιος παίζει και δεν φαίνεται να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Εγώ αυτό βλέπω. Συνέπεται ένα παίκτη που μπαίνει μέσα και είναι. Πάμε! Πάμε γερά! Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Ο φίλος δεν θέλει να γράψει Μαρταρίτα και Φεράρι. Ήταν. Είχαμε τότε Μαργαρίτα και Φεράρι, λέει ο Κώστας. Μαργαρίτα δεν είχαμε. Ματαρίτα είχαμε. Ο Στάθης λέει, αν σου έλεγα με τα λεφτά του Μπουσαΐντ να αλλάξεις Μπουσαΐντ με Πέρεθ για αριστερό εξτρέμ, το έκανες? Δεν είναι αριστερό εξτρέμ, ρε παιδιά, ο Πέρεθ. Τι να κάνει αριστερά ο Πέρεθ? Δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει αριστερά. Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί δεν πάρουν αριστερό εξτρέμ, ρε παιδιά? Δηλαδή, αν φύγει ο Μπουσαΐντ με τα λεφτά του Μπουσαΐντ, γιατί δεν πάρουν να κάνουν αριστερό εξτρέμ? Ξέρω εγώ. Ο Πάνος λέει, άντε πάλι τα οικονομήσαμε, λέει, όλο υπερορίες. Αν θες να με διώξεις, ε. Α, ο Πάνος θέλει να με διώξει. Πάνω, πέντε λεπτά και ακόμα, άντεξε. Θα τον πάρω θα την πάρω την άγουσα για τα αποδυτήρια. Ο Γιάννης λέει, για το φιλικό σήμερα χρειάζεται κάτω φιλάθλου. Ναι, χρειάζεται κάτω φιλάθλου. Όχι για τα εισιτήρια που θα δώσω, που πληρώνω εγώ. Έτσι. Για τα υπόλοιπα, αν θέλετε να πάτε, χρειάζεται κάτω φιλάθλου. Ο Κώστας, αν παίζει να μπει τσάρτερ για Ροστόκ. Γιατί τώρα θέλω να κλείσω αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και αυτοκίνητο και είμαστε δύο άτομα. Κώστα, για όλα τα παιχνίδια παίζει να υπάρχει τσάρτερ, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρχει για το συγκεκριμένο που ρωτάς. Παίζει για όλα να υπάρχει τσάρτερ. Το παιχνίδι στο Ροστόκ μου μοιάζει από τα αρκετά πιθανά να υπάρχει τσάρτερ, αν θέλω να σου το πω έτσι. Αλλά δεν σε παίρνω στο λαιμό μου μέχρι εκεί. Ο Χαράλαμπος. Όλοι πάει, λέει, τέτοιο στουμπάρισμα στον κόσμο και στους δημοσιογράφους, δεν έχει ξαναγίνει, λέει, μα βλέπεις σαν εχθρούς, λέει ο φίλος ο Χαράλαμπος. Χαράλαμπε, πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει όντως τόσο πολύ. Να, με το σταγονόμετρο να βγαίνουν πέντε πληροφορίες. Τέτοια μυστικότητα, λέει. Ο Άρης ανοίξει τον τεράστιο λαό του, ο Άρης είμαστε εμείς. 15 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και η ομάδα είναι γυμνή σε κάποιες θέσεις, λέει ο φίλος ο Χαράλαμπος. Ο Λεωνάρντο λέει, ο νόμος που είπε τα πράγματα με το όνομά του είναι ο Ιάσονας, λέει, για το Μυρ Λεό. Λεωνάρντο μου, ο καθένας είπε αυτό που ήθελε να πει. Εγώ είπα αυτό που ήθελα να πω εγώ. Ο Ιάσονας είπε αυτό που ήθελε να πει αυτός. Όποιος άλλος στο σχολείο είπε αυτό που ήθελε να πει εκείνος. Ο καθένας κρίνεται. Εσύ κρίνεις και λες αυτό και καλά κάνεις. Πώς είναι τα διαρκείας μέχρι στιγμής? Δεν ξέρω, χθες που πήγα, γιατί είχα μια δουλειά και να πάρω και το διαρκείας για ένα φίλο μου έτσι μεγαλύτερος ηλικία, ήθελε καρτελάκι. Δεν έχει καρτελάκι όμως φέτος. Παιδιά, για τους πάνω των 67, άνω των 67. Που το παίρνετε καρτελάκι, φέτος δεν έχει καρτελάκι, να ξέρετε. Φέτος είναι σε χαρτί. Ένα χαρτί μου δώσανε για το φίλο μου. Και ρώτησα, μου είπαν ότι πλησιάζουμε τις 2.000, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος. 1.500 με 2.000, κάπου εκεί. Πλησιάζουμε προς τις 2.000, κάπως έτσι μου το είπαν. Ο Παναγιώτης, εγώ είμαι πεπισμένος, λέω ότι φέτος η ομάδα θα πάει πολύ καλά και θα δούμε ωραία μπάλα. Αν έκανε τη μαγνητική ο Κουάμπε, περιμένουμε την ενημέρωση, Παναγιώτη. Ο Ρόμπερτ, ο δασκάλου είχε πει ότι θα πάρει μια συνέντευξη από τον Μάνου. Ναι, παιδιά, πήγε από εβδομάδα. Η συνέντευξη με τον Μάνου Γκαρθία πήγε από εβδομάδα.

ότι πήρα μια ενημέρωση από την ΠΑΕ παραπλεύρως ότι για δύο στόπερ θα πάμε. Ότι θα πάρουμε δύο στόπερ. Αυτό. Άρα, ό,τι καταλαβαίνεις. Ο Σπύρος, με όλο το σεβασμό, λέει, το να λέμε δεν υπάρχει άλλος, τι να κάνουμε, πάμε με αυτόν, γιατί αυτόν έχουμε, θα μπορούσαμε να το πούμε αν υπάρχει Άρης ή... από τον Καρυπίδη βγήκε μια ανακοίνωση πώλησης επίσημη και αν μετά από ένα χρονικό διάστημα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα απλά λέει, δεν θέλει να το κάνει, δεν σέβεται, λέει, την ομάδα και που εκπροσωπεί, λέει ο Σπύρος. Σπύρο, είπες κάτι. Ο Παντελής, ας πάρουμε λέει στόπερ και ας μην έχουν κάνει προετοιμασία. Και ο Φαμπιάνο έρθε και έπαιξε κατευθείαν. Ισχύει. Στην κλήρωση εδώ και ο φίλος. Όσοι θέλετε, παιδιά, μπαίνετε στην κλήρωση, μην ρωτάτε. Θα με βάλει στην κλήρωση, Δημήτρη, γιατί μην σε βάλω. Παιδιά, έχετε 3 λεπτά. 2 λεπτά ακόμα. 2 λεπτάκια. Ονοματεπώνυμο, άμκα και email 6936-51-2099. 3 εισιτήρια παύλα προσκλήσεις για το σημερινό παιχνίδι. Άρης Πανθρακικός. Ο Ιωάννης, θέλω τη γνώμη σου. Είδες, λέει, τι γράφτηκε χθες από διαφόρους. Ναι, τώρα λες ένα όνομα, θέλω να το πω το όνομα. Ναι. Δεν μπορώ να τα διαβάσω τώρα αυτά που γράφεις εσύ. Όταν τα γράφεις εσύ, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Σε καταλαβαίνω ότι σε πιάσαν τα νεύρα σου. Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ 100%. Δεν μπορώ να το διαβάσω όμως, Ιωάννη. Είναι μηνύσιμο. Ο Χρήστος. Νάτος ο Χρήστος. Καλά, μόνο που μου την έδειξε στη μία την αριστερή, όπως βλέπω την ομπρέλα. Του φίλου μου του Αστέρι εκεί πέρα με το. Τον είπες που τον έκρασε. Στον ποταμό πήγε πάλι το πουλάκι μου, Εμάς μας υπόσχεται όλο ότι θα μας πάει για φέτος. Έτσι, κάθε χρόνο μας πηγαίνει. Δεν θέλω να τον κράζω, το φίλο μου τον Αστέρι. Κάθε χρόνο μας πηγαίνει εκεί στην Επανομή. Στο Φάρο, κοντά εκεί στην καντίνα, κάθε χρόνο μας πηγαίνει. Κάνουμε ένα ωραίο τραπέζι. Και χώνω τον Γκάλι εδώ κάθεται, κάνει εκπομπή. Και εγώ πηγαίνω εκεί πέρα και τα τρώω. Δεν λέω και τα πίνω, γιατί δεν πίνω κιόλας. Θα ακούει κανένας και θα λέει: τι πίνει αυτός ο χαλβάς? Μόνο νερό και κοκακόλα πίνει. Άντε και καμιά μπύρα. Τα τρώω εγώ μόνο. Οι άλλοι πίνουν, εγώ τρώω. Φέτος δεν μας έχει πάει ακόμα. Όλο εκεί είναι το πουλάκι μου. Όλο εκεί. Φερθήκατε σήμερα, μάλιστα. Θα μου έρθει μαυρισμένο στο γήπεδο. Λοιπόν, βάζω και τους 2 τελευταίους. Και καλό το χωρίς τον Γκάλι να έρθει μέσα. Όχι δεύρω έξω, δεύρω μέσα. Γκάλις! Είναι και κουφάλογο αυτός, περιμένετε λίγο. Αχ, Παναγία μου, διακτηνίστηκε. 1 λεπτάκι.

0: Από τις 5 ώρα είναι εδώ και τώρα τον έχασα. Δεν ξέρω που πήγε. Γκάλι χάθηκε, τα πράγματα του είναι εδώ βέβαια. Οπότε θα πήγε, αλλά εξαφανίστηκε. Του λέω, Γκάλι, θα κάνουμε την κλήρωση 6 ώρα. Ναι, μου λέει, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Ο άνθρωπος είναι εγγύηση. Ο άνθρωπος είναι εγγύηση. Οπότε αναγκαστικά κάτσε να ανοίξω τις γραμμές. Πάρτε ένα τώρα. Ακούει κανένα τώρα. Έχει μείνει κανένα ζωντανό να ακούει μετά από 3 ώρες. Που λέω, λέω. Λοιπόν, πάρτε ένα τηλέφωνο. 2-3-10-3-28-8-28 ή στο Viber 6-9-36-51-20-99. Ας πάρει ένα τηλέφωνο να κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος θα κερδίσει, ποιοι θα κερδίσουν αυτά τα 3 εισιτήρια. Λοιπόν, κάτσε, βλέπω κάποιον στο Viber, για να δω. Καλησπέρα. Έλα, για να δούμε ποιος θα κερδίσει, ποιοι θα κερδίσουν αυτά τα 3 εισιτήρια. Ωραία.
1: Ναι.
0: Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.

0: Καλησπέρα, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, σ' ακούω. Το όνομά σου?
0: Ιωάννη.
1: Έλα ρε Ιωάννη. Λοιπόν, έλα να κάνουμε την κλήρωση, γιατί χάσαμε τον Γκάλι.
0: Χωρίς Γκάλι δεν πάμε πουθενά.
1: Χωρίς Γκάλι δεν πάμε πουθενά. Βασικά δεν πάμε πουθενά, γιατί να φύγω εγώ και να μπει βασικά. Πέραν τον πρόπου είναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, νομίζω, ιδιαίτερο σημαντικό, γιατί να πάω στο γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δώσε μου τρία νούμερα.
0: Το 14.
1: Άμα σου έλεγα από το 1 στο 13.
0: Το 13.
1: Είδες, δεν σου είπα ακόμα λοιπόν. Από το 1 έως το 67. Το 14 λοιπόν κρατάω, 14.
0: Το 13.
1: Το 13, σωστός, και άλλο ένα.
0: Και το 15.
1: Α, πολύ ωραίος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Ιωάννη, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Ιωάννη. Πήραν κι άλλοι φίλοι εδώ στις γραμμές, αλλά μας βοήθησε, οπότε τελείωσε εκεί η ιστορία μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους νικητές τώρα. Κάτσε. Τους μπέρδεψα εδώ. Λοιπόν, Μαρία Πατλάκη. Ωραία, Παναγιά μου. Μαρία Πατλάκη. Πάει. Πρεσβειοποία. Μας τύπησε την πόρτα πολύ δυνατά. Γυρίζει από μοιοπία σε πρεσβειοποία. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, Μαρία Πατλάκη και οι άλλοι δύο νικητές. Θα γίνω κι εγώ σαν τον Γκάλι, θα κοιτάω έτσι. Τι έχω πάθει, ρε παιδιά. Γέρασα κι εγώ. Είναι ο Παναγιώτης Γαρουφαλίδης και... Αυτά τα μπέρδεψα και τα νούμερα πάνε μπερδεμένα και ενώ είναι συνεχόμενα δεν μπορώ να τα βρω. Λοιπόν, να το και το τρίτο. Παναγιώτης Γαρουφαλίδης λοιπόν και Γεώργιος Σαγυρόγλου. Γεώργιος Σαγυρόγλου, Παναγιώτης Γαρουφαλίδης και Μαρία Πατλάκη. Είναι οι τρεις, η νικήτρια και οι δύο νικητές. Σε λίγο, μόλις φύγω, βγαίνω έξω και τους στέλνω τα εισιτήρια προκειμένου να τα βάλουν στο Gov Wallet και να είναι στο φιλικό. Σε μια μισή ώρα περίπου ξεκινάει το παιχνίδι. Άρης Πανθαρατικός. Αυτά από μένα. Ακολουθεί, ευελπιστώ, Χρήστος Γκάλης, ο οποίος θα κάτσει εδώ μέχρι τις 10. Αν έρθει, αν είναι εδώ, θα κάτσει μέχρι τις 10 να σκατήσει συντροφιά. Σε 7.30 σύνδεση με Κλεάνθης Βικελίδης, μετάδοση αναμέτρησης Άρης Πανθρατικός από εμένα. Και μετά τις 10 η οδηγή μας, Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος και Κωνσταντίνος Τσαψουκάκης. Να είστε όλοι καλά. Εμείς με την εκπομπή, γιατί θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα, εμείς με την εκπομπή θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πείνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθόματο εσείς.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. 20 λεπτά μετά τις 6, Yellow News, η εκπομπή συνεχίζεται. Θα πάμε λίγο έτσι σε κάποια μπασκετικά νέα και στη συνέχεια θα κάνουμε σύνδεση με το γήπεδο Κλάντζη Βικελίδης, εκεί όπου είναι και ο Δημήτρης Οσάνλης, να μας δώσει ενδεκάδες και φυσικά τη μετάδοση του φιλικού αγώνα του Άρη.

Μετά τα δύο φιλικά στην Ιταλία, ο Άρης δίνει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους. Αντίπαλός του ο Πανθρακικός. Και φυσικά όσοι βρίσκεστε εδώ πέρα, επειδή δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, γιατί όχι, να πάτε να πιείτε έναν καφέ στο Κλάνθης Βικελίδης και να παρακολουθήσετε τον αγώνα της αγαπημένης μας ομάδας, έτσι ώστε να έχετε μια καλύτερη άποψη για τη νέα ομάδα που φτιάχνει ο Γρηγορίου.

7.30 ώρα η σέντρα του φιλικού αγώνα. Σε λίγο θα είναι ο Δημήτρης Ουσαλής στο γήπεδο, οπότε σε λίγο θα έχουμε νεότερα όσον αφορά τις ενδεκάδες και ό,τι άλλο προκύψει. Για τον φίλο που ρωτάει, θα είναι ανοιχτές οι θύρες, από ό,τι διάβασα νωρίτερα, οι θύρες 3 και 7. Αυτό είπαν, ότι οι θύρες 3 και 7, στη θύρα 3 έχει 10 ευρώ το εισιτήριο, στη θύρα 7 15 ευρώ το εισιτήριο. Οι κάτοχοι διαρκείας, στις θύρες 1, 2 και 9 μπορούν να μπουν στο γήπεδο είτε από τη θύρα 3 είτε από τη θύρα 7. Οι κάτοχοι διαρκείας μπαίνουν τζάμπα στο σημερινό φιλικό παιχνίδι με τον Παθρακικό.

Λοιπόν, στο μπάσκετ σήμερα δεν θα έχουμε την επισημοποίηση της συμφωνίας, αν θέλετε την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Μοκόκα. Αυτό μεταφέρεται για τις επόμενες μέρες. Τυπική διαδικασία, παιδιά, το έχουμε πει. Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης όσον αφορά για την καθυστέρηση της ανακοίνωσης του Μοκόκα, όπως και επίσης δεν έχουμε ακόμα νεότερα όσον αφορά τη συμφωνία, την επικείμενη συμφωνία του Άρη με τον Θανάση. Ο Θανάση συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα προετοιμασίας κάτω στην Αθήνα με τους δικούς του προπονητές και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση ή αν θέλετε να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με την φανέλα του Άρη. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Εδώ, συγγνώμη για τη νέα διακοπή, αλλά ήταν ο Δημήτρης. Έπρεπε να ρυθμίσουμε κάποια θέματα τεχνικά όσον αφορά το ραδιόφωνο και να είμαστε πανέτοιμοι για τη μετάδοση του αγώνα και να μπορέσετε να μας ακούσετε είτε η παραδοσιακή μέσω των FM, είτε η πιο νέη σε ηλικία, και το λέω χωρίς ηλιακιακούς αποκλεισμούς, απλώς τα πιο νέοι σε ηλικία χρησιμοποιούν το YouTube, ή μπορείτε να ακούσετε τη μετάδοση του αγώνα μέσω του YouTube, όπου θα υπάρχει εκπομπή στο κανάλι του Yellow Radio στην πλατφόρμα του YouTube.

Ο Αλφα Ντιαλό, δεν ξέρω αν το θυμάστε, εντάξει, τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Σπανούλης, τον είχε στην Μονακό, τον ξέρουν στο Λαύριο όπου πέρασε ή αν θέλετε ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα. Τώρα έφτασε ο συγκεκριμένος παίχτης να υπογράφει, να παίζει στο NBA και υπέγραψε με τους Denver Nuggets.

Και μάλιστα όταν είχε έρθει στο Λαύριο, δεν είχε ξεκινήσει καλά. Ήταν ένα-δύο παιχνίδια στο οποίο δεν ήταν καλός. Και εντάξει, λέγανε για γκρινιά, αλλά πολύ γρήγορα ξεχώρισε.

Λοιπόν, είπαμε για τις επόμενες μέρες πάει του Μουκόκα. Τυπική διαδικασία. Ο παίκτης του ζήτησε μια μικρή παράταση πριν ανακοινωθεί και επίσημα. Εντάξει, το γνωστό θέμα θα το λύσει ή το έχει λύσει. Απλούστατα δεν ήθελε σήμερα, γι' αυτό και ζήτησε ευγενικά από τον Άρη. Μένει ο Θανάσης, ο οποίος κάνει προετοιμασία και θα μην γίνει ακόμα μια μεταγραφή. Θα έχει ο Άρης 8ο ξένο παίκτη. Ωστόσο όμως θα τον πάρει μετά τα πρώτα φιλικά. Εκεί λίγο θέλει να δει την ομάδα ο Βασίλης Πανούλης, να την τεστάρει και μετά να αποφασίσει ή μάλλον να πει ποιον παίχτη από αυτούς που έχει στα υπόψη του θα αποκτηθεί. Επίσης να πούμε ότι πέρα από τα δύο φιλικά στην Κύπρο, 11 και 13 που θα δώσει ο Άρης, θα δώσει και δύο φιλικά στα Μαυροσκούφια. Ένα είναι σίγουρο με τον Ηρακλή. Είναι ένα δεύτερο, θέλω να φέρω μια καλή ομάδα με τον Άρη. Και αυτά είναι τα γνωστά που έχουν γίνει όσον αφορά για το πρόγραμμα του Άρη στην προετοιμασία. Νομίζω ότι θα δώσει και άλλα τρία φιλικά και θα ταξιδέψει εκτός έδρας. Άλλα τρία φιλικά θα δώσει και θα ταξιδέψει εκτός έδρας. Νομίζω ότι το ένα από τα τρία ή τα δύο από τα τρία θα είναι στο εξωτερικό.

Διαβάζω τώρα το ρεπορτάζ της μπασκετικής ΑΕΚ και όντως το θεωρούν δεδομένο, γιατί εγώ είναι η αλήθεια ότι μέχρι τώρα γελούσα στο ενδεχόμενο ότι ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ο Λιθουανός διεθνής γκάρτ της ΑΕΚ, θα πάρει ελληνικό διαβατήριο και θα μπορεί να αγωνίζεται ως Έλληνας. Να σας πω την αλήθεια ότι έχω ακούσει πέρα από πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Και είναι δεύτερος χρόνος τώρα στην ΑΕΚ. Και θα πάρει διαβατήριο. Τα υπόλοιπα όλα Λιθουανός. Έχει παίξει και με την Εθνική Λιθουανίας. Είναι βασικός έλεγχος. Δεν ξέρω που στηρίζουν οι συνάδελφοι της ΑΕΚ τη βεβαιότητα ότι ο συγκεκριμένος αθλητής θα πάρει ελληνικό διαβατήριο. Και να τον χρειάζονταν η Εθνική Ελλάδος και να πείτε ότι κάνουν τα στραβά μάτια, πάει και έρχεται. Αλλά μπορεί να βοηθήσει την Εθνική Ελλάδος. Είναι πολύ καλός γκάρτ, ναι. Αλλά είναι μεγάλος σε ηλικία, μεγάλος. Είναι κοντά στα... έχει ξεπεράσει τα 30, 32, 33 πόσο είναι και δεν το βοηθάει για το ύψος του, ένα 80. Δηλαδή χίλιες φορές καλύτερος από αυτόν είναι ο Τολιόπουλος.

Να, ο φίλος ο Γιάννης λέει, η σύζυγός του είναι Ελληνίδα. Γι' αυτό και μπορεί τόσο εύκολο να πάρει διαβατήριο ελληνικό επειδή παντρεύτηκε Ελληνίδα. Και άλλοι παντρεύονται Ελληνίδες, αλλά περιμένουν 10 χρόνια για να πάρουν το διαβατήριο. Με ένα χρόνο. Τι να κάνουν. Τέλος πάντων. Άμα του δώσουν, του δώσανε. Εντάξει, σιγά. Δεν θα κλάψουμε κιόλας. Το θέμα είναι να δώσουν διαβατήριο παιδιά σε κάποιον που μπορεί να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Ήδη πάλι διαβάζω όσον αφορά την Εθνική Ελλάδος και τα δύο παράθυρα που έχει τώρα τέλη Αυγούστου, και το θέμα είναι και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει και παίκτες και πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε τους αγώνες αυτούς για να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης. Γενικότερα κόντρα με Ισπανία που είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά και με την Ουκρανία. Γενικότερα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όσον αφορά την Εθνική Ελλάδος. Οι δύο τελευταίες ήττες πληγώσανε. Δεν ξέρω πώς, τι φόρμουλα θα βρεθεί για να έρθει ο Γιάννης Αντετοκούμπο και να βοηθήσει κυρίως στο παιχνίδι Ελλάδα-Ισπανία, το οποίο πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε γιατί είναι εντός έδρας, και το Ουκρανία-Ελλάδα πρέπει να κερδίσει. Εντάξει, υπάρχουν και δύο φιλικά παιχνίδια 22 και 24 με Πολωνία και Κύπρο. Γενικότερα, τι να σας πω, για την Εθνική Ελλάδος τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στο θέμα. Ο φίλος ο Γιάννης λέει είναι πιο λογικό, λέει, από το ΦΑΛ, έχει 5 χρόνια στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι 5 χρόνια όμως συνεχόμενα. Το διάβασα του φίλου του Θωμά που λέει τώρα που τελείωσε το θέμα του ΝΟΑ, από κάποιο σημείο και μετά η ομάδα δεν πολύ μοιάζονταν αν μείνει και έφερε 2 από NBA, αυτό κατάλαβα. Εντάξει, φίλε, ο Άρης κάνει μια προσπάθεια. Ο Σπανούλης θέλει παίκτες αποφασισμένους, παίκτες που θα βγουν και θα τα δώσουν όλα για να καταφέρει η ομάδα να φτάσει στην κορυφή. Εάν πριν ξεκινήσουν καλά καλά οι προπονήσεις, πριν βρεθεί η ομάδα, έχει γκρίνια, είναι ό,τι χειρότερο. Τελείωσε. Αν μαγκρινιάζεις, πάρε το καπελάκι σου και φύγε. Ο φίλος ο Μάκης, αν δεν σου είναι κόπος για μας που ζούμε εκτός Ελλάδας, πώς αγοράζουμε εισιτήρια, γιατί δεν γίνεται μέσω Gov. Να σε ευχαριστήσω και των προτέρων. Ναι. Πώς αγοράζεις εισιτήρια μέσω Gov. Εκδοτήρια. Πάνε στη θύρα 1. Πάνε στη θύρα 1 εκεί που είναι τα γραφεία του ερασιτέχνη και ρώτα που υπάρχουν, εάν υπάρχει κάποιος στα εκδοτήρια να σε βοηθήσει, ή στην μπουτίκ. Πάνε στην μπουτίκ. Έτσι όπως είσαι κατευθείαν, φίλε Μάκη, πάνε στην μπουτίκ. Πάνε στην μπουτίκ και πες τους μέσω Gov δεν γίνεται. Παιδιά, βγάλτε μου ένα εισιτήριο τώρα να μπω να δω το Νάρι, γιατί ήρθα από το εξωτερικό.

Να τώρα διευκρινίζει ο φίλος ο Μάκης. Φίλε Μάκη, θα στείλεις email στην Καϊάρης. Είναι πολύ εύκολο. Απλώς μπες στο site της ΚΑΕ, έχει τα καινούργια τα email, στείλε το email στην ΚΑΕ Άρης και θα σου απαντήσουν αμέσως οι κοπέλες που είναι στα εισιτήρια. Θα σου απαντήσουν αμέσως και θα σου εξηγήσουν με ποιον τρόπο αγοράζετε εσείς εισιτήριο. Μακάρι να ήξερα, έχει μια ειδική φόρμουλα για σας για να μην, γιατί δεν έχετε ΑΜΚΑ, έχετε ξένο, υπάρχει μια ειδική φόρμουλα και όχι μόνο για σας και για τους στρατιωτικούς, είναι και για άλλους που δεν έχουν, που έχουν τα δικά τους, δεν έχουν ό,τι έχουμε οι υπόλοιποι, οπότε κάτι γίνεται με εσάς και βγάζει εισιτήριο. Νομίζω ότι εντάξει, καλό είναι να αγοράσεις το εισιτήριό σου αφού προγραμματίζεις να έρθεις στην Ελλάδα, να είσαι, να δεις την αγαπημένη σου ομάδα. Εντάξει, και έτσι αλλιώς στο εξωτερικό είσαι, που είσαι στο εξωτερικό. Μπορείς να έρθεις και σε κανένα ταξίδι στο εξωτερικό που είναι πιο εύκολα εκεί πέρα. Να, ήδη όπως σας ενημέρωσε νωρίτερα, έχουν, πουλούνται για τα, ήδη ξεκίνησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα του Άρη στη Γερμανία. Οπότε μπορείτε να μπείτε να αγοράσετε, ιδιαίτερα άμα είσαι Γερμανία, σου είναι πολύ πιο εύκολο σε σύγκριση με εμάς, και να είσαι στο παιχνίδι του Άρη στη Γερμανία.

Λέγαμε λοιπόν για την Εθνική Ελλάδος και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της για να προκριθεί στο παγκόσμιο που θα γίνει του χρόνου το καλοκαίρι. Έρχονται τώρα και λίγο ειδοποιήσεις. Ναι, δεν νομίζω, θα πάμε σε διάλειμμα και μετά θα έχουμε Δημήτρη Σανλή όσον αφορά εντεκάδες για το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Πανθρακικό. 7,5 ώρα η σέντρα του αγώνα, ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το Yellow Radio και από τον αγαπημένο σας Δημήτρη Οσανλή. Η είσοδος, επαναλαμβάνω, για τους κατόχους διαρκείας είναι δωρεάν. Η είσοδος για όσους δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας στο σημερινό φιλικό παιχνίδι είναι 10 ευρώ στη 3, 15 στην 7, και νομίζω ότι υπάρχουν εκδοτήρια που πουλάνε εισιτήρια για το σημερινό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν υπάρχει και ηλεκτρονική πώληση εισιτήριων. Μπορεί να υπάρχει, μάλλον υπάρχει και ηλεκτρονική πώληση εισιτήριων για το σημερινό παιχνίδι. Εγώ πάντως, παιδιά, θα πήγαινα, να σας πω την αλήθεια, άσχετα άμα δεν είμαι ποδοσφαιρικός, αλλά για να δω με τα μάτια μου, να ξέρω τι ομάδα κάνει ο Γρηγορίου τη νέα αγωνιστική περίοδο. Να δω με τα μάτια μου εάν όντως είναι χτυπητές οι απουσίες σε άμυνα, γιατί εκεί περιορίζεται η καθυστέρηση των μεταγραφών. Αμυντικούς εδώ δεν έχουμε, στις υπόλοιπες θέσεις κάπως το πρόβλημα καλύπτεται, και φυσικά να δούμε τι δουλειά έχει κάνει ο Γρηγορίου όσον αφορά την, το δέσμο της ομάδας, την χημεία της ομάδας. Σε λίγο θα έχουμε Δημήτρη Οσανλή για να μας δώσει ενημέρωση από το γήπεδο.

Έχουμε τώρα Δημήτρη Ουσανλή. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα. Δημήτρη, περιμένουμε λίγο να συνδεθεί ο Δημήτρης. Έλα Δημήτρη, τώρα σε ακούμε. Δημήτρη.

0: Ας ελπίσουμε τώρα που είναι και τρίτη νέμη και φαρμακερή. Δημήτρη.
1: Δεν ξέρω αν με ακούς, Χριστό.
0: Τώρα σε ακούμε, τώρα σε ακούμε καθαρά.
1: Μίλα. Ακούμε κανονικά.
0: Κάτι γίνεται και ακούμε επιστροφή.
1: Περίμενε λίγο, θα ξανασυνδεθώ, Χριστό, περίμενε.
0: Ναι, ναι, συνδέθησου ξανά. Να δώσουμε λίγο τον απαραίτητο χρόνο στον Δημήτρη να ξαναδιαδοθούμε, να είναι όσο δυνατόν καλύτερη σύνδεση για να είναι και πιο ευχάριστη η ακρόαση του πρώτου φιλικού αγώνα επί ελληνικού, αλλά όχι μόνο ελληνικού, το πρώτο φιλικό αγώνα για τη νέα αγωνιστική σεζόν στην Θεσσαλονίκη της ομάδας του Άρη.

Για να δούμε μήπως ακούγεται τώρα καλύτερο ο Δημήτρης. Έλα Δημήτρη. Ναι, τώρα δεν τον ακούμε καθόλου το Δημήτρη.

0: Ας ελπίσουμε τώρα να έχουμε τον Δημήτρη στη γραμμή για να μπορούμε να τον ακούσουμε κανονικά. Έλα Δημήτρη.
1: Έλα Χρήστο, έλα. Νομίζω με ακούτε κανονικά τώρα, έτσι.
0: Τώρα κανονικά και καθαρά, ναι.
1: Ωραία, θα το λύσουμε το πρόβλημα, εντάξει, είναι προβλήματα για αυτά που προκύπτουν, πρώτη μετάδοση που κάνουμε, που κάνω εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Την έχουμε την ενδεκάδα του Άρη, εδώ από το Κλεάνθης Βικελίδης. Αρκετή ζέστη, έτσι κι αλλιώς στην πόλη γενικότερα σήμερα, και ακόμη έτσι δεν έχει πέσει. Παρότι έχουμε φτάσει 7 παρα 10, η ζέστη είναι ακόμη αρκετή. Οπότε πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Αρχικά του Άρη μας ενδιαφέρει και περισσότερο. Ο Διούδης θα είναι κάτω τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν, όπως δηλαδή και στο προηγούμενο φιλικό της ομάδας με την Μόντσα. Δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Κέρκες. Και αυτοί παραμένουν στην εντεκάδα, όπως ήταν και στο φιλικό με την Ιταλική ομάδα. Από εκεί πέρα στα χαφ, ο Ράτσιτς θα έχει δίπλα του τον Νίνκ. Εδώ η πρώτη αλλαγή. Ο Νίνκ θα είναι δίπλα στον Ράτσιτς στα χαφ για την ομάδα του Άρη. Έχοντας δεξιά τον Γκαρέ, αριστερά τον Γιαννιώτα και πίσω από τον Καντεβέρε που θα είναι στην κορυφή τον Μπουσαΐντ. Εδώ διαφοροποίηση αναγκαστική. Ο Κουαμέ, νομίζω ότι αν ήταν διαθέσιμο, θα έπαιζε στο σημερινό παιχνίδι πίσω από τον Καντεβέρε, όπως τα δύο προηγούμενα φιλικά. Δεν είναι όμως, οπότε ο Μπουσαΐντ, ο Τμάν Μπουσαΐντ, θα ξεκινήσει πίσω από τον Καντεβέρε που θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Άρη. 4-2-3-1 δηλαδή. Ουσιαστικά, βέβαια, με τον ίδιο σχηματισμό θεωρητικά έπαιξε στα προηγούμενα παιχνίδια. Απλά επειδή ο Κουαμέ είναι 4, παίζει δηλαδή και 4, περισσότερο ήταν και 4-4-2, 4-2-3-1. Σήμερα είναι πιο ξεκάθαρο 4-2-3-1. Για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στον πάγκο άριστα έχει Μάικιτς, Γαλανόπουλο, Δόνι, Διαλό, Αλφαρέλα, Βοριαζίδη, Παπασαραφιανό, Κάμτσι, Χαρούπα και Αντωνιάδη. Αυτή θα είναι στον πάγκο για τον Άρη για τη σημερινή αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα για τον Πανθρακικό, η εντεκάδα Σγουρής, Ντουμάνης, Κολάρας, Σεβαστίδης, παίχτης του Άρη. Είχε περάσει από την ομάδα του Άρη, από την ΚΑΠΑ 19, ήταν μάλιστα και σε μια προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία πρόπερση. Ο Κορονέος Σεβαστίδης πλέον αγωνίζεται στην ομάδα του Πανθρακικού. Ζιούλης, Πέιος, Παπακοσταντίνου, Ζόνιος, Σαραντίδης, Αθανασακόπουλος και Χίλεμ. Αυτή είναι η 11 με τους οποίους θα ξεκινήσει ο προπονητής της ομάδας του Πανθρακικού, ο οποίος είναι ο Κώστας Γεωργιάδης. Μάλιστα, general manager Χρήστο του Πανθρακικού είναι ο πρώην παίκτης του Άρη, ο Χουσέιν Μουμίν, ο οποίος είχε παίξει φυσικά και στον Πανθρακικό, πριν έρθει στην Θεσσαλονίκη και πάει στον ΠΑΟ και σε άλλες ομάδες. Μετά ήρθε και στον Άρη τη χρονιά της Β' Εθνικής που ανεβήκαμε ο Χουσέιν Μουμίν. Το 17-18 δηλαδή αγωνίστηκε στον Άρη. Έχει σταματήσει τον ποδόσφαιρο και πλέον είναι general manager για την ομάδα του Πανθρακικού. Ναι. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από το Κλεάνθης Βικελίδης. Έτσι, κόσμος δεν υπάρχει ακόμα. Έτσι, έχει αρκετή ζέστη για να μπουν οι περισσότεροι μέσα, κυρίως εκεί στην θύρα 3. Ναι. Έχουν μπει κάποιοι κάτω-κάτω που έχει σκιά από το σκέπαστρο. Και κάθονται και κάποιο κόσμο είναι στη θύρα 7. Έχουμε περίπου 35 λεπτά για να ξεκινήσει το μάτς. Για πες το.
0: Οι θύρες 3 και 7 είναι ανοιχτές.
1: Ναι, ναι, μόνο οι θύρες 3 και οι θύρες 7, όπως είπαμε. Ναι. Όταν τα διαρκείας μπαίνουν κανονικά, αυτοί που έχουν διαρκεία σε άλλες θύρες από την 3 και την 7 μπαίνουν είτε στην 3 είτε στην 7, όπου
0: θέλουν
1: μπορούν να μπουν κανονικά για το σημερινό φιλικό. Λοιπόν. Αυτά, Χρήστο, για την ώρα. Πρώτη σύνδεση, θα τα ξαναπούμε και πάμε σε περίπου μισή ώρα.
0: Ο Δημήτρης Ουσαλής από το γήπεδο που βρίσκεται, μας μετέδωσε στις 11, μας μετέφερε τα πρώτα στοιχεία. Παιδιά, δεν έχουν μπει. 35 λεπτά πριν από τον αγώνα δεν έχει μπει ο περισσότερος κόσμος, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Κάθονται απ' έξω, παίρνουν μερικά του γήπεδου, στα μαγαζιά, λίγο κλιματισμός, λίγο κανένα καφεδάκι, οτιδήποτε δροσιστικό. Ακόμα είναι νωρίς. Δεν έχουν μπει στο παιχνίδι για να σας πούν πόσο κόσμο έχει. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, τότε θα είναι η πρώτη ερώτηση όσον αφορά για τον κόσμο. Ο φίλος ο Παναγιώτης, φίλε, όσοι έχουν διαρκείας δεν πληρώνουν. Πας με το διαρκεία σου, το δείχνεις και μπαίνεις ή στη θύρα 3 ή στη θύρα 7, όπου θέλεις. Δεν πληρώνεις τίποτα. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με τα δικά σας μηνύματα που στείλατε κατευθείαν. Μόλις βγήκε ο Δημήτρης, στείλατε τα μηνύματα με τις δικές σας ερωτήσεις και φυσικά νεότερες συνδέσεις με το γήπεδο όσον αφορά λίγα λεπτά στο pre-game και 7.30 ώρα η σέντρα του φιλικού Άρης Πανθρακικός, πρώτο παιχνίδι του Άρη επί ελληνικού εδάφους, πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο.

0: το κιλό τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση

0: και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φίλε, ακυρωτομάτησε σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. η τεχνολογική επιλογή.
15: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
16: GPS και βυθώματο έχεις.
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
16: GPS λογικό έχεις.
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
15: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
16: Μεϊμάρης.
17: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 7. Επιστρέψαμε από το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, είμαστε στο pre-game του πρώτου φιλικού αγώνα στο Κλάδης Βικελίδης του νέου ποδοσφαιρικού Άρη. Ο Άρης υποδέχεται τον Πανθρακικό. Νωρίτερα ο Δημήτρης βγήκε και μας έδωσε τις ενδεκάδες του αγώνα. Θα τις επαναλάβω και εγώ τώρα για όσους δεν έτυχε να είναι συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή. Είπαμε ότι οι παραδοσιακοί μας ακούτε μέσω των FM. Οι πιο νέοι σε ηλικία και οι πιο εξοικειωμένοι στην τεχνολογία μπορείτε να μας ακούσετε και μέσω του YouTube, όπου θα έχουμε και σήμερα εκπομπή.

Λοιπόν, διαβάζω και επαναλαμβάνω τις ενδεκάδες του... Πρώτα την ενδεκάδα του Άρη. Λοιπόν, Διούδης κάτω από τα δοκάρια, Φατικά και Κέρκες στα πλάγια της άμυνας, Φαμπιάνο και Γιάνσεν στο κέντρο της, Ράτσιτς και Νίνκ στη μεσαία γραμμή, Μπουσαΐτ λίγο πιο μπροστά σε ρόλο κρυφού δεκαριού, Γκαρέ και Γιαννιώτα στα εξτρέμ και Καντεβέρε στην κορυφή. Είναι η δεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο Άρης στο σημερινό φιλικό.

Για το φίλο τον Αριστίδη που ρωτάει ποιο κομμάτι είναι αυτό που παίζει τώρα και θα παίζει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ως χαλί, είναι το AC/DC, το Back to Back, Back in Back.

Ο φίλος ο Λάζαρος ο Χαραλαμπίδης, γιατί ο γιος του λέει πήγε στον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί συμφώνησε με την ομάδα που αγωνίζεται. Ο Χαραλαμπίδης, παιδιά, είναι συνεργάτης του Άρη. Τώρα όσον αφορά για το παιδί του, όπου κρίνει αυτός καλύτερο. Εντάξει. Δεν είναι back to back, το και εγώ αυτό νομίζα. Το διάβασα και είδα μετά τον τίτλο, είναι back in back, φίλε Θόδωρε. Για δες το λίγο κι εσύ. Έτσι μου το έχουν γραμμένο εδώ στον τίτλο του τραγουδιού. Ναι, και ο φίλος ο Κωνσταντίνος, back in back. Ναι. Φίλε Θόδωρε, μας μαλώνεις βρε Χρήστο, λες. Μ' αρέσει που κάνεις λάθος κι εσύ και μετά μαλώνεις εμένα. Τον εαυτό σου μαλώνει.

Ναι, δίκιο έχεις. Back in black. Επιστροφή στα μαύρα. Τα γυρίσματα μου στο φίλο τον Γρηγόρη. Καιρό έχω να διαβάσω μήνυμά σου, φίλε Γρηγόρη, δεν ξέρω γιατί. Ο φίλος ο Κώστας ρωτάει για αν θα μπει τσάρτερ. Παιδιά, δεν ξέρω ακόμα, θα βγει ένα πρόγραμμα τώρα. Νομίζω ότι αυτό κοιτάνε στον Άρη. Μάλλον τα περισσότερα, επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση, μάλλον πολλά, αν όχι όλα, τα περισσότερα ταξίδια του φετινού Άρη θα είναι με τσάρτερ. Και λόγω της ημέρας των αγώνων, γιατί οι περισσότεροι εκτός έδρας αγώνας είναι Τρίτη, για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην επιστροφή της ομάδας, μάλλον θα μπουν όσο δυνατόν περισσότερα τσάρτερ. Λοιπόν, για το φίλο τον Παναγιώτη είπαμε ότι όσοι έχουν διαρκείας δεν πληρώνουν σε αυτό το φιλικό παιχνίδι και μπορούν να μπουν, αλλά στις θύρες μόνο που είναι ανοιχτές, στη θύρα 3 και στη θύρα 7.

Φίλε Κωνσταντίνε, ανοίγεις μια μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι τώρα παραμονή στο αγώνα σε λίγα λεπτά να την κάνουμε αυτή. Να ευχαρίστως μπορείς να την κάνεις. Στείλε το μήνυμα αύριο με τον Δημήτρη. 2 με 4 λογικά θα έχει ο Δημήτρης. Σύνολα τα άλλα που θα συζητήσει για το φιλικό, καλό είναι να συζητήσετε και αυτό το θέμα που θίγεις. Απλώς τώρα καταλαβαίνεις ότι λίγο πριν το φιλικό παιχνίδι δεν μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα συζήτησης.

Επειδή πολλοί μου το ρωτάτε, παιδιά, μόλις έχουμε νεότερη σύνδεση με τον Δημήτρη, το πρώτο πράγμα που θα το ρωτήσω είναι πόσο κόσμο έχουμε σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Καλησπέρα στη φίλη μας την Παρασκευή. Σταθερή ακροάτρια η Παρασκευή, δεν χάνει εκπομπή του Yellow Radio. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει, όταν η ΔΕΔ γίνει εργοτάξιο, εμείς που θα παίζουμε στο Palette Sport. Νομίζω ότι το Palette Sport, στο Palette Sport τα λειτουργεί κανονικά. Δεν ξέρω τι εννοείς. Δεν θα μπαίνουμε από την έκθεση, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, ο φίλος ο Εμμανουήλ, εγώ όταν έρχομαι από Κύπρο πάω στην μπουτίκ στο γήπεδο και παίρνω εισιτήρια δείχνοντας το χαρτί παραμονής μου στην Κύπρο, ένα κίτρινο χαρτί. Είναι ο φίλος ο Εμμανουήλ. Φίλε Εμμανουήλ, ελπίζω να σε δούμε στα φιλικά του μπασκετικού Άρη στην Κύπρο, να είσαι εκεί, να γνωριστούμε και από κοντά. Ναι, οι Κύπροι δίνουν ένα κίτρινο χαρτί. Τώρα στη Γερμανία δεν ξέρω τι δίνουνε. Τι να σου πω τώρα, ή από άλλες χώρες του εξωτερικού, αλλά γι' αυτό σας λέω, πάτε στην μπουτίκ και εκεί θα σας εξυπηρετήσουν. Φίλε Γιώργο, το σίγουρο είναι ότι δεν θα παρκάρεις στην έκθεση μέσα, όπως πάρκαρες μέχρι τώρα. Θα δημιουργηθεί ένα μικρό πάρκινγκ μπροστά από το παλέ που είναι ο ένας χώρος εκεί, του Δήμου είναι. Εντάξει, και έχει και ένα μικρό πάρκινγκ, λίγο θα επεκταθεί εκείνο το πάρκινγκ και θα είναι αποκλειστικά για τον Άρη. Αλλά όσον αφορά τώρα που, εντάξει, έχει και δύο πάρκινγκ επιπληρωμή, ή το παρκάρεις κάπου και παίρνεις το μετρό, φίλε Γιώργο, η καλύτερη λύση.

Αυτό το κύριε Γκάλι ρε Θόδωρε με σκότωσε. Καλύτερα να με μαλώνεις. Εντάξει, είπαμε ότι μπορεί να έχουμε διαφορά να είσαι μικρός, αλλά κύριε Γκάλι, ο φίλος ο Τζίμις. Λοιπόν, φίλε Θόδωρε, πλάκα κάνουμε, μην τρελαίνεσαι. Ο φίλος ο Τζίμις, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Κανένα μεταγραφικό νέο για την άμυνα στην ομάδα. Νομίζω ότι φίλε Τζίμι, τα είπε αναλυτικά ο Δημήτρης στη δικιά του την εκπομπή. 3 ώρες είχε σήμερα. Λοιπόν, τώρα έχουμε το φιλικό παιχνίδι. Θα το ρωτήσουμε μια ανασκόπηση για τις μεταγραφές αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

Φίλε Παναγιώτη, λίγο βοήθησέ με. Αυτά ακούγαμε στο αυτοκίνητο όταν πηγαίναμε στην Αθήνα στο τελικό το 10. Δεν θυμάμαι. Το προφανώς εννοείς του AC/DC, το Back in Black. Ναι, είναι ωραίο, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν οι AC/DC που σε πολλούς εμάς. Αρέσουν οι συντήσεις. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με το Κλάνς Βιγελίδης και Δημήτρη Σανλή για τα πρώτα στοιχεία και φυσικά την απορία σας, γιατί μου έχετε στείλει τόσο πολλά μηνύματα που πραγματικά η μισή από εσάς άμα πηγαίνατε θα γέμιζε το γήπεδο. Πόσο κόσμο έχει το γήπεδο. Ναι, είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πολλούς. Πάντως δύο θύρες θα ανοίξουν. Εντάξει παιδιά, είναι άδεια η πόλη. Είναι άδεια η πόλη. Λείπουν πολύ για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Φανταστείτε σε μια διαδρομή που κάνω ένα τέταρτο 20 λεπτά και καμιά φορά μπορεί και άμα έχει κίνηση και πάνω από μισή ώρα. Τώρα την έκανα σε 5 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι το σπίτι μου. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης που είναι το σπίτι μου μέχρι εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, κοντά στο γήπεδο που θα γίνει το παιχνίδι.

0: Και αυτός που θα μας λύσει την απορία πολλών είναι ο Δημήτρης Σανλής, τον οποίο και έχουμε τώρα στην γραμμή μας. Έλα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστό. Και πάλι, τι έγινε?
0: Τι έγινε? Μόλις
1: ακούσανε,
0: παίρνουν τηλέφωνο.
1: Κλείσε το τηλέφωνο, κλείσε το τηλέφωνο. Τι απορία έχεις?
0: Όχι εγώ, ακροατές.
1: Ποιος?
0: Έχουν ερωτήσει. Θα μπεις μέσα να δεις τα μηνύματα. Πόσοι είναι στο γήπεδο? Πόσοι είναι στο γήπεδο?
1: Είναι η 7, είναι σχεδόν γεμάτη, έχει πάρα πολύ κόσμο η 7, η 3 έχει λίγο κόσμο.
0: Η 7 είναι σχεδόν γεμάτη, δηλαδή
1: η 7 έχει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή κάποια ανέβηκαν πάνω στην 9.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει πολύ κόσμο, κάποια ανέβηκαν και πάνω στην 9.
0: Α, εκεί που είναι τα δημοσιογραφικά.
1: Ναι, ναι, κανονικά δεν έχει κόσμο εδώ, αλλά κάποιοι έχουν ανέβει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε να θυμηθούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων, λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, περίπου 3 λεπτά πριν ξεκινήσει η ηλιακή αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Παθρακικό. Ο Άρης με τον Διούδη και από τα δοκάρια. Τον Φαμπιάνο και τον Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά Φαντιγκά, αριστερά Κέρκες. Στα χαφ θα παίξουν ο Ράτσιτς με τον Νίνκ. Μπροστά τους ο Μπουσαΐντ σε ρόλο δεκαριού. Αριστερά ο Γιαννιώτας, δεξιά ο Γκαρέ. Και ο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η εντεκάδα για την ομάδα του Άρη. Από την άλλη πλευρά για τον Πανθρακικό, Σγουρής, Ντουμάνης, Κολάρας, Σεβαστίδης, Ζιούλης, Πέιος, Παπακοσταντίνου, Ζόνιος, Σαραντίδης, Αθανασακόπουλος και Τσίλεμ. Στον πάγκο Άρης έχει Μάικιτς, Γαλανόπουλο, Δόνι, Διαλό, Αλφαρέλα, Βοριαζίδη, Παπασαραφιανό, Κάμτσι, Χαρούπα και Αντωνιάδη. Ενώ η ομάδα του Πανθρακικού, Σαπνάρα, Γιαναράκη, Λαρέα, Παϊτέρη, Τσελεμπάκη, Ρούτσι, Τσάικα, Παχούμης, δύο Παχούμηδες, Παχούμης Κυριάκος και Παχούμης Χρήστος, Ντεμπρόβα, Βουτσά, Αναστασόπουλο, Τασίδη, Κορτεσιάνη και Τσιντέρα. Αυτή είναι στον πάγκο για την ομάδα του Πανθρακικού. Βλέπουμε τους αναπληρωματικούς του Άρη, οι οποίοι κατευθύνονται στον πάγκο της ομάδας. Βλέπουμε Αλφαρένα, Σαν Οσί Διαλό και Βοριαζίδη, οι οποίοι παίρνουν τις θέσεις τους στον πάγκο της ομάδας. Λογικά όλοι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, βέβαια. Στον πάγκο είναι 10. 11 παίζουν, 10 είναι στον πάγκο. Οπότε κάποιο θα παίξει το παιχνίδι με αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Βλέπουμε και τους ανθρώπους τεχνικού επιτελείου του Άρη, οι οποίοι κατευθύνονται για τον πάγκο της ομάδας τους, όπως και από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι του Πανθρακικού. Σε ένα γήπεδο που, όπως είπαμε, έχει κόσμο μόνο στη θύρα 3, στη θύρα 7, συγγνώμη, και στη θύρα 3 έχει κόσμο ο Άρης. Τώρα βλέπουμε και τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος κατευθύνεται για τον πάγκο της ομάδας του και τους διαιτητές της αναμέτρησης, οι οποίοι είναι από το σύνδεσμο της Μακεδονίας. Το χειροκρότημα από τους φίλους του Άρη που είναι στο γήπεδο, στον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος κατευθύνεται προς τον πάγκο της ομάδας, αλλά και στους παίκτες του Άρη που βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, έχει μαζευτεί και ένας πυρήνας τώρα και στη θύρα 3, όπου έχει ξεκινήσει για να κάνει κερκίδα. Αρχηγός του Άρη, ο Ούρος Ράτσης, είπαμε για φέτος, αυτός θα είναι ο αρχηγός της ομάδας. Να πούμε και τους διαιτητές, να μην τους αδικούμε. Κωνσταντίνος Τικόζογλου, ο διαιτητής. Βοηθή, Νικόλαος Τορουσιάδης και Ιωάννης Φακάνας. Και τέταρτος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όλοι του συνδέσμου Μακεδονίας φυσικά. Τώρα οι δύο ομάδες έχουν πάρει τις θέσεις, οι δύο εντεκάδες και οι διαιτητές. Την καθερωμένη κλασική φωτογραφία. Ανταλλάσσουν κυραψίες τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων. Και περιμένουμε τώρα οι δύο αρχηγοί. Μένουν ο Σαραντίδης ο αρχηγός για τον Πανθρακικό, είπαμε ο Ράτσης για τον Άρη. Παρότι παίζει ο Φαμπιάνο, πιο παλιός παίκτης του Άρη, ο Ράτσης είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει το ρόλο του πρώτου αρχηγού για φέτος. Έχει αρχηγικά χαρακτηριστικά ο Σέρβος και πέρσι κάποια παιχνίδια ήταν αρχηγός του Άρη. Καντεβέρε τελευταία στιγμή εκεί στον πάγκο της ομάδας. Είναι κάποιες τελευταίες οδηγίες. Καντεβέρε που θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Καθιερωμένη φωτογραφία τώρα του Ράτσης και του Σαραντίδη με τους διαιτητές αναμέτρησης. Και η φωτογραφία τώρα της εντεκάδας για την ομάδα του Άρη. Πρώτο ημίχρονο Άρης θα είναι μπροστά στη θύρα 3, ενώ ο Πανθρακικός μπροστά στη θύρα 1. Στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα. Λοιπόν, για τον Γκουαμέ δεν ξέρω αν τα είπες, Χριστό.
0: Όχι, δεν έχω πει τίποτα για το ρεπορτάζ.
1: Βγήκαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής. Ο Κουαμέ έχει θλάσει β' βαθμού. Θα απουσιάσει περίπου ένα μήνα. Η ενημέρωση της ΕΠΑΕΑΡΕΣ πριν από λίγη ώρα, πριν από περίπου 10 λεπτά.
0: Μικρό το κακό, θα λέγαμε.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και πρώτου βαθμού να λείψει ένα 15 ημέρο. Τώρα θα είναι περίπου ένα μήνα η απουσία του. Άρα θα χάσει ουσιαστικά τα πρώτα παιχνίδια του και του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Σίγουρα δηλαδή 4-5 παιχνίδια θα τα χάσει δεδομένα, γιατί είναι και συνεχόμενα με το κύπελο στο ξεκίνημα τη σεζόν. Με το καλό να περάσουμε την καρδίτσα, βέβαια. Λοιπόν, όλα έτοιμα, η μπάλα είναι στη σέντρα. Ο κύριος Τικόζογλου. Περιμένω να δω στο κέφιος έχει σέντρα. Κανείς από τις δύο, καμιά από τις δύο ομάδες δεν πάει πάνω στην μπάλα. Κάποιος παιδιά έχει σέντρα. Μόλι θα φύγει μπάλα. Α, τώρα έρχεται ο Σαραντίδης. Ο Πανθρακικός έχει τη σέντρα. Ο αρχηγός του Πανθρακικού και φόρ της ομάδας. Δεξιά παίζει ο Παπακοσταντίνου. Αριστερά παίζει ο Τσιλέμ. Πίσω από τον Σαραντίδη ο Αθανασακόπουλος. Πανθρακικός ο οποίος παίζει με τριάδα πίσω, όπως βλέπουμε τώρα. Η μπάλα πέρασε, βγαίνει πρώτος ο Γένσεν πάνω στην μπάλα και την κερδίζει για τον Άρη. Φαμπιάνο. Γένσεν αριστερό στόπερ και σήμερα, όπως και στο μάτς με τη Μόντσα. Ρε. Κέρκες. Θα τους μπερδεύω λίγο αυτούς, αλλά λόγω κόμωσης και ξανθιάς κεφαλής.
0: Τι βάψε τα μαλλιά τους ξανθά.
1: Ο Γκάρετα και από πέρσι, ο Κέρκες θα βάψει και αυτός τώρα. Ναι. Μας μπερδεύει λίγο. Φαντικά προσπαθεί και κερδίζει την μπάλα και πάλι γυρίζει στον Φαμπιάνο, ο οποίος απομακρύνει με τη μία. Τελικά προσπαθεί να πιέσει ο Μπουσαίδη, απομακρύνουν οι παίχτες του Πανθρακικού. Με το κεφάλι ο Φαμπιάνο και πάλι. Άλλη μια κεφαλιά. Από τον Αθανασακόπουλο, διώχνει ο Φαμπιάνο. Συνεχόμενες κεφαλιές εδώ στις των δύο ομάδων. Θα την κατεβάσει την μπάλα ο Φαντικά. Και την γυρίζει πίσω για τον Διούδη, αυτός με τη μία απομακρύνει, όχι πολύ μακριά η μπάλα. Και πάλι πέρασε στον Πανθρακικό με μια κεφαλιά. Δεν υπάρχει. Ο Τσιλέμ δεν μπορεί να μπει στη φάση. Η μπάλα περνάει και καταλήγει στον Διούδη. Που δίνει στο Φαμπιάνο. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Πανθρακικός 0-0, Διούδης για τον Νίνκ. Γυρίζει πίσω για να πάρει την μπάλα, παίζει δίπλα στο Ράτσιτς. Γκαρέ, θα πάρει το φάουλ, δυνατό μαρκάσμα. Από τον Τσιλέμ. Ο Πέιος είναι, ο οποίος πήγε πολύ δυνατά πάνω στον Γκαρέ. Ελπίζω να μην έχει κάτι, δείχνει να πονάει ο Γκαρέ.
0: Τον ματιάξαμε.
1: Δεν ξέρω τώρα εδώ. Πήγε πολύ δυνατά πάνω στον Γκαρέ. Το βλέπω να σηκώνεται βέβαια. Έβγαλε μια κραυγή ο Γκαρέ. Ακούστηκε. Η κραυγή του Μπενζαμίν Γκαρέ. Βλέπω τώρα είναι καθιστός. Και περιμένουμε να σηκωθεί. Εντάξει, δείχνει είναι ο Αργεντίνος. Και το παιχνίδι τώρα θα συνεχιστεί με τον Φαμπιάνο πάνω στην μπάλα. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, Άρης Πανθρακικός 0-0. Φαμπιάνο. Για τον Γκάρε που έχει μείνει πίσω και παίρνει τώρα την μπάλα. Γκάρε για τον Φαντικά. Φαντικά από τα δεξιά κρατάει την μπάλα. Και πάλι την κρατάει, τη δίνει πίσω για τον Γκάρε. Άλλαξαν ρόλους τώρα. Φαμπιάνο. Για τον Διούδη. Διούδης και πάλι για τον Φαμπιάνο. Άρης παίζει με την ολοκίτρινη φανέλα. Όχι με αυτή που είχε παίξει στα φιλικά στην Ιταλία. Φαντικά τώρα από τα δεξιά και πάλι ανεβαίνει για τον Άρη. Κάνει κίνηση ο Μπουσαίτ. Φαντικά πάντα κρατάει. Φαντικά το γύρισμα με στην περιοχή. Διώχνει παίξει του Πανθρακικού. Και κερδίζουν την μπάλα και τώρα γεμίζουν για τον Φόρτου Κόβιο Γένσεν. Και πάλι ο Πανθρακικός με την μπάλα. Σιλέμ. Λάγιο παραχωρεί. Ο Φαμπιάνο για τους φιλοξενούμενους από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Θα το εκτελέσει ο Ζιούλης. Αυτό το πλάγιο το εκτελεί ψάχνοντας το Σαραντίδη, κόβει ο Φαμπιάνο, ολοκληρώνει ο Ράτσιτς. Νέο πλάγιο το Μαθαρακικό πάντα από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Κομωτινής. Χαίρεται και πάλι το πλάγιο. Φαμπιάνο που μακρύνει. Και δίνει και πάλι πέφτει του Πανθρακικού. Μια παλιά τώρα από τα δεξιά. Ο Ντουμάνης είναι αυτός που έχει την μπάλα. Ντουμάνης κάνει τη σέντρα και κερδίζει το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Ο Γιαννιώτας γύρισε, κάλυψε. Όπως όφιλε σαν αριστερό εξτρέμ το δεξί μπακ που ανέβηκε. Το πλάγιο είναι. Κόρνερ, συγγνώμη, είναι για τον Πανθρακικό. Το πρώτο στο παιχνίδι. Στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Πανθαλακικός. Δίπλα στον Ντουμάνι και ο Ζιούλης. Να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει το κόρνερ. Το εκτελεί ο Ζιούλης στην περιοχή. Μια κεφαλιά, η μπάλα στην αγκαλιά του Διούδη. Την πήρε την κεφαλιά και ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς του Πανθαλακικού. Ο Διούδης εύκολα μπλόκαρε. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Με τον Φαβιάνο. Λίνκ για τον Γένσεν. Κέρκες τελεί το πλάγιο, Καντεβέρε και πάλι για τον Κέρκες. Αυτός πίσω στον Μπουσαΐντ και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Ωραία η παλιά τώρα για τον Φαντιγκά. Από τα δεξιά η σειρά του Φαντιγκά με στην περιοχή διώχνει παίξη του Πανθαλακικού. Κατεβέρε προσπαθεί να κατεβάσει, διώχνουν και πάλι. Ράτσι με τη μία το σουτ πλασταριστό, η μπάλα φεύγει out. Με τη μία το σουτ, Ράτσι το πλασταριστό, η μπάλα έφυγε έξω από την εστία του Σγούρη, του τερματοφύλακα του Πανθαλακικού. Με την Κομωτινή, με τον Πανθαλακικό συνόμενο, είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πρώτα 7 λεπτά της αναμέτρησης στο κλειάν της Βικίλης, Πανθαλακικός 0-0. Το γέμισμα του Σγουρή, κεφαλιά από τον Κέρκεζερ και τον Γένσεν να κερδίσει την μπάλα. Την ανοίγει το κοντρόλ, κρατάει την κατοχή της ο Ράτσης. Με τη μία την περνάει μπροστά για τον Γιαννιώτα. Είναι δυνατή η πάσα. Να δούμε αν θα προλάβει ο Γιαννιώτας. Την πρόλαβε ο Γιαννιώτας και την κράτησε του αγωνιστικού χώρου. Γιαννιώτας. Η σέντρα με στην περιοχή. Διώχνουν και πάλι παίκτες του Πανθαλακικού. Κατέβασε εκεί πολύ ωραία, κέρδισε ο Φαντιγκά Ράτσης για τον Γένσεν. Και αυτό για τον Κέρκεζ. Γιαννιώτας. Κάνει κίνηση ο Κέρκεζ, του περνάει την μπάλα ο Γιαννιώτας. Κέρκες από τα αριστερά, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, πίσω και πάλι για τον Γιαννιώτα. Δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα στον Γιαννιώτα, στεκόψαν οι φιλοξενούμενοι, Ράτσιτς. Θέλει μπροστά και πάλι να περάσει για τον Γκαρέ, διώχνει τέξη του Πανθαλακικού. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Να το εκτελέσει ο Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο και πάλι για τον Γένσεν. Φαντιγκά πίσω για τον Φαμπιάνο. Διούδης για τον Γένσεν. Κάναν την μπάλα παίξης του αριστερά με τον Φαμπιάνο. Μπουσαΐντ που πήγε στο πλάι δεξιά. Μπουσαΐντ για τον Ράτσιτς. Το άνοιγμα του Ράτσιτς τώρα στον Κέρκες που έκανε κίνηση με στην περιοχή. Κέρκες με το κεφάλι θέλει να κάνει το γύρισμα. Η μπάλα πηγαίνει απευθείας στην αγκαλιά του Σγουρίου, του τερματοφύλακα του Πανθαλακικού. Πανθαλακικός τώρα με απομάκρυνση από τον Ντουμάνι, με το κεφάλι κόβει ο Κέρκες, θα μπει στη φάση ο Καντεβέρε, Γιαννιώτας, Κέρκες. Καντεβέρε για τον Γιαννιώτα, πολύ ωραία, Γιαννιώτας. Ανεβαίνει το γύρισμα, δεν είναι καλό όμως, τώρα πάνω στην πλάτη του Γιαννάρακη και το πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, έξω της περιοχής του Πανθαλακικού αυτό το πλάγιο. Με τον Κέρκες έτοιμο να το εκτελέσει. Κέρκες για τον Ράτσιτς, κατέβασε ο Σέρβος. Ράτσιτς δεν μπόρεσε να γυρίσει την μπάλα, αυτή καταλήγει out. Πιέστηκε και ο είναι, έχουμε δεστεί λίγο γιατί μας έχουν δώσει τα νούμερα εδώ του Πανθαλακικού και ενώ έχει 11 για την άλλη, κάποιος άλλος δεν είναι η 11η πρώτη, παίζουν και κάποιοι άλλοι, 13, 14 ας με παίζει. Τα λέω να τα ακούει εδώ και ο συνάδελφος.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Άρη, με τον Γκαρέ, ο οποίος κατεβάζει. Γκαρέ με δύο αντιπάλους, δίνει στον Μπουσαΐτ και πάλι ο Γκαρέ βγαίνει τώρα πλάγια δεξιά. Στο 10 λεπτό της αναμέτρησης είμαστε, το 0-0 παραμένει. Κερδίζουν οι παίχτες των φιλοξενούμενων. Και θέλουν να βγουν τώρα μπροστά, γυρίζει ο Φαντιγκά όμως και καλύπτει πολύ ωραία. Νίνκ, πίσω για τον Διούδη. Γένσεν. Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Φαντιγκά, η παλιά του δεν περνάει, κόβουν οι παίκτες του Πανθρακικού. Και απομακρύνουν τώρα την μπάλα. Γκαρέ θέλει να μπει στη φάση και πάλι φιλοξενούμενοι ελέγχουν. Ωραία, καλύπτει ο Φαμπιάνο, αλλά η μπάλα μένει στα πόδια των παίκτων του Πανθρακικού. Ο Τσιλέμ κρατάει την μπάλα, τη γυρίζει πίσω. Ακόμα πιο πίσω. Και τώρα η απομάκρυνση. Με το κεφάλι και πάλι ο Φαμπιάνο. Ο Ράτσι κατεβάζει. Θέλει να γυρίσει ο Σέρβος. Δίνει στο Γιαννιώτα. Γιαννιώτας για τον Μπουσαΐτ. Έξω την περιοχή. Έχει χώρο. Δεν σουτάρει όμως. Ψάχνει μια πάσα στον Κατεβέρε. Θα μπορεί να σουτάρει από εκεί ο Μπουσαΐτ. Έρχεται μια πάσα στον Κατεβέρε. Κόψαν οι παίκτες του Μαθαρακικού. Γκαρέ. Και πάλι μπάλα στους παίκτες του Άρη. Μπουσαΐτ. Γκαρέ. Μπουσαΐτ. Η παλιά του με στην περιοχή του Κατεβέρε, θέλει να γυρίσει, θα το δίνει στο Ράτσιτς. Έχει χώρο ο Ράτσιτς στο σουτ, goal! Ο Ούλος Ράτσιτς είναι on fire. Σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο φιλικό παιχνίδι. Λίγο χώρο βρήκε έξω από την περιοχή, το σουτ δεν ήταν πολύ δυνατό, αλλά ήταν τεχνικό η μπάλα στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Σγουρή του Πανθαλακικού. Άρης Πανθαλακικός 1-0 στο 12. Ποιος άλλος έχει γίνει μόνιμο σκόρερ για τον Άρη στα φιλικά. Τρίστο, Ούλος Ράτσιτς. Ο Σέρβος σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο φιλικό, αυτή τη φορά το πρώτο γκολ της ομάδας του. Στα δύο προηγούμενα είχε πετύχει το δεύτερο γκολ του Άρη. Σήμερα πετυχαίνει το πρώτο γκολ του Άρη, ανοίγει το σκορ από την πάσα του Καντεβέρε, ο οποίος κλείστηκε, είδε το Ράτσιτς λίγο έξω από την περιοχή. Πλάσαρε πολύ ωραία και έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Σγουρής. Άρης Πανθρακικός 1-0 στο 12. Χρήστο.
0: Λοιπόν, από το 12ο λεπτό ο Άρης προηγείται με 1-0 με γκολ του Ράτσιτς. Εντάξει, τα παίρνει τα σούτ έξω από την περιοχή και φυσικά όπως και σήμερα αρκετά από αυτά είναι εύστοχα. Λοιπόν,
1: συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε, Δημήτρη, ναι, σε σένα.
1: Πες, ωραία, ο Κέρκες πίσω, η μπάλα για τον Γένσεν. Η παλιά του Γένσεν κόβεται από τους παίκτες του Πανθαλακικού τώρα που θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Μια μπαλιά θα κοπεί από τον Φαμπιάνο, ο οποίος θα δώσει τον Νίνκ. Κρατάει ο Μαμαντού Νίνκ. Πέρσι ο Χράτσης το ψάχνε πάρα πολύ το σουτ. Βρήκε έναν, θυμάσαι το πρώτο στο παιχνίδι του κυπέλου με τον Πανετολικό. Ναι. Δεν το θυμάσαι γιατί δεν ήσουν καν στην Ελλάδα. Ήσουν τη Μαρέσα, παίζαμε εκείνη την ημέρα. Ήταν την ίδια μέρα. Όπως σίγουρα δεν το θυμάσαι. Είχε κάνει το 1-0. Το έψαχνε το σουτ συνέχεια σε πολλά παιχνίδια. Τώρα έχει. Σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.
0: Εγώ
1: τα δύο είναι με τέτοιο σουτ.
0: Το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, το οποίο ήταν και σχετικά νωρίς, δεύτερη-τρίτη αγωνιστική, Σέρες. Ποιος μέσος του Άρη είχε σκοράρει πάλι με σουτ έξω από την περιοχή?
1: Πέρσι ήταν αυτό. Πέρσι.
0: Ναι, πέρσι.
1: Πέρσι ήταν ο Σιφουέντες.
0: Μπράβο, Σιφουέντες.
1: Πέρσι ήταν αυτό. Δεύτερη αγωνιστική. Το κινητήριο μα πέρασε την προηγούμενη. Δεύτερη αγωνιστική. Λοιπόν, ο Άρης με τον Φαμπιάνο τώρα, ο οποίος δίνει στον Γένσεν. 13ο λεπτό στο Κλεάνθης. Βικελίδης, Άρης, Πανθρακικός 1-0 από το 12 με τον γκολ του Ράτσιτς. Ο Άρης τώρα και πάλι στην επίθεση με τον Καρέ από τα δεξιά. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Καρέ, πίσω στον Γένσεν. Κατεβάζει ο Γένσεν, δίνει στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Καρέ. Μπουσαΐτ θέλει να γυρίσει, δίνει δίπλα του στον έτερο Βέλγο της ομάδας στο Φαντιγκά. Η σέντρα του Μπουσαΐτ, κόβουν οι παίχτες του Πανθρακικού. Γκαρέ υποδέχεται την μπάλα, δεν μπορεί να την κατεβάσει σωστά. Τη χάνει και τώρα ο Πανθρακικός, θέλει να βγει γρήγορα μπροστά. Κρατάει την μπάλα ο Σαραντίδης. Θα τη χάσει όμως από τον Νίνκ, ο οποίος δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Έβαλε σωστά το κορμί του εκεί, τον ανάγκασε να την βγάλει σε πλάγιο. Μαμαντού Νίνκ, ο οποίος είναι σήμερα ο παρτενέρ του Ράτσιτς στα χαφ. Πάτηκα για τον Νίνκ, πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαντικά για τον Καρέ και πάλι ο Φαντιγκά. Κρατάει την μπάλα, θέλει να την περάσει μπροστά. Κόβουν οι παίκτες του Πανθρακικού. Κεφαλιά, δεν μπορεί να κόψει τον νυν. Κρατούν οι παίκτες του Πανθρακικού τώρα. Η μπάλα δεν πέρασε. Καθώς εκείνο ο Κέρκες, ο οποίος κόβει και δίνει γρήγορα για τον Γιαννιώτα τώρα, που έχει χώρο να βγει μπροστά από τα αριστερά. Γιαννιώτας ανεβαίνει. Πάντα Γιαννιώτας, ωραία η τρίπλα. Γιαννιώτας μπαίνει μες στην περιοχή από τα αριστερά πάντα. Η σέντρα όμως είναι, σταματάει πάνω σε αντίπαλο. Κόρνερ για τον Άρη, το πρώτο στο παιχνίδι. Πρώτο κόρνερ για τον Άρη από την προσπάθεια του Γιαννιώτα, ο οποίος πήγε γρήγορα μπροστά με τον Κέρκες να του περνάει την μπάλα. Ο ίδιος ο Γιαννιώτας μένει για να εκτελέσει το κόρνερ. Είμαστε στο 15ο λεπτό στο Πλάνης Βικελίδης. Από το 12 ο Άρης προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ράτσιτς. Γιαννιώτας. Εκτελεί ο Γιαννιώτας. Δεύτερο δοκάρι. Μπλοκάρει ο Σγουρής. Και θα δώσει γίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Πανθρακικός με την μπάλα με τον Κόπαρα από πίσω. Δίνει δίπλα του στον Λαρέα. Αυτός για τον Γιαναράκη. Γιαναράκης πίσω. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, μα δεν είναι... Γιατί τα βάλαμε από εκεί. Εντάξει, τα βάλαμε απλά από εδώ, οκ. Το λύσαμε το πρόβλημα. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Ζιούλη. Να δίνει στον Σεβαστίδη. Και πάλι ο Σεβαστίδης με την μπάλα, την γυρίζει πίσω. Ο Σεβαστίδης πάμε τις ακαδημίες του Άρη. Είχε βρεθεί και σε μια προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία, χωρίς όμως να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν βγήκε μπαλά πλάγιο, ο Άλκης Ζωντανός για Πανταριανό στο 11ο λεπτό. Δεν είναι 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε στο και 49, αλλά ξεκίνησε και 32 το μάτς. Με τον Τσιλέμ τώρα, απλά δεν έχει πίνακα. Φαντικά πίσω για τον Διούδη, υπάρχει φάουλ εκεί. Από τον Τσιλέμ πάνω στο Φαντικά, ο οποίος σφαδάζει στο έδαφος. Δεύτερη φορά που πάει παίξει Πανθρακικού, πολύ δυνατά σε παίκτη του Άρη, νωρίτερα στον Καρέ, τώρα στον Φαντικά. Προκαλώντας και να μείνει εκνευρισμό από τους παίκτες του Άρη. Να, ο Τσιλέμ το κάνει και τσαμπουκά. Πάει και ο Καντεβέρ κοντά του και να τον βάλει σε τάξη. Κάτι λέει και ο Τσιλέμ, κανείς δεν έχει καταλάβει τώρα τι. Μάλιστα, και μπαίνει το τελικό επιτελείο στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Φαντικά είναι πεσμένο στο χορτάρι.
0: Για διακοπή.
1: Μια διακοπή έχουμε στο παιχνίδι. Ναι, στο 18ο λεπτό. Είμαστε από το 12. Ο Άρης προηγείται 1-0 με τον κολ του Ράτσιτς.
0: Ωραία. Δημήτρη, βάλω λίγο μια ανωτελεία.
1: Έλα,
0: γιατί σήμερα έχουμε προκριματικά Champions League στις 8 και 10. Άρχους Σαμπά Μπακού. Στις 9 Φενέρμπαχτσε Στουρμγκραντς. Στις 9 και 4 αγώνας για το Europa League Φερεντσβάρος. Ζάμπρετζε, Γκόρνικ, Ζάμπρετζε από την Πολωνία, Conference Link, Μπραν, Απόλλων Λεμεσού, Παναθηναϊκός, Τσέσκα Σόφιας. Είναι τα παιχνίδια σήμερα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα προκριματικά σε Champions Link, Europa Link και Conference Link, όπου αγωνίζονται ο Παναθηναϊκός, 9.30 ώρα, Τσέσκα Σόφιας. Το παιχνίδι όσον αφορά με ελληνικό ενδιαφέρον. Δημήτρη, ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Όχι, είναι ακόμη πεσμένο ο Φαντικά στο χορτάρι.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην έχει κάτι, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Αν μπορείς λίγο εντάχει, εκμεταλλευόμενοι λίγο τη διακοπή, λίγο ναι. Ρεπορτάζ, γιατί ρωτάνε ένας δυο φίλοι, τι ναι. Γίνεται με την άμυνα, με τους παίκτες στην άμυνα.
1: Δεν υπάρχει παιδιά κάποιο νεότερο, τώρα και στην εκπομπή. 3-6 κάναμε εκπομπή, 3 ώρες, ναι. Τα είπαμε, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ό,τι ήταν, το είπαμε εκεί, περιμένει να απαντήσει ο Άρης. Σηκώθηκε Φαντικά τώρα, αυτό είναι το ευχάριστο. Και τον βλέπω ότι πατάει κανονικά. Δίνει και το χέρι ο Τσιλέμ, πηγαίνει και του δίνει το χέρι ο παίκτης που του έκανε το μαρκάρισμα. Είναι εντάξει ο Φαντικά, αυτό είναι που μετράει. Mm. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Διούδη που βγαίνει πάνω στην μπάλα. Στο 20 είμαστε. Άρης Πανθρακικός 1-0 από 12 με τον γκολ του Ράτσιτς. Διούδης. Γεμίζει. Περνάει μπάλα από τον Καντεβέρε. Μπουσαΐτ δεν προλαβαίνει την μπάλα. Αυτή βγαίνει πλάγιο για τον Πανθρακικό από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Ο Κολάρας το εκτελεί. Για τον Ζούλιο και πάλι ο Κολάρας. Ο Τσιλέμ δεν μπορεί να κάνει την τρίπλα. Του παίρνει την μπάλα ο Φαντικά. Καρέ και πάλι για τον Φαντικά. Του κάνει το λάθος, αλλά ο Νιν καλύπτει και κερδίζει την μπάλα και το φάουλ. Πολύ ωραία η κάλυψη από τον όνομα του Νιν. Κάνει και το χειροκρότημα από τον Ράτσιτς. Τον επιβραβεύει ο αρχηγός της ομάδας τον Σενεγαλέζο. Η παλιά του Ράτσιτς τώρα για τον Κέρκεζ δεν μπορούσε να την προλάβει. Ήταν ανάποδα από την κίνησή του. Δεν πρόλαβε να γυρίσει για να την κατεβάσει. Το πλάγιο είναι για τον Πανθρακικό από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Ο Ντουμάνης το εκτελεί, ο Ράτσιτς κόβει. Μια κεφαλιά και πάλι ο Ντουμάνης. Ο Γένσεν θα απομακρύνει, κερδίζει πέρσι του Πανθρακικού. Έρχεται ο Κέρκεζ, ο οποίος καλύπτει και κερδίζει την μπάλα. Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο και πάλι για τον Γένσεν. Κατά την μπάλα ο Φιλανδός. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο πίσω για τον Νίνκ. Αυτό δεν είναι καλή πάσα του για τον Γένσεν τώρα. Το λάθος από τον Νίν κερδίζει πέρα του Πανθρακικού. Ήθελα να βγουν γρήγορα μπροστά. Η παλιά όμως δεν περνά γιατί ο Γένσεν καλέτσι σωστά και κερδίζει. Πρώτο λάθος στο παιχνίδι τώρα από τον Νίν. Θέλουν προσοχή αυτές οι προσπάθειες. Φαμπιάνο για το Φαντικά. Μπουσαΐντ. Για τον Ράτσιτς. Γιατί μπορεί να μην τον πληρώνει σε μια ομάδα της ποιότητας του Πανθρακικού, αλλά με μια ομάδα με καλύτερη ποιότητα. Γιαννιώτας πήγε να του φύγει λίγο και το κοντρόλ, έχασε την ισορροπία του, αποφεύγει όμως τον αντίπαλό του. Μπαίνει μες στην περιοχή, Γιαννιώτας η σέντρα, Καντεβέρε κατεβάζει, αφοστρώνει την μπάλα, το σούτ από τον Φαντικά, η μπάλα κοντράρει. Πανθρακικός είναι μπροστά με τον Τζιλέμ, καλύπτουν όμως περισσότερο ωραία με τον Νίνκ και κερδίζουν και πάλι. Φαντικά για τον Νίνκ. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Καντεβέρε, ο οποίος πήγε πλάγια δεξιά. Καντεβέρε κάνει λάθος, κερδίζουν οι παίκτες του Πανθρακικού με τον Ζιούλη. Η απομάκρυνση και παλιά του Φαμπιάνο, Καρέ με τη μία. Εκείνο ο Σεβαστίδης ο οποίος θα απομακρύνει. Σεβαστίδης όταν ήταν στον Άρη έπαιζε χαφ, τώρα τον βλέπω κεντρικό αμυντικό στον Πανθρακικό. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, έχουμε cooling break καθώς έχει αρκετή ζέστη.
0: Α ναι, καλοκαίρι, το ξέχασα γι' ότι έχουμε cooling break, δεν ήταν ανακάλυψη μάλλον πολυτέλεια μόνο για τους αγώνες του Μουντιάλ. Λοιπόν, σας διαβάσαμε τα παιχνίδια που έχει σήμερα όσον αφορά σε Champions League, Europa League και Conference League. Παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον, ο Παναθηναϊκός 9.30 ώρα αντιμετωπίζει την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Είπε και νωρίτερα ο Δημήτρης όσον αφορά τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Κουαμέ, θλάση β' βαθμού, περίπου ένα μήνα θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων και θα είναι και αυτός στη διάθεση μετά από περίπου ένα μήνα στη διάθεση του προπονητή της ομάδας του κυρίου Γρηγορίου. Ο Άρης πάντα προηγείται από το 12ο λεπτό με 1-0, κόλ του Ράτσιτς. Τώρα φίλε, το σχόλιο που στέλνεις, εντάξει, δηλαδή γεμάτο κακία, άσε να πανηγυρίσουμε ένα γκολ. Πώς θα πουλήσει το Ράτσιτς το Δεκέμβρη, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, άσε να πανηγυρίσουμε φίλε, μην βγάζετε γκρινιά, αφήστε λίγο την ομάδα να αναπνεύσει. Αν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, μην παρακολουθείς τους αγώνες. Αν μην πας στο γήπεδο, κάνει ό,τι θέλεις. Αλλά να μην βγάζουμε τόσο κακία με τη δική μας ομάδα, με την δική μας αγάπη. Κάποιοι είμαστε στο πλευρό και είπαμε στηρίζουμε τον Άρη μας. Δεν στηρίζουμε ούτε Καρυπίδη, ούτε Γρηγορίου, ούτε το Ράτσιτς. Κανένα δεν στηρίζουμε. στηρίζουμε την αγαπημένη μας ομάδα. Εντάξει, όλοι θέλουμε το καλύτερο, όλοι ονειρευόμαστε μεγάλα σαλόνια. Θα έρθουν. Πότε, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Δεν έχω τη σφαίρα που διαβάζει το μέλλον. Λοιπόν. Δημήτρη Κέρκες και Μπουσαΐτ έχουν άνετα, λέει, την κατηγορία. Έλα, Δημήτρη.
1: Σταμάτα, μα. Χρήστο, δεν με ακούς.
0: Σ' ακούω τώρα, ναι, ναι.
1: Έλα, Χρήστο, κάτι έκανες, έλα. Κανονικά μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάω πόση ώρα, δεν με ακούς. Λοιπόν, μην τα διαβάζεις τα μηνύματα, ρε Χρήστο, τώρα.
0: Εντάξει, το αφήνω. Άσου,
1: ναι, τώρα. Δηλαδή, 1-0 ο Άρης, λοιπόν, από το 13, από το 12, συγγνώμη.

Άγιασε και τον αντίπαλό του και έκανε φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Κολαρά. Η πάσα του πάει προς τα πίσω για τον Σεβαστίδη. Σεβαστίδης κατάει την μπάλα, την περνάει μπροστά, κόβουν οι παίκτες του Άρη. Κόπηκε και ο Ζόνιος. Ράτσιτς για τον Νίνκ και αυτό και τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντικά, ο οποίος ανεβαίνει τώρα από τα δεξιά. Φαντικά, η σέντρα με στην περιοχή. Ο Κατεβέρα δεν μπορεί να πιάσει το σούτ, η μπάλα πάει στον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα και δύο αντιπάλους επάνω του, δίνει στον Κέρκη. Δεν είναι καλή πάσα του όμως, ο Κέρκη θα την κερδίσει. Θα πάρει και το φάουλ. Άλλη μια κλωτσιά από παίκτη του Παναγικού. Από το Ζόνιο αυτή τη φορά. Το φάουλ για τον Άρη από την αριστερά. Σε καλό σημείο. Με τον Γιαννιώτα πάνω στην μπάλα πηγαίνει και ο Γκαρέ. Κοντά του. Να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Ο Γιαννιώτας ή ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ τελικά. Είμαστε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Πανθρακτικός 1-0 από το 12 με τον κολ του Ράτσιτς. Γκαρέ εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά, η μπάλα out. Ο Φαμπιάνο την πήρε την κεφαλιά. Δεν ήταν σε καλό σημείο όμως, ούτε και καλά το σώμα του, η μπάλα έφυγε απευθείας out. Με τον Πανθρακτικό τώρα με τον Σγούρη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κολαράς. Η παλιά του την αφήνει ο Φαμπιάνο για να φτάσει στο Γένσεν. Φαμπιάνο. Και πάλι για τον Γένσεν. Κέρκες πίσω για τον Γένσεν. Ακόμα πιο πίσω αυτός για τον Διούδη. Διούδης γεμίζει. Μπουσάιτ κατεβάζει. Ράτσιτς. Η παλιά του Ράτσιτς. Για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας κατεβάζει πάρα πολύ ωραία. Έχει πάει δεξιά. Γιαννιώτας. Κάνει κίνηση ο Φαντικά. Γιαννιώτας γυρίζει. Τι κάνει ο Μπουσάιτ τώρα. Μπουσάιτ τώρα παίζει την μπάλα προς τα πίσω. Για ποιο λόγο είμαι στην περιοχή. Πάλι παίκτες του Άρη τώρα με τον Φαμπιάνο. Γιαννιώτας που έχει μείνει από τα δεξιά. Κάνει μια τρίπλα ακόμα. Γιαννιώτας με στην περιοχή. Δίνει στον Μπουσάιτ. Το γύρισμα του Μπουσάιτ. Διώχνει παίκτες του Πανθρακτικού. Πιέζει εκεί ο. Και κάνει φάουλο Φαντικά. Πίεσε εκεί ο Φαντικά τον αντίπαλο αμυντικό και χρεώθηκε το φάουλ. Ενώ ο Μπουσάιτ είχε πολύ καλές προϋποθέσεις, αλλά πήγε να κάνει ένα γύρισμα προς τα πίσω να στρώσει την μπάλα, αλλά πολύ δυνατά. Συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Ζιούλη για τον Πανθρακτικό. Ζιούλης για τον Κολάρα. Θα κόψει ο Γκαρέ σε πλάγιο για τον Πανθρακτικό. Συμπληρώνουμε μισή ώρα παιχνιδιού στο Κλειάθης Βικελίδης. Άρης Πανθρακτικός 1-0 με τον Κολτ Ράτσιτς. Σούτ έξω από την περιοχή του Σέρβου Χαφτ. Το κυτρινόμαυρο. Το πλάγιο εκτελείται. Θα κόψει ο Φαντικά. Ράτσι κατεβάζει. Φαμπιάνο για τον Γένσεν. Γένσεν και πάλι για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει. Κάθετα για τον Καντεβέρε, αυτός για τον Γκαρέ. Ράτσιτς. Πάντα ο Ράτσιτς για τον Κέρκες. Πήγε να συνεργαστεί με τον Καντεβέρε, δυνατή πάσα. Το Καντεβέρε όμως θα κερδίσει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Καντεβέρε έξω την περιοχή. Το πλασέ του Καντεβέρε, out. Πολύ καλή προσπάθεια του Τίνο Καντεβέρε. Πλάσα την μπάλα, έφυγε λίγο πάνω από το ριζούτο δοκάρι του Σγουρή. Καλή προσπάθεια του Καντεβέρε. Χάσε αρχικά την μπάλα. Συνέχεια πίεσε ο ίδιος, την κέρδισε. Το πλασέ του έφυγε λίγο πάνω από το ριζούτο δοκάρι του Σγουρή. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Ο Πανθρακτικός βγάζει την μπάλα απευθείας πλάγιο. Ο Σγουρής φωνάζει ο Γεωργιάδης ήρεμα στους παίκτες του. Ο Κέρκης εκτελεί το πλάγιο προς τα πίσω για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο. Μακρινή πάσα τώρα ψάχνει για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε με το κεφάλι θέλει να κατεβάσει για τον Γκαρέ. Θα κόψουν υπέρ της Πανθρακτικού. Απομακρύνουν. Πάντως έλεγα και νωρίτερα ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα, δηλαδή στην Ιταλία. Οι δύο ομάδες, οι Ιταλικές και η Αταλάντα U23 αλλά και η Μόντσα, έπαιζαν επιθετικά, αφήναν χώρους. Ο Πανθρακτικός παίζει φουλ άμυνα.
πολύ σφιχτά.

0: πολύ κλειστά. Είναι όμως ένα καλό τεστ γιατί τέτοιου αντιπάλου θα βρει αρκετού ο Άρης στο πρωτάθλημα. Και πρέπει να σκυλήσει κόντρα σε αυτές τις ομάδες. Έδωσε μια οράτσιση με το σούτεξ την περιοχή. Αλλά φυσικά θέλει και άλλα πράγματα. Και φυσικά δεν πιστεύω ότι όταν θα χτίσει το πρωτάθλημα θα παίζουμε με δεκάρι τον Μπουσέιντ. Αν παίζουμε με δεκάρι τον Μπουσέιντ. Δεν σχολιάζω παραπάνω. Ο Παναγιώτης τώρα με τον Παπακοσταντίνου. Πίσω αυτός για τον Σεβαστίδη. Ζιούλης. Στον Σγούρη. Αυτός γεμίζει ψάχνοντας και πάλι τον Παπακοσταντίνου. Πολύ δυνατή πάσα του νέου πλάγι για τον Άρη. Για νιώντας αφήνει στον Κέρκες να το εκτελέσει. Κέρκες πίσω για τον Γένσεν. Και τον Φαμπιάνο. Κρατάει ο Φαμπιάνο, δίνει στο Φαντιγκά, πίσω και πάλι για τον Φαμπιάνο. Το άνοιγμα του Φαμπιάνο τώρα στο πλάι, ο Κέρκης θα κρατήσει την παρά του αγωνιστικού χώρου. Σεβαστίδης που μακρύνει για τον Ζόνιο και δίνουν και πάλι παίξει του Άρη με τον Γένσεν. Γένσεν για τον Καντεβέρα δεν περνάει μπάλα, ο Ράτσης κερδίζει και πάλι για τον Άρη. Ανοίγει πάρα πολύ ωραία τώρα για τον Καρέ στα δεξιά. Καρέ. Πάντα Καρέ, τις τρίπλες με στην περιοχή. Η σέντρα του, δευτεροδοκάρι. Κατεβάζει ο Καντεβέρε το γύρισμα με τη μία. Δεν μπορεί να πλασάρει εκεί. Μάλλον πλασάρει ο Γιαννιώτας, αλλά η μπάλα. Υπάρχει και υπόδειξη για offside. Αν υπήρχε offside, γιατί την άφησε την φάση να συνεχιστεί. Δεν έχουμε VAR. Μάλλον μπερδεύτηκε ο βοηθός, γιατί το offside δεν ήταν νωρίτερα. Δεν μπορεί να είναι τώρα offside. Φαίνεται είναι διαιτητής Super League ο συγκεκριμένος, πλάκα κάνω. Φυσικά και δεν είναι διαιτητής Super League. Δεν έχει καμιά δουλειά να αφήνει για VAR εφόσον δεν υπάρχει VAR. Ο Ζιούλης τώρα εκτελεί το ελεύθερο, η μπάλα περνάει. Με το κεφάλι ο Φαμπιάνο, τσιμπάει την μπάλα ο Γένσεν Ράτσιτς για τον Κατεβέρη. Αυτός ωραία με τη μία για τον Μπουσαΐτ. Σαν αυτό το παιχνίδι πάλι offside υπάρχει. Ήρθε από την κανονική θέση ο Κατεβέρη στο ξεκίνημα της φάσης. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Ζιούλη. Ζιούλης για τον Παπακοσταντίνου και πάλι ο Ζιούλης πίσω στο Σγουρί. Σεβαστίδης. Σεβαστίδης απομακρύνει και δίνει περισσότερο με τον Γένσεν. Γένσεν για τον Καρέ, ανεβαίνει και ο Φαντιγκά. Καρέ με δύο αντιπάλους, θέλει να περάσει, θα κοπεί τελικά. Ο Πατρακός είναι γρήγορα μπροστά, αλλά η πάσα σταματάει πάνω στο Γένσεν. Φαμπιάνο για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Κέρκες. Γιαννιώτας και πάλι για τον Κέρκες, ο οποίος ανεβαίνει. Και πάλι για τον Γιαννιώτα συνεργάζονται ωραία οι δυο τους. Γιαννιώτας από τα αριστερά. Έχει έναν αντίπαλο μπροστά του, θα δώσει τον Κέρκες. Κέρκες θα κάνει μια σέντρα, δεύτερο δοκάρι, διώχνει παίξει ο Ματράκηπου. Ο Νίγκελ και πάλι για τον Άρη. Στο 34, 1-0 ο Άρης από το 12 με τον γκολ του Ράτσιτς. Γένσεν. Για τον Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Καρέ από τα δεξιά και πάλι. Καρέ. Κρατάει, πάσα για τον Φαντιγκά. Πάλι Καρέ έξω την περιοχή. Το πλασέ στην αγκαλιά του Σγουρή. Το πλασέ από τον Καρέ. Ο Σγουρής εύκολα μπλόκαρε. Και θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Με τα χέρια. Για τον Κολάρα. Φαμπιάνο με το κεφάλι κόβει. Πηγαίνει όμως τον Ζόνιο. Και δίνει όμως και πάλι παίξει το Άρη με Νίγκ και Γένσεν. Κέρκες. Καντεβέρε. Ράτσι, υπάρχει φάουλ νωρίτερα πάνω στον Καντεβέρε. Από τον Παπακοσταντίνου. Υπάρχει και παίξει ο Παθαλαντικού πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Στην ίδια φάση. Διακοπή στο παιχνίδι και το ιδρυτικό επιτελείο του Παναδικού θα μπει στο γήπεδο. Οπότε έχουμε μια διακοπή στο Κλειάνθης Βικελίδης. Στο 35 έχουμε φτάσει. Από το 12 ο Άρης προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ράτσιτς από την πάσα του Κατεβέρε. Έχει 3-4 ακόμη καλές προσπάθειες ο Άρης. Η καλύτερη ήταν με τον Γιαννιώτα νωρίτερα, βέβαια. Υποδείχθηκε offside στη φάση. Οι υπόλοιπες ήταν κάποια σουτ που είτε κατέληξαν πάνω στον Σγουρή είτε κατέληξαν out. Από προσπάθειες των παιχτών του Άρη. Θυμίζω την 11 του Άρη για όσους άνοιξαν τώρα. Ο Διούδης είναι κατά τα δοκάρια. ο Φαμπιάνο με τον Γκένσεν στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Κέρκες. Ράτσιτς Νίνγκ στα χαφ μπροστά τους ο Μπουσαΐντ, δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά ο Γιαννιώτας και ο Καντεβέρες στην κορυφή της επίθεσης. Ενώ για τον Πανθρακικό, ο οποίος παίζει με τριάδα στο κέντρο της άμυνας, που αποτελείται από τους Κολαρά, Σεβαστίδη και Ζιούλη, στο κάτω δοκάρι Γιάννος Γουρίς, του Μάνης είναι δεξιά, αριστερά είναι ο Πέιος, Παπακοσταντίνου και Ζόνιο στα χαφ, Σαραντίδη στην κορυφή της επίθεσης και ο Σιλέμ μαζί με τον Αφανασακόπουλο στα δύο άκρα. Πάμε μάλλον για αλλαγή για το Μαθαλικό, γιατί ο παίκτης της ομάδας Κομωτίνης δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορώ να δω ποιος ήταν.
1: Ζόνιος.
0: Είναι ο Ζόνιος, αυτός ο οποίος αποχωρεί από το παιχνίδι. Δεν πατάει καλά. Με τη βοήθεια δύο ανθρώπων του Πανθρακικού αποχωρεί από το γήπεδο. Καλά να είναι το παιδί. Προσωρινά με 10 ο Πανθρακικός. Ο Ράτσης τελεί γρήγορα για τον Γιαννιώτα. Κόβουν οι παίκτες του Πανθρακικού με τον Ντουμάνι. Πίσω η μπάλα από τον Αθανασακόπουλο. Ο Ντουμάνις και πάλι Αθανασακόπουλος. Ντουμάνις απομακρύνει. Πιέζει εκεί ο Ράτσης. Κερδίζουν οι παίκτες του Πανθρακικού όμως και πάλι. Έχει να πιέσει ο Γκαρέ. Απομάκρυση πάνω στον Νίνγκ που κερδίζει από τον Κολάρα. Νίνγκ και το Φαντιγκά. Γκαρέ. Νίνγκ. Γκαρέ. Και πάλι για το Φαντιγκά από τα δεξιά. Η σέντρα του Φαντιγκά με στην περιοχή κατεβαίνει. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Γιαννιώτας κατεβάζει. Θέλει να κάνει και την τρίπλα. Γιαννιώτας είναι κόρνερ. Τα πόδια του Ντουμάνι. Μπάλα βγήκε εκτός. Δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Στο 30. Στο 38. Το δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Με τον Γιαννιώτα έτοιμο να το εκτελέσει από τα αριστερά. Γιαννιώτας με πάσα κοντινή για τον Μπουσαΐντ και πάλι Γιαννιώτας. Σέντρα δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Η μπάλα μένει με στην περιοχή, η παίκτες του Πανθρακικού την απομακρύνουν τώρα. Θα κατεβάσει εκεί ο φόρτου του Πανθρακικού. Η μπάλα γυρίζει πίσω από τον Νίνγκ. Πολύ ωραία κάλυψη και πάλι ο Νίνγκ. Τον Τσιλέμ. Και γύρισε στο Διούδη. Γένσεν. Και πάλι ο Νίνγκ. Γκαρέ. Γκαρέ κρατάει την μπάλα. Τότε να μπελεθύνω εδώ παίξει του Άρη και πάλι. Όπου δεν πήγε ο Ράτσι στη φάση και έδειξε να παίξει του Πανθρακικού και βγαίνουν μπροστά. Κακή συνεννόηση. Ντουμάνι. Η παλιά του Ντουμάνι. Ο Φαμπιάνο έρχεται και καλύπτει. Κερδίζει την μπάλα. Ο αρχηγός. Ο αρχηγός. Πώς το λένε, φύση αρχηγός του Άρη. Ο θέση αρχηγός του Άρη είναι ο Ράτσι πλέον. Φαμπιάνο είναι στην έκτη του σεζόν στην ομάδα. Μπουσαίτ πολύ ωραία για το Ράτσιτς. Ράτσιτς κατεβάζει έξω την περιοχή. Η πάσα του για το Γιαννιώτα. Πλασάρι, γκολ! Το βάζει ο Γιάννης Γιαννιώτας. Ασίστα τον Ούρος Ράτσι, ο οποίος θα μπορούσε να σουτάρει. Προτίμησε όμως να μην σουτάρει. Να ξεκινήσει από τη φοβερή πάσα του Μπουσαΐντ. Από εκεί ξεκίνησε η πάσα του Μπουσαΐντ. Να του πούμε για ένα καλό λόγο, μην τον κράζουμε μόνο. Για το Ράτσι, αυτός κατέβασε την μπάλα. Είχε χώρο να σουτάρει. Είδε όμως ο Γιαννιώτας αριστερά του. Του πέρασε την μπάλα ο Γιαννιώτας. Πλάσαρε σωστά. Και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 στο 39. Άρης Πανθρακικός 2-0. Γιάννης Γιαννιώτας ο σκόρερ. Ο Ράτσις στήθηκε assist man σε αυτή τη φάση. Ο Σέρβος μετά τον γκολ έδωσε και assist για τον γκολ. Το πρώτο τη φετινή σεζόν έστω και σε φιλική αναμέτρηση από τον Γιάννη Γιαννιώτα. Στο 39 στο 40 είμαστε πλέον. Άρης Πανθρακικός 2-0. Χρήστο.
2: Λοιπόν, ο Άρης διπλασιάζει τα τέρματά του αυτή τη φορά. Ο Ράσιτς ήταν δημιουργός, ο Γιαννιώτας εκτελεστής, 2-0. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε το παιχνίδι, δεν μεταδίδεται. Θα δούμε όμως τα δύο επόμενα παιχνίδια του Άρη.
0: Με τον Πανσεραϊκό και με την Νάπολη, κανονικά.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα τα μηνύματα...
0: Λοιπόν, για να δούμε, πιέζει ο Άρης ψηλά, δεν μπορεί να κλέψει ο Γιαννιώτας, έρχεται όμως να κλέψει ο Κέρκες.
2: Έλα,
0: έξω την περιοχή ο Ράτσιτς. Ράτσιτς κρατάει, γυρίζει πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει δίπλα του ο Γένσεν. Γένσεν και πάλι για τον Φαμπιάνο. Η παλιά του Φαμπιάνο είναι πολύ καλή για τον Κέρκες. Κέρκες κατεβάζει, άνοιξε λίγο το κοντρόλ. Απέφυγε όμως πολύ ωραία τον αντίπαλό του. Απέφυγε πάρα πολύ ωραία τον αντίπαλό του. Ο παίκτης που μπήκε με το νούμερο 3 είναι ο Τσελεμάκης που αντικατέστησε τον Ζόνιο. Ράτσιτς άλλαξε με τον Καντεβέρε. Ράτσιτς και πάλι το άνοιγμα τώρα για τον Κέρκες αριστερά. η σέντρα του Κέρκιν με στην περιοχή. Κατεβαίνει, δεν μπορεί να μπει στη φάση. Γκαρέ κατεβάζει. Καθυστέρησε ο Γκαρέ πάρα πολύ τώρα εδώ. Δεν είχε λόγο τώρα ο Γκαρέ. Πρώτο που κατέβαινε να σουτάρει κατευθείαν. Καθυστέρησε και του έκλεισαν την μπάλα. Συνέχεια ο ίδιο πήγε και παραχώρησε ένα πλάγιο. Και εκνευρίζεται και ο ίδιο με τον εαυτό του. Και κλωτσάει την μπάλα στι διαφημιστικέ πινακίδε ο Γκαρέ. Γιατί είχε χώρο και χρόνο. Καθυστέρησε απλά και τον έκοψαν να κάνει το σουτ. Το πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά. Τελείται ο Κολάρας και πάλι μπροστά. Κατούν οι παίκτες των φιλοξενούμενων την μπάλα. Ένα γέμισμα. Ψάχνοντας τον Σαραντίδη. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Ράτσις για τον Νινγκ. Ανοίγουν και προβολή στο γήπεδο. Φαντικά πίσω για τον Γένσεν. Α, έχει ανοίξει πιο φωτεινός πίνακας πλέον, το 2-0, το βλέπουμε και στο φωτεινό πίνακα. Παντικά, για τον Γκαρέ. Γκαρέ πάντα με την μπάλα, θα δώσει πίσω για τον Ράτσις. Ράτσις για τον Καντεβέρε, και πάλι για τον Γκαρέ. Μουσαΐντ. Πίσω από τον Μουσαΐντ την μπάλα στον Φαμπιάνο. Και αυτό για τον Γένσεν. Κέρκες. Πίσω από τον Κέρκες για τον Γένσεν. Αυτός για τον Διούδη. Στο 42 είμαστε στο Κλειάνθης Βικελίδης. Άρης Παναθηναϊκός 2-0. Στο 12 ο Ράτσιτς. Στο 39 ο Γιαννιώτας. Τα γκολ για τον Άρη. Το πρώτο από ασίστ του Βαμπάσα του Καντεβέρε. Το δεύτερο από ασίστ του Ράτσιτς. Ο οποίος έχει τώρα την μπάλα και πηγαίνει πίσω στον Νινγκ. Γένσεν. Γένσεν για τον Κέρκη. Αυτό με τη μία πήγαινε να βρει τον Γιαννιώτη. Το κόψανε υπέρξη του Φανταρτικού με τον Ντουμάνι. Πλάγιο για τον Άρη. Θα το εκτελέσει ο Κέρκες. Κέρκες για τον Γιαννιώτα. Ανοιχτό κοντρόλ. Έχασε την μπάλα. Πάει ο Καντεβέρε να πιέσει. Τρέχει, δεν θα την προλάβει την μπάλα. Υπάρχει κόρνερ όμως. Θα το συμπάλα κόντρα ρε, σε παίχτη του Παναθηναϊκού. Κόρνερ για τον Άρη από τα αριστερά. Με τον Γιαννιώτα να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Το τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Και πάλι από τα αριστερά και τα τρία. Με τον Γιάννη Γιαννιώτα και πάλι στην εκτέλεση. Τον σκόρνερ του δεύτερου τέρματος του Άρη. Εκτελεί ο Γιαννιώτας, δεύτερο δοκάρι. Περνάει από όλους την μπάλα και καταλήγει out. Όχι, κόρνερ λέει ο... Βρήκε κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού. Είναι κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Από τα δεξιά αυτή τη φορά για πρώτη φορά. Με τον Γκαρέ να πηγαίνει να το εκτελέσει. Μπενχαμίν Γκαρέ έτοιμο να εκτελέσει το κόρνερ. Γκαρέ εκτελεί. Στην περιοχή από μάκρυνση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τρέχει να κερδίσει την μπάλα ο Γιαννιώτας και την κερδίζει. Γιαννιώτας, η τρίπλα, η σέντρα με στην περιοχή. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ο Ράτσι. Υπάρχει και φάουλ. Από τον Γένσεν, όχι το Ράτσι. Ο Γένσεν είναι αυτός ο οποίος πήγε να μπει στη φάση. Τι έκανε το φάουλ. Στο 45 είμαστε πλέον. Στο Κλειάνθης Βικελίδης. Άρης Παναθηναϊκός 2-0. Στο 12 ο Ράτσι, ο 39 ο Γιαννιώτας στα γκολ του Άρη. Σεβαστίδης γεμίζει, κόβει ο Γένσεν και δύο Σαραντίδης και πάλι για τον Παναθηναϊκό, ο Σαραντίδης. Η μπάλα όμως φτάνει σε ένα σημείο που είναι μόνο Φαντικά, το δίνει στο Φαμπιάνο. Νινγκ, Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Μπουσαΐντ. Κρατάει ο Βελγομαροκινός, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γένσεν. Κέρκες, Γένσεν. Για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντικά. Κρατάει την μπάλα Φαντικά. Τη δίνει δίπλα του στον Γκαρέ Μουσαΐντ. Ράτσιτς. Ράτσι για τον Νινγκ. Γένσεν. Γένσεν για τον Γιαννιώτα. Για τον Συνόμιο και τον Κέρκες. Η σέντρα του Κέρκες με στην περιοχή διώχνουν και πάλι παίξει του Παναθηναϊκού σε κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ, το πέμπτο στο παιχνίδι για τον Άρη. ίσως είναι και τελευταία φάση στο παιχνίδι, καθώς είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Το κόρνερ για τον Άρη. Και πάλι ο Γιαννιώτας θα το εκτελέσει. Ο Γιαννιώτας εκτελεί από τα αριστερά, από τα δεξιά ο Γκαρέ. Τα κόρνερ. Γιαννιώτας εκτελεί. Περνάει μπάλα από όλους. Πηγαίνει σε ένα σημείο που είναι ο Νίνκ. Το γύρισμα του Νίνκ μες στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες των φιλοξενούμενων. Και τώρα τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον Τικόζογλου, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Τέλος πρώτου ημιχρόνου του Φιλικού Άρης Πανθρακικός 2-0. Στο 12 ο Ούρος Ράτσιτς με τον Καντεβέρ να του στρώνει την μπάλα στην περιοχή. Ένα πολύ ωραίο σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σγουρή για το 1-0. Στο 39 πολύ ωραία η πάσα αρχικά του Μπουσαΐτ που έβγαλε τον Ράτσιτς σε πολύ καλή θέση. Θα μπορούσε ακόμα και να σουτάρει ο Σέρβος, ο οποίος όμως είδε στα αριστερά του το Γιαννιώτα που έκανε την κίνηση. Του πέρασε την μπάλα, αφού πλάσαρε σωστά και έκανε το 2-0 για τον Άρη. Άρης Πανθρακικός 2-0. Θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά με τη μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου. Χρήστο.
2: Ωραία. Δημήτρη, παίρνεις μια ανάσα. Εμείς απλώς να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει αγώνες όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελα. Έχουμε αγώνες για το Champions League, αγώνα μάλλον, γιατί ξεκίνησε ο πρώτος άρχους Σαμπαμπακού από το Αζερμπαϊτζάν, άρχους από τη Δανία 0-0 στο 10ο λεπτό. 9 η ώρα για την ίδια διοργάνωση παίζει Φενέρμπαξε Στουρμγκραντς. 9 και 4 Φερεντσβάρος από την Ουγγαρία, Γκόρνικ Ζάμπρτζ από την Πολωνία. Και Conference Link έχει ξεκινήσει το παιχνίδι Μπραν από την Νορβηγία, Απόλλων Λεμεσό από την Κύπρο 0-0 και αυτός ο αγώνας είμαστε στο 20ο λεπτό. 9.30 ώρα Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ Σόφιας, παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον. Όσον αφορά το φίλο τον Νίκο, παιδιά, η ανακοίνωση για το Μοκόκα έχει μεταφερθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Μια τυπικό πρόβλημα ή μάλλον κάτι ζήτησε ο παίχτης, οπότε ο Άρης δεν υπήρχε λόγος να μου του χαλάσει το χατήρι. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο, πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για νέα σύνδεση με Κλάνθης Βικελίδης και το φιλικό παιχνίδι του Άρη, το πρώτο στο γήπεδό του. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, μόνο ραδιοφωνική εδώ από το Yellow Radio και τον αγαπημένο σας Δημήτρη Οσανλή.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
15: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS, λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι είμαστε ακόμα στο ημίχρονο του φιλικού αγώνα Άρης Πανθρακικός. Ο Άρης προηγείται 2-0 από τα πρώτα 45 λεπτά του παιχνιδιού. Στο 41 έγινε το 2-0, ο Μπουσαΐτ πέρασε την κάθετη στον Ράτσιτς, αυτός την έσπασε πολύ ωραία στο Γιαννιώτα, ο οποίος πλάσαρε και έκανε το 2-0. Ο Άρης είχε ανοίξει το σκορ στο 12ο λεπτό, όταν απίστευτη εκτέλεση του Ράτσιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή, ωραίο σουτ, και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού. 2-0. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα της ομάδας και την εικόνα παικτών από θέση σε θέση, εντάξει, μετά τη λήξη του αγώνα θα έχουμε τον Δημήτριο Σαλή να μας αναλύσει τι είδαμε σε αυτό το φιλικό και κυρίως τι περιμένουμε να δούμε και στα δύο τα επόμενα, τα οποία θα είναι και πολύ πιο δύσκολα από αγωνιστικής άποψης, καθώς θα είναι με πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους. Κράτησα για το ημίχρονο το μήνυμα του φίλου του Μπάμπη. Λέει, και εγώ θα ήθελα πολύ να είμαι στο γήπεδο, αλλά έχω βάρδια στο εργοστάσιο και δεν μπορώ. Θα είμαι όμως στο παιχνίδι με το Μασαραϊκό και με το γιο μου μαζί. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Είναι το μήνυμα της ημέρας από το φίλο μας τον Μπάμπη. Παιδιά, είπαμε, στηρίζουμε την αγαπημένη μας ομάδα. Δεν στηρίζουμε ούτε προέδρους, ούτε προπονητές, ούτε πρόσωπα. Εμείς στηρίζουμε τον Άρη. Τελείωσε. Κι αν ο πρόεδρος δεν μας αρέσει, κι αν πιστεύουμε ότι δεν κάνει καλή δουλειά ή δεν έχει πολλά λεφτά, κάνουμε την ευχή, καρδιά μας πέτρα, κάνουμε την ευχή μας να έρθουν καλύτερες μέρες. Με το να απαξιώνουμε, να βρίζουμε και να κοροϊδεύουμε την αγαπημένη μας ομάδα και τους παίκτες της, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Να τους κάνουμε κριτική, σωστό. Παίξαν καλά, δεν παίξαν καλά. Είναι για αυτόν τον Άρη, δεν είναι για αυτόν τον Άρη. Εκεί κανένας δεν μπορεί να πει τι, οτιδήποτε. Αλλά μην υποτιμάμε το υλικό, μην κοροϊδεύουμε, μην χλεβάζουμε και κυρίως όσους συναχωρημένοι και να είμαστε και πικραμένοι, ας κάνουμε την καρδιά μας πέτρα, να στηρίξουμε την αγαπημένη μας ομάδα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όταν ο κόσμος γυρνάει την πλάτη του σε μία ομάδα, αυτή τότε έχει σοβαρό πρόβλημα.

0: Ο Ραν θα είναι έτοιμος και ο Δημήτρης Κόλλο θα είναι έτοιμος για να ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο. Θα επικοινωνήσουμε με το, θα συνδεθούμε με το Κλεάνθης Βικελίδης. Εμείς να πάμε σε αγώνες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Άρχους από τη Δανία, Σαμπά Μπακού από το Αζερβαϊτζάν. Είναι για τα προγραμματικά του Champions League 0-0 το παιχνίδι στο 25. 9 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας. Φενέρ Μπαχτσέ, Στουρμ Γκραντς από την Αυστρία, Στουρμ. Τι Φενέρ την ξέρετε από την Τουρκία. Όσον αφορά το Europa League, Φερεντσβάρος από την Ουγγαρία με την Γκόρνικ Ζάμπρζε από την Πολωνία. Και στο Conference League, η Μπραν Πόλων Λεμεσού 0-1 στο 37 προκριματικά, για τα προκριματικά του Conference League. Βαζουμάνο τελεία και πάμε σε Δημήτρη. Έλα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι Χρήστο. Καλησπέρα και στο κρατό του Yellow Radio. Είμαστε... Ναι, είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο. Έχουν βγει οι παίκτες. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχουν αλλαγές. Βασικά βλέπω μία αλλαγή. Μπαίνει ο Μάικιτς στη θέση του Διούδη. Από εκεί πέρα Φαμπιάνο μέσα, Γένσεν μέσα, Νίγκ μέσα, Ράτσιτς μέσα. Γκαρέ μέσα, Φαντικά μέσα, Μπουσαίτ μέσα, Κατεβέρε μέσα, όλοι μέσα. Άρα μία αλλαγή μόνο στο ξεκινήμα δεύτερο ημίχρονο, μόνο το τερματοφύλακας. Ο Μάικιτς στη θέση του Διούδη. Όλοι οι υπόλοιποι, τους θυμίζω, στο κέντρο της άμυνας Φαμπιάνο και Γένσεν, δεξιά ο Φαντικά, αριστερά ο Κέρκες, Νίνκ και Ράτσιτς στα χαφ, μπροστά τους ο Μπουσαΐντ, δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά ο Γιαννιώτας και ο Κατεβέρης στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα για το Πανθρακικό, ο Θεός και η ψυχή της θα τα δούμε στη διάρκεια. Ο Φαντικά πίσω για τον Φαμπιάνο, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω 2-0 από το πρώτο ημίχρονο προηγείται ο Άρης, με τα γκολ στο 12 από τον Ράτσιτς και στο 39 του Γιαννιώτα. Πανθρακικός έχει την μπάλα στην άμυνά του. Και θέλει να βγει μπροστά. Από τα δεξιά. Ο Κέρκες θα κερδίσει την μπάλα με φάουλ όμως. Ένα φάουλ για τον Πανθρακικό από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θα το εκτελέσει. Για τον Πανθρακικό. Ο παίκτης με το νούμερο 10 μες στην περιοχή μπάλα, διώχνουν οι παίκτες του Άρη, ένα σου το βγάζει ο Μάικιτς. Να το, ο Μάικιτς με το που μπήκε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 47, κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση, πρώτη φάση ουσιαστικά για τον Πανθρακικό, ένα δυνατό σουτ με τον Μάικιτς να πέφτει στην αριστερή του γωνία και να στέλνει την μπάλα σε κόρνερ, δεύτερο στο παιχνίδι. Ένα γέμισμα. Μπάλα περνάει, μια σέντρα. Διώχνει ο Γένσεν. Ένα κοντρόλ. Θα απομακρύνει την μπάλα ο Νίνκ. Σε πλάγιο τώρα για τον Πανθρακικό από τα δεξιά. Θα πάει για να εκτελέσει ο Ντουμάνης. Συνέχεια στο παιχνίδι. Πάντα από τα δεξιά ο Πανθρακικός. Ένα γύρισμα μες στην περιοχή. Διώχνει ο Νίγκ, όχι πολύ καλά όμως. Κερδίζουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Out. Από την προσπάθεια του Θανασακόπουλου η μπάλα κατέληξε out. Και ο Μάικης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με κοντινή πάσα για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, παλιά του για τον Κατεβέρε, Κατεβέρε με το κεφάλι, να κατεβάσει για το Ράτσι, αυτός τσιμπάει πολύ ωραία για τον Μπουσαέτ, έχει χώρο Γκαρέ από τα δεξιά, εκεί θα πάει μπάλα. Γκαρέ, ανεβαίνει και ο Φαντικά να κάνει το overlap. Γκαρέ, πάντα με την μπάλα, συγκλίνει, πίσω για τον Μπουσαέτ. Οθμάν Μπουσαέτ, η σέντρα, κόντρα, κόρνερ. Το έκτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη, από τα δεξιά, με τον Γκαρέ να πηγαίνει για να το εκτελέσει την προσπάθεια του Μπουσαέτ. Μπενχαμίν Γκαρέ. Στην εκτέλεση του κόρνερ. Στο 48 είμαστε. Πηγαίνει και ο Γιαννιώτας κοντά του. Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Με πάσα ο Γκαρέ για τον Γιαννιώτα. Η σέντρα του Γιαννιώτα μες στην περιοχή. Και παλιά του Φαμπιάνο στην αγκαλιά. Και τον αντοφρέκα του Πανθρακικού. Ο Τασίδης ο αντιμετωπικός σωματοφύλακας Μπλοκάρει την μπάλα, πήγε στο δεύτερο ημίχρονο για το Παθρακικό. Ένα γέμισμα, κόβουμε το κεφάλι ο Γένσεν. Και πάλι φιλοξενούμε τώρα στην επίθεση με τον Σιλέμ, ο οποίος κατεβάζει. Σιλέμ περιμένει και το ανέβασμα του Κολάρα. Πάντα ο Σιλέμ, Κολάρας. Σταματά το παιχνίδι γιατί υπάρχει offside. Ήταν σαν την κανονική θέση. Όταν πήγε να κάνει το 1-2 εκεί ο Σιλέμ. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Θυμίζω στον πάγκο Άρης έχει ακόμη Γαλανόπουλο, Δόνη, Διαλό, Αλφαρέλα, Μποριαζίδη, Παπασταλαφιανό, Κάμτσι, Χαρούπα και Αντωνιάδη. Δηλαδή αυτοί που δεν είναι ουσιαστικά είναι αξιτές που, που έχουν τα προβλήματα, οι τέσσερις μαζί με τον Χόγκλα. Δεν έχει τον Βασίλου και τον Παλάσιο που τους κρίνει ακόμη ανέτοιμους να είναι για το σημερινό παιχνίδι ο προπονητής του Άρη. Στην επίθεση τώρα ο Πανθρακικός. Τραυματίες είναι ο Χόγκλα, είναι ο... και αυτοί που έξαναν τώρα ο Μωρόν. Ο Τιάμ και φυσικά ο Κουαμέ. Ενώ εκτός φυσικά είναι και ο Ντιόπ όπως και ο Μιρ. Οι δύο τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη που είναι εδώ στο γήπεδο. Αλλά δεν αγωνίζουν το Άρη, τώρα με τον Φαμπιάνο. Θα βρει το Φαντιγκά, θα βγει και θα κόψει ο Κολάρας σε πλάγιο για τον Άρη. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται με τον Φαντιγκά να το εκτελεί από δεξιά, πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Γένσεν. Κέρκες. Και πάλι μπάλα στο Φιλανδό. Τη ζητάει ο Γκαρέ από την άλλη πλευρά. Αργούν να την περάσουν οι παίκτες του Άρη. Ο Φαμπιάνο τώρα. Η παλιά του Φαμπιάνο για τον Καντεβέρε. Στην πλάτη της άμυνας κόβουν οι παίκτες του Πανθρακικού. Ο Μπουσαΐντ έρχεται για να κερδίσει με το κεφάλι και να δώσει στον Γιαννιώτα. Νίνκ. Νίνκ το άνοιγμα για τον Καρέ στα δεξιά. Καρέ. Θέλει να κάνει εκεί την τρίπλα. Πάντα Καρέ. Σταματάει. Πάσαμε στην περιοχή για τον Φαντιγκά. Είναι δυνατή όμως. Θα προλάβουν και να κόψουν οι παίκτες του Πανθρακικού και θα απομακρύνουν τώρα την μπάλα. Και θέλουν να βγουν και γρήγορα μπροστά. Ο Ράτσης καλύπτει και παραχωρεί πλάγιο. Έχει το Κολάρας για να εκτελέσει το πλάγιο για τον Πανθρακικό. Πλέον παίζει με δύο στην άμυνα ο Πανθρακικός, όχι με τριάδα. Ο Κολάρας έχει αριστερό μπακ. Θέλει το πλάγιο. Γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Ο Τσελεμπάκης, το λάθος του Πανθρακικού. Ο Γένσεν κερδίζει και περνάει μπροστά για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτης κάνει το κοντρόλ. Η παλιά του είναι δυνατή για τον Καρέ. Θα κόψει ο Κολάρας. Μια κεφαλιά σε ένα χώρο που ελέγχει ο Γένσεν όμως και πάλι για τον Άρη. Κέρκες. Γιαννιώτας. Πατάει και πάλι για τον Κέρκες. Αυτός την πάει. Ωραία την μπάλα κερδίζει για την κόντρα. Κέρκες για τον Καντεβέρε. Γυρίζει ωραία. Θα κοπήσει συνέχεια. Την κρατάει όμως την μπάλα στην κατοχή του. Και δίνει στο Φαμπιάνο. Καρέ. Σταματάει το μάτς γιατί πιάνει το κεφάλι το παίξιμο Μαδαλικού. Ο Τσελεμπάκης. Σταματάει το μάτς ο Τικόλογλου. Όπως είναι υποχρεωμένος. Από τη σύγκρουση που έχει με τον Καντεβέρε δεν είναι φάουλ, αλλά τον βρήκε στο κεφάλι. Και σωστά σταμάτησε το παιχνίδι ο διαιτητής αναμέτρησης. Σηκώθηκε, δεν έχει κάτι ο παίκτης του Πανθρακικού. Πολύ γρήγορα. Αλλά πιάνοντας το κεφάλι του, αναγκάζει τον διαιτητή να σταματήσει το μάτς. Στο 52 είμαστε. Άρης Πανθρακικός 2, έχουμε το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ από Ράτσης και Γιαννιώτα στο 12 και στο 39 αντίστοιχα. Μία αλλαγή στο ημίχρονο για τον Άρη. Ο Μάικιτς στη θέση του Διούδη. Καρέ. Πίσω η μπάλα στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Μάικιτς. Και αυτός για τον Γένσεν. Κέρκες. Γένσεν. Αυτός για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Κάνει την τρίπλα, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, δίνει στο Ράτσιτς. Ράτσιτς γυρίζει και δίνει στον Γένσεν, ο οποίος ανεβαίνει από τα αριστερά. Γένσεν για τον Κέρκες. Η παλιά του Κέρκες δεν είναι καλή, κόβουν οι παίχτες του Πανθρακικού. Πήγαινε να πιέσει ο Γιαννιώτας, η απομάκρυνση. Ο Γένσεν ελέγχει, κάνει λάθος πάσα όμως. Και δίνουν και πάλι φιλοξενούμενοι. Κάνουν το λάθος όμως, κερδίζει ο Ράτσιτς. Η παλιά του Ράτσιτς δεν πέρασε για τον Γιαννιώτα. Πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Κέρκες για τον Γιαννιώτα. Ωραία η τρίπλα μες στην περιοχή. Η πάσα στο Ράτσι, στο σουτ. Γκολ! γκολ. Γιαννιώτας η ασίστ, δεύτερο γκολ του Ράτσιτς. Πάρα πολύ ωραίο Γιαννιώτας και παίρνει το χειροκρότημα και ο Γιάννης αλλά και ο Ράτσιτς. Καθώς γύρισε την μπάλα όχι στους τρεις παίχτες που ήταν μπροστά Χρήστο, αλλά στον παίχτη που ερχόταν σαν τρέλα από πίσω. Μέσα στην περιοχή μπήκε ο Ράτσιτς, πλάσαρε πάρα πολύ ωραία. Άρης Πανθαλακικός 3-0 στο 54. Δεύτερο γκολ στο παιχνίδι από τον Ούρος Ράτσιτς. Η ασίστ από τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Άρη, από τον Γιάννη Γιαννιώτα, που έκανε πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και τον αντίπαλό του απέφυγε και το γύρισμα το έκανε σωστό χρόνο και χώρο. Ούρος Ράτσιτς και Άρης Πανθαλακικός 3-0. Χρήστο.
0: Άλλαξαν ρόλους αυτό το τρίτο γκολ σε σύγκριση με το δεύτερο. Στο δεύτερο δημιουργός ο Ράσιτς, πασέρ ο Ράσιτς, έχει τελεστήσει ο Γιαννιώτας. Τώρα σε αυτό το τρίτο ο Γιαννιώτας έστρωσε στον Ράσιτς, ο οποίος εκτέλεσε με ωραίο σουτ. Έχει καλό πόδι, έχει καλό πόδι.
1: Έχει πολύ καλό πόδι. Αυτή τη φορά δεν ήταν δυνατό πόδι, δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Ήταν μέσα στην περιοχή, όχι πολύ κοντά βέβαια. Βρήκε το χώρο γιατί ήταν πολλά πόδια, πολλά κορμιά, πέρασε από όλους και κατέληξε μπάλα στα δίχτυα του Τασίδη, το αναπληρωματικό του Μαθηματικού, για το 3-0 του Άρη. Ο Άρης τώρα με τον Φαντικά, ο οποίος κάνει φάουλ. Φάουλ με τον Μαθηματικό, το εκτέλεσε ο Κολάρας προς τα πίσω, πήγε να πιέσει ο Κατεβέρε, το μακρύνει παίκτης του Μαθηματικού. Μια κεφαλιά, πολύ ωραία καλύπτει ο Κέρκης, αλλά κερδίζουν και πάλι παίκτες του Μαθηματικού, τώρα και θέλουν να βγουν μπροστά. Από τα δεξιά καλύπτει ο Γένσιν πάρα πολύ ωραία και παραχωρεί πλάγιο για τον Πανθρακικό. 3-0 λοιπόν ο Άρης με το δεύτερο προσωπικό γκολ από τον Ούρος Ράτσιτς. Τρίτο συνεχόμενο φιλικό ο Χρήστο, τρίτο συνεχόμενο φιλικό που πετυχαίνει 3 γκολ ο Άρης. Αλλά δεν έχει τελειώσει βέβαια το μάτς ακόμα. Και στα δύο προηγούμενα θυμίζω 3-0 κέρδισε την Αταλάντα κατά των 23. 3-0, 3-1 συγγνώμη για τη μείωση στις καθυστερήσεις, κέρδισε και τη Μόντσα. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μάικιτς. Φαμπιάνο. Πάντα ο Φαμπιάνο, η παλιά του για τον Μπουσαΐντ. Μπουσαΐντ με το τακουνάκι θέλει να βρει τον Κατεβέρη, μπαλά πάει στο Ράτσιτς. Ράτσιτς με τη μία πετάει πάρα πολύ ωραία για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας την κατεβάζει, Γιαννιώτας. Μπαίνει με στην περιοχή από τα αριστερά, κάνει λάθος πάσα. Από την κόντρα μπαλά πήγε πάλι στο Ράτσιτς. Νίνκ, θέλει να κάνει τρίπλα εκεί, υπάρχει φάουλ. Δεν δίνει κάτι ο διαιτητής, ο Πανθρακικός θα βγει με καλές προϋποθέσεις μπροστά. Κρατάει, κάνει το λάθος όμως εκεί, ο Νίνκ θα καλύψει, θα βάλει την κόντρα. Κερδίζουν και πάλι παίκτες του Πανθρακικού με τον Κολάρα. Εκείνον τώρα μπροστά με τον Τσιντέλ. Κάλυψε ο Φαντιγκά, κέρδισε την κόντρα. Ο Φαμπιάνο έρχεται και καθαρίζει τη φάση, αλλά ανοίγει την μπάλα και κερδίζουν και πάλι παίκτες του Πανθρακικού. Έξω από την περιοχή τώρα η πάσα είναι offside το παίκτη του Πανθρακικού. Το βγάζει ο Μάικιτς, είναι offside. Και μπαίνει γκολ με τη δεύτερη, είναι καθαρό offside. Ήταν μπροστά καθαρά ο παίκτης του Πανθρακικού. Δεν ξέρω τώρα τι είδε ο βοηθός. Διαμαρτύρεται ο παίκτης του Άρη. Πάντως ο Πανθρακικός μειώνει σε 3-1 γιατί δεν σήκωσε σημειάκι ο βοηθός. Τουλάχιστον από εδώ δεν έχω ευθεία, αλλά από εδώ που το βλέπω φαινόταν να είναι μπροστά καθαρά ο παίκτης του Πανθρακικού. 3-1. Πάντως ο Πανθρακικός πετυχαίνει γκολ. Δεν μπορώ να δω ποιος ήταν. Με τη δεύτερη προσπάθεια το έβγαλε ο Μάικιτς την πρώτη.
0: Μετράει.
1: Τι λες, Χριστό?
0: Λέω, έστω και αμφισβητούμενο, λέω, θα το μετρήσουν. Τι αν κάνω.
1: Θα το μετρήσουν, ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα φιλικό είναι. Απλά ο βοηθός το σήκωνε το σημειάκι στο πρώτο ημίχρονο πολύ εύκολα. Τώρα έμεινε κάτω πολύ το σημειάκι, πολύ εύκολα πάλι. Λοιπόν, αλλαγές κάνει ο Πανθρακικός τώρα. Δεν έχουν και πολύ σημασία αυτά. Λοιπόν, ο Παχούμης θα μπει ο Χρήστος στο παιχνίδι για τον Πανθρακικό. Θα μπει με το νούμερο του Αναστασόπουλος και με το νούμερο 19 θα μπει ο Ρούτσης. Και βγήκαν τώρα, δεν προλαβαίνω να το είναι αλήθεια. Θα τα δούμε στη διάρκεια. 3-1 λοιπόν το παιχνίδι με τον γκολ από τον Πανθρακικό. Ο Παπακοσταντίνου πέτυχε τον γκολ. Αυτός. Α, συγγνώμη. Ωραία. Ο Αθανασιακόπουλος είναι αυτός ο οποίος πέτυχε τον γκολ. Αυτό το συνάδελφο εδώ το Γιάννη. Πάρει στην επίθεση ο Πανθρακικός. Μια σέντρα μπαλά κοντράρι. Μάικιτς εύκολα μπλοκάρει. Ο Αθανασιακόπουλος λοιπόν αυτός ο οποίος σκόραρε για τον Πανθρακικό στο 56. 3-1. Ο Άρης τώρα με τον Φαμπιάνο. Πάντα ο Φαμπιάνο με την μπάλα. Δίνει στον Φαντιγκά. Αλλάζει με τον Καρέ. Θα χάσει την μπάλα όμως και τώρα θα δούμε μπροστά ο Πανθρακικός. Υπάρχει χέρι. Και φάουλ υπέρ του Άρη από τον Παχούμη. όπως μπήκε στο παιχνίδι πριν από λίγο, ο Χρήστος Παχούμης, γιατί πάει και ο Κυριάκος. Φαμπιάνο, για τον Κέρκες. Κέρκες ατεβάζει. Δίνει στο Ράτσις. Γένσεν. Φαντιγκά. Άνοιξε το control, κάτσε την παραστηριακή κατοχή του. Κέρδισε το πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει τώρα ο ίδιος ο Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Ράτσιτς. Και αυτός για τον Γένσεν. Κέρκες. Για Νιώτα, σπατάει για τον Κέρκες. Προλαβαίνουν και κόβουν οι παίκτες του Πανθαντιού. Κάνουν λάθος όμως, Ράτσιτς. Και πάλι για τον Γιαννιώτα. Ράτσιτς. Πίσω και τον Φαμπιάνο. Σκόρερ των δύο τερματών του Άρη ο Ράτσιτς και έδωσε και την ασίστ στο δεύτερο γκολ και στα τρία γκολ μέσα. Φαντιγκά. Κάνει την κούρσα, μπαίνει μες στην περιοχή. Τον κρατάει, υπάρχει πέναλτι. Βεβαίως. Κάνει την τρίπλα, σκάει την τρίπλα εκεί στον Κολάρα, ο οποίος τον κρατάει. Είναι καθαρό το πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν υπέρ του Άρη στο 60. Στο 60 ο Άρης κερδίζει το πέναλτι, νομίζω ότι εκτελέσει τώρα. Μωρόν δεν έχει, η μπάλα πάει στα χέρια του Κατεβέρε. Ο Ράτσις την παίρνει την μπάλα και τη δίνει στον Κατεβέρε. Ή όχι, στον Καρέ. Ο Κατεβέρε τη δίνει στον Καρέ. Ο ένας τη δίνει στον άλλον. Ο Καρέ την παίρνει για να το εκτελέσει. Ο Αργεντινός λοιπόν θα εκτελέσει το πέναλτι για τον Άρη στο 60. Ρώτησαν τον Ράτσι στην αρχή πώς ήθελε να το εκτελέσει για να πετύχει τρίτο γκολ. Ο Ράτσι όμως υποτικά την έδωσε στον Κατεβέρε αρχικά και τον Κατεβέρε πήγε στον Καρέ. Ο Αργεντινός λοιπόν απέναντι από τον Τασίδη. Στο 60 το πέναντι για τον Άρη. Σφύριξε ο διαιτητής. Καρέ. Εκτελεί γκολ. Η μπάλα πηγαίνει στην δεξιά γωνία του Τασίδη, αριστερά έπεσε αυτός. 4-1 λοιπόν ο Άρης, σε 61, τέταρτο γκολ για τον Άρη. Αυτή τη φορά από τον Μπενχαμίν Καρέ, πρώτο προσωπικό του γκολ. Δεν είχε σκοράρει ο Καρέ στα προηγούμενα φιλικά της ομάδας. Είχε δώσει μία assist στο προηγούμενο μάτς, τρομερή assist στον Κατεβέρε στο πρώτο γκολ του Άρη. Ο Αργεντινός σκοράρει με εκτέλεση πέναλτι. Άρης Πανθρακικός, 4-1 στο 61. Λοιπόν, αλλαγή έχουμε για τον Άρη. Ο Γαλανόπουλος θα μπει στο παιχνίδι. Να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Αν θα είναι ο Νίνκ. Ο Νίνκ έχει κάτσει στο χορτάρι τώρα. Κάθεσε είναι κοντά του Φαντιγκά. Ελπίζω να μην έχει κάτι. Και αν το πόδι του πάει κοντά του και ο Κατεβέρε. Στον πιτσιρικά εκεί πέρα και ο Φαντιγκά. Τον αγκαλιάζουν. Βγαίνει λοιπόν ο Νίνκ, μπαίνει ο Γαλανόπουλος. Καλά να είναι μόνο γιατί το πατάει το πόδι του, βλέπω το δεξί. Κώστας Γαλανόπουλος λοιπόν θα πάει δίπλα στο Ράτσιτς, στα χαφ. Η πρώτη αλλαγή, η δεύτερη αλλαγή για τον Άρη, συγγνώμη, η πρώτη ήταν ο Μάικιτς, που μπήκε στη θέση του Διούδη. 4-1 το σκορ με το πέναλτι του Γκαρέ. Στο 62 είμαστε πλέον. Ξεκινάει το παιχνίδι και πάλι με τους παίκτες του Πανθρακού να βγουν λίγο μπροστά με τον Παχούμη. Παχούμης. Πέρασε η πάσα, του έκοψε ο Γένσεν και πάλι ο Πανθρακικός από τα αριστερά. Πίεζε ο Γκαρέ. Τα κόψει ο Γκαρέ. Ο Κατεβέρε θέλει να κάνει το κοντρόλ. Θα διώξει ο Κολάρας. Παπιάνο απομακρύνει. Έχει το Γένσεν και ολοκληρώνει στην απομάκρυνση. Που σαν δεν μπορεί να κατεβάσει το Κατεβέρε. Αλλά πηγαίνει πίσω. Στον Λαρέα. Τασίδης τώρα θεματοφύλακας του Πανθρακικού, Λαρέα. Λαρέα γεμίζει. Με το στήθος κατεβάζουν την μπάλα και πολύ ωραία παίξη του Πανθρακικού. Αλλά ο Άρης κερδίζει με τον Γαλανόπουλο. Κατεβέρε θέλει να κάνει τακουνάκι. Η μπάλα κοντράρε μας παίξη του Πανθρακικού. Κερδίζουν και πάλι την μπάλα με τον Παχούμη. Τσελεμπάκης. Πίσω κατά τον Κολάρα. Κάθετα για τον Παχούμη. Η μπάλα και πάλι στον Αναστασόπουλο. Καθάει την μπάλα στην κατοχή του Πανθρακικός. Πίσω η μπάλα στον Λαρέα. Κολάρας. Κολάρας για τον σε λεμπάκι, ένα γέμισμα, είναι δυνατό, βγαίνει ο Μάικης και μπλοκάρει σταθερά. Για να δώσει και συνέχεια στο παιχνίδι. Φαμπιάνο. Πίσω και το Μάικιτς. Γένσεν. Για τον Κέρκες. Γιαννιώτας. Για να συνεργαστούν οι δυο τους, ήταν δυνατοί. Πάσα του Γιαννιώτα το πλάγιο για τον Παναγικό. Εν τω μεταξύ, Χρήστο, παρότι έχει πέσει ο ήλιος, παρότι πάει 9 η ώρα, η ζέστη είναι αφόρητη. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ζέστη.
0: Και είναι και η εγκρασία που κάνει...
1: Ναι, άστο, άστο, δεν υπάρχει. Έχουμε πολλά νόλα πάνω μας. Ναι. Στο 64 είμαστε. Το 4-1 υπέρ του Άρη παραμένει. Παπαδικός τώρα, ο Λαρία γυρίζει την μπάλα πίσω. Πάει κοντεβέρα να πιέσει τον Τασίδη. Προλαβαίνει αυτός και απομακρύνει την μπάλα. Φαμπιάνο με το κεφάλι κόβει. Με φάουλ όμως ο Φαμπιάνο. Το παιχνίδι σταματάει. Θα το τέλεσε ο φάουλ ο Βουτσάς. Πέρασε η μπάλα προς τα τώρα για τον Ρούτσι. Βουτσάς και πάλι. Παχούμης. Θα κόψει ωραία ο Γκαρέ. Φαντικά. Κερδίζει το φάουλο Φαντικά από τον Παχούμη. Διακοπή στο παιχνίδι. Έχουμε το cooling break. Το καθιερωμένο στο 65. Σφυρίζει ο Τικόζογλου και προκειμένου να πάνε οι ποδοσφαιριστές να δροσιστούν λίγο στους πάγκους. Θυμίζω ο Άρης Πανθρακικός 4-1. Ενώ ο Άρης ετοιμάζει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ βλέπω 8-4. Θα πούμε όμως όταν ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Να πάρουμε και εμείς μια ανάσα. Χρήστο.
0: Ωραία. Λοιπόν, για τα προκριματικά του Champions League, Άρχος από τη Δανία με Σάμπα Μπακού από το Αζερβαϊτζάν, 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. 9 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Φενέρμπαχτσε Τουρκίας, Στουρμγκραντς Αυστρίας στις 9:15. Φενετσβάρος από την Ουγγαρία με την Γκόρινγκ Τζάμπρετς από την Πολωνία. Προκριματικά του Europa League είναι αυτά. Και για το Conference League έχουμε τώρα σε εξέλιξη και είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Μπράν από την Νορβηγία, Απόλλων μισή ώρα την Κύπρο. Στις 9:30 ώρα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός τη μάχη του για τα προκριματικά του Conference League κόντρα στη Βουλγαρική. Τσέσεκα Σόφια είναι τα παιχνίδια όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελλα που έχουμε αυτή την

Ντιαλό, Σανουσί Ντιαλό, μια μεταγραφή του καλοκαιριού. Δεξιά στην επίθεση παίζει, είπαμε, αριστερά Δόνης και Μπουσέτ πίσω από τον Αλφαρέλα. Γαλανόπουλος. Βοριαζίδης παίζει πάλι κεντρικός αμυντικός, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με, με την Μόντσα. Ο Χαρούπας δεξί μπακ, όπως και στα τρία φιλικά. Ο Σαρφιανός στο δεύτερο δεν έπαιξε φιλικό, ο τρίτο που παίζει τώρα παίζει κανονικά στη θέση στα χαφ. Και τώρα είναι με την μπάλα, ο Σαρφιανός. Πετάει την μπάλα, την περνάει ωραία μπροστά για τον Χαρούπα. Δεν βρήκε αυτό στον Μπουσαΐρ. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Θα το τελέσει ο Χαρούπας. Εκτελεί για τον Αλφαρέλα, πάτησε την μπάλα αυτός, κέρδισαν οι παίκτες του Πανθρακιού και θέλουν να βγουν τώρα στην επίθεση. Με το άνοιγμα από το Ρούτσι στα δεξιά. Πίσω τώρα για τον Τσελεμπά και ακόμα πιο πίσω για τον Λαρέα. Κολάρας. Η παλιά του Κολάρα για τον Παχούμη. Θα κόψει ο Φασαραφιανός, αλλά η μπάλα πηγαίνει και πάλι στους παίκτες του Πανθρακιού. Θα ολοκληρώσει και θα καθαρίσει τη φάση ο Γαλανόπουλος. Ο οποίος είναι από τους έμπειρους της εντεκάδας του Άρη. Κώστας Γαλανόπουλος. Μαζί με τον Δόνη. Μαζί με τον Αλφαρέλα. Και τον Μπουσαΐρ είναι οι πιο έμπειροι. Οι υπόλοιποι όλοι. Και τον Μάικς βέβαια. Οι υπόλοιποι είναι πιτσιρικάδες. Στην επίθεση τώρα ο Πανθρακικός. Η μπάλα γυρίζει πίσω. Ο Τασίδης θα βρει τον Παχούμη. Τον ακολουθεί ψηλά. Ο Κάντς τον πιέζει και κάνει φάουλ. Ο κεντρικός αμυντικός του Άρη. Όσα πίσω εκτελείται για τον Τασίδη. Πλησιάζουμε στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Πανθρακικός 4-1, θυμίζω. Το 1-0 στο 12 από τον Ούρος Ράτσιτς. Στο 39 ο Γιαννιώτας το 2-0 για τον Άρη. Στο 54 ο Ράτσιτς το 3-0. Στο 56 ο Θανασακόπουλος μείωσε 3-1 για τον Πανθρακικό. Στο 61 με πέναντι ο Γκαρέ το 4-1 που είναι αυτή τη στιγμή και το σκορ της αναμέτρησης. Πανθρακικός στην επίθεση με τον Ρούτσι. Θέλει να γυρίσει, η μπάλα κόβεται, ο Πανθρακικός και πάλι τώρα από τα δεξιά. Μία σέντρα μες στην περιοχή, υπάρχει offside. Στην εξαίρεση φάση είχαμε δοκάρι για τον Πανθρακικό, αλλά με ένα σούτ έξω την περιοχή, βέβαια την εξωτερική πέτρα του δοκαριού. Αλλά υπήρχε offside, νωρίτερα είχε σηκώσει σήμερα βοηθός και σταματήσει η φάση. Ο Άρης τώρα με τον Βοριαζίδη. Μάικιτς, Αντωνιάδης. Η παλιά του Αντωνιάδη για τον Δόνη, ο οποίος γυρίζει. Θέλει να κάνει την τρίπλα, κόβεται ο Δόνης. Η μπάλα πηγαίνει πίσω. Την έχουν κατοχή τους παίκτες του Πανθρακικού. Λαρέα. Τασίδης. Από την άλλη πλευρά τώρα για τον Ντεμπρόβα. Ένα γέμισμα. Βοριαζίδης εκεί δεν έβαλε σωστά το κορμί του και πέρασε η μπάλα. Η παλιά πέρασε, είναι δυνατή όμως για τον Τσελεμπάκη. Την ελέγχει και την αφήνει. Την κρατάει μάλλον ο Χαρούπας εντός αγωνιστικού χώρου. Τελικά το πλάγιο είναι για τον Άρη. Το κερδίζει ο Κροατίνος Χαρούπας. Και θα το εκτελέσει τώρα το πλάγιο. Στο 71, Πανθρακικός 4-1. Γαλανόπουλος, ο Αλφαρέλα, ωραία για τον Μπουσαΐρ και πάλι Αλφαρέλα. Από την άλλη πλευρά θέλει να πετάξει πριν τον Δόνη και του πέταξε την μπάλα. Δόνη τρέχει. Βάζει το τάκλινγκ εκεί ο παίκτης του Πανθρακικού, αλλά ο Δόνης κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Για να δούμε τώρα, Δόνης από τα αριστερά. Δόνης με στην περιοχή, το γύρισμα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η κόρνερ, κόρνερ, μπάλα κόντρα. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη, το 7ο στο παιχνίδι. Το οποίο κερδίζει ο Τάσος Δόνης, ο οποίος πηγαίνει κιόλας για να το εκτελέσει. Δόνης λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ. Από τα αριστερά. Είμαστε στο 72. Αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Δόνης το εκτελεί στην περιοχή. Κεφαλιά. Μπλοκάρει ο Κάμψης. Αυτό το οποίο σπίτι κεφαλιά. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός. Μπλόκαρο Τασίδης με διπλή προσπάθεια. Από την κεφαλιά του Κάμψη. Συνέχεια στο παιχνίδι. Λάθος από τους παίκτες του Πανθρακικού.

0: Που τώρα ο Άσκα στην περιοχή, το γύρισμα του Δόνη δεν πέρασε, κατά την μπάλα και πάλι. Η σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Να το γκολ για τον Άρη από τον Γαλανόπουλο, ο οποίος πάτησε περιοχή με τη σέντρα του Μπουσαΐτ. Από τον Μπουσαΐτ την σέντρα, από τον Βελγομαροκινό, η κεφαλιά του Γαλανόπουλου. 5-1 λοιπόν ο Άρης στο 73. Στο 73, 5-1 ο Άρης, Κώστας Γαλανόπουλος νομίζω. Πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη, έστω και σε φιλικό παιχνίδι, δεν είχε σκοράρει πέρσι. Από τη σέντρα του Μπουσαΐτ, ο οποίος έδωσε και αυτός μία assist. Είχε δώσει και την πολύ ωραία πάσα στο δεύτερο γκολ του Άρη, που ξεκλείδωσε την άμυνα για να έρθει η assist του Ράτσιτς και τον γκολ του Γιαννιώτα. 5-1 λοιπόν ο Άρης, έως 73, με τον Κώστα Γαλανόπουλο. Πιέζει ο Σανουσί Τιαλό, θέλει να μπει και ο Μπουσαΐτ στη φάση, που μακρύνουν οι παίκτες του Πανδρακικού. Ο Παχούμης καλύπτει ο Κάμψης, ωραία, και κερδίζει την μπάλα. Βοριαζίδης. Και παίρνει και το χειροκρότημα ο νεαρός Κάμψης. Μάικιτς για τον Βοριαζίδη. Αντωνιάδης. Πατάει ο Γαλανόπουλος με το Δόνι, κόβουν οι παίχτες του Πανθρακικού. Και θέλουν να βγουν τώρα μπροστά από τα δεξιά. Παλιά. Βγαίνει πάρα πολύ ο Κάμψης και κερδίζει και πάλι την μπάλα. Ο Πασαλαφιανό για τον Διαλό, κόβεται πλάγιο για τον Άρη. Τώρα σήμερα να σου πω κάτι, Χρήστο. Βλέπω, ας πούμε, τον Βοριαζίδη, ο οποίος είναι καλός παίχτης και θα χρειαστεί σίγουρα στα παιχνίδια του κυπέλου, και μάλιστα και ξεκινάμε και με παιχνίδια του κυπέλου τη σεζόν. Δηλαδή, γιατί να παίζει τώρα κεντρικός αμυντικός και να μην παίζει χάφ στη θέση του για να δοκιμαστεί εκεί? Επειδή δεν έχουμε κεντρικούς αμυντικούς. Έχουμε και τον Διάμο, ο οποίος είναι τραυματίας. Πρέπει όμως να πάρουμε κεντρικούς αμυντικούς. Δηλαδή, φαίνεται ακόμα περισσότερο. Να δούμε τώρα μπροστά ο Άρης με τον Αλφαρέλα. Από την πάσα του Μπουσαΐτ, Αλφαρέλα. Έχει έναν αντίπαλο, θέλει να κάνει την τρίπλα. Δεν ήταν καλή προσπάθεια τώρα εδώ. Κάνε τρίπλα, ρε Αλφαρέλα. Πάει ευθεία πάνω του. Δεν έχει πολύ καλές προϋποθέσεις ο Αλφαρέλα. Και χάλασε τη φάση όμως. Και συνέχεια και φάουλ από τους παίκτες του Άρη. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Λαρέα. Συμπληρώσαμε 75 λεπτά παιχνιδιού. Άρης Πανθρακικός 5-1. Στο τρίτο φιλικό παιχνίδι της ομάδας τη φετινή σεζόν, το πρώτο εν Ελλάδη, εδώ στο Κλειάνθης Βικελίδης. Χαρούπας. Βοριαζίδης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη θέση του δοκιμάζει ο Αντωνιάδης, ο Κάμψης και ο Πασαλαφιανός από τους νεαρούς, έτσι. Χαρούπας που είναι δεκάρι, οχτάρο δεκάρι, παίζει στο δεξί μπακ. Και ο Βοριαζίδης είναι χαφ, παίζει στόπερ. Για να δούμε τώρα ο Άρης και πάλι στην επίθεση με τον Σανουσί Διαλό. Κάνει μια τρίπλα, χάνει την μπάλα. Πανθρακικός θέλει να βγει στην επίθεση. Ο Λάρας. Κάνουν λάθος παίξεις του Πανθρακικού. Κερδίζει ο Διαλό. Διαλό. Κερδίζει φάουλ. Τον κράτησε από πίσω ο Κολάρας. Φάουλ για τον Άρη σε καλό σημείο από τα δεξιά. Το οποίο θα το εκτελέσει ο Δόνης. 76 λεπτό στο κλειάν της Βικελίδης. Άρης Πανθρακικός 5-1. Δόνη στείνει την μπάλα για να το εκτελέσει. Δόνης, δύο παίκτες στο τείχος από το Πανθρακικό. Εκτελεί με στην περιοχή, διώκουν οι παίκτες των φιλοξενούμενων και φάουλ. Αλλαγή για τον Πανθρακικό. Τα δύο κολλάνε στο παιχνίδι. Νομίζω ήταν ο μόνος που είχε μείνει από τη βασική ενδεκάδα. Και θα μπει με το νούμερο 12 ο Σαπνάρας. Ήταν ο μοναδικός ο οποίος είχε μείνει από την βασική ενδεκάδα του Πανθρακικού. Βασικά η αλήθεια είναι, Χρήστο, ότι αν δεν κάνει μεταγραφές ο Πανθρακικός, το λέω κυρίως γιατί είναι όλοι άγνωστοι παίκτες. Δηλαδή δεν έχει πολλούς ξένους, δύο ξένους έχει μόνο. Πολύ αδύναμη ομάδα μου φαίνεται για τη Β' Εθνική. Και ξέροντας για τις ομάδες, φέτος ανέβηκε βέβαια, επέστρεψε στη Β' Εθνική. Αλλά νομίζω πρέπει να κάνει μεταγραφές. Τώρα θα πεις τι σε νοιάζει ο Πανθρακικός, αλλά έτσι σαν εικόνα, ρε παιδί μου. Είναι στην επίθεση τώρα η ομάδα της Κομωτινής. Θα κόψει ο Πασαλαφιανός. Συμπάει την παλοχαρό, όπως το κράτησε και ο αντιπαλός. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη. Που κέρδισε ο Κώστας ο Χαρούπας. Με τον Κάμψη έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μοριαζίδης. Γαλανόπουλος. Γαλανόπουλος για τον Αντωνιάδη. Πίσω και πάλι για τον Μοριαζίδη. Κάμψης. Μοριαζίδης. Σταμάτησε το παιχνίδι. Κάποιο θέμα. Έχει μπάλα, δεν ξέρω. Ναι, έχει κάποιο θέμα η μπάλα. Θα πρέπει να αλλάξει. Επιστρέφει την μπάλα ο Τικόζογλου τώρα στους παίκτες του Άρη, στον Μοριαζίδη συγκεκριμένα. Στο 78 είμαστε πλέον. Άρης Πανθρακικός 5-1. Γαλανόπουλος λέει το Δόνη. Δόνη συγκεκρίνεται από δύο αντιπάλους, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πάντα ο Δόνης. Πίσω για τον Γαλανόπουλο. Μοριαζίδης. Η παλιά του Μοριαζίδη για τον Χαρούπα. Είναι δυνατή, προσπαθεί ο Χαρούπα να την προλάβει, θα την βγάλει πλάγιο. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ελίτα τον Σαπνάρα. Θα την γυρίσει εκεί και γυρίζει ο Ρούτσι. Έρχεται πολύ ωραία, καλή που κερδίζει την μπάλα. Ο Βοργαλής υπάρχει φάουλ όμως νωρίτερα. Πάνω στο Ρούτσι. Συνέχεια στο παιχνίδι. Προς τα πίσω από τον Βουτσά για τον Λαρέα. Ο Γιαναράκης. Βγαίνουν μπροστά τώρα πέσει του Παναδελφικού, αλλά κάνει πολύ ωραία Μοριαζίδης και κερδίζει την μπάλα. Και δίνει με τη μία για τον Δόνη από τα αριστερά. Δόνη, σπιτσιά στην περιοχή, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, δυνατή είναι. Κατεβάζει ο Διαλό. Σαν ουσία Διαλό κατεβάζει και δίνει στον Χαρούπα. Κάνει μια τρίπλα ο Χαρούπας, πλησιάζει και πάλι για τον Διαλό. Διαλό θέλει να μπει στην περιοχή, την άνοιξε την μπάλα και την έστειλε out. Κάλεσε ωραία εκεί ο αμυντικός του Παναδελφικού. Και άφησε την μπάλα να καταλήξει out. Στήκα στο παιχνίδι τώρα με τον Λαρέα. Θυμίζω την 11 του Άρη από το δεύτερο ημίχρονο από το 65 και μετά. Μάγκης κάτω τα δοκάρια. Κάμψης και Βοριαζίδης στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ο Χαρούπας, αριστερά ο Αντωνιάδης. Γαλανόπουλος και Παπασταθιανός στα χαφ. Δεξιά ο Διαλό. Αριστερά ο Δόνης και ο Μπουσαίτη πίσω από τον Αλφαρέλα. Ο Μπουσαίτη είναι ο μοναδικός που έχει μείνει από τη βασική 11. Μπουσαίτη και θα βγει και 90 λεπτό. Δεν υπάρχει άλλος να μπει. Μπουσαίτη κάνει τις τρίπλες. Θα χάσει την μπάλα. Λαρέα για τον Παχούμη. Και πάλι ο Παχούμης. Η πάσα του για τον Γιαναράκη. Θα βγει και θα κόψει πολύ ωραία ο Αντωνιάδης. Οι παίχτες του Πανθρακικού με την μπάλα τώρα. Ο Βουτσάς μπροστά για τον Παχούμη και έδειξε τον παίκτη του Άρη για τον Κορδεσιάννη. Από τα δεξιά τώρα ένα γύρισμα το Γιαναράκη. Πολύ ωραία γύρισε ο Παστραγιάννος, κάλεσε και έδειξε την μπάλα. Μοριαζίδη τον Αντωνιάδη και τώρα Κάμψης. Χαρούπας. Πίσω και πάλι για τον Κάμψη. Χαρούπας. Χαρούπας για τον Μπουσαΐτ. Μπουσαΐτ διάβασε την σκέψη του και έκλεψε την μπάλα ο Σαπνάρας. Πίσω η μπάλα από τον Τεμπρόβα για τον Γιαναράκη. Ακόμα πιο πίσω τώρα για τον θεματοφύλακα του Πανθρακικού, Λαρέα. Η παλιά του Λαρέα, θα κόψει ο Χαρούπας με το κεφάλι. Παχούμης θα πάρει την μπάλα ο Γαλανόπουλος και δίνει στον Παπασταθιανό. Μοριαζίδης. Κάμψης. Πίσω για τον Μάικιτς. Κάμψης. Η παλιά του Κάμψη για τον Μπουσαΐρ. Μπουσαΐρ είναι το τακουνάκι ωραία για τον Αλφαρέλα. Αλφαρέλα θέλει να γυρίσει. Δεν είναι καλή πάσα για τον Διαλό. Υπάρχει φάουλ όμως νωρίτερα. Καθώς τον αγκάλιασε και τον Αλφαρέλα ο αντίπαλός του. Φάουλ υπέρ του Άρη. Yeah. Στο 82 είμαστε. Στο Κλεάνθες Βικελίδης, θα είσαι Αθαρακικός 5-1. Ο Δόνης τώρα. Δόνης. Κάνει την τρίπλα. Πάντα Δόνης φαίνει την μπάλα μπροστά του. Το γύρισμα. Διώχνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Αντωνιάδης με το κεφάλι. Γιαννάρακης. Πίσω η μπάλα και απομάκρυνση τώρα. Εκεί που είναι ο Βουργιαδίδης με το στήθος, θέλει να κατεβάσει για τον Παπασταλαφιανό. Ο Παπασταλαφιανός με το κεφάλι. Για τον Γαλανόπουλο και αυτός για τον Αντωνιάδη. Αλλάζουν οι παίκτες του Άρη την μπάλα. Ο Παπασταλαφιανός για τον Κάμψη. Το άνοιγμα του Κάμψη για τον Διαλό. Έχει πλάτη το Χαρούπα. Διαλό κάνει την τρίπλα. Πάντα Διαλό. Ο Παπασταλαφιανός στην περιοχή. Θέλει να κάνει την τρίπλα. Θα χάσει την μπάλα. Το Διαλό είναι κερδίσιμο και πάλι για τον Άρη. Διαλό κάνει τις τρίπλες μες στην περιοχή. Δίνει για τον Χαρούπα. Χαρούπα τώρα για τον Μπουσαΐρ. Και αυτός πίσω για τον Κάμψη. Μποριαζίδης. Αντωνιάδης. Η παλιά του Αντωνιάδη σταματά το παιχνίδι γιατί η μπάλα είχε βγει πλάγι όμως. Υπέρ του Πανθρακικού. Είπες κάτι, Χρήστο?
1: Πόσος χρόνος απομένει για την ολοκλήρωση?
0: Είμαστε στο 80... Στο 84.
1: 84, ωραία. 5-1 το σκορ.
0: 5-1 να έχει τερτουάδι. Και δίνουν και πάλι πέρα στο την μπάλα τώρα με τον Πασαραφιανό. Σαραφιανός και ο Πασαραφιανός. Η μπάλα πίσω για τον Κάμψη. Χαρούπας. Διαλό για τον Χαρούπα. Φέρνει την μπάλα ωραία μπροστά του ο Χαρούπας. Ανεβαίνει από τα δεξιά. Το γύρισμα, η μπάλα κοντράρει. Την κερδίζει όμως και πάλι ο Χαρούπας. Και δεν βγαίνει πλάγιο, την κρατάει στην κατοχή του. Παλεύει και παίρνει το χειροκρότημα. Μπουσαΐρ. Παλιά του τον Αφαρέλα. Το κοντρόλ ανοιχτό. Μπερδεύονται με τον Γαλανόπουλο και τώρα θέλει να βγει μπροστά λίγο ο Αφαρετικός. Παλιά για τον Παχούμη. Είπε στον τον Κάμψη. Θα τον κόψει πολύ ωραία ο Κάμψη. Θα πάρει την μπάλα. Μπουσαΐρ. Παπασαλαφιανός. Γαλανόπουλος. Δόνης. Από τα αριστερά του ανεβαίνει ο Δόνης για τον Άρη. Έχει δίπλα τον Αντωνιάδη, Δόνης, τώρα δίνει στο νεαρό. Αντωνιάδη στο γύρισμα, δυο παίκτες του Πανθρακικού, πάλι ο Αντωνιάδης με την μπάλα. Κρατάει στην κατοχή του. Δεν κερδίζει το κόρνερ γιατί προλαβαίνει ο παίκτης του Πανθρακικού και στέλνει την μπάλα σε πλάγια υπέρ του Άρη. Τώρα αλλαγή για τον Πανθρακικό. Θα μπει ο έτερος Παχούμης, ο Κυριάκος. Και δύο τηλεμπάκης, ο οποίος είχε μπει στο πρώτο μήχρονο. Αλλαγή στη θέση συμπαίκτου που τραυματίστηκε. Μπαίνει λοιπόν ο Κυριάκος Παχούμης τώρα. Στη θέση του τηλεμπάκη. Που έχει μπει και αυτός αλλαγή στο πρώτο μήχρονο. Στη θέση του Ζόνιου που είχε τραυματιστεί. Ο Άρης τώρα με τον Μπουσαΐρ. Αλφαρέλα γυρίζει. Έξω την περιοχή το σουτ δεν είναι πολύ δυνατό. Η μπάλα καταλήγει out. Στο 86. Αυτή η πάση για τον Άρη. Ο Λαρέα θα δώσει ένα για το παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους. Άρης Πανθρακικός 5-1. Λαρέα. Παχούμης. Θα κόψουμε το κεφάλι ο Γαλανόπουλος. Αλλά η μπάλα πηγαίνει και πάλι σε παίκτη του Πανθρακικού. Γιαννάρακης. Περνάει την μπάλα. Μπατάει όμως. Έχετε για να κερδίσει ο Πασαλαφιανός. Ωραία η τρίπλα του. Διαλό. Για τον Χαρούπα. Χαρούπας και πάλι για τον Διαλό. Σαν ως Διαλό από τα δεξιά. Κρατάει την μπάλα. Κάνει μια τρίπλα ωραία. Διαλό για τον Μπουσαΐρ. Την πάσε την μπάλα. Την κέρδισε οι παίκτες του Πανθρακικού. Θέλουν να βγουν τώρα γρήγορα μπροστά. Μπαλιά δεν είναι πολύ καλή. Ο Κάμψης με το κεφάλι θα κόψει. Κατεβάζει ο Χρήστος Παχούμης. Αλλά πηγαίνει και πάλι στην κορυφή και στον φόρ του Πανθρακικού. Τον Κορτεζιάννη. Ο Άρης όμως και πάλι στην επίθεση για κλέψει την μπάλα. Και μπροστά με τον Δόνη από τα αριστερά. Δόνης πλησιάζει. Θέλει να κάνει τις τρίπλες. Θα κοπεί. Πανθρακικός με την μπάλα. Πίεση παραχωρεί πλάγιο εκεί. Ο Δόνης. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. τρίτο πλάγιο από τον Γιαναράκη για τον Ρούτσι. Πίσω η μπάλα στον θεματοφύλακα του Πανδραγκικού. Λαρέα. Πάντα παίξει ο Πανδραγκικού με την μπάλα. Πίσω η μπάλα τώρα για τον Λαρέα. Σταφνάρας. Χρήστος Παχούμης, θα κόψουν οι παίκτες του Άρη. Διαλό. Κόβουμε στο Πανδραγκικό και πάλι από το λάθος του Διαλό. Ο Κορδεζιάννη για τον Πανδραγκικό. Θα κόψει ο Κάμψης και πάλι ο Πανδραγκικός. Ένα σούτ του Παχούμη πάνω σε αντίπαλο. Και πάλι ο Πανδραγκικός την πάρει το Σταφνάρα τώρα από τα αριστερά. Λαρέα. Για τον Φουτσά. Το άνοιγμα για τον Γιαναράκη. Και πάλι ο Βουτσάς με τη μία. Θα κόψει ο Βοριαζίδης. Και τώρα θα βγει μπροστά με τον Αλσαρέλα. Αλσαρέλα δεν βαίνει. Κάνει κίνηση ο Δόνης. Τον βλέπει. Του δίνει ωραία την μπάλα. Δόνης τη φαίνει μπροστά. Μπαίνει μες στην περιοχή. Δόνης πλασάρει. Το βγάζει το μετοβλέκα στο Πανδραγκικού. Ήταν πολύ καλή πάσα και δεν υπήρχε offside. Πολύ καλή πάσα από τον Αλσαρέλα και τον Δόνη. Αλλά ο Δόνης την έφερε σωστά την μπάλα μπροστά του. Αλλά το πλασέ του το έβγαλε το μετοβλέκα στο Πανδραγκικού. Ο Παχούμης για τον Κυριάκο Παχούμη. Και πάλι ο συνονόματός του ο Χρήστος. Η παλιά του θα κοπεί και θα πάρει και την κόντρα ο Γαλανόπουλος. Θέλει να πιέσει εκεί τον Γιαναράκη. Αυτός απομακρύνει την μπάλα. Την κατάσταση στην κατοχή του υπέρ του Πανθρακικού. Στο 89 είμαστε. Άρης Πανθρακικός 5-1. Χρήστος Παχούμης. Πριν από ένα λεπτό ευκαιρία του Άρη με το Δόνι να κάνει το 6-1. Κυριάκος Παχούμης. Χρήστος, Κυριάκος και πάλι ένα σούτ, την μπάλα φεύγει πολύ μακριά από την αιστεία του. Μάικιτς out. Συμπληρώθηκαν τα 90 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το 5-1 παραμένει. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Κάμψη. Κοιτάζει και το ρολόι του Κόζογλου. Ο Παπασταθιανός. Αντωνιάδης. Τελευταίο σύνδεμα τον Τικόζογλου, δεν θα κρατήσει άλλες καθυστερήσεις. Τέλος λοιπόν από τον Τικόζογλου, Άρης Πανθρακικός 5-1. Να θυμίσουμε τα γκολ για τον Άρη. Στο 12 ο Ούρος Ράτσης, ο κατεβέτης αυτό που του έφτωσε την μπάλα. Ο Ράτσης με πολύ ωραίο σούτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία, στη δεξιά συνογωνία του θεματοφύλακα του Πανθρακικού για να κάνει το 1-0. Στο 39 ο Μπουσαΐτ με καταπληκτικό τρόπο πέρασε την μπάλα για τον Ράτσης. Αυτό είναι και χώρο για να σουτάρει. Είδε στα αριστερά του τον Γιαννιώτα, του έσπασε την μπάλα. Πολύ ωραίο το πλασέ του Γιαννιώτα. Η μπάλα στο βάθος εστίας του Πανθρακικού για το 2-0. Στο 54 ο Γιαννιώτα δίθηκε αυτή τη φορά. Ο παίκτης που έδωσε την ασίστ από τα αριστερά με πολύ ωραία προσπάθεια πέφτει τον αντίπαλό του. Γύρισε στον επερχόμενο Ράτσιτς και αυτός την έστειλε στο βάθος εστίας του Πανθρακικού για το 3-0 στο 54. Στο 56 ο Πανθρακικός μείωσε με τον Αθανασακόπουλο με διπλή προσπάθεια μέσα στην περιοχή βρέθηκε. Το έβγαλε το πρώτο Μάικιτς, το δεύτερο όμως δεν μπόρεσε για το 3-1. Στο 41 ο Άρης κέρδισε πέναλτι, ο Φαντί κέρδισε πέναλτι, καθώς πάτησε περιοχή, έκανε τρίπλα στον αντίπαλό του, αυτός τον κράτησε, το εκτέλεσε ο Μπενχαμίν Γκαρέ στο 61 για να κάνει το 4-1. Και στο 73 από σέντρα του Μπουσαΐντ από τα αριστερά, ο Γαλανόπουλος βαλιάζει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 5-1. Αυτά λοιπόν την ώρα από το Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Πανθρακικός 5-1, τρίτη νίκη σε τρίτο συνεχόμενο φιλικό για την ομάδα του Άρη. Θα πούμε και πάλι σε λίγη ώρα, Χρήστο, με συνέντευξες, με συνεντεύξεις και ρετάζ το υπόλοιπο από τη σημερινή αναμέτρηση.
1: Ωραία. Δημήτρη, σε αποδεσμεύω, και όταν είναι αυτά να καλείς. Λοιπόν, 5-1 κέρδισε ο Άρης. Εντάξει, υποδιέστερος αντίπαλος γράφεται. Ναι. Αλλά να κρατήσουμε αυτό που είπε ο Δημήτρης σε κάποια στιγμή το αγώνα της μετάδοσης, ότι και πέρσι έπαιξες με υποδιέστερους αντιπάλους και επίσημες διοργανώσεις και φιλικούς αγώνες και γκολ δεν έβαζες με τίποτα. Λοιπόν, τουλάχιστον τώρα η ομάδα δείχνει ότι παρά τις απουσίες που έχει σε πρόσωπα για να ενισχυθεί, λοιπόν, τουλάχιστον σκοράρει. Λοιπόν, πρέπει να το πιστώσουμε αυτό και στον προπονητή αλλά και στους παίκτες.
2: Τίποτα. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με δηλώσεις και το υπόλοιπο ρεπορτάζ από Δημήτρη Οσανλή.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 31 61 62.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
18: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
19: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
18: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
19: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
18: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
19: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
18: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
22: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λόγιο έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
27: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
28: Μεϊμάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, 36 λεπτά μετά τις 9. Παίξαμε και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά την λήξη του φιλικού αγώνα. 5-1 επικράτησε ο Άρης επί του Πανθρακικού. Λοιπόν, σε αγώνες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για τα ευρωπαϊκά προαθλήματα για το Champions League, Άρχους από τη Δανία, Σάμπα Μπακού από το Αζερβαϊτζάν, 2-0, 2-1. 2-1 μειώνει μόλις τώρα στο 67 η ομάδα από το Αζερβαϊτζάν. Στο 37ο λεπτό, Φενέρμπαχτσέ από την Τουρκία, Στουρμγκραντς από την Αυστρία, 1-0. Στο Europa League, Φερετσβάρωσο από την Ουγγαρία, Γκόρνικ Ζάμπρζε από την Πολωνία, 0-0 είναι στο 23. Και για το Conference League, στο 80 είναι το πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Η Μπράν από την Νορβηγία είναι πίσω στο σκορ με 0-1. Προηγείται η ομάδα από όλο Λεμεσό από την Κύπρο. Και μόλις έχει ξεκινήσει, είμαστε στο 5ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας από τη Βουλγαρία.

για να μην αδικήσω και εσάς, στείλατε κάποια μηνύματα. Με το ο φίλος ο Τηλέμαχος, από αυτούς που συζητάει η ομάδα, αν είναι κάποιος αριστεροπόδαρος, να το δω. Λοιπόν, ο Άρης συζητάει με το Σισε, δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, και συζητάει με τον 30χρονο Σλοβάκο διεθνή, Σάτκα, και αυτός είναι δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός. Ο Σάτκα έχει και ωραίο βιογραφικό, έχει φορέσει φανέλες Νιούκαστλ, Λεχ Πόζναν και Σάμσπουν Σπορ. Αυτές είναι οι περιπτώσεις, φίλε Τηλέμαχε. Αριστεροπόδαρος, όχι, δεν βγαίνει. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, να κάνουν γρήγορα μεταγραφές, θέλουμε και τρίτο τερματοφύλακα και για την άμυνα, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Άλλος Αλέξανδρος τώρα, με τον Μπασίρου τι γίνεται, το κρατάω, θα μας πει ο Δημήτρης. 5-1 φίλε Άρη το σκορ. Εντάξει παιδιά, πολύ light φιλικά είναι, λέει ο Γιώργος. Ποιος Δόνης έχει γυάλινα πόδια. Γι' αυτό και φέτος δεν νομίζω να περιμένεις να βασιστείς στον Δόνη, όσο μπορεί το παιδί να βοηθήσει. Εξάλλου να σου πω, είναι κάτι το οποίο το λέει και συνέχεια ο Δημήτρης στην περσινή περίοδο και το έχω κρατήσει. Εάν ο Δόνης δεν είχε το πρόβλημα του τραυματισμού, τότε δεν θα έπαιζε στον Άρη, δεν θα έπαιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, συμπεράσματα δεν μπορούν να βγουν από αυτό το φιλικό το παιχνίδι. Ήταν σαν να παίζαμε με μια ομάδα άλλη, τώρα λες. Κακός για μένα, έπρεπε πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι. Φίλε, είναι όπως το έχει σχεδιάσει ο προπονητής. Σχεδιάζει ένα πλάνο όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια. Βάζει κάποια χαμηλή δυναμικότητα, βάζει κάποια μεγάλη δυναμικότητα. Είναι ανάλογα πρώτον τη φιλοσοφία του προπονητή και δεύτερον τι σχέδιο έχει. Τώρα τα δύο επόμενα είναι σαφώς πιο δυνατά φιλικά παιχνίδια. Είναι με τον Πανσεραϊκό και με την Νάπολη. Ο φίλος ο Γιώργος, ο Νέτο λέει ήταν στο γήπεδο και ο Γιώργος ήταν στο γήπεδο. Λοιπόν, με μια καλή προετοιμασία θα είχε θέση στην άμυνα, αστειευόμενος λέει ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος μας στέλνει και τη φωτογραφία του Νέτο, ο οποίος βρέθηκε και παρακολούθησε την αγαπημένη του ομάδα.

0: Έτσι, Γιώργο, φίλε που έστειλε το μήνυμα με τον Νέτο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φωτογραφία. Φίλε Γιώργο, πραγματικά έτσι λίγο κινητώντας λίγο πιο πάνω τις υπόλοιπες φωτογραφίες σου που έχεις στείλει στο ραδιόφωνο, πραγματικά είσαι από τις περιπτώσεις που ζηλεύουμε. Και λέω ζηλεύουμε, δηλαδή έχεις την ομάδα σου, παίρνεις το γιώκα σου, το παλικάρι σου και πάτε παντού σε παιχνίδια. Τώρα έβλεπα και τις φωτογραφίες που ανέβαζες από την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Πάμε αμέσως στο γήπεδο Χαριλάου και εκεί είναι ο Δημήτρης ο Σαλής. Έλα Δημήτρη.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα και από το Πλάνδης Βικελίδης. Είμαστε εδώ, έχουμε τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Οπότε πάμε να ακούσουμε την δήλωσή του κατευθείαν.
0: Ωραία, βάζεις το τηλέφωνο, ε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ήταν το πρώτο μας φιλικό παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους μετά την προετοιμασία μας στο δεύτερο στάδιο στην Ιταλία. Νομίζω ότι και σήμερα δείξαμε πράγματα από αυτά τα οποία αρχίζουμε και αποκτάμε σαν ταυτότητα, σαν ομάδα. Εννοώ την πίεση ψηλά, το να μπορούμε να βρίσκουμε και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις απέναντι σε κλειστές άμυνες. Πετύχαμε 5 γκολ και γενικά είμαι ικανοποιημένος με θετικό και το σημερινό φιλικό πρόσημο και ικανοποιημένος από όλη την προσπάθεια των παιδιών. Συνεχίζουμε. Έχουμε το φιλικό απέναντι στον Πανσεραϊκό το Σάββατο που θα αντιστραφούν οι χρόνοι που θα παίξουν τα παιδιά. Και βέβαια απομένει το τελευταίο φιλικό με την Νάπολη. Αισιοδοξώ ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα που μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε αφομοιώσει και σε άμυνα και σε επίθεση για να μπορέσουμε να πάμε προς την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων μας έτσι όπως θέλουμε να είμαστε σαν ομάδα.
3: Όπως είπατε και προηγουμένως, ήταν ένα διαφορετικό φιλικό από αυτά της Ιταλίας, έτσι απέναντι σε μια ομάδα με πιο κλειστή άμυνα. Από αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της δημιουργίας, είστε ικανοποιημένος, φαίνεται στα 5 γκολ.
2: Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ήταν το πρώτο μας φιλικό εδώ πέρα, τα παιδιά είχαν και 2 μέρες ρεπό μετά την προετοιμασία στην Ιταλία, στην μία μέρα που ταξιδεύαμε. Δεν περίμενα ότι θα είμαστε τόσο καλοί, να πω, ή τόσο αποτελεσματικοί, αν το θέλετε, απέναντι σε μία ομάδα η οποία νομίζω ότι θα έχει μια καλή πορεία στη Super League 2. Και γι' αυτό λέω ότι είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά και τις λύσεις που βρήκαμε αυτό. Το θετικό μας διάστημα, αλλά και το ότι δεχτήκαμε ένα γκολ βέβαια και άλλη μία φάση σε ολόκληρο το 90 λεπτό που θεωρώ ότι και αυτό είναι στα σύν της ομάδας μας.
4: Η άλλη πλευρά της ημέρας είχα τη θετική εμφάνιση με τον Πανσεραϊκό αλλά και τη δυσάρεστη είδηση με τον Κουαμέ.
2: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είναι ένας μυϊκός τραυματισμός από τον Κρίστιαν. Νομίζω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. Γιατί ο Κρίστιαν, καταλαβαίνετε και εσείς ότι η περσινή του περίοδος ήταν μέσω τραυματισμών, έβγαλε την προετοιμασία. Αισιοδοξώ ότι θα τον έχουμε σύντομα κοντά μας.
1: Κουτς, δεδομένου τώρα, θα μια ερώτηση. Δεδομένου ότι η ομάδα περιμένει και ενίσχυση, περιμένει κάποιους παίκτες, κυρίως στο κομμάτι της άμυνας. Βλέπουμε ότι βάζετε το Γκέντσο και το Τσάμνας που δεν είναι κεντρικός αμυντικός, βάζετε το Βοριαζίδη στο δεύτερο μήχρονο. Τι σας έχουν πει οι άνθρωποι του Αρίου, έρχονται μεταγραφές, πού βρισκόμαστε?
2: Ναι, υπάρχουν συζητήσεις με τους παίχτες που ενδιαφέρουν την ομάδα. Με αυτά ασχολείται ο τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Ρέγιος και ο πρόεδρος. Έχω ενημέρωση ότι υπάρχουν διαρκώς διαβουλεύσεις με ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι σύντομα θα έχουν αποκτηθεί και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που λείπουν από το ρόστερ.
4: Όσον αφορά κάποια παιδιά που δεν είδαμε σήμερα, Παλάσιος, τον Μυρ, τον Χόγκλα, πότε να τους περιμένουμε στα διακά να μπουν?
2: Σταδιακά σήμερα ουσιαστικά κάναν την τελευταία προπόνηση ο Παλάσιος και ο Μπασίρου που της προετοιμασίας τους, να πω έτσι, της προσωπικής προετοιμασίας που τους κάνουμε για να μπορούν να έρθουν σε ένα επιθυμητό στάδιο που θέλουμε και εμείς. Εκτιμωμένους από το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στον Πανσεραϊκό θα πάρουν χρόνο συμμετοχή σε αυτά τα δύο παιδιά. Ο Χόβλα προφανώς και χρειάζεται ακόμα δουλειά. Και θα δούμε γιατί αύριο θα κάνουμε ένα εργομετρικό, να το πω έτσι, με τον γυμνιστή μας, τον Γιάννη Γεωργιάδη, τον Ράφα Μύρ, για να δούμε ακριβώς πότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών και του Ράφα.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο coach του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, για το σημερινό παιχνίδι, για αυτά που είδα από την ομάδα, για αυτά που περίμενε
5: από την ομάδα, από τους ποδοσφαιριστές του. Νομίζω δεν θα έχουμε κάποια άλλη δήλωση. Θα το γνωρίσουμε τον Μιχάλη Γρηγορίου. Οπότε, Χρήστο, θα μου δώσει κάποια δευτερόλεπτα για να βγω κι εγώ εκτός, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο άνετα.
0: Ωραία, ναι.
5: Δεν ξέρω αν με ακούς. Ναι, βγαίνω έξω. Πατάω, ρε παιδί μου. Πάρε λίγο το μικρόφωνο, εδώ είμαι.
0: Ωραία, ναι. Μίλα λίγο. Λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε, περιμένω λίγο το χαμηλό σε αυτό. Φίλε Αλέξανδρε, που μου ρώτησες όσον αφορά και τον Μπασίρο, άκουσες τον ίδιο τον προπονητή. Είπε ότι κάνουν ατομική προετοιμασία ο Μπασίρο και θα τον δούμε στο επικείμενο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Τώρα, όσον αφορά στους αγώνες που είπαμε για τα ευρωπαϊκά κύπελα που διεξάγονται αυτή την ώρα, έχουμε γκολ στην Τουρκία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Φενέρμπαχτσέ Στουρμ Γκραντς 2-0. Στο άλλο παιχνίδι του Champions League, Άρχους Σάμπα Μπακού 2-1 και είμαστε στο 77. Στο παιχνίδι που γίνεται στην Αθήνα, Παναθηναϊκός Τσέσκα Σόφιας 0-0 στο 15. Άλλο παιχνίδι για τα προκριματικά του Conference League, Μπραν Απόλλων Λεμεσού 0-1. Αυτό το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις.
5: Λοιπόν, Χρήστο, εδώ είμαι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έτσι ένα τελικό σχόλιο για αυτά που είδαμε στην σημερινή αναμέτρηση. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τα συμπεράσματα είναι αυτά που βγάζουν πάντα οι προπονητές. Γι' αυτό και στο λέμε, αλλά δεν είναι το τυπικό. Ναι. Ο προπονητής έμεινε ικανοποιημένος από αυτό που είδε και στο σημερινό φιλικό. Το λέγαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης. Δεν ήταν ίδιο με τα δύο προηγούμενα. Δηλαδή, τα δύο προηγούμενα ήταν με δύο ομάδες οι οποίες παίζαν αρκετά ανοιχτά. Και η Αταλάντα U23, αλλά και η Μόντς έπαιζαν αρκετά ανοιχτά. Ο Παθρακικός δεν έπαιζε τόσο ανοιχτά. Αλλά νομίζω ότι και ποιοτικά σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ομάδες ο Παθρακικός είναι χαμηλότερα. Έτσι. Η Ιταλική ομάδα μπορεί να αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος, αλλά μάλλον η τρίτη κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος είναι πιο δυνατή από την δεύτερη κατηγορία του Ελληνικού Πρωταθλήματος και κυρίως από μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη. Βέβαια και η Μόντσα είναι νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Απλά σίγουρα από τις τρεις ήταν η πιο δυνατή ομάδα που αντιμετώπισε μέχρι στιγμής ο Άρης. Αν το πάρεις έτσι για να δεις και να βγάλεις συμπεράσματα σου από τη σημερινή αναμέτρηση, αυτό που βλέπεις είναι ότι ο Άρης συνεχίζει σε αυτό το ρυθμό και σε αυτό που προσπαθεί να παίξει, δηλαδή σε αυτή την πίεση ψηλά, το είπε και ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, να κερδίσει μπάλες, να γίνει επικίνδυνος, να μην αφήσει τον αντίπαλό του να βγει εύκολα μπροστά. Είναι ένας από τους στόχους που έχει η ομάδα. Σήμερα βέβαια δεν έπαιξε όπως τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, δεν είχε τον Κουαμέ διαθέσιμο. Είχε πάει καλά το Κουαμέ Καντεβέρε στις δύο πρώτες αναμετρήσεις. Έπαιξε με τον Μπουσαΐντ πίσω από τον Καντεβέρε που ήταν στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά είδαμε για ένα ακόμα παιχνίδι ότι πατάνε αρκετοί παίκτες περιοχή, όπως ο Ράτσις. Ας πούμε, πέρσι δεν τον βλέπαμε το Ράτσις να πατάει τόσες πολλές φορές περιοχή ή να βρίσκεται γύρω-γύρω από την περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο φιλικό παιχνίδι και έχει πετύχει 4 γκολ μέχρι στιγμής. Κάτι δείχνει αυτό. Είναι σε καλή κατάσταση ο Σέρβος. Πατάει καλά. Πλέον έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και στον εαυτό του, καθώς είναι η δεύτερη χρονιά του στην ομάδα. Του δίνει την εμπιστοσύνη και ο ίδιος ο προπονητής. Δηλαδή, πιστεύω ότι και ο ίδιος ο προπονητής του δίνει την εντολή να πατάει και να βρίσκεται πιο κοντά στην αντιπαλή περιοχή. Και αυτό το εκμεταλλεύεται γιατί έχει καλά πόδια. Είναι πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι ο Ράτσις και το δείχνει μέχρι στιγμής σε κάθε ευκαιρία η οποία του δίνεται. Από την άλλη, για ένα ακόμα παιχνίδι, πολύ θετικός ήταν ο Γιάννης ο Γιαννιώτας. Πάρα πολύ θετικός, όπως και στα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Του δίνεται τώρα η ευκαιρία, Χρήστο, να παίξει τα αριστερά βασικός, αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι.
5: Καθώς οι άλλες επιλογές. Περιμένουμε, ας πούμε, αν θα υπάρξει και μια ακόμη επιλογή. Για την ώρα, πάντως, ο Γιαννιώτας δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση και είναι και σημαντικός και στα προηγούμενα παιχνίδια και στο σημερινό. Είχε σημαντική παρουσιακή γκολ, έβαλε και ασίστ έδωσε. Οπότε και αυτά πιστώνονται στον ίδιο. Καντεβέρε μπορεί να μην σκόραρε σήμερα, αλλά ήταν κινητικός, δημιούργησε χώρους για τους συμπαίκτες του. Είναι χαρακτηριστική φάση στο πρώτο γκολ με τον Καντεβέρε να κρατάει την μπάλα και να την σπάει, τραβώντας αντιπάλους επάνω του στον Ράτσιτς, ο οποίος έκανε σούτ έξω την περιοχή για να πετύχει το 1-0. Είναι ξέρεις πράγματα που δεν μετριώνται στη στατιστική. Δεν θα γράψει στατιστική ότι ο Καντεβέρε έκανε το screen και τράβηξε τους αντιπάλους για να περάσει μπάλα και να φτάσει στο Ράτσιτς, αλλά όλα παίζουν το ρόλο τους, όλα μετράνε. Όπως και η πάσα του Μπουσαΐντ στο δεύτερο γκολ του Άρη, που ήταν πάρα πολύ ωραία για να βρει το Ράτσιτς ουσιαστικά μόνο του. Και αυτό να τη δώσει στο Γιαννιώτα για να πετύχει το 2-0 για τον Άρη. Στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν αρκετές αλλαγές. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης συνέχισε να παίζει περίπου με τον ίδιο τρόπο. Δεν άλλαξε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε στο παιχνίδι, όπως το είχαμε δει και στην αναμέτρηση με τη Μόντσα. Όχι στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, το δεύτερο ημίχρονο ήταν όταν έγιναν όλες οι αλλαγές, ουσιαστικά δεν είχε φάσεις. Και με τη Μόντσα και σήμερα είχε φάσεις και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης πέτυχε κι άλλα δύο γκολ μετά το 3-0 των βασικών μέσα εισαγωγικά και ουσιαστικά κατάφερε να πάρει μια νίκη η οποία δεν σου προσφέρει κάτι, δεν σου δίνει κάτι, δίνει πράγματα στον προπονητή για να βγάζει τα συμπεράσματά του. Ναι, βλέπουμε ακριβώς. Έναν άλλο ο οποίος ακόμα βέβαια με αντιπάλους οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα δυνατοί, Έτσι να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτό το κομμάτι.
0: Επειδή το γράφουν και μερικοί, αυτό είναι ανάλογα τη φιλοσοφία και το πλάνο του προπονητή. Ο προπονητής θέλει κάποια φιλικά παιχνίδια να είναι χαμηλύτερης δυναμικότητας για να μπορεί να δει να τεστάρει κάποια πράγματα πιο εύκολα και σταδιακά αυξάνει την ένταση, αλλά μην ξεχνάμε.
5: Θα παίξει και με την Νάπολη. Θα παίζουμε με την Νάπολη.
0: Μα πα κλιμακωτά. Δηλαδή τώρα έχει Πανσεραϊκό, ο οποίο είναι πιο δύσκολο αντίπαλο από τον Πανσεραϊκό.
5: Είναι πιο δύσκολο γιατί ο Πανσεραϊκό είναι ομάδα που ανέβηκε από την Γ Εθνική στη Β. Ο Πανσεραϊκό είναι ομάδα που έπεσε από την Α Εθνική στη Β. Άρα είναι θεωρητικά, δεν ξέρω βέβαια το ρόστο του Πανσεραϊκού ποιο είναι τώρα, αλλά θεωρητικά έχει κρατήσει κάποιου παίκτε και από πέρσι. Άρα θα είναι πιο δυνατό σε σχέση με αυτό του Πανσεραϊκού. Βέβαια ακούσαμε τον Μιχάλη τον Γρηγορίου να λέει Χρήστο ότι θα είναι αντίστοιχοι οι ρόλοι. Δηλαδή οι παίκτες που είχαν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή σήμερα θα παίξουν λιγότερο και αυτοί που είχαν λιγότερο χρόνο συμμετοχή θα παίξουν περισσότερο. Θα το δούμε αυτό πώς θα το σχηματοποιήσει. Θα δούμε λογικά και. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Και Παλάσιος για πρώτη φορά. Πασίρου τον είδαμε και στο παιχνίδι με την Μόντσα. Σήμερα δεν τον χρησιμοποίησε. Με τη Μόντσα έπαιξε, μάλιστα πέτυχε και γκολ το 3-0 για την ομάδα του Άρη. Θα τους δούμε λοιπόν και αυτούς. Όπως είπε και για τον Μυρ, αύριο θα κάνει ένα. Μια εξέταση που πρέπει να κάνει με τον γυμναστή της, όχι ακριβώς εξέταση, κάτι που πρέπει να κάνει με τον γυμναστή της ομάδας προκειμένου να είναι.
0: Ναι, μια άσκηση για να δούμε.
5: Έτσι, κάποιες ασκήσεις να δούμε σε ποια κατάσταση είναι για να μπει και αυτός σταδιακά κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Ουσιαστικά καταλάβουμε ότι ο Παλάσιος και ο Μπασίρου χθες μπήκαν για πρώτη φορά με την υπόλοιπη ομάδα και προπονήθηκαν δηλαδή στο κανονικό πρόγραμμα. Τελείωσαν το δικό τους πρόγραμμα.
0: Ναι.
5: Άρα από εδώ και πέρα θα προπονούνται κανονικά με την ομάδα και θα τους δούμε να παίζουν το Σάββατο στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε
5: ευχαριστήσω. Για τις μεταγραφές, εντάξει, δεν μας διαφώτισε ιδιαίτερα.
0: Ένας φίλος με ρώτησε νωρίτερα, βέβαια, τώρα είναι πολύ χαμηλά, στους αμυντικούς που κοιτάει ο Άρης, υπάρχει κάποιος αριστεροπόδαρος?
5: Τις δύο που ξέρω, δεν τους ξέρω τους άλλους, παιδιά. Τους δύο που ξέρω δεν είναι αριστεροπόδαρο, είναι δεξιοπόδαρο.
0: Μάλιστα.
5: Τώρα κοιτάει και άλλους δύο, τέσσερις συνολικά. Όπως είπε και ο προπονητής, γίνονται διαβουλεύσεις.
0: Ναι.
5: Και έχει πάρει και αυτό την υπόσχεση, φαντάζομαι.
0: Και το Σάτκα.
5: Το Σάτκα και το Σισένα.
0: Ναι.
5: Έχει πάρει την υπόσχεση, φαντάζομαι, και ο προπονητής ότι σύντομα θα έχουμε μάλιστα κάποια ολοκλήρωση συμφωνίας. Κάποιοι παίκτες θα έρθουν.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λέω ο προπονητής.
5: Γιατί φαίνεται, και ενώ εκεί φαίνεται, ρε παιδί μου. Τώρα έπαιζε ο Γένσης στο πρώτο ημίχρονο στο κέντρο της άμυνας και στο δεύτερο ημίχρονο ο Βοριαζίδης. Δεν είναι κεντρική αμυντική. Δηλαδή το Βοριαζίδη, αυτό που σου έλεγα κιόλας, είναι αμαρτία γιατί θα τον χρειαστεί μάλιστα στο κυπέλλου και τον θέλει στα χαφ. Άρα πρέπει να δοκιμαστεί στα χαφ, να παίξει στα χαφ. Ναι. Όχι να παίζει κεντρικός αμυντικός. Εδώ να τον βάζει κεντρικό αμυντικό. Ξέρω εγώ αν δεν έχουν έρθει άλλοι και του βάλει. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό. Και τον βάζει να παίξει κεντρικό αμυντικό. Αλλά δεν το νομίζω. Αυτά, Χριστό.
0: Αυτά. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, σε αποδεσμεύουμε, Δημήτρη. 5 λεπτά πριν τις 10.
5: Καλή συνέχεια.
0: Ο Δημήτρης Οσάλης και τη μετάδοση του αγώνα. Μάλλον και pre-game και μετάδοση του αγώνα. Και ρεπορτάζ μετά τον αγώνα, τι άλλο να θέλουμε από τον Δημήτρη Οσαλή. Όσον αφορά τώρα τα τελευταία δικά σας μηνύματα, λοιπόν, Στάθης, πώς γίνεται μερικοί λέει να είστε τέτοιο, χαρείτε βρε λίγο. Ναι, όντως ρε Στάθη, πολύ γκρίνια, πολύ γκρίνια. Και άδικα, και όταν λέω άδικα, άδικα, εντάξει, δεν συμπαθούμε τον Καρυπίδη, δεν συμπαθούμε τον Καρυπίδη. Εντάξει, θέλουμε κάτι καλύτερο, θέλουμε κάτι καλύτερο. Η ομάδα μας παίζει, βρε. Δηλαδή τώρα θα συζητάμε όλο το βράδυ πόσο εύκολος αντίπαλος ήταν ο Πανθρακικός και γι' αυτό ο Άρης έβαλε. Όχι βρε, ο Άρης μπήκε, έπαιξε καλά, έδειξε καλά στοιχεία. Δεν είναι αξιόπιστο τεστ, αλλά είναι ένα ακόμα τεστ. Τι έκανα. Είναι ένα τεστ που ο Άρης πήρε καλό βαθμό. Να τα μηδενίσουμε και αυτά γιατί δεν συμπαθούμε τον Καρυπίδη. Φίλε Άλεξ, δεν ξέρω τι λες για τον ήχο. Μήπως εσύ έχεις πρόβλημα, γιατί δεν μου γράφει κανένας άλλος για τον ήχο. Και ο φίλος ο Γιώργος, που μας έστειλε και τη φωτογραφία και είδα εγώ λίγο, έριξα λίγο βλέφαρο στις άλλες φωτογραφίες του. Παιδιά, όχι τώρα τα γραμμές. Ετοιμαζόμαστε, κλείνουμε και παραδίδουμε τη σκυτάλη σε Φώτη. Φώτη! Εδώ ο Φώτης. Ο Φώτης θα είναι ο οδηγός ή οδηγή κυτρινό μαύρης. Οι οδηγοί θα είναι. Φώτης και Νίκος ακολουθούν, παίρνουν σκυτάλι από μένα. Να έχετε ένα. Γιώργο, χαίρομαι πραγματικά και πολλούς από εσάς, τώρα λέω για σένα γιατί μαζί μιλάμε, χαίρομαι να κάνω εκπομπές Και όσο ταλαιπωρεί και δύσκολο να είναι ώρες στο στούντιο όταν έχω τέτοιους ακροατές. Μόνο αυτό σου λέω. Λοιπόν, και φυσικά πάντα με τα παιδάκια σου, παντού δίπλα στον Άρη, σε μπάσκετ ποδόσφαιρο, ψηλά τη σημαία του Άρη, μας λείπει η νέα γενιά, πίστεψέ μου, και έλα καμιά φορά στο γήπεδο να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μαραθώνια εκπομπή με κύριο πρωταγωνιστή, ποιος άλλος, Δημήτρης Οσανλής. Είπαμε και pre-game και μετάδοση του αγώνα και post-game με δηλώσεις και ρεπορτάζ, δεν παρέλειψε να σας δώσει και το ρεπορτάζ στο τέλος του αγώνα. Εγώ απλώς εδώ βοηθούσα στη σημερινή μαραθώνη εκπομπή από το στούντιο, παραδίδω σκυτάλι σε οδηγούς κυτρινόμαυρης επιβίωσης, Φώτης και Νίκος. Να έχετε ένα ωραίο, δροσερό και ξεκούραστο βράδυ Τετάρτης.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο, Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 888.

0: πολλές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
7: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
12: Digital Markt.
11: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών

0: επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας λοιπόν. Εδώ είμαστε. Yellow Radio 101,7. Ακούτε τους οδηγούς κινητονομικής επιβίωσης. Πίσω το μικρόφωνο Φώτης Αναστασιάδης και Νίκος Λαδόπουλος. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα Φώτη. Καλησπέρα κόσμε.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά. Καλά. Χαίρομαι. Μετά από τη δουλειά, καπάκι εδώ. Κλασικά, ναι. Τετάρτη.
0: Για Τετάρτη μας, εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία.
1: Ναι.
0: Μία εκπομπή πριν την γενέθλια.
1: Θα κάνουμε και τουρτά.
0: Δεν πρέπει. Κάνα παρτάκι, κάνα τέτοιο.
1: Πόσα χρόνια κλείνει η εκπομπή?
0: Αλλά πρέπει να φέρουν και δώρα, έτσι.
1: Ναι, ανταλλαγή δωρών.
0: Ναι, βέβαια. Όχι. Ο κόσμος να φέρει δώρα.
1: Ακόμα καλύτερο. Το πόσα χρόνια κλείνει η εκπομπή?
0: 6 και μπαίνει στον 7ο αισίως. 6 γεμάτα.
1: Μ' αρέσει.
0: Την ερχόμενη εβδομάδα. Μια εκπομπή η οποία βγήκε στον αέρα πριν από 6 χρόνια, όπως λέγαμε, με αυτή τη λογική, του ένα-δύο την εβδομάδα. Έτσι ήταν πέμπτες στην αρχή, μετά έγινε και τρίτες, τώρα τετάρτες. Γενικά βοηθάμε και εμείς όσο μπορούμε το σταθμό, για την αγάπη μας το κάνουμε, έτσι. Mm. Οπότε προχωράμε και όσο θέλετε να μας ακούτε και όσο αντέχουμε και εμείς και το επιτρέπουν και οι δραστηριότητες μας, οι δουλειές μας για την ακρίβεια, γιατί εντάξει, okay, αυτό είναι ένα μέρος που έχουμε επιλέξει να αφιερώνουμε, δεν θα πω να χαλάμε, γιατί το κάνουμε με πολύ αγάπη και μεράκι. 2 ώρες τη εβδομάδα, 2 και πλέον ώρες τη εβδομάδα, μακριά από τα σπίτια μας, με την οικογένειά μας, από τη μία οικογένειά μας, γιατί από την άλλη βρισκόμαστε εδώ πέρα με την κίτρινο-μαύρη οικογένεια. Αυτή την τεράστια οικογένεια που έχει τεράστιες αγκάλες και αγκαλιάζει και μας θολεί κάτω από αυτό το πρίσμα. Τώρα, όπως ξέρετε, αυτή η εκπομπή πάντα έχει μαζί, συντροφεύεται από έναν αγώνα ποδοσφαιρικό. Σήμερα έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουμε και ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Τσεζικά Σόφιας 1948, η οποία νομίζω παρεθμεί όμως 11 χρόνια ζωής, κάτι τέτοιο.
1: Α, okay.
0: Δηλαδή είναι το.
1: Μάλλον ήταν
0: το όνομα μόνο.
1: Το όνομα ή προϋπήρχε μια ομάδα που διαλύθηκε και ξαναεμφανίστηκε.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι πρέπει να. Έχει γίνει, αλλά η συγκεκριμένη είναι για να εκεί κάπως τα 10-15 χρόνια έτη ζωής. 1-1 στο 40 λεπτό. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, σοφάρισε η Τσεσεκά Σόφιας. Σκληροτράχηλη η ομάδα η Βούλγαρη. Mm. Θα δούμε.
1: Είναι, πάντα είναι ύπουλες αυτές οι ομάδες. Mm. Το έχουμε δει και το έχουμε βιώσει και εμείς οι Αριανοί.
0: Ισχύει. Στο πέτσι μας. Mm. Βλέπω εδώ πέρα τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος είναι κεντρός και για δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι σκοράρει για τον Παναθηναϊκό. Μια καλή μεταγραφή φαίνεται που έχει κάνει. Και γίνεται μια καλή γέφυρα για να πάω στον δικό μας τον Νίτς.
1: Ναι.
0: Το Σέρβο, το Ράσιτς, ο οποίος. Τι έχει πάθει σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι του σκοραρίσματος.
1: Δείχνει το δρόμο.
0: Ακριβώς. Πάμε και στη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι, τι κάναμε στο τελικό.
0: Με ακούτε?
2: Ναι. Εμπρό.
0: Ναι, σας ακούω τώρα.
2: Ακούω, ρε παιδί μου.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
2: Ναι. Καλά είστε?
0: Καλά, καλά. Γνώριμη φωνή, νομίζω.
2: Από Καλλικράτεια παίρνω.
0: Ναι.
2: Είναι εκεί η σταθμή αυτή της Κατερίνης που καλύπτουν τα πάντα. Τέλος πάντων έπιασα. Παίξαμε το φιλικό σήμερα.
0: Το παίξαμε, ναι.
2: Πόσο βγήκε?
0: 5-1 κερδίσαμε.
2: Παίξαμε καλά.
0: Παίξαμε καλά, ναι. Παίξαμε καλά. Ήταν ο αντίπαλος αρκετά βατός, θα μπορούσα να πω.
2: Βατός.
0: Αλλά εντάξει, και η ομάδα έπαιξε καλά.
2: Εγώ δεν μπορώ να πιάσω σταθμό. Όπως έπιασα, γιατί είμαι κατάκριτος και έχω πρόβλημα. Δεν μπορείτε κανένα νέο που μάθει για το ποδόσφαιρο? Άλλο.
0: Τώρα στο μπάσκετ δεν έχουμε κάτι, είναι όλα γνωστά από μεταγραφές και από παίχτες. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει προκύψει κάτι ακόμα. Περιμένω να προκύψει άμεσα για κεντρικό αμυντικό, που είναι το σημαντικό.
2: Αυτό το περιφέρεια το πήραμε.
0: Τον ποιον τον?
2: Από Ισπανία που είδα.
0: Τον επιθετικό, ναι, τον πήραμε, ναι.
2: Αυτό είναι λευκός ή βέλαβος?
0: Λευκός, λευκός.
2: Α, λευκός.
0: Ναι.
2: Είναι καλός παίκτος αυτός,
0: Έτσι.
2: Έτσι λένε.
0: Ναι. Θα το δούμε. Θα το δούμε στο γήπεδο.
2: Το μπάσκετ δεν έχουμε κανένα ρεύμα.
0: Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
2: Ο Θαράσης αυτή τι λένε.
0: Ναι, έτσι λένε. Ναι, το πιθανότερο είναι ότι θα έρθει. Δεν νομίζω να μην έρθει και πού να πάει τώρα. Μια χαρά θα είναι εδώ.
2: Άρα, πώς σας έπιασα τώρα εγώ. Ποιος είσαι.
0: Για καλό έγινε.
2: Ποιος είσαι.
0: Ο Φώτης με τον Νίκο είμαστε.
2: Ποιος.
0: Ο Φώτης με τον Νίκο εδώ πέρα.
2: Ο Φώτης με τον Νίκο, ναι.
0: Παρεούλα.
2: Ο χθες έπιασα τον Κωνσταντή.
0: Να, κατάλαβα.
2: Το γήπεδο πάνω στο βάσκετ τι γίνεται, προχωρεί αυτό.
0: Αυτό προχωράει αλλά με αργούς ρυθμούς, σταθερούς παρόλα αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση.
2: Δεν έχουμε τίποτα
0: ιδέα. Όχι, επίσημα πράγματα δεν έχουμε ακόμα. Μέχρι εκεί να μένουμε με αυτά που ξέρουμε, τα λίγα.
2: Δεν μπορώ να πιάσω εδώ.
0: Ναι, σας καταλαβαίνω.
2: Είστε ζόρι. Άρα ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.
2: Καλή νύχτα, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Πάμε ευθέως στην επόμενη γραμμή που περιμένει. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Εγώ γυρνάω από το γήπεδο.
0: Πολύ ωραία.
3: Πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Εμένα η ομάδα, ό,τι και να είναι και από αυτό τόσο παθραγικός, και αυτή η Άντρη 23 της Αταλάντα και η Μόντζα, εμένα με γέμισαν οι παίκτες. Αυτό το πράγμα που παίζει ο προπονητής, αυτό το κάτι που παίζει, εμένα με ικανοποιεί. Απλά, δηλαδή ακόμα και τώρα, που κάνουμε αυτές τις μικρές συμπαθητικές, θα το πω, να μην έχουμε, να μην πάμε στους αδοφίες, και αυτές τις συμπαθητικές εμφανίσεις, αγαπήστε λίγο την ομάδα. Μην βγάζετε γκρινιά άλλο. Εντάξει, δεν γουστάρουμε τον ιδιοκτήτη, δεν γουστάρουμε τον Καρυπίδη, δεν το θέλουμε, αλλά αγαπήστε λίγο την ομάδα. Βλέπεις ότι γίνεται μια προσπάθεια. Να μην γκρινιάζουμε.
0: Στο αγωνιστικό γίνεται, είναι η αλήθεια αυτή. Αυτό βλέπουμε τουλάχιστον.
3: Είναι, γίνεται μια προσπάθεια. Ο κύριος Γρηγορίου, έτσι, είναι αυτός που είναι. Ωραία, αυτός ο προπονητής. Και βλέπουμε ότι προσπαθεί να κάνει κάτι. Αυτό το κάτι που δεν είδαμε πέρσι από κανέναν. Αυτό το μικρό Σωστή. Πράγμα που παίζουν, αυτό το πράγμα, δεν το είδαμε πέρσι. Και αυτός ο άνθρωπος έδωσε τους αυτούς τους παίκτες να εμπεδώσουν αυτό το κάτι. Ωραία.
0: Ξεχώρισες κάτι συγκεκριμένο, κάτι που σου έκανε αίσθηση, ας πούμε.
3: Είναι αυτό το pressing που ζητάει ο προπονητής συνεχώς. Okay. Και στο δεύτερο ημίχρονο και εκεί είχαμε pressing και δεν σταμάτησαν. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι από όλο αυτό νομίζω ότι κάτι καλό θα βγει. Φυσικά είμαι μαζί με όλους αυτούς που λένε ότι έχουμε αργήσει χαρακτηριστικά και στο center back και στο drop back. Μαζί τους είμαι. Μαζί τους. Αλλά και κάτω από αυτές τις συνθήκες βλέπεις ότι όλοι αυτοί που παίζουν δίνουν τα πάντα. Αυτό θέλουμε. Όποιος μπαίνει να ματώνει. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι παίκτες αυτό προσπαθούν να δείξουν και αυτό προσπαθούν να κάνουν. Οπότε δεν βάζω απέναντι τον αντίπαλο, τον χύψη αντίπαλο που είχαμε σήμερα και στις προηγούμενες αγωνιστικές, αλλά οι παίκτες νομίζω ότι προσπαθούν να δείξουν και να διεκδικήσουν μια θέση στην δεκάδα. Πείτε μου εσείς, αυτός ο Γιαννιώτας, ποιος θα του φάει τη θέση στην δεκάδα. Λέω εγώ. Ποιος. Αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό. Που ο Γιαννιώτας ήταν για τρίτος εξτρέμπερς, τέταρτος.
0: Ναι, σωστά.
3: Έτσι. Αυτό το πάθος και αυτό που βγάζει, ποιος θα του φάει τη θέση.
0: Μακάρι να βρεθεί κάποιος, αλλά ναι.
3: Ναι, φυσικά εννοείται. Εντάξει, τώρα θέλω να το λέω με φάση ότι εντάξει, είναι πολύ καλός και δίνει τα πάντα.
0: Ναι, εννοείται, κατάλαβα.
3: Έτσι, δεν υποβαθμίζω κάτι, ούτε εξήρω κάτι. Βλέπουμε ότι είναι του 5 και θα σου δώσει το 6. Θα το προσπαθήσει το 6 να σου δώσει. Αυτό θέλεις από όλους. Mm-hmm. Αυτά, παιδιά. Νομίζω ότι όλα είναι θετικά και πιστεύω χθες να παίρναμε και τους υπόλοιπους παίκτες που μας λείπουν και να τελειώνουμε. Αυτό.
0: Σημαντικό θα είναι.
1: Πολύ σωστό. Αυτό.
0: Και το χθες ειδικά που είπες. Χαίρετε. Ναι, αυτό το χθες που είπε και ο φίλος.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Όχι, εγώ συμφωνώ κάθετα με το θέμα Γρηγορίου. Το είπα και πέρσι. Το συζητήσαμε και στην αρχή της προετοιμασίας. ότι δεν, από τη στιγμή που ένας προπονητής κατάφερε στον περσινό Άρη να ηρεμήσει τα ποδητήρια και να βάλει στη θέση του κάποιους παίκτες, για μένα κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα στην πορεία θα δείξει και πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Αβραμ, πώς είσαι?
4: Καλά, πώς είσαι, δεν μου αρέσει.
0: Μπράβο, Αβραμ. Καλή ήταν η ομάδα, συμπαθητική ήταν. Αυτό το είχε, έχει μια συνέχεια
4: και
0: σε αυτό που δείχνει.
4: Και Παναθηναϊκός μην ήταν εθνική είναι τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν είναι άμα.
0: Ναι.
4: Ξέρω εγώ, θέλουμε μπαν. Θέλουμε μπαν.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
4: Εάν δεν πάρουν μπαν, το λέω εγώ από τώρα, από τώρα σου λέω, ότι μπορεί να βάζουμε γκολ, θα τρώμε 10.
0: Ναι. Σαν τότε με τον Όγιος που έλεγαν όλα τα μάτς 2-2. Βάζαμε 2, τρώγαμε 2.
1: Ναι, εντάξει.
4: Ναι, αυτό είναι. Άμα μας πείσουμε τους απέναντι, ο Κωνσταντέλης μας κάνει κουδούνια.
0: Ναι. Εντάξει.
4: Τι.
0: Ο Κωνσταντέλης δεν παίζει σέντερφορ.
4: Τι σημασία, ότι...
0: Στο κέντρο μια χαρά είμαστε.
4: Τη δεμό και εγώ, τη έβγαλε κάνω κάτω.
0: Το σκότωσε το θηρίο, ναι, είδα.
4: Ναι, άμα δεν πάμε στο σέντερφορ, χάνουμε, φίλε.
0: Ωε, ναι, δεν συζητάμε τώρα. Δεν νοείται να κάνουμε ζήτηση αν δεν πάρουμε σέντερφορ.
4: Άμα δεν πάρουμε σέντερφορ, τελείως χάνουμε. Θα χάνουμε συνέχεια. Κοίτα στο παίζουμε Καλαμάτα, στο όμιλο μέσα μετά παίζουμε δύο τέρμπι, τρία. Του Ηρακλή, 5 Αυγούστου, τρία. Άμα δεν πάμε πάνω. Τίποτα, ρε. Τίποτα δεν γίνεται. Τι κάνουν αυτοί εδώ. Τι περιμένουν, ρε παιδί μου, τι περιμένουν αυτοί εδώ άνθρωποι. Εσύ που πάμε που δεν σε κάτι μεταλαβές μια εβδομάδα. Τάκ, τέκ, φίλε. Πήρε και τον τέτοιο του σήμερα. Αυτό που είχε τον Γιαννούλη. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Εμείς περιμένουμε τον Μάναξ Ουρανού. Τι Μάναξ Ουρανού. Άιντε ρε παιδά ρε.
0: Έγινε Αβραάμ, να είσαι καλά. Έχουμε και γραμμή από πίσω.
4: Για γέλια είμαστε.
0: Και τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
4: Ναι, για γέλια είμαστε. Τι, να πάμε μπροστά πάνω, ξέχασέ το.
0: Δεν θα πάμε, δεν θα
4: ξέχασέ
0: τα. Δεν θέλουμε εμείς να πάμε. Μια χαρά είμαστε.
4: Ξέχασέ τα.
0: Κλείνω, πράγμα, περιμένει γραμμή από πίσω.
4: Να σου φτιάξει τη διατησία, έχει ένα σαρισβανό.
0: Πάμε, Αβραάμ, πάμε, περιμένει από πίσω άνθρωπος. Ναι. Σε χαιρετώ, καλή συνέχεια να έχεις. Πάμε και στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
5: Παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Χρήστος από Σέρες.
0: Γεια σου, Χρήστο.
5: Είχα μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, σωστά.
5: Για τον Νουά και τον Χάρλ. Πέσαμε τα 2-3 άτομα να με φάνε, αλλά ευτυχώς με υπερασπίστηκε ο τέταρτος που βγήκε. Εντάξει. Τώρα για την μπάλα, με αφορμή και το φιλικό, ας πούμε. Θέλω να πιστεύω φέτος, αφού και οι μεταγραφές γίνονται με το σταγονόμετρο και αυτά, ο κόσμος να είναι χαλαρός, να μην έχει πολλές απαιτήσεις και ίσως αυτό βοηθήσει την ομάδα να παίξει πιο χαλαρά, πιο άνετα, πιο απελευθερωμένα τέλος πάντων, και να πάμε καλά. Να δούμε, μακάρι να γίνουν 3-4 μεταγραφές που χρειαζόμαστε, τις θέσεις που χρειαζόμαστε, όλοι ξέρουμε που χρειαζόμαστε άτομα, μεταγραφές παίκτες τέλος πάντων. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε έτσι χαλαρά, ας πούμε, και ίσως με το 1-0, δεν ξέρω τώρα τη λογική του προπονητή, ας πούμε, αλλά με αυτά που είδαμε πέρσι τα play-offs και τώρα, θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά, ας πούμε.
0: Αυτό ελπίζουμε όλοι και ναι, όσο λιγότερες προσδοκίες έχουμε με την ομάδα, τόσο πιο καλά θα περνάμε, νομίζω.
5: Αυτό τελικά είναι καλό, ναι. Είναι καλό να μην έχεις πολλές προσδοκίες και απαιτήσεις γενικότερα στη ζωή, αλλά τώρα και συγκεκριμένα την ομάδα μας.
0: Ισχύει.
5: Και αυτά. Ρε παιδιά, το μπάσκετ πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, ξέρουμε?
0: Πολύ καλή ερώτησή σου.
5: Κάντε ένα έτσι, μου δώσει λίγο... κανένα μήνυμα στον Γκάλι να μας ενημερώσει.
0: Θα σου απαντήσουμε, ναι.
5: Ναι, έτσι, πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα και πότε, δεν θυμάμαι, και πότε ξεκινάει και το... πότε ξεκινάμε την Ευρώπη τα μάτς. Αν είναι εύκολο να πείτε.
0: Τον Οκτώβρη, όχι, αυτό είναι και το περσινό. Πέρυσι ξεκίνησε Οκτώβρη. Όχι, ναι.
5: Ναι.
0: Ναι, Οκτώβριο του 26 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 27. Άρα Οκτώβριο ξεκινάμε. Το διήμερο 4 με 5 Οκτωβρίου.
5: Εντάξει. Λίγο αργεί αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αλήθεια να φω, ναι. Βασικά, ναι, τώρα αυτό το περσινό βλέπω 4 με 5 Οκτωβρίου ήταν η πρώτη αγωνιστική, οπότε κάπου εκεί.
5: Η Ευρώπη θα είναι πιο νωρίς.
0: Ναι, ναι, ναι, η Ευρώπη πάλι... είναι πιο νωρίς.
5: Ωραία, ωραία, ωραία. Παιδιά, αυτά μια καλησπέρα θα να πω.
0: Και
5: αυτά...
0: πολύ καλά έκανες. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και το EuroCup είναι 29 Σεπτεμβρίου. Α, εντάξει, μέσα εβδομάδα, ρε παιδί, νωρίτερα. Ο Μπάμπης λέει καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή και χρόνια πολλά για την εκπομπή. Την άλλη εβδομάδα παιδιά.
1: Μην
0: προτρέχετε. Σας δίνουμε και μια εβδομάδα προς να φέρετε τα δώρα.
1: Έτσι. Σωστό.
0: Δεν τους πιάνεις το λουμό και τους λες σήμερα έχω γενέθλια σαν εκπομπή.
1: Τους προετοιμάζεις, λες.
0: Φέρτε μου δώρο.
1: Έρχονται και τα γενέθλια.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Να κανονίσουν, ας πούμε, το δωράκι.
0: Να κάνουν τα κουμάντους, μια εβδομάδα τους δίνω. Πληρώθηκαν τώρα πρώτου πέντου μηνός, θα έχουν λεφτά ακόμα στην άκρη. Εντάξει. Να τα βρούμε. Σούρια λέει πρώτα ξεκινάμε με EuroCup. Ναι, σωστά, ακριβώς. Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
6: Έλα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Χρήστο είμαι και εγώ.
0: Γεια σου, Χρήστο.
6: Άκουσα τον προηγούμενο που είπε για τον Χάρη. Μέσανε, λέει, να με φάνηκε ο τέταρτος. Λέει, τσιφώνησε μαζί μου. Όχι, ένα αδερφούλι μου. Κανένας λοδεμπάει να σε φάει, για το όνομα του Θεού.
0: Ναι,
6: εντάξει τώρα, πάμε στην κουβέντα.
0: Τι συζητάμε εδώ. Εντάξει, έχει ο καθένας την άποψή του, εννοείται.
6: Εντάξει, απλά ξέρεις τι γίνεται. Λέμε ότι δεν είμαστε ούτε εγώ. Κανένας μας δεν είναι. Οι κατάλληλοι άνθρωποι για να πούμε ποιος πρέπει να είναι και ποιος πρέπει να είναι. Αν τα αφήσουμε, και εγώ να σου πω κάτι, έκανα λάθος με την πρόσληψη του Γρηγόριου. Έκανα μεγάλο λάθος. Δυσανασχέτησα, αλλά τι Γρηγόριου, ρε.
0: Ναι,
6: μας κάνουμε. Όμως, ρε φίλε, δεν πρέπει να κρίνεις κάτι άμα δεν το έχεις. Δεν μπορείς να πεις ότι ένα φαγητό δεν μ' αρέσει αν δεν το έχεις δοκιμάσει. Έτσι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
6: Έτσι είναι, ρε παιδιά, τώρα. Κακά τα ψέματα. Και τώρα βλέπεις να πούμε ότι ήρθε ο Χιμένες, ήρθε ο ένας, ήρθε ο άλλος, και ήρθε ένας προπονητής τώρα ο Γρηγορίου που δεν σε γεμίζει το μάτι και λες τώρα πλάκα μας κάνει τώρα ο άλλος εκεί πέρα τώρα. Και βλέπεις από τον Γρηγορίου και μετά θα μου πεις τώρα τα παιχνίδια δεν είχαν και καμία μεγάλη αξία γιατί ήδη είχε κρυφή η θέση της Ευρώπης κτλ. Ναι, αλλά είδες και κάτι όμως, έτσι.
0: Ναι, είδες αλήθεια
6: είναι
0: αυτό. Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό, ναι.
6: Είδες κάτι, είδες μια ομάδα να σκοράρει που σκοράριζε με το σταγονόμετρο, ωραία. Είδες κάποια πράγματα, είδες μια δουλίτσα, είδες κάποιες αλλαγές, κάποια συστήματα. Είδες λίγο μπαλίτσα, δηλαδή, δεν ήταν εκείνο το χάλι που έβλεπες, ξέρω εγώ, που... Και τώρα στην προετοιμασία, υποδέσσερος αντίπαλος, ναι, ρε, υποδέσσερος είναι τώρα, δεν το συζητάμε. Αλλά καμιά φορά ξέρεις από εκεί κάποια πράγματα που δεν σου γεμίζουν το μάτι, από εκεί σου έρχεται το καλό, ξέρεις, και λες να πούμε... Επομένως, ας αφήσουμε αυτούς που ξέρουν.
0: Καλύτερα. Αυτό είναι το καλύτερο, νομίζω, ακριβώς.
6: Μα είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ. Ας αφήσουμε. Και δεν μιλάω για τον πρόεδρο, γιατί ο πρόεδρος δεν το ξέρει το αντικείμενο από τη Λίβη. Άλλοι το ξέρουν το αντικείμενο, αρκεί να τους αφήσει να δουλέψουν, έτσι.
0: Είναι και αυτό.
6: Πώς θα γίνει. Να αφήσουμε αυτούς που πρέπει να δουλέψουν, τους προπονητές, τους γυμναστές, το Σπανούλη, το Ζήση, εντάξει, το Γρηγορίου που τον... Σου λέω που εγώ τον κατέχρινα, χωρίς να τον έχω δει τον άλλο. Λοιπόν, μήπως δούμε κι εμείς κάτι καλύτερο, μήπως... Είναι άσχημο εδώ σε αυτή τη χώρα, αναλόγως τα συμβάντα που γίνονται στη χώρα μας, γινόμαστε και ειδικοί, ξέρεις, τότε με τον κορονοϊό όλοι είχαν γίνει λοιμοξιολόγοι, όλοι είχαν γίνει αγνώμη, ξέρεις.
0: Ισχύει.
6: Στα ελληνοτουρκικά όλοι ήταν στρατηγοί. Άρεσε, ξέρω εγώ τι, άφησε το 16 να πει, ξέρω εγώ τι, να τον Εύρο τον... Δηλαδή, αναλόγως το τι γεγονός υπάρχει που απασχολεί την επικαιρότητα, γινόμαστε και ειδικοί. Και θα ακούσει τον ίδιο άνθρωπο που θα σου πει και θα σε κάνει ανάλυση του μπάσκετ, ο ίδιος άνθρωπος θα κάνει την ίδια ανάλυση για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, λες τώρα κάτσε ρε φίλε, τι γίνεται. Ας είμαστε ο καθένας μας στον τομέα που γνωρίζουμε και ασχολούμαστε. Εντάξει, σίγουροι και απόλυτοι για αυτό που κάνουν και εκείνο, όχι 100%, και ας αφήσουμε για να μην μπαίνουμε στα ξένα χωράφια των αλλωνών, αφήσουμε τους ανθρώπους που ξέρουν για να κάνουν τη δουλειά που τους έχουμε πάρει για να κάνουν.
0: Έτσι, ακριβώς.
6: Τώρα, κακά τα ψέματα, όταν έχεις Σπανούλη και Ζήση. Εμείς είμαστε το απόλυτο τίποτα.
0: Δεν μπορεί να θες κάτι άλλο και να περιμένεις κάτι άλλο.
6: Είμαστε
0: κάτι
6: το απόλυτο τίποτα, φίλε, μπράβο. Είμαστε το απόλυτο τίποτα για να πούμε ποιο να κρατήσει και ποιο να φέρει και ποιο να δείξει. Και εγώ είμαι το απόλυτο και οποιοσδήποτε το απόλυτο τίποτα για να πει το Γρηγορίου. Να το Γρηγορίου, τον άσημο του Γρηγορίου, ρε φίλε. Όμως είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει, έχει κάποιες εμπειρίες, εντάξει. Ξέρει τα αποβιτήρια, τις μυρωδιές των αποβιτήριων, τους παίχτες κτλ. Κτλ. Δεν είναι... Εγώ δεν μπορώ να είμαι τώρα πιο σχετικός και να έχω περισσότερες γνώσεις έστω από τον λίγο Γρηγορίου, όπως θέλουμε να
0: πούμε. Ναι, ναι, κατάλαβα.
6: Το κάνουμε, έτσι. Το λίγο Γρηγορίου σε εισαγωγικά
0: δεν είναι. Ναι, εντάξει, ναι, δεν λέμε κάτι για τον άνθρωπο, δεν το συζητάμε.
6: Μπράβο τώρα. Επομένως, εγώ και θα λέμε τώρα και του στραβού το δίκαιο. Πιο ορθολογικές βλέπω τις κινήσεις που γίνονται στο ποδόσφαιρο φέτος. Με τα λίγα που ξέρω. Με τα πολύ λίγα που ξέρω. Έτσι. Σε σχέση με αυτά που έβλεπα πέρσι. Πιο ορθολογικές τις βλέπω τις κινήσεις. Δηλαδή και σε αυτούς που έχουν φύγει και σε αυτούς που μείνανε και αυτούς που πάνε να φέρουν, πιο στοχευμένα τα πράγματα.
0: Έτσι φαίνεται όλο στο χαρτάρι.
6: Το... Ναι, ας αφήσουμε τον θέλουμε. Άνθρωπο αυτό να δουλέψει και ελπίζω να δούμε το καλό ρε φίλε από αυτόν τουλάχιστον. Έτσι, έτσι λέω ότι το καλό έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Έτσι, από εκεί, αυτό που υποτιμάς πολλές φορές σε βγαίνει και σε καλό. Επομένως, στην άκρη εμείς να κάνουμε και το σταυρό μας και να ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ εγώ περιμένω πολύ καλά πράγματα.
0: Όλοι μας, όλοι μας. Έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη, δικαίως νομίζω.
6: Ναι ρε φίλε, με αυτά που βλέπουμε ναι. Με αυτά που βλέπουμε και με τα λίγα που μπορούμε να ξέρουμε εμείς, εντάξει, αν και με μεγαλούτσικος ηλικία μέσα 60 να πούμε και είδα τον Άρη της εκκίνησης. Στις 17 την έζησα δηλαδή, σαν του ζένια μου την έζησα, στα 18 μου χρόνια και στα 17 μου, δηλαδή φαντάζεσαι τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Μπράβο, στην καλύτερη ηλικία επάνω. Εντάξει, μπορούμε να έχουμε μία εικόνα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ αυτό που ξεχωρίζω και αυτό που κάνω σύγκριση και κλείνω, είναι ότι βλέπω ακριβώς τα ίδια πράγματα που γινόντουσαν τότε, τα βλέπω τώρα δηλαδή. Ο καθένας στον ξεχωριστό του ρόλο και εκείνη την εποχή ξέρεις ο καθένας ή ο κόσμος είχε το δικό του ρόλο στην κερκίδα και δεν ξέρω ότι πέρα από την κερκίδα υπήρχε μια στιβαρή διοίκηση εκείνη την εποχή που έπαιρνε αποφάσεις και υπήρχε και χρήμα τότε γιατί εντάξει ο Άρης εκείνη την εποχή του Μητρούδη, του Μιχαηλίδη και του Μπουτάρη ήταν κράτος εν κράτη. Mm-hmm. Ωραία. Και ο προπονητής και οι παίχτες στο γήπεδο δηλαδή υπήρχαν τους ξεχωριστοί ρόλοι. Ο καθένας ήξερε ακριβώς αυτό βλέπω τώρα να γίνει. Ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Καλός παραλληλισμός. Σημαντικός. Ο παραλληλισμός λέω ωραίος, σωστός.
6: Όχι, δεν είναι παραλληλισμός. Είναι κάτι το οποίο το έζησα και το ξαναζώ τώρα. Το βλέπω δηλαδή να γίνεται στη βαρύ διοίκηση. Λοιπόν, προπονηταριό, πάγκος, ξέρω εγώ τι. Τότε υπήρχε Ιωαννίδης, Ταρναντόρος, ξέρω εγώ τι. Τώρα υπάρχει Σπανούλη, Ζήσης. Έτσι. Τότε υπήρχε ο Γκάλης, Γιαννάκης και τα λοιπά. Τώρα υπάρχουν αυτά τα νέα τα παιδιά, τα καινούργια που ήρθαν τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπω ακριβώς το ίδιο πράγμα σαν να το ξαναζώ, σαν να το βλέπω φωτογραφία. Γι' αυτό είμαι πολύ αισιόδοξος. Τώρα θα φανεί και όλο ο γήπεδο.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.
6: Δεν θέλω να σας κρατάω άλλο και συγγνώμη αν...
0: Όχι, όχι, κανένα απόλυτο θέμα.
6: Καλό βράδυ, παιδιά.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε να ακούσουμε έτσι σύντομα σε ένα τετράλεπτο και τις δήλωσεις του κ. Γρηγορίου, όπως έχει αποθανατήσει το Yellow Radio και αυτή τη μπορείτε να το βρείτε στο yellowradio.gr τις δηλώσεις του κ. Γρηγορίου.
7: Μας ο Κατσαρός Άδειος στην Ιταλία. Νομίζω ότι και σήμερα δείξαμε πράγματα από αυτά τα οποία αρχίζουμε και αποκτάμε σαν ταυτότητα, σαν ομάδα. Ενώ την πίεση ψηλά, το να μπορούμε να βρίσκουμε και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις απέναντι σε πλειστές άμυνες. Πετύχαμε 5 γκολ και γενικά είμαι ικανοποιημένος με θετικό και το σημερινό φιλικό πρόσημο και είμαι ικανοποιημένος από όλη την προσπάθεια των παιδιών. Συνεχίζουμε, έχουμε το φιλικό απέναντι στο Πανσεραϊκό το Σάββατο που θα αντιστραφούν οι χρόνοι που θα παίξουν τα παιδιά. Και βέβαια, απομένει το τελευταίο φιλικό με την Νάπολη. Αισιοδοξώ ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα που μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε αφομοιώσει και σε άμυνα και σε επίθεση για να μπορέσουμε να πάμε προς την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων μας έτσι όπως θέλουμε να είμαστε σαν ομάδα.
8: Όπως είπατε και προηγουμένως, ήταν ένα διαφορετικό φιλικό από αυτά της Ιταλίας, έτσι απέναντι σε μια ομάδα που είχε στη άμυνα, από αυτό το κομμάτι της δημιουργίας, της ικανοποιημένος.
7: Ναι, είμαι ικανοποιημένος και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ήταν το πρώτο μας φιλικό εδώ πέρα, τα παιδιά είχαν και δύο μέρες ρεπό μετά την προετοιμασία στην Ιταλία, στην μία μέρα που ταξιδεύαμε, δεν περίμενα ότι θα είμαστε τόσο καλή να πω ή τόσο αποτελεσματική αν το θέλετε απέναντι σε μια ομάδα η οποία νομίζω ότι θα έχει μια καλή πορεία στο Super League 2 και γι' αυτό λέω ότι είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά και τις λύσεις που βρήκαμε στο επιθετικό μας διάστημα αλλά και το ότι δεχτήκαμε ένα γκολ βέβαια και άλλη μια φάση σε ολόκληρο το 90 λεπτό.
0: Τα έχουμε αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Όλο εδώ πέρα. Διαφημίσεις επί διαφημίσεων. Πάμε να συνεχίσουμε.
9: Η άλλη πλευρά της ημέρας για τη θετική εμφάνιση με το τραγικό αλλά και τη δυσάρεστη είδηση με τον Κουαμέ.
7: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είναι ένας μυϊκός τραυματισμός από του Κρίστιαν. Νομίζω ότι είναι μέσω πρόγραμμα και αυτά. Γιατί ο Κρίστιαν καταλαβαίνετε και εσείς ότι η περσινή του περίοδος ήταν μέσω τραυματισμών, με πέμπτη προετοιμασία. Αισιοδοξώ ότι θα τον έχουμε σύντομα κοντά μας. Ναι, υπάρχουν συζητήσεις με τους παίχτες που ενδιαφέρουν την ομάδα. Με αυτά ασχολείται ο Γενικός Διευθυντής, ο κ. Ρέγκας και ο Πρόεδρος. Έχω ενημέρωση ότι υπάρχουν διαρκώς διαβουλεύσεις με ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι σύντομα θα έχουν αποκτηθεί και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που λείπουν από το Ρώσιο.
9: Μα αφορά κάποια παιδιά που δεν είδαμε σήμερα, Παλάσιος, τον Μυρ, τον Χόγκλα, πότε να τους περιμένουμε σταδιακά να πούνε.
7: Σταδιακά σήμερα ουσιαστικά κάναν την τελευταία προπόνηση ο Παλάσιος και ο Βασίρου της προετοιμασίας τους, να πω έτσι, της προσωπικής προετοιμασίας που τους κάνουν για να μπορούν να έρθουν σε ένα επιθυμητό στάδιο που θέλουμε κι εμείς. Έχεις γνωμένους από το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στο Πανσεραϊκό θα πάρουν χρόνο συμμετοχής αυτά τα δύο παιδιά. Ο Χόγκλα προφανώς και χρειάζεται ακόμα δουλειά. Και θα δούμε γιατί αύριο θα κάνουμε ένα εργομετρικό, να το πω έτσι, με τον γυμναστή μας, τον Γιάννη Γεωργιάδη, τον Ράφα Μύρ, για να δούμε επακριβώς πότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι είναι...
0: Ναι, κόπηκε. Εδώ κόπηκε η σύνδεση. λίγο πριν ολοκλήρωση της...
1: Εντάξει, πήραμε
0: ωραία. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και στο... Σε αυτό που μας ενδιαφέρει πάντα, έτσι, κακά τα ψώματα, αν έρχεται το καλοκαίρι, θες να δεις τους καινούργιους παίκτες να παίζουν.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Έτσι. Και Μπασίρου, Παλάσιος, Ράφα Μύρ, όπως είπε ο coach, το Μπασίρου και τον Παλάσιος το Σάββατο θα τους δούμε λογικά. Το Ράφα Μύρ περιμένουμε να δούμε ναι, πότε θα ναι. Το δούμε. Αν το δούμε, έξω το τι ακριβώς γίνεται με αυτή την περίπτωση. Πολύ διάσωσα περίπτωση.
1: Ας κρατήσουμε το αγωνιστικό.
0: Ναι.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Okay. Σε κάτι το οποίο δεν είναι στο... Δεν ξέρω τώρα πώς να το θέσω. Είναι λεπτό το θέμα.
0: Ναι. Αρχικά, τώρα θα μου πεις τι κάνεις στον ρόλο του διαβόλου. Okay. Δεν μιλάω για κάτι τελεσίδικο.
1: Αυτό.
0: Αυτό που είχε...
1: Εκεί πατάμε ακριβώς.
0: Είχε, να το πω έτσι, διαρρεύσει πριν ακόμα τη συμφωνία ή δεν ξέρω άμα τα μέρος της συμφωνίας οτιδήποτε, ήταν ότι σε περίπτωση που τελεσιδικής η έφεση που είχε ασχεθεί από την πλευρά του παίχτη και απορριφθεί ουσιαστικά και ισχύσει η ποινή που του έχει επιβληθεί, θα ο Άρης θα τον αποδεσμεύσει με υπηκτιότητα του παίχτη, να το πω έτσι. Mm-hmm. Τώρα αυτό πώς ισχύει, πώς όχι, θα φανεί στο χειροκρότημα που λένε.
1: Ναι.
0: Τι να πω, να δούμε πού θα πάει αυτό. Μέχρι τότε αυτό, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να, και πρέπει να κάνουμε, να το πω έτσι, να σχολιάζουμε το παιχτικό κομμάτι.
1: Αυτό.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό είπα πριν ότι δεν ξέρω πότε θα το δούμε, δεν ξέρω αν θα το δούμε, δεν ξέρω τι θα δούμε.
1: Ναι.
0: Και προσωπικά αυτό που κάνω να μην ασχολούμαι καθόλου με το θέμα.
1: Εντάξει, το έχουμε δει, δεν είναι η μοναδική περίπτωση στον πλανήτη που έχει γίνει κάτι τέτοιο. Βλέπε Greenwood, βλέπε, δεν ξέρω, Σεμέδο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στη ζωή γενικότερα, δεν μπορούμε να κλείνουμε... Δεν είναι λογικό να κλείνεις την πόρτα σε κάτι το οποίο μπορεί να ισχύει, έτσι. Αν βγει τελεσίδικη απόφαση και καταδικαστεί, είναι προφανές ότι δεν θα συνεχίσει.
0: Δεν
1: αλλά...
0: πρέπει να συνεχίσει.
1: Ναι. Εκεί το κατανοώ. Όταν όμως υπάρχει... Δεν έχει βγει το 100%, είμαστε στο 95%, στο 5%, στο 30%. Ανατρέπονται πράγματα. Δεν χρειάζεται να κρίνουμε εμείς από πριν αν κάποιος αξίζει ή δεν αξίζει να περάσει την πόρτα. Αν όμως έχει σφάλει, πολύ σωστά να τον κρίνουμε, ας πούμε, και να του κλείσουμε αυτή την πόρτα. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει βγει αυτό τελεσίδικα, καλό θα ήταν να δίνεις ευκαιρίες. Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να γυρίσει όλο αυτό. Αντίστοιχα και ο Greenwood, βλέπεις, παίζει κανονικά ποδόσφαιρο. Έχει ξανά...
0: Φτιάξει
1: το ναι, και το όνομά του και την καριέρα του.
0: Ο...
1: Και καλός κακός.
0: Ο Thomas Partey.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Σε Arsenal που τώρα είναι ο Villarreal.
1: Τέτοιοι παίκτες.
0: Είδαμε αυτός κιόλας πήγε πέρυσι στη Villarreal.
1: Να.
0: Και η οπαδία του θα είναι καθόλου.
1: Να.
0: Και έπαιξε μίσο όλα τα παιχνίδια κιόλας.
1: Mm-hmm. Δηλαδή... Τέτοιοι παίκτες πάνε σε. Που είναι για υψηλότερο επίπεδο, ας πούμε. Είναι και λίγο ευκαιρία των ομάδων που, σαν τον Άρη, ας πούμε, σαν τη Villarreal, που μπορούν να πάρουν ένα παίκτη πολύ ποιοτικότερο, επειδή υπάρχει μια ειδική συνθήκη.
0: Έβλεπα χθες, με την ανακοίνωση της ΙΠΑΕ, έκλεισε τα σχόλια.
1: Λογικό.
0: Προσωπικά θα πω ότι καλά έκανε.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Πολύ καλά έκανε.
0: Τώρα, το αν έκανε καλά που υπέγραψε έναν παίκτη που υπάρχει ένα ερωτηματικό από πάνω του, mm-hmm. είναι άλλο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, είδα και την παράλληλα μου πέταξε την ανακοίνωση, την ευχαριστήρια ανακοίνωση, το πω έτσι, της Σεβίλη, ότι ο Ράφα Μίρ συνεχίζει στον Άρη.
1: Ναι.
0: Και μπήκαν εδώ τα σχόλια, να σου πω την αλήθεια, μου τράβηξε την προσοχή.
1: Mm-hmm.
0: Δεν αναφερόταν κάτι. Είδα τώρα, πάω στο άλλο το κομμάτι, είδα ότι έγραφε, υπήρχαν κάποια σχόλια που έγραφε, ξέρω εγώ, ο δίθος καλύτερος παίκτης της ομάδας, καλά και ποιον θα βρείτε καλύτερο και ούτω καθεξής. Αυτό δείχνει την ποιότητα του παίκτη, έτσι, η οποία είναι αδιαφυσβήτη. Και ο Άρης πραγματικά έχει ρίξει ένα ζάρι αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
0: Το βλέπω ξεκάθαρα, έτσι, έχει ρίξει ένα ζάρι. Έχει αποκτήσει, πιστεύω, σε πολύ χαμηλή τιμή για την χρηματιστηριακή του αξία, ναι. Πέρα από αυτό το γεγονός, τον παίκτη.
1: Για την ποιότητά του.
0: Για την ποιότητά του. Ελπίζω, το ξαναλέω, σε περίπτωση που η απόφαση είναι τελεσίδικη και μετά την έφεση και δεν αλλάξει κάτι, για μένα θα είναι μαύρη κοιλίδα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτός ο παίχτης σε μια χώρα, σε μια πολιτισμένη χώρα, έτσι, όπως η Ισπανία, που υπάρχουν νόμοι, που υπάρχουν ήδη νόμοι με την Ελλάδα, να σου το πω έτσι,
1: mm-hmm.
0: Αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει, άμα ισχύει αυτό, αν πάει εκεί πέρα θα μπει στη φυλακή, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα με αναστολή, εξαγοράσιμα, τέτοια, ένα άλλο κομμάτι. Το λέω, ρε παιδί μου, όσο μα, ναι. Μπορώ να το πω. Αλλά από εκεί και πέρα είναι κάποια ζάρια, ρε παιδί μου, κυρίως όταν μπαίνει και το κομμάτι της ηθικής μέσα σε αυτό, αλλάζει κουβέντα τελείως. Έχουμε δει να ρέχνει πάρα πολλά ζάρια παικτικά αυτά τα χρόνια
1: και πώς ακόμη.
0: Ναι, και θα δούμε σίγουρα και άλλα κάτω από αυτές τις ηθίκες. Πλην όμως τέτοια περίπτωση είναι η πρώτη φορά που ο οργανισμός, δεν ο οργανισμός, ο ποδοσφαιρικός Άρης, για την ακρίβεια, κλείνει να πάρει μια απόφαση τέτοια. Θα δούμε πού θα καταλήξει. κατανοώ και αυτόν που λέει ότι δεν με νοιάζει μόνο και αν έχει ακουστεί αυτό. Κατάλαβες τώρα, εδώ μιλάμε και για απόφαση που έχει βγει. Κατανοώ και αυτόν που λέει ότι δεν με νοιάζει ακόμα και αν έχει ακουστεί, δεν θέλω στην ομάδα μου κάτι τέτοιο και τα σχετικά. Okay. Κατανοώ τον άλλον που λέει ότι δεν έχει καμιά σχέση ο αθλητισμός με το ξεογειπαιδικό και τα σχετικά. Με αυτό μπορώ να πάω απέναντι. Δεν μπορώ να πάω απέναντι, να σου πω την αλήθεια. Όμως, επειδή πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ακόμα και όταν έχει βγει μια απόφαση, οφείλουμε να το σεβαστούμε και να περιμένουμε κι εμείς, όχι σαν δικαστές, έτσι. Δεν βγάλουμε εμείς καμιά απόφαση και δεν πρέπει να βγάζουμε καμιά απόφαση για τίποτα τέτοιο εμείς, ως αυτοί που παρακολουθούν. Ουσιαστικά σαν είμαστε στο ακροατήριο, εξάλλου δεν θα επηρεάσει τη ζωή μας ούτε στο μισό της εκατό όλο αυτό εμάς. Αν επηρέασε και όποιους επηρέασε, το έχει κάνει ήδη, αν έχει γίνει κάτι όπως από αυτό που ακούγεται, εμάς είτε στη μία είτε στην άλλη θα μας ενοχλεί, θα μας ακουμπήσει στο μηδέν. Από εκεί και πέρα είναι, όπως είπες πολύ σας στην αρχή, λεπτό το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Και εμείς εδώ μπορεί να έχουμε τις γνώμες μας, αλλά σίγουρα δεν πρέπει, επειδή έχουμε και ένα δημόσιο λόγο, να σηκώσουμε ψηλά την σημαία του τον καταδικάζω ή τον συγχωρώ και να πορευτούμε με αυτήν. Εντάξει. Είναι λογικό και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς, ή εγώ βασικά περισσότερο που έχω το λόγο κυρίως, να μην αρέσει κάποιος. Να λέω ότι δεν μπορεί τώρα να μην το καταδικάζει αυτό το γεγονός.
1: Ναι. Το γεγονός το καταδικάζουμε, αν είναι τελεσίδικο.
0: Ναι, ναι. Ουσιαστικότητά του, να το πω. Ναι. Εντάξει. Πάμε στα πεζά. Παναθηναϊκός είναι 1-1 τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με την Τσεσεκά. Στο 56 εξακολουθεί. Πάμε στον Ανδρέα. Καλησπέρα, παιδιά. Δεν θα σταθώ στο νομικό. Οποιοσδήποτε έχει διαβάσει άθρα αναφορικά με την απόθεση έχει μάθει τι συνέβη. Θα πω κάτι άλλο. Χρειαζόταν η ομάδα και άλλο επιθετικό. Και επίση τυχαίο ότι ένα πέσιμο ταλέντο του Μύρ κατέληξε να παίζει στο υποβαθμισμένο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί να ρισκάρει μια από τι πτώσει. Γιατί να ρισκάρεις μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του συλλόγου. Ναι, εντάξει, το είπαμε αυτό, ότι ο Ράφα Μύρ αυτή τη στιγμή είναι μια μεσαγωγικά και εξωπεσαγωγικά ποδοσφαιρική ευκαιρία στην τιμή που βρέθηκε. Δεν θα ξαναβρεθεί σε αυτή την τιμή.
1: Ναι.
0: Δεν θα περνούσε καν έξω από το ελληνικό πρωτάθλημα, πιστεύω, ούτε καν για την Nike, τον Ολυμπιακό, ας πούμε, που παίζουν στο Champions League, τα προκριματικά. Μεγάλο ρίσκο, ναι, κυρίως ναι. Για την, όπως λες, για τη μαύρη σελίδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν είμαστε εμείς αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Πάρθηκαν οι αποφάσεις, η γνώμη του κοινού ήταν εκεί. Έτσι. Το κοινό κατέκλυσε σχόλια και με αναρτήσεις γύρω-γύρω και όχι μόνο οι φίλαθλοι ή ο παδί του Άρη. Γενικώς υπήρχαν ποικίλες απόψεις. Δεν νομίζω ότι λήφθηκαν υπόψη και δεν νομίζω ότι ακόμα και αν ήταν στο 100% του κόσμου και της κοινής γνώμης ότι όχι, μην τον πάρει, γιατί προφανώς κάποιοι βγήκανε, είδαν αναρτήσεις, οτιδήποτε, ότι λέγανε ότι παιδιά, αυτό που λέμε και εμείς, και την εκδοχή που βάλαμε και εμείς, ότι αυτό είναι να τέλει ειδικής και τα σχετικά. Είναι τρομερό ρίσκο. Είναι πρώτη φορά, ξαναλέω, που η ομάδα παίρνει ρίσκο δύο όψεων, δηλαδή και παικτικό, αλλά και δεν θα πω αμαύρωσης, θα πω σίγουρα κακής και μαύρης παρένθεσης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επανέρχεται ο Ανδρέας και λέει: γιατί δεν μιλάμε για ρίσκο, όπως την υπόθεση Εμέδο, η οποία αναδείχθηκε αστεία. Μιλάμε για περίποψη που έχει βγει καταδικαστική ποινική, όταν σε Εμέδο είχε βγει.
1: Και για τον Greenwood.
0: Και, και για το, ναι, και για το Σεμέδο είχε βγει. Απλά είχε διαρρεύσει, είχε διαρρεύσει και ένα έτσι βίντεο, ρε παιδί μου, το οποίο πατούσαν, να το πω έτσι μέσα εγωγικά, εκεί πάνω και λέγανε ότι όχι, δεν ήταν αυτό, ήταν το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Σεμέδο καταδικάστηκε και ο Greenwood καταδικάστηκε. Και ο Τόμας Πάρτι καταδικάστηκε και ο Μεντί, το αστρομπακ της City, καταδικάστηκε. Αποφάσεις βγαίνουν. Έτσι, γίνονται αυτά. Λοιπόν...
1: Ωστόσο, το ερώτημα που έθεσε το ακροατής μας πριν ήταν σωστό. Χρειαζόταν η ομάδα άλλο φόρου.
0: Σε αυτό το κομμάτι, πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ισχύει, όχι, δεν χρειαζόταν.
1: Δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Απλά όταν προκύπτει ένα παίκτη τέτοια ποιότητα, προφανώ. Πάντα χωράει ένα τέτοιο παίκτη ποιοτικά, πάντα έτσι.
0: Είναι. Τώρα εντάξει. Βγάζουμε το γύρω-γύρω και πάμε στο αγωνιστικό. Είναι στην περίπτωση του Λιόπουλου. Αν πρέπει το Λιόπουλο, ό,τι σχεδιασμό και να έχει κάνει,
1: ναι,
0: καλή ώρα θα τον έπαιρνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας πούμε. Που αντίστοιχα ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει το ρόστερ του παίχτη με την ποιότητα του Ράφα Μίρ. Μπορούσε να πει μόνο τον Ράσιτς. Ο οποίος από εκεί ξεκινήσαμε πριν τις γραμμές. Είναι σαν τη μοίρα μας στο γάλα, έτσι. Στον φετινό ποδοσφαιρικό Άρη. Εντάξει, τον Καρέ είναι καλός παίχτης. Και ο Γιάννητας δείχνει πράγματα, εντάξει, το ξέραμε. Και ο Κατεβέρ είναι αρκετά καλός, έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Έχει κάποιες σταθερές ο Άρης, αλλά ο Ράσιτς. Με όποιον αντίβαλο και να πέσει, είναι οχτάρο, εξαροκτάρι, έτσι στον Άρη, και έχει 403 φιλικά άνθρωπος.
1: Φτού.
0: Είναι λίγο, ναι. Και πέρα στο σκόρ ήταν, έτσι, δεν είναι ότι...
1: Φάνηκε και από πέρσι η ποιότητά του. Το είχαμε συζητήσει κιόλας από το πρώτο μάτς που τον είδαμε και το δεύτερο μετά, το ευρωπαϊκό. Ας πάμε στη γραμμή και θα το πληρώσουμε μετά.
0: Το θέμα είναι ότι είναι και δύο γραμμές είμαι πίσω από την άλλη.
1: Έμπειρες.
0: Οπότε πάμε για αρχή στον πρώτο και θα περάσουμε μετά μέσα στα επόμενα λεπτά για να βγούμε στο διάλειμμα στο δεύτερο. Παρακαλώ.
10: Εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, εσείς, ναι.
10: Γεια σας, κύριε, γεια σας. Γυρνάω κι εγώ από το μάτσι μου.
0: Α, δεν πολύ ωραία.
10: Είδατε το μάτσι εσείς?
0: Όχι, δυστυχώς εμείς είχε δύο δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορέσαμε. Το ακούγαμε.
10: Παρόλα αυτά, ο αντίπαλος είπατε ότι ήταν βατός, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Βατός. Είδαμε και τον Άβατο στο 1-3 της Μόντζα, βέβαια.
0: Ναι.
10: Εκείνος ήταν Άβατος, άρα αυτός το 5-1 βατός. Σωστό.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι έτσι. Εσείς πώς το είδατε?
10: Εγώ στο μάτι ήμουνα.
0: Πώς το είδατε, ήταν ή δεν ήταν βατός?
10: Τι να σας πω. Δεν ξέρω τι σημαίνει βατός.
0: Πώς το...
10: Πώς... Συνήθως λέει, ρε παιδί μου, τις εξετάσεις τα θέματα, λέει, ήταν βατά.
0: Ναι.
10: Δηλαδή, okay, εύκολα.
0: Ναι, εσείς
10: για να γράψεις, είδατε, ένα... Για να γράψεις ένα βατό θέμα στις εξετάσεις πανελλήνες, πρέπει να έχεις διαβάσει έτσι και μια 3-5 χρόνια, ας πούμε.
0: Πολύ σωστά.
10: Για να προετοιμαστείς τις πανελλήνες και να γράψεις ένα βατό και να μπορείς να περάσεις το βατό.
0: Πολύ σωστά.
10: Εντός εισαγωγικών, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά.
10: Σε πληροφορώ ότι το βατό σήμερα μάτς, αμυντικά, ήταν δυσκολότερο από τη Μόντζα.
0: Okay.
10: Ήταν πολύ πιο κλειστή άμυνα, πολύ περισσότερο τρεχαλατζίδες αυτοί του Παυραγικού από ότι με τη Μόντζα. Και μάλιστα σε κάποια φάση θα έλεγα ακόμη και πιο πιστική κάποιες στιγμές. Δεν διεκδικούσαν δάφνης τεράστιας ποιότητας, αλλά είχαν μεγάλη θέληση. Και όταν ένας άνθρωπος έχει μεγάλη θέληση, μεγάλο κίνητρο, να σου πω, διότι παίζανε στον Χαριλάου και μάλιστα τα τραυματίζανε δύο παίχτες του Άρη με σειρά τον Καρέ που ούρλιαξε μέχρι τη σειρά 2 ακούστηκε μέχρι την Παπαναστασίου, συν το πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα ενός μαύρου εξτρέμ που κόντεψε να σπάσει τον αστράγωλο του Φαντικά.
0: Α, είχαμε και τέτοια, ε!
10: Εκεί σηκώθηκε το γήπεδο όρθιο, πέσαν τα γαμοσταμπίδια.
0: Ω, ναι, ναι, λίγο...
10: Επειδή, παιδιά, δεν είδατε το μάτς, δεν γνωρίζετε, μην εκφράζεστε δημόσια για το τι μάτς ήταν.
1: Ο αντίπαλος είναι βατός, το μάτς μπορεί να ήταν δύσκολο.
10: Δεν υπάρχει βατό μάτς και όχι. Άβατο.
1: Υπάρχει βατός και άβατος αντίπαλος.
0: Μια χαρά υπάρχει, μια χαρά υπάρχει.
10: Άστο τώρα,
0: μια χαρά υπάρχει.
10: Θεωρία, όλα θεωρία.
0: Όχι, πράξη είναι, πράξη είναι. Ο Άρης κέρδισε 5-1 τον Παθρακικό. Ο Άρης κέρδισε 5-1 τον Παθρακικό της Β' Εθνικής, ο οποίος είναι βατός.
10: Έγινε και πέρυσι με τον Μαρκό έπαιξες Β' Εθνική.
0: Ναι.
10: Ήδρωσαν τα τέτοια σου για να βάλεις ένα γκολ, μην την ψάχνεις.
0: Το έβαλα, κέρδισα. Δεν ήταν βατό το Μαρκό. Επειδή εσύ ήσουν κακός. Εσύ ήσουν κακός.
10: Όχι, φίλε.
0: Εσύ ήσουν κακός. Σήμερα ήσουν καλός. Σήμερα ήσουν καλός. Ήταν βατός ο αντίπαλος.
10: Και δεν με αφήνεις.
0: Όχι, γιατί τώρα να μην έχουμε άποψη, να μην κάνουμε, να μοιράνουμε.
10: Ναι,
0: και άποψη θα έχουμε.
10: Άποψη μπορεί να έχεις, φίλε μου, χίλιες.
0: Μπράβο.
10: Το θέμα δεν είδες. Το θέμα δεν είδες. Η άποψή σου ήταν εξόφαλτη. Πώς θα σου πω. Έφυγε λίγο.
0: Το θεωρείς εσύ αυτό.
10: Έναν άνθρωπο που το είδε, άσε με εμένα. Μην παίρνεις εμένα τα λόγια μου. Φέραν έναν ειδικό που είδε το μάτς.
0: Ναι.
10: Και ρώτησε τον, φίλε εσύ.
0: Ο Δημήτρης ο Σαναλής, εγώ δανείστηκα, εγώ δανείστηκα τη φράση του Δημήτρη του Σαναλή που τον άκουγα ερχόμενος εδώ πέρα στο στούντιο.
10: Ναι, δεν τον άκουσα εγώ τον Δημήτρη ο Σαναλή, δεν τον άκουσα. Ωραία. Εγώ θα πω...
0: Το Δημήτρη μπορώ να τον εμπιστευτώ.
10: Όλους μπορούσα να τους
0: εμπιστευτώ. Α, ωραία, εντάξει.
10: Όλους. Και εγώ εμπιστεύω με εσένα, δεν έχει σημασία. Εσύ με το δικό σου μυαλό είπες αυτό, ο Σαναλής είπε αυτό. Άλλος βλέπει, όλοι βλέπουμε το ίδιο πράγμα και έχουμε διαφορετική άποψη, κατάλαβες.
0: Να, ακριβώς.
10: Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, εννοείται.
10: Ανάλογα το τι βλέπεις από την μπάλα. Από εκεί και πέρα, τι βλέπεις σε αυτό το μάτς, τι είδα προσωπικά εγώ. Είδα να τρέχουν, να πιέζουν, να παίζουν με ένα συγκεκριμένο τέμπο που δεν το είχες πέρυσι. Ένα ταχυδυναμικό τέμπο στήλ Λεβαδιακού περσινού. Με περισσότερη ποιότητα, σέντρα που δεν σηκώθηκε πάνω από 5-10 πόντους από το χόρτο, διαγώνια κάθετη από την άμυνα του Γέννησεν αριστερά στον αριστερό το πάκι ο αριστερός με τη μία στο Γιαννιώτα χωρίς κοντρόλ. Είδαμε πολλές προσπάθειες του Γιαννιώτα κοντά στη γραμμή σε πάσες ηρτές στο πέναλτι να αφήνει προσποίηση ο ένας παίχτης τον άλλον και να γίνει τελική 2-3 υπέροχα γκολ με τέτοιο συνδυασμό. Μία φορά πήγε να ανέβει η ομάδα του αντιπάλου μπροστά και δέχτηκε γκολ στην αντεπίθεση με δύο παλιές. Την τελική την έβγαλε ο Ράχιτς στον Γιαννιώτα στο δεύτερο γκολ, αλλά την πάσα εκεί την έκανε ο Κουσαΐτ πάρε βάλε στον Σέρβο. Και ο Σέρβος απλά έδωσε μια πάρε βάλε ξανά που έπρεπε για μένα γκολ για να νιώσει καλύτερα, να νιώσει πώς θα σου πω, να το φύγει το κόμπλεξ του γκολ. Και αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό και για τον Γιαννιώτα και για τον Ράφιτς με την πάσα του κτλ. Άσχετα τα τρία γκολ που ήταν πανέμορφα, είδαμε ένταση συνεχόμενη και το θετικό που είδα γενικότερα στην ομάδα, όχι παικτικά σε ένα παίκτη ή δύο, είναι ότι όταν βγήκαν οι 6, 7, 8, 10 παίκτες, είδα από αυτούς που μπήκαν το ίδιο ακριβώς τέμπο, την ίδιο ακριβώς σύστημα, τον ίδιο ακριβώς τρόπο ανάπτυξης και πίεσης μπροστά. Είτε με διαγώνες κάθετες, με διαγώνες βαλιές δεξιά ή αριστερά. Αυτό που δεν μ' άρεσε προσωπικά είναι οι προσωπικές ενέργειες, το θέλω του Δόνη αριστερά, το θέλω του Δόνη ήταν να τριπλάρει 2-3-4 παίκτες, να φανεί κτλ. Δεν συνδυάστηκε ο Δόνης όπως θα έπρεπε, άσχετα αν έκανε μια καλή ενέργεια 2, νομίζω η μία κατέληξε σε γκολ μετά από σέντρα του, με κεφαλιά του
0: Γαλανόπουλου.
10: Αλφαρέλα. Το Αλφαρέλα, νομίζω Αλφαρέλα είπα το γκολ του
0: Γαλανόπουλου.
10: Okay. Είδα τον άνθρωπο αυτό, δηλαδή από ό,τι είδα και στη Μόντσα, να μην προσπαθεί τόσο όσο μπορεί. Γι' αυτό είναι εδώ το συγκεκριμένο παίκτη. Δηλαδή περίμενα κάτι παραπάνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ στη σκέψη το στόπερ, το δεξί στόπερ ο νεαρός ο Κάμτσης, διότι είχε πάρα πολύ καλή έξυπνη κάθε τη σιρτή παλιά που έβγαζε μπροστά στο Μπουσέιν δεξιά, σε φάση πίεσης σε αυτόν. Είχε το στέλνος δηλαδή να κάνει 1-2-3 βήματα δεξιά και να δώσει σιρτή πάσα μπροστά που τον έβρισε σε πάρα πολύ ευνοϊκή θέση για να φύγει ο Μπουσάιτ και να παίξει πάρα πολύ ωραίο 1-2 με τον Αλφαρέλα. Βρέθηκαν αυτοί οι δύο παίκτες ενώ ο Μπουσάιτ δεν είναι καλός στο πλάι, είναι πάρα πολύ καλός στον άξονα. Ακόμη και λίγο έπαιρνε και χαμηλά μέτρα, δηλαδή μέχρι να εντύπωση ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να είναι σαν έτσι αδύναμος κτλ. Είχε πολύ καλή αντοχή, πολύ καλό τρέξιμο.
0: Ναι, με την μπάλα στα πόδια έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία.
10: Έχει δείξει ένα μαγνήτη, τέλος πάντων στο πόδι του, με μία 4-5 μέτρα καλή πάσα διαγώνια στον Αλφαρέλα να κάνω ένα 2 για να μπορέσει να φύγει ξανά ο Αλφαρέλα να δείξει την πάσα του. Είδα πράγματα εννοώ σε ένα τέμπο συγκεκριμένο, πώς θα σου πω. Δηλαδή τρέχαν με μία ταχύτητα όλο 90 λεπτά το μάτς.
0: Είναι αυτό που έχει ζητήσει ο προπονητής και δείχνει να το έχουν αφομοιώσει. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες, ότι ακόμα και αυτοί που μπήκαν απ' έξω είδαν το ίδιο.
11: Το ίδιο πράγμα. Ήταν το ίδιο πράγμα. Αυτό ακριβώς παιχτικά, όποιος μπαίνει, βγαίνει, δεν.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
11: Ναι, και το αριστερό πάχο, οκ, ίσως θέλει παιχνίδια αυτός ο παίχτης. Μπορεί να μην, είπαμε, να είναι ο άκρος ποιοτικός, αλλά θα το πω. Όχι αξιόπιστο, θα το πω τίμιο κατά κάποια βάση το Σέρβο, πώς το λένε, τον Κέρκες. Στην αρχή έδειξε κάποια λάθος κοντρόλ, μετά έκανε 2-3 καλές προσπάθειες, μετά έπεσε με τη μία την μπάλα με τον Γιαννιώτα, συνεργάστηκε καλά με τον Γιαννιώτα στην αριστερή πλευρά στο πρώτο ημίχρονο. Τον είδα και κάπως ψαρωμένο, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι πρώτος μας, δεν θα είναι σίγουρο πρώτος μας αριστερός μπακ, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ως εναλλακτική λύση αυτό το παιδί, αν πάρει και κάποια παιχνίδια. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Και κλείστε με αυτό να πάμε και στον επόμενο.
11: Ναι, έχει αντοχές και τα λοιπά. Τώρα όσον αφορά το Ράτσιτς και αυτά, εντάξει, ηγέτης το παιδί.

0: φοβήθηκα να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς θα σου πω, και αυτοί μπήκαν σαν να θα σε δουν, φίλε. Εδώ θα με δουν. Πού θα με δουν, στην Κομωτινή?
1: Ε, καλά, προφανώς, εννοείται αυτό. Σωστό.
0: Εδώ θα με δουν. Θα πάσουν αυτό, δεν είναι. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, παιδιά,
1: να είστε καλά, καλή συνέχεια. Δεν το συζητώ, εννοείται, εννοείται.
0: Έγινε. Φιλιά,
2: φιλιά. Καλό βράδυ.
1: Πάμε στον επόμενο, περίμενε λίγο παραπάνω η αλήθεια. Είναι, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε και όλους που περίμενες και με συγχωρείς.
3: Δεν πειράζει, όλα καλά. Γιώργος από Γερμανία παίρνω.
1: Γεια σου Γιώργο.
3: Παλικάρι, έχω παράπονο.
1: Βεβαίως, παρακαλώ.
3: Ξεκινήσα την εκπομπή.
1: Ναι.
3: Μιλάγατε πόση ώρα, ενώ υπάρχουν άλλα θέματα που μπορούσαμε να συζητήσουμε, να ακούσουμε, να μας ενημερώσετε. Βεβαίως. Μιλάγατε τόση ώρα για αυτό το παλικαράκι από την Ισπανία, mm-hmm. που κουβαλάει σταυρό στην πλάτη του.
1: Ναι.
3: Δεν σταματάγατε.
1: Ναι.
3: Όλη η Ελλάδα μιλάει.
2: Άρα.
3: Όλη η Ελλάδα μιλάει. Εάν το λένε άλλοι, από άλλες στρατόπεδα μας ενοχλεί. Εμείς τι κάνουμε, δεν σταματάμε να το λέμε. Ξεκινήσαμε μια κομπή, είχε φιλικό σήμερα, υπάρχουν άλλα θέματα, δηλαδή εσείς κολλήσατε εκεί πέρα με σκοπό να αναστατώσει τον κόσμο. Γιατί ο σκοπός σας...
2: Από ποια ώρα και μετά μας
1: ακούσατε. Περίμενε. Ο σκοπός μας ήταν αυτός.
3: Είναι φυσικά τι.
1: Ωραία, εντάξει.
3: Γιατί κολλήσατε εκεί, είχε φιλικό...
1: Θέλαμε να αναστατώσουμε τον κόσμο.
3: Αυτό φυσικά τι.
1: Είναι αυτό, ναι.
3: Αυτό έχω μόνο να πω. Είμαι απογοητευμένος από την Ελλάδα, πώς ξεκινήσατε.
1: Να συγχωρείτε.
3: Καλή σας νύχτα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Άσε ρε Νίκο, θέλαμε να σας δώσουμε τον κόσμο. Τι. Θέλαμε να σας δώσουμε τον κόσμο. Αυτό θέλαμε να κάνουμε, αυτό το κάνουμε. Να, το ορίστε, αναστατώθηκε ο κόσμος.
2: Μάλιστα.
1: Ορίστε. Βγήκε, είδες, πριν και ο προηγούμενος ήταν θερμό. Τον αναστατώσαμε. Ναι. Πριν από αυτό. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ήμουν στο γήπεδο, ήρθα από το γήπεδο. Καταρχήν να πω, ο αντίπαλος ήταν όχι αδύναμος, πολύ αδύναμος. Διότι το πρώτο ημίχρονο δεν έκανε ούτε μία ευκαιρία και η μπάλα πεζόταν από τη μεσαία γραμμή και στην αιστεία του. Μετά όταν γίνανε αλλαγές, τότε έκανε κάνα δύο επιθέσεις, έβαλε τον γκολ και μια απόκριση που έκανε ο τροματοφύλακας. Αυτά δεν, τίποτα άλλο δεν είδα. Είδα μπροστά μου στη θύρα 7, μια στις καρέκλες εκείνες στις πάνινες.
1: Τις βελούδινες που λένε.
4: 6-7 παίκτες, ήταν Αφρικανοί, κάτι δυο Ισπανοί, μόνο το ματάρι γνώριζα.
1: Okay.
4: Και τώρα, όσο για κεντρικό, όταν βγήκε ο Γιάννησεν, λίγο η άμυνα κάπως έμπαζε. Κάπως.
1: Okay.
4: Θέλουμε κεντρικό αμυντικό. Ο Κάμψης είναι ένα ταλέντο. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι κάπως αδύναμος. Δεν ξέρω αν μπορείς να συναγωνιστεί τα μεγάλα center forwards, τους μεγάλους παίκτες που θα παίξουν αντίον.
1: Ναι, σημαντικό, σωστά. Γιατί είναι και τι αντίπολος θα έχεις απέναντί σου.
4: Θέλει έναν έμπειρο και για να μην τον κάψεις κιόλας, και κατά διαστήματα να μπαίνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να παίξει μπάλα, να το βάζει και όλα να το δίνει χρόνο συμμετοχής. Λοιπόν, είχαμε και πολλές ελλείψεις, πιστεύω, πάρα πολλές ελλείψεις, είπαμε πολλοί παίκτες. Τώρα, όσο για το θέμα του Ισπανού, δεν θέλω να το σχολιάσω, παιδιά. Τώρα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι θα κάνει, το μόνο που ξέρω ότι η ισπανική δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ αυστηρή. Mm-hmm. Αν έχει γίνει κάτι και θα φανεί και θα υπάρχουν αποδείξεις ότι έχει κάνει κάτι, νομίζω δεν θα διστάσει. Τώρα δεν είμαστε, θα δούμε, υπάρχει και και η αθωότητα, από εκεί και τώρα θα δούμε. Πάντως χρειαζόμαστε ένα αριστερό μπακ και ένα κεντρικό αμυντικό οπωσδήποτε. Ο Γιάννης είναι
1: σωστά.
4: Πολύ καλός παίκτης, δεν περνούσε τίποτα μπροστά. Όταν ήταν ο Γιάννης παντού υπέγινε. Αλλά δεν είναι ο κεντρικός αμυντικός. Το βάζουμε γιατί λόγω ανάγκης το βάζουμε. Αυτά είχα να πω.
1: Να είστε καλά.
4: Η Ελλάδα παίζει καλά και έχουμε ένα προπονητή. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός, αλλά τουλάχιστον είναι πολύ σοβαρός.
1: Αυτό. Σημαντικό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λάρε Νικόλα, τώρα κουβαλάει σταυρό και

0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Τώρα ξέρεις ποιο το θέμα, ρε φίλε. Ότι πραγματικά κρατήσαμε μια τέλειως ευθεία γραμμή.
0: Ναι.
1: Okay. Και... θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα. Δύο κόρες έχεις.
0: Ναι.
1: Έχω κι εγώ μια κόρη. Και δύο γυναίκες και μανάδα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε. Ξέρεις, να πάμε στο άλλο κομμάτι. Το ότι θα ήθελες να ακούγεται κάτι για την ναι, κόρη, ναι, τη γυναίκα. Και να είμαστε ακόμη πιο ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το πράγμα. Που μπορεί και στο μυαλό μας, ξέρεις, ρε παιδί μου, στην προσωπική μας την άποψη, να το έχουμε και εμείς αυτό στο μυαλό μας. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα και ναι, παραθέσαμε τα πράγματα όπως είναι και τα σχετικά. Δεν πήραμε ούτε θέση ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Σχολιάσαμε μέχρι και παικτικά τον παίχτη, έτσι. Mm-hmm. Σταύρο το κουβαλάει κανείς.
0: Κατά βάση παικτικά.
1: Σταύρο τον... κουβαλούσε μόνο ο Ιησούς.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Νομίζω και ο χρόνος στον οποίο μείναμε στον παίχτη ήταν ο ελάχιστο δυνατός. Δηλαδή,
1: καλά,
0: ούτε...
1: εντάξει, τώρα κάνουμε, ναι, μπήκαμε και 5 και 6 νομίζω, είναι 11 και 7.
0: Ναι.
1: Σε μία ώρα εκπομπής μίλησαμε 5 λεπτά για αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, okay, okay, εντάξει, ο καθένας.
1: Βγήκανε, μίλησαν 7 άνθρωποι, ναι, μέχρι στιγμής.
0: Όλοι με διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, σχολιάσαμε τα πάντα, έτσι. Ναι. Σε όλα τα πάντα, είπαμε τη γνώμη μας, συμφωνήσαμε, διαφωνήσαμε. Αλλά θέλουμε να κάνουμε κακό.
0: Εγώ γι' αυτό κρατάω πάντα απόσταση γενικότερα από όλα τα θέματα. Είτε είναι ευαίσθητα είτε δεν είναι. Γιατί βλέπεις ακόμα και σε μια μικρή κοινότητα, όπως 7 διαφορετικοί άνθρωποι που βγήκαν και μιλήσαν, είπαν τελείως διαφορετικά πράγματα για το ίδιο πράγμα. Ο ένας είπε ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, ο αντίπαλος. Και ο δεύτερος που βγήκε είπε ότι η ομάδα ήταν πολύ αδύναμη. Βρισκόταν στο ίδιο σημείο με τέτοια γεγονότα όπως το παρατηρούσε ο καθένας και οι δύο είχαν τελείως αντίθετη άποψη. Εσύ πώς μπορείς να κρίνεις απ' έξω και να παίρνεις θέση χωρίς να γνωρίζεις? Όταν δύο άνθρωποι που ήταν ακριβώς στο ίδιο σημείο και έβλεπαν το ίδιο πράγμα και έχουν τελείως διαφορετική άποψη. Εγώ που δεν το είδα το μάτς, λέω ότι ο αντίπαλος ήταν βατός, όπως μπορεί ο καθένας να σκεφτεί, παίζοντας με μια ομάδα υποδέστερη, άρα θεωρείται βατός.
1: Ναι, βατή κάνει μια ομάδα. Μια ομάδα αλφα-εθνικής, όπως ο Άρης τερμάτισε πέμπτος, παίζοντας με μια ομάδα που μόλις ανέβηκε από τη γάμα εθνική στη Β', αν αυτή η ομάδα δεν έχει ρίξει φέτος 15 εκατομμύρια, είναι βατός αντίπαλος. Η καρδίτσα στο κύπελο είναι βατός αντίπαλος. Τι
0: ναι,
1: να κάνει.
0: Εκ των πραγμάτων, κάποια πράγματα είναι ορισμός.
1: Ναι.
0: Ο Πανθρακικός για τον Άρη είναι βατός αντίπαλος. Αν ο Άρης δεν παίξει καλά, κανένας αντίπαλος δεν είναι βατός.
1: Άρης Μαρκό.
0: Επειδή ο Άρης δεν είναι.
1: Μπράβο. Έδωσε το παράδειγμα.
0: Αν ο Άρης παίξει με την Μπαρτσελώνα, ο αντίπαλος είναι άβατος από τον κανόνα του. Αν όμως η Μπαρτσελώνα δεν μπορεί να σταυρώσει πάσα και κάνει γκολ ο Άρης και βάζει και λήξει το μάτς 1-0, δεν σημαίνει ότι ήταν βατή η Μπαρτσελώνα, απλά έτυχε οι συγκυρίες.
1: Όταν ξεκίνησε ο όμιλος του Europa League με Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβερκούζεν, Άρη, Ρόζεμπορκ, η Ατλέτικο Μαδρίτης είπε: ο Άρης είναι βατός αντίπαλος. Ναι. Πάμε να παίξουμε τη Λεβερκούζεν και τη Ρόζεμπορκ την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Ο Άρης δεν ήταν βατός αντίπαλος. Ο Άρης απέδειξε ο ίδιος ότι δεν ήταν βατός αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Αλλά η Λεβερκούζεν. Και λέει ο Γκουζ, και Ατλέτικο που έμεινε απ' έξω εν τέλει, θεωρούσε τον Άρη βατό αντίπαλο. Και είναι λογικό. Έτσι. Mm. Και εμείς θεωρούσαμε την Ατλέτικο.
0: Άβατη.
1: Άβατη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ανυπέρβλητη, πώς το πω.
0: Ναι.
1: Αυτά ανατρέπονται. Αλλά το τι ξεκινάει κάτι εκ τη γενέση του, τι ξεκινάει κάτι να είναι,
0: ναι,
1: δεν αλλάζει. Εκτός αν μιλάμε για ένα περσινό Άρη Σόφι. Ας πούμε, ή ένα Άρης Λεβαδιακός, δεν μπορούσε να πει ο ένας για τον άλλον ότι είναι βατός ή άβατος αντίπαλος.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Ένα περσινό ΑΕΚ Ολυμπιακός που τερμάτισαν πρωτοδεύτερη με 2 βαθμούς 3 βαθμούς διαφορά, δεν μπορούσε να πει ο ένας άβατος Ολυμπιακός στα σχετικά.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ με τη Λάρισα, όταν έπαιζε, ίδια κατηγορία ομάδα, ο ένας τερμάτισε πρώτος, ο άλλος τελευταίος, έλεγε: έχω βατό παιχνίδι σήμερα. Μπορεί η Λάρισα να κέρδιζε.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν βατό αυτό το παιχνίδι.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Πάμε λίγο ξεκά μήνυματα που έχουν έρθει και βγαίνουμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εντάξει, Ανδρέα λέει δεν χρειάζεται να διαβάσουμε στον αέρα τα μηνύματα, απλά για εσάς το έστειλα. Εννοείται, τα μηνύματα αυτά είναι για να τα διαβάσουμε. Τώρα, αν ξεκινάς το μήνυμα, διαβάστε το για εσάς. Οκ, εφόσον δεν γράφετε κάτι τέτοιο, δεν βρίσκεται μέσα στο μήνυμα ή δεν προσβάλλεται, δεν υπάρχει λόγος να μην διαβαστούν. Δεν υπάρχει λογοκρισία. Δηλαδή, σε αυτή την εκπομπή δεν υπήρχε ποτέ λογοκρισία στα 6 χρόνια με γραμμές, με μηνύματα, με Viber, με κλήσεις, με τα πάντα. Ποτέ δεν λογοκρίναμε και ποτέ δεν κλείσαμε κανέναν. Συμφωνούσαμε ότι συμφωνήσαμε μαζί του. Που είναι υγιές να μην συμφωνεί μαζί του. Απλά στην προσβολή, καλή ώρα πριν.
0: Ναι.
1: Είδατε. Πάλι δεν τον έκλεισα τον άνθρωπο. Είπα αυτό που θέλω να ακούσει και πήγα παρακάτω. Ήξερα ότι ό,τι και να έλεγα δεν θα του άλλαζε τη γνώμη, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Πίστευε ότι κάνουμε κακό. Δικαίωμά του το πιστεύει, έτσι. Εννοείται αυτό, το συζητώ. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει αυτό που θέλει. Εγώ πιστεύω ότι δεν κάνουμε κακό, αλλά όταν αξιολογείς το συνομιλητή σου και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να του αλλάξεις γνώμη, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθείς. Έτσι.
0: Έχεις και άδικο.
1: Ο Αντώνης. Παιδιά, δεν μιλάμε αν χρειαζόμασταν ένα ακόμα σεντερφόρ. Μιλάμε για τον Ράφα Μύρ. Αν δεν είχε αυτή την περιπέτεια, θα έπαιζε Εθνική Ισπανίας. Ναι,
0: αυτό που είπαμε και πριν για την ποιότητα.
1: Καλώς. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα σας. Χίλια έβγες στον κύριο, πήρε τηλέφωνο. Πολύ σωστό, ήμουν μέσα. Νομίζω συμφωνούσε ο Νίκος με τον πρώτο, τον κύριο που είπε αυτά τα πράγματα για την ομάδα μας. Ήταν πολύ αναλυτικός, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εμένα μου έδωσε μια καλή εικόνα για το τι είδαμε. Ο Πάνος. Το αν χρειάζεται ένα παίκτη τέτοια ποιότητα, δεν νομίζω να μπορούμε να κρίνουμε εμείς αν χρειαζόταν να τον πάρουμε. Πέρσι, θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιες ομάδες φτύναν με αίμα να τις κερδίσουμε. Τύπου, φαντάζομαι, Παθρακικού εννοεί. Παιδιά, καλά κάνετε και μιλήσατε για το Μύρη. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να κρατούσατε τις αποστάσεις, όχι 70-30 κατά του Μύρη.
0: Ποιος κράτησε 70-30% του Μύρη?
1: Αυτό τώρα το συμπέρασμα.
0: Και πώς βγήκε αυτό πάνω... το ποσοστό?
1: Και 70-30 κιόλα είναι. Πώς δεν ήταν 65-35, ναι, ναι. Τίποτα λίγο. Ναι. Δεν έχει. Δεν μπορώ να. Σου είπα. Δεν είπαμε τη γνώμη μας. Έτσι. Δεν άκουσες ούτε εμένα τον Νίκο να λέει σε καμιά στιγμή: εγώ πιστεύω αυτό.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Εγώ με τον Νίκο. Στο διάλειμμα ή πριν την εκπομπή, μπορεί να πούμε τη γνώμη μας. Μπορεί να μέσα εισαγωγικά να μαλώσουμε γι' αυτό. Να έχει άλλη γνώμη ο Νίκος, άλλη γνώμη εγώ. Έτσι. Και να θεωρούμε και δύο ότι είναι σωστή η δικιά μας γνώμη. Το καθενός ξεχωριστά. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είναι πρέπει, είναι πραγματικότητα. Έτσι. Και ειδικά όταν έχεις δημόσιο λόγο, όταν σε ακούει ένας άνθρωπος παραπάνω πέρα από εμάς τους δύο που μιλάμε σε αυτό το μικρόφωνο. Δικαστές δεν είμαστε, σφυρί δεν έχουμε. Έτσι. Δεν θέλουμε να γίνουμε. Δεν πρέπει να γίνουμε. Δεν πρέπει να γίνει κανείς από εμάς. Ούτε μαχητές του πληκτρολογίου και του ραδιοφώνου είμαστε. Του μικροφώνου. Πίσω από το οποίο μας έχει δοθεί. Παιδιά, εγώ και ο Νίκος είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν το κάνουμε αυτό επαγγελματικά. Είμαστε δύο άνθρωποι που δεν το κάναμε ποτέ αυτό επαγγελματικά. Και είμαστε δύο άνθρωποι που πιθανό να μην το κάνουν ποτέ επαγγελματικά. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια, εντάξει. Αλλά δεν είναι τουλάχιστον στα άμεσα σχέδιά μας. Οπότε αυτό που θέλω να. Και αυτό που περνάμε πάντα μέσα από την εκπομπή μας αυτά τα 6 χρόνια είναι ότι όπως εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πίσω από εδώ, θα μπορούσατε να ήσασταν εσείς, θα μπορούσατε να ήταν ο Πάνος, ο Ανδρέας, ο Νίκος, ο Αντώνης, όλοι αυτοί που στείλατε μηνύματα ή που πήρατε τηλέφωνο, θα μπορούσαμε να παίρνουμε εμείς τη δικιά σας εκπομπή ή να στέλνουμε εμείς μηνύματα στη δικιά σας εκπομπή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πολύ μάλλον κάποιες φορές μας έχουν στείλει μηνύματα και άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν επαγγελματικά αυτό. Δηλαδή όταν εμένα μου στείλει ένα σχόλιο ο Δημήτρης Αναλής, ο Χρήστος Ογκάλης, ο Νίκος Παδόπουλος. Άνθρωποι που είναι και δημοσιογράφοι, έτσι, πάνω σε αυτό. Ή ο Αργύρης, ο Καρακίτσας που το κάνει 40 χρόνια αυτό το πράγμα. Και αυτός το κάνει επαγγελματικά. Αλλά άξιο, όταν βρίσκεσαι πίσω από το μικρόφωνο 10 χρόνια, μια αλφα εμπειρία, αλλά μην την αποκτάς. Δηλαδή, ακόμα και εμείς είμαστε 6 χρόνια πίσω από αυτά τα μικρόφωνα, είμαστε πολύ διαφορετικοί από ό,τι ήμασταν τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο, τον τρίτο. Οκ. Okay. Και κάπου εκεί είναι αυτό που έλεγα πριν. Τον πρώτο δεύτερο χρόνο θα καθόμουν με τον προηγούμενο το κύριο, ο οποίος πίστευε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε κακό κατά συνδικά, θα καθόμουν
0: καλά,
1: να αναλωνόμουν.
0: Εγώ ήθελα να δω λίγο πού θέλει να το πάει. Δεν κατάλαβα. Στην αρχή φάνηκε αλλιώς, μετά.
1: Εγώ σου είπα το. Στο τι κάνετε κακό. Είδες, συγγνώμη κιόλας που σε διέκοψα εκεί πέρα. Κάτι πήγες να πεις, αλλά στο ότι θέλουμε να κάνουμε κακό.
0: Όχι, εγώ είχα την απορία μήπως μπήκε εκείνη την ώρα και μας άκουγε. Γιατί είχαμε άλλα 40-45 λεπτά πιο πριν που μιλούσαμε για άλλα θέματα. Λέω, ρε παιδί μου, ήθελα να δω. Αν έχει την άποψή του ότι εξ αρχής μιλούσαμε γι' αυτό και τέλος, ή αν μπήκε τώρα και απλά άκουσε. Αυτό. Οκ.
1: Εντάξει,
0: είναι προφανώς. Δεν βγάζει άκρη.
1: Είναι αυτό που είναι. Ξαναλέω. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τώρα ο φίλος ο Πάνος είπε το 70-30.
0: Ναι.
1: Σκέψου, με τα λεγόμενα δικά μας, αυτή τη στιγμή εγώ και εσύ πιστεύουμε, θεωρούμε. Γιατί κοιτιόμαστε τα μάτια και δεν λέω κάτι και σου κλείνω το μάτι, ή λέω κάτι και γελάω από πίσω. Πράγμα σημαίνει ότι λέω άλλα πράγματα στο ραδιόφωνο. Επειδή κοιτιόμαστε τα μάτια, πράγματι αυτή τη στιγμή έχουμε κρατήσει το 50-50. Okay. Ναι. Αλλά πρόσεξε λίγο. Στον Πάνο μπορεί να ακούσει και 70-30. Μπορεί αυτή τη στιγμή να στείλει ένα μήνυμα ο Ανδρέας που είναι από κάτω και να πει ότι εμένα μου φάνηκε 30-70.
0: Ναι. Είναι αυτό που σου είπα πριν.
1: Αυτό. Ότι... Λέγοντας εμείς τα ίδια πράγματα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το τι λέμε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι 100%. Και ο Πάνος αυτή τη στιγμή με το μήνυμά του δεν κάνει κακό. Έτσι. Γιατί ο Πάνος με το μήνυμά του αυτή τη στιγμή.
0: Είπε αυτό που ένιωσε.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι, είπε αυτό που. Βασικά πολύ σωστά το είπες. Αυτό που ένιωσε. Mm-hmm. Αυτό που το βγάλαμε, να το πω έτσι. Και γι' αυτό και κάνουμε κουβέντα πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Που σου λέω, η άποψή μας μπορεί να είναι και 100-0. Μπορεί να είναι και 0-100. Ναι. Άλλο αυτό. Είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο, έχουμε δημόσιο λόγο και το καθεξής. Για να δούμε λίγο τώρα τι έχουμε εδώ. 1-1 στο 87 το Παναθηναϊκός ΤΣΚΑ Σόφιας. ΤΣΚΑ 1948 Σόφιας, για την ακρίβεια. Μηνυματάκι, μπορεί να έχουμε και Facebook. Είδα νωρίτερα. Έχουμε το φίλο το Γιάννη, ο οποίος συντονίστηκε μόλις τώρα και πολλά πολλά φιλιά του δίνουμε. Ποιος επείραξε, λέει. Όχι, όχι, κανείς δεν μας πείραξε, Γιάννη μου, φίλτατε. Εδώ κάνουμε κουβεντούλα, έχουμε τις αντιπαραθέσεις μας και στο τέλος της ημέρας όλοι άρχισαν, όπως είπε και ο φίλος που βγήκε να μας πει ότι δεν ήταν βατό σου αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είπε ότι στο τέλος. Εντάξει, νερό και αλάτι, ό,τι και αν είπα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Και ο κόσμος θέλει να μιλήσει. Θέλει να πει τα δικά του. Να τα βγάλει από μέσα του.
1: Κανένας δεν μας πειράξει, μην αγώνες. Α, μα τα κάτω θα σου λέγαμε, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, πάμε στο μηνυματάκι. Μηνυματάκια. Να δω λίγο. Ψηλώνει με Χαραλαμπίδι ο Άρης. Να ορίστε, πάρτε και μια μεταγραφή από βόλεϊ. Να βγάλουμε και κάτι σαν εκπομπή. Για να ΤΣΚΑ Σόφιας. Έχασε μια ευκαιρία. Δημήτρη Χαραλαμπίδη παίρνει ο Άρης, ο έμπειρος κεντρικός μπλοκέρ. Είχε αγωνιστεί πάλι στον Άρη στη σεζόν 11-12. Βλέπει τον κόσμο από τα 200 εκατοστά και την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν με τη φανέλα του Φλίσβου. Δώσαμε και μεταγραφή, τι άλλο θέλω δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα έχεις δώσει. Εκ των έσω τα έδωσε
1: έτσι,
0: όλα.
1: Έτσι, αλήθεια λες. Λοιπόν, ο Γιάννης, ο αδερφός, ο Λιγερός, λέει καλησπέρα αδερφέ, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και η Κατερίνα λέει καλή εκπομπή, Φώτη και Νίκο, είστε καλύτεροι. Εντάξει,
0: μόνο.
1: Ευχαριστώ. Όχι, όχι, όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα Νίκο. Είναι και 20.
0: Θες να το πάμε σε ρί.
1: Το αφήνω πάνω σου.
0: Εγώ το πάω σε ρί.
1: Το πάω σε ρί.
0: Το πάω σε ρί γιατί άναψα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι σα ίσα.
0: Ένα.
1: Λίγο νεράκι ένα να πιούμε. Και δεν θα έχουμε διαφημιστικά διαλύματα. Μας ακούσε εδώ πέρα ο κ. Πέτρος Γαβριλίδης γιατί δεν βάζετε διαλύματα. Μην φυγείτε σε 10, 15, 20 δευτερόλεπτα, 30. Είμαστε πίσω.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εντάξει, πόσο κάναμε.
1: Εντάξει, ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα.
0: Ένα και κάτι πρέπει να κάναμε. Γράψαμε αρνητικό. Εντάξει, σας είπαμε 40 δευτερόλεπτα, κάναμε ένα και. Ελπίζω να μας συγχωρέσετε. Επιστρέψαμε με οδηγική και τρόμος επιβίωσης με τον Νίκο Ναδόπλο και τη Φώτα Στασιάδη πίσω από τα μικρόφωνα για την επόμενη μισή και πλέον ώρα που μας έχει απομείνει για να κλείσουμε και την σημερινή ημέρα και να παραδώσουμε σιγά σιγά, πολύ σιγά, σκυτάλη στον Αλέξανδρο Πόχο αύριο το πρωί με το καλό. Λοιπόν, ωραία, εδώ είμαστε. Πάμε στο Viber που έχει έρθει ένα ματάκι. Ο Αντώνης λέει: πολύ καιρό σου πάω, παιδιά, που παίζει με τέτοιες κασμάδες. Αν ήταν κάποια πιο σοβαρή ομάδα, θα τώρα και πολλά. Ναι, είχαμε τώρα έτσι λίγο εικόνα από το μάτς και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε πολλά, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Είναι, ο Παναθηναϊκός όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, είναι ερωτηματικό. Έχει πολλά χρόνια που ο Παναθηναϊκός ξεκινάει προετοιμασία και είναι ερωτηματικό. Βέβαια, ναι. Δεν είναι ποτέ, δεν γίνεται ποτέ τρομακτικό θαυμαστικό. Ναι. Συνήθως παραμένει ερωτηματικό για μεγάλο κομμάτι της χρονιάς. Πέρυσι δηλαδή, κάποια στιγμή απλά ξύπνησε αυτός. Εν ακρίβεια, έγινε το λογικό με τον Λεβαδιακό να μην αντέξει μια ολόκληρη χρονιά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο κοντά, ήταν πιο σοβαρός. Πήρε τη θέση του στα play-off. Γιατί για 1,5 γύρο ο Λεβαδιακός έκανε πορεία play-off ξεκάθαρα. Δικαίως έμεινε εκτός, έτσι. Όπως, γιατί το πρωτάθλημα είναι
1: μέχρι το τέλος.
0: Έτσι, 30 αγωνιστικές πόσες είναι. Δεν είναι 24 και 25. 23 πόσες είναι εδώ μισό. Το 1,5. Ήταν ο Παναθηναϊκός κοντά, το εκμεταλλεύτηκε, το κέρδισε, έκανε μια νίκη, μια ήττα και κάπου αυτή που πέρασε πάνω ο Παναθηναϊκός, μετά δεν είχε επιστροφή για τον Λεβαδιακό, ο οποίος και αυτός περίμενε μαζί με τον Άρη και την επόμενη ομάδα, όποια και αν ήταν, το Βόλο στην προκειμένη. Το τι θα κάνει ο Όφης στο κύπελλο, για να ξέρει αν έχουν νόηματα,
1: ναι.
0: Play-in, play-off, πώς τα λένε αυτά, του 5-8, πάλι θα το δούμε αυτό το έργο.
1: Ναι, δεν καταργήθηκε.
0: Γιατί, ωραίο δεν είναι.
1: Τέλειο.
0: Μια χαρά.
1: Απλά το κύπελλο να το βάλουν τον Δεκέμβριο.
0: Δεκέμβριο λες,
1: ναι,
0: ακόμα καλύτερο.
1: Ακόμα καλύτερο.
0: Ας το παίξουν τώρα στα χέρια της χρονιάς. Ο Άρης κληρώθηκε να παίξει τώρα, το είπαμε και πριν, με την Καρδίτσα. Την Αγιανής Καρδίτσας, η οποία ήταν να ξεκινήσει χθες να γίνει προετοιμασία.
1: Ναι. Αλλά.
0: Δεν ξέρω, μάλλον ξεκίνησε.
1: Α, okay.
0: Απλά
1: νομίζα,
0: πάρα πολύ αργά.
1: Ναι. Ναι.
0: Σε δύο εβδομάδες πήρε αγώνα επίσημο.
1: Εντάξει, Καρδίτσες, μάσας.
0: Ο παθητικός σήμερα έπαιξε φιλικό αγώνα. Και χθες ξεκίνησε προετοιμασία.
1: Ξεκινάει το επίσημο το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής σε δύο εβδομάδες.
0: Παίζει το κύπελλο, το Άρης Καρδίτσα.
1: Α, το κύπελλο. Εντάξει, μπορεί ίσως να το έχουν σαν φιλικό προετοιμασίας.
0: Ναι, στο μυαλό τους. Και
1: εμείς έτσι, τα πρώτα μας επίσημα μάτια στο ερασιτεχνικό είναι τα κύπελλα.
0: Ναι, σωστά.
1: Εντάξει, θα κάνουμε και δύο-τρία φιλικά, αλλά θέλω να σου πω ότι μέσα πολύ
0: για μικρό χρόνο διάστημα. Πώς πάει αυτό, πώς πάει η
1: πάει πολύ καλά, η ομάδα μας είναι πλήρης,
0: ναι.
1: Θα πρωταγωνιστήσει, ήδη έχουμε ξεκινήσει, έχει δύο μέρες τώρα που κάνουμε προπονήσεις σε πολύ δυνατούς ρυθμούς και πρωινές έχουν γίνει, αλλά δεν έχω εμφανιστεί.
0: Σωστός.
1: 7 η ώρα το πρωί είναι πολύ ζώρικο.
0: Κύριος.
1: Ναι. Αύριο όμως 7 η ώρα το πρωί θα είμαι εκεί.
0: Οπα.
1: Το δηλώνω on air.
0: Ω, κάτσε να το καταγράψω. Τι λες ρε παιδάκι.
1: Και απόγευμα μετά.
0: Θα το ζεις, τάκ. Ναι, ναι, ναι. Στη δουλειά.
1: Θα πάω 7
0: πρωί.
1: 7 με 8.
0: Α,
1: έχουμε έτσι ένα ωραίο τρεξματάκι δυνατό.
0: Πού?
1: Στην Πηλαία κάνουμε.
0: Α, okay. Στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο, ναι. Στο δικό μας γήπεδο, γιατί στο γήπεδο της Πηλαίας, στο εθνικό. Πολύ καλά, περιμένουμε την κλήρωση. Ξέρουμε τις ομάδες πάνω κάτω ποιες θα είναι.
0: Okay.
1: Όλες είναι κοντά σε μένα. Κάτι, πώς το λένε, σχολάρι, πλαγιάρι,
0: okay,
1: ναι,
0: ναι,
1: μια χαρά,
0: τέλειο.
1: Ζωάρο. Καρδία, έχω και καρδία.
0: Ναι, βασιλικά.
1: Στο σπίτι μου. Βασιλικά πέσανε. Όχι, ναι, πέσανε τα βασιλικά.
0: Τα γαράδες υπάρχουν.
1: Τα γαράδες.
0: Αγία Παρασκευή, δεν θυμάμαι.
1: Αγία Παρασκευή έχει. Σουρωτή έχει. Έχουμε πολύ πράγμα από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Πάω, ναι, έχει.
0: Αγκαλίτσα εκεί πέρα, μια χαρά θα.
1: Επανομή. Όχι, Πανομή είναι Β. Θα να μείνει πολύ χαμηλά.
0: Πόπο.
1: Κάποτε ήταν β'.
0: Κάποτε β' εθνική.
1: Ναι. Οπότε, ναι, πάμε δυναμικά.
0: Κάποτε. Πριν από 4-5 χρόνια, έτσι, δεν λέμε για.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Κάποτε.
1: Okay, λίγο πιο παλιά, νομίζω. Ο Γκουνσότο έπαιζε στην πανδημία.
0: Ναι.
1: Κάναμε εμείς προετοιμασία πάνω στο. Πού ήταν, ε? Τρία πέντε πηγάδια πρέπει να ήταν. Όλοι τρέχανε τη πανομή στο βουνό. Τους πετύχαμε, ξέρεις, με... και εμείς τρέχαμε, τρέχαν κι αυτοί. Και σε κάποια φάση περνάμε δίπλα από τον προπονητή και ήταν ο Γκουνσότο παραδίπλα. Έπινε φραπέ.
0: Έτσι. Για τέτοια είμαστε.
1: Εγώ θα τρέχω, λέει. Εγώ θα βάζω γκολ.
0: Και μάντεψε.
1: Και έβαζε.
0: Έβαζε.
1: Δεν έβαζε, όχι.
0: Έβαλε 2 χρονιές με τον Εργοτέλη. Τότε στα 32 του.
1: Κάπου πήγε και εξωτερικό πήγε.
0: Στο Βέλγιο είχε πάει. Μα με την ομάδα. Τότε ήταν 32 όμως. Έλεγε ότι ήταν 20 τόσο.
1: Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή όταν τον πέτυχα στον Τρίλοφο, συμπαίχτες.
1: Πάντε.
0: Έλεγε ότι ήταν 32-33 πόσο έλεγε και 17 χρονών. Δεν έχει τα νούμερα, ρε φίλε.
1: Είχα και ένα συμμαθητή έτσι στο δημοτικό που ήταν τρίτη γυμνασίου και ήταν έκτη.
0: Ωραία.
1: Και εννοείται ότι ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του σχολείου. Και λέγαμε, πώς γίνεται τόσο καλός παίκτης να μην τον έχουν πάρει. Ήταν 4 χρόνια μεγαλύτερος, 5.
0: Εντάξει, πώς έκατσε τώρα. Ναι, ρε, και τώρα. Να ανοίγουν παρένθεση. Αλλά βασικά πάμε εκεί, γιατί ούτε μιλάμε μόνο για το Ράφαμιρο, οπότε
1: ναι,
0: και μαυρίζουμε τον κόσμο. Πόση διαφορά έχει στις ακαδημίες, ακόμα και ένας χρόνος.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι.
1: Μην το πας μακριά. Και η ίδια ηλικία με διαφορετική σωματοδομή, πιο ανεπτυγμένα,
0: ναι,
1: παιδιά,
0: ναι, ναι,
1: είναι η μέρα με τη νύχτα. Γι' αυτό μέχρι μια ηλικία το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι διαφορετικό από το αντρικό. Η προσέγγιση, έτσι.
0: Ναι.
1: Το τακτικό κομμάτι, η τεχνική, το physical έρχεται μετά στην πορεία. Δεν λέω να μην ασχολείται με τη δύναμη ο ποδοσφαιριστής σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά όλα με το φυσιολογικό ρυθμό.
0: Είδες Κόμο Φάμπεργκας.
1: Με τις κεφαλιές.
0: Ναι.
1: Το έχω ξανακούσει ανά διαστήματα,
0: ναι, εσύ,
1: πολλές φορές.
0: Αλλά έτσι τόσο επίσημα και...
1: Ναι, εντάξει. Άμα υπάρχει μια ιατρική υπόσταση...
0: Σίγουρα υπάρχει κάποια μελέτη από πίσω, δεν μπορεί να το παρουσίασε καν έτσι. Εντάξει, okay.
1: Εντάξει, ναι. Βέβαια είναι το κεφάλι να... Θα μου πεις μέχρι μια ηλικία το απαγορεύει. Βέβαια,
0: ναι.
1: Πότε θα το μάθεις.
0: Και μετά είπε βέβαια ότι... Μια φορά στις προπονήσεις τη βδομάδα. Ναι. Βασικά για την ακρίβεια είπε μέχρι μια ηλικία καθόλου. Μετά μια φορά το μήνα, μια προπόνηση το μήνα. Μετά μια προπόνηση τη βδομάδα στις πιο μεγάλες ηλικίες. Σε μια προπόνηση τη βδομάδα να βάζεις μέσα και κεφάλια.
1: Ναι. Okay, εντάξει, το κεφάλι είναι ένα μέσο του απαραίτητου του ποδοσφαιριστή.
0: Είναι, ναι. Αλήθεια.
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Ειδικά για τις περισσότερες θέσεις.
1: Ναι, πέρα από τα back που...
0: Τα back και τα extreme νομίζω είναι η μοναδική που δεν το χρειάζεται. Γιατί πλέον δεκάρι δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Φορ και ντρόι και κεντρική αμυντική.
1: Όλος ο άξονα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Οκ. Πρωτοποριακό. Μα άμα είναι για καλό, οκ.
0: Μακάρι να το ακολουθήσουν κι άλλοι. Αμα...
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή σε 20 χρόνια το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, κάπου.
0: Βλέποντας αυτούς να μεγαλώνουν ώστε να έχουμε από μια ακαδημία, δηλαδή από 300 άτομα, φαντάζομαι, 300 παιδιά πάνω κάτω, ένα καλό δείγμα για το τι έγινε απέναντι σε κάποια άλλα ίδια παιδιά ίδιας ηλικίας, ίδιας περιοχής, ξέρω εγώ, και το καθεξής.
1: Αν γινόταν αυτό πριν 30 χρόνια, δεν θα είχαμε Euro τώρα.
0: Δίκιο έχεις. Ναι.
1: Ούτε ο Χαριστέας το Δέλλας δεν θα ήξερα να κάνουμε κεφαλιά.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Τρία από τα γκολ που βάλαμε τα πιο σημαντικά ήταν με κεφάλια.
1: Ναι.
0: Χαριστέας με Γαλλία, Χαριστέας με Πορτογαλία και Δέλλας με
1: Τσεχία.
0: Σωστό. Θα μέναω μόνο στο γκολ του Καραγκούνη στην περιοχή του σουτ και στο πέναλτι του.
1: Και
0: ο Βρίζας.
1: Και του Χαριστέα με την Ισπανία. Με του Χαριστέα ήταν.
0: Ο Βρίζα.
1: Του Βρίζα, ναι.
0: Σε αυτά θα μέναμε. Με αυτά δεν παίρναμε γύρω.
1: Δεν παίρναμε.
0: Λοιπόν, ο Κρις λέει και πλέον ο Κουσότο δουλεύει σε ένα πεδότοπο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει, μια χάρα. Τότε θυμάμαι δούλευε σε Βεζινάδικο. Ο
1: Μαστίζη,
0: καλησπέρα. Τον Άγιο Αντώνιο ξέχασες. 1214 ζωές μόνο Άρης, Κιτρινόμαυρος Άγιος Αντώνιος. Γεια σου Βασίλη.
1: Άγιος Αντώνιος δεν είναι στην Α.
0: Είναι Β.
1: Ήταν Γ, δεν ξέρω αν έβηκε Β.
0: Okay. Και τα Γαλάδες ήταν Γ σίγουρα. Η Λακιά υπάρχει ακόμα.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ με τη Λακιά.
0: Ναι, νομίζω να υπάρχει πλέον Λακιά.
1: Άγιος Αντώνιος παίξαμε πριν τρία χρόνια. Παίξαμε δύο φορές. Πολύ ωραίο.
0: Το γήπεδο του είναι πάρα πολύ ωραίο και απέναντι το γήπεδο του.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Για απέναντι από το γήπεδο. Το... Αχ, πώς λέγεται. Το Ποντιακό.
0: Ναι, Πέρεκ.
1: Το Πέρεκ. Μπράβο. Mm. Άγιος Αντώνιος, ήσουν Πέρεκ. Εκεί. Αυτό.
0: Ισχύει.
1: Ερασιτεχνή λαφούλ.
0: Ναι. Αναβλύσει ο ερασιτεχνισμός από μέσα μας. Αυτά αγαπώ.
1: Έτσι. Γνωστή μου συμπαίκτη με τον Γκουνσότο, ε.
0: Ήμουν συμπαίκτη με τον Πάτρικ Γκουνσότο.
1: Δίδυμο φωτιά μπροστά.
0: Αυτό ήταν φόρο, εγώ μου 10.
1: Εντάξει, δίδυμο. Φίλε,
0: δεν ποιο είναι. Ότι έπαιξα συμπαίκτη μαζί του στα καλύτερά μου. Γιατί, ναι. Γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουνα στον Καμπανιακό Γάμα Εθνική. Το πρώτο εξάμηνο. Έρχομαι από μια χρονιά στο Αγιονέρη Γάμα Εθνική, Καμπανιακό ένα εξάμηνο Γάμα Εθνική, και πρέπει να αποφασίσω αν για το δεύτερο εξάμηνο θα συνεχίσω την προπονητική, γιατί δεν προλάβανα. Ήμουν απτόμα και δεν μπορούσα να ακολουθήσω και ρυθμούς Γάμα Εθνικής και με την ομάδα και τα σχετικά. Και θα πάω να παίξω κάπου σε αεροτεχνικό στη Θεσσαλονίκη για να είμαι και κοντά στην ομάδα που προπονούσα τότε. Ή θα αφήσω την προπονητική τελείως. Και θα επικεντρωθώ στο ποδόσφαιρο, στο επίπεδο που είμαι, όσο μπορώ να πάω και τα σχετικά. Δεν έβγαιναν τα κουκιά με το Χαρτζηλίκη, θα πω, που έπαιρναν στο Καμπανιακό τότε. Οπότε και κράτησα την άλλη μου δουλειά. Την πήγα στον Τρίλοφο τότε, αλφα κατηγορία ήταν, όπου... Ο πρόεδρος μου αποδέχτηκε με καλούς οικονομικούς όρους, θα το πω έτσι, ναι, για τα δεδομένα.
1: Okay.
0: Είχα και τον προπονητή μου τότε, τον Παναγιώτο Παδόπουλο. Εντάξει, με αυτόν τον άνθρωπο ανέπαιξα πόσα 20 χρόνια μπάλα, ξέρω, τα 15 ήταν μαζί του.
1: Τέλειο.
0: Ήταν εκεί, με πήρε χθες. Ας πούμε, όταν μιλήσαμε και του είπα ότι σκέφτομαι αυτό και αυτό, μου λέει, έλα εδώ, μην το σκέφτεσαι καν. Και πάω εκεί. Αυτό τώρα είναι για off. Offer. By the way, σκέψου ότι εγώ έπαιρνα καλά λεφτά για την κατηγορία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρέπει να το έχω πει αυτό κιόλας. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Μπορεί, κάτι μου θυμίζει.
0: Ο Πάτρικ Γκουνσότο έπαιρνε 3,5 φορές τα λεφτά μου.
1: Ναι.
0: Που ήταν λεφτά όχι κατηγορίας Α.
1: Ναι.
0: Ήταν Γάμα Εθνικής. Καλός. Καλά λεφτά κιόλας. Στον Τρίλοφο της Α κατηγορίας. Και σου λέω, δεν ξέρω πότε, πόσο είσαι Πάτρι, 31, μια μέρα λέει 31, μια λέει 33, μια λέει...
1: Μπέρδεψε τα ψέματα.
0: Άστο. Ωραίος άνθρωπος, παιδί μου. Ναι, ωραίος άνθρωπος.
1: Θα κάνεις παρέα μαζί του.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Θα βγαίνεις για καφέ όμως.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Έχει ψωμί.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έχει ψωμί.
0: Καφέ, πολύ πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολύ μπλα μπλα.
1: Ναι.
0: Πολύ μπλα μπλα. Το ωραίο ήταν ότι είχε να σου πει ιστορίες που είχε ζήσει. Έτσι. Ήξερε, παιδί μου, ότι τις έζησε. Ακούγονταν ότι τις έζησε. Απλά η σαλτσούλα, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Εντάξει,
0: ξέρεις, λίγο να... Αλλά το ωραίο.
1: Ο τρόπος.
0: Ναι, και ότι καταλάβαινες και τη σαλτσούλα. Εσύ.
1: Okay.
0: Δηλαδή, τι να σου πω, ρε παιδί μου. Είμαστε εμείς τώρα εδώ και σου λέω, πριν έρθω εδώ, πήγα, έπαιξα ένα κίνο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πήγα, έπαιξα ένα στοίχημα. Και το πιάσα. Λες, παιδί μου, ότι. Εντάξει, πού πήγε,
1: έπαιξε.
0: Ναι. Και σου λέω ότι κέρδισα, ας πούμε, έβαλα 5 ευρώ και πήρα 100.
1: Ναι.
0: Ας πούμε. το πάντερ και παιδί μου θα έλεγε ότι έβαλε 2 χιλιάρικα και πήρε 2 εκατομμύρια.
1: Α, για τέτοια σάλτσα μιλάω.
0: Τέρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είχε κάνει το οικονομικό ρετσι. Σαν ένα παράδειγμα έδωσα.
1: Ήταν τη υπερβολή, λέω.
0: Ήταν υπερβολικούλη, α πούμε, παιδί μου. Γλυκούλη υπερβολικούλη.
1: Είχαμε, είναι ιδιαίτερη...
0: είχαμε και τα νεαρά τα παιδιά που τον είχαν όλοι. Εντάξει, φίλε, και εγώ. Okay. Χάρηκα που τον γνώρισα, ρε παιδί μου, και συναστρέφηκα μαζί του. Δεν τη συζητώ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έχει παίξει ποιοτικά χρόνια επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Okay. Εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σε καμιά. Δεν θύμιζε ποτέ Πάτερ Κουγκουσότο. Έτσι. Εντάξει, ειδικά τα λεφτά που έπαιρνε. Μπορούσε να πληρώνει όλη την ομάδα αυτά τα λεφτά που έπαιρνε. Okay. Ή θα μπορούσε να τα δώσει σε 5 παιχταράδε.
1: Ναι.
0: Γάμα εθνική ή Α1, ας πούμε, για να έρθει και να ανεβάσει την ομάδα τρένο. Σκέψου ότι όλο αυτό έληξε 2 μήνες μετά, όπου. Ο τότε ο προπονητής μου είπε ότι δεν θέλω να το βάλω, ρε παιδί μου, άλλο. Φτάνει. Ναι. Του είπαν ότι όχι, πρέπει να παίρνει. Του είπε εντάξει, καλή συνέχεια. Και του είπα και εγώ με τη σειρά μου. Εντάξει,
1: γίνονται αυτά στο αεροτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Όχι, ρε, είναι τρελός.
1: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Αχ, αεροτεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Πω που έχουμε ιστορίες από το αεροτεχνικό. Ένα σωρό. Και είναι.
0: Ξέρεις που είναι το κακό, ρε Νικόλα. Το πολύ κακό σε αυτό. Είναι ο Κένετ έχει από το αεροτεχνικό. Το κακό είναι ότι έχουμε πολλές από τις ακαδημίες. Εκεί είναι το άσχημο. Γιατί εκεί σταματάνε πολλά όνειρα παιδιών.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι το άθλημα, δυστυχώς. Το συγκεκριμένο άθλημα, καλός ή κακός, από τις ρίζες του, στο DNA του, έχει αυτή τη μαύρη κοιλίδα, αυτή τη μελανιά.
0: Ναι.
1: Πόσο ένα σώμα έχει βγάλει μια μελανιά σε ένα σημείο του σώματος και δεν αφαιρείται ούτε με εγχείρηση και πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό. Έτσι είναι και αυτό το κακό πράγμα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ότι δεν είναι δίκαιο. Δυστυχώς. Τουλάχιστον στα ελληνικά δεδομένα. Έτσι. Τώρα δεν γνωρίζω τι γίνεται σε χώρες όπως η Σουηδία, η Ελβετία, ή το Βέλγιο, που, η Ολλανδία που εξάγουν έτσι, ποδοσφαιρικές φιγούρες. Και εμείς εξάγουμε, δεν λέω ότι δεν έχουμε, αλλά θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε πολύ περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
1: Και κυρίως εξάγουμε παίκτες οι οποίοι έχουν φύγει νωρίς στο εξωτερικό και μπόρεσαν και εξελίχθηκαν. Γιατί από το εσωτερικό βλέπεις ότι δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Τουλάχιστον από τις περισσότερες ομάδες που έχουν ακαδημίες. Υπάρχουν και εξαιρέσεις προφανώς. Βλέπε τώρα τον Ατρόμητο με το Τσίρκα, δεν θυμάμαι το όνομά του, πήγε στην Bayern. Δεν έχει κληθεί ούτε μια φορά στα εθνικά κλιμάκια.
0: Α, ναι.
1: Ποτέ. Ξαφνικά τον είδαν δύο μάνατζερ, πήγε η Γερμανία, έκανε δοκιμαστικά του, τον ξαναπήραν, ξανά έκανε δοκιμαστικά. Πάρε 1,5 εκατομμύριο Ατρόμητε, γιατί είδαμε ένα παίχτη ο οποίος θα εξελιχθεί. Έτσι γίνονται αυτά. Εντάξει. Απλά δεν είναι κάθε μέρα αυτό. Δεν θα έρθει κάθε μέρα ένας μάνατζερ στο αεροτεχνικό ποδόσφαιρο. Γιατί στο αεροτεχνικό ποδόσφαιρο έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και πάρα πολύ καλούς παίκτες οι οποίοι επιλέγουν πλέον να παίξουν αεροτεχνικό ποδόσφαιρο Α1, Γ εθνική. Εντάξει, Γ εθνική είναι και μια επαγγελματική. Α1 κατηγορία στη Θεσσαλονίκη έχει παίκτες οι οποίοι 17, 18, 16 χρονών, οι οποίοι σε 5 χρόνια από τώρα. Αν αξιοποιηθούν, μπορούν να παίξουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην γίνουν οι top ποδοσφαιριστές, μπορεί να μην παίξουν ποτέ αλφα-εθνική, αλλά να είναι ένας πολύ καλός κορμός για τη β' εθνική. Παίκτες αντίστοιχοι που παίζουν στην K17 του Άρη, δεν θα πω ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, θα πω τις ομάδες οι οποίες συμπληρώνουν, ας πούμε, το πρωτάθλημα, γιατί εντάξει. Υπάρχουν, ας πούμε, ομάδες όπως ο Πανετολικός που ανέκαθεν ανέβαζε παιδιά.
0: Είναι φίλε ο Αλμύρας του Άρη.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι τον Αλμύρα του Άρης.
1: Ναι.
0: Το θυμίζει τώρα εδώ πέρα και ο Γιάννης. Δεν έκανε για τον Άρη, για την K19.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Μα δεν κάνει για τον Άρη.
0: Φώναζαν τότε.
1: Εννοείται αυτό.
0: Ο προπονητής τότε, στις K19, φώναζε.
1: Ναι.
0: Έλεγε, υπογράψτε αυτό τον παίχτη. Ήταν πρώτο σκόρερ. Έτσι. Υπογράψτε αυτό τον παίκτη. Όχι κάποιον άλλο, να δώσουμε ευκαιρίες αλλού. Υπογράψτε αυτό τον παίκτη. Δεν τον υπογράφει ο Άρης. Δεν έκανε και τον Άρη. Πήγε στο Μακεδονικό. Mm-hmm. Έτσι.
1: Βιετανική.
0: Ναι. Mm-hmm. Το παιδί πήγε στο Μακεδονικό. Από εκεί στην Τρίπολη. Τον παίρνει η Τρίπολη. Παίζει με την ΚΑΠΑ 19. Με την Τρίπολη Β. Στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Πηγαίνει στην πρώτη ομάδα. Κάνει κάποιες συμμετοχές πέρυσι. Και χωρίς να είναι πέρυσι ο βασικός αντικατάσταση, ειδικά στο τέλος έπαιξε και βασικός κάποια παιχνίδια, από όσο θυμάμαι. 1 εκατομμύριο στο Τσουγκάρντεν.
1: Εκεί θα πάω τώρα, να τον βρω.
0: Για πάνε λίγο.
1: Την άλλη εβδομάδα. Το Σάββατο.
0: Και ρώτησε τον ρε φίλε. Τι σου πάνε από τον Άρη, δεν κάνει, ξέρω εγώ, γι' αυτό δεν σε ανανεώνουμε. Του κάναν κουβέντα, α πούμε.
1: Σιγά μου τον είδαν καν. Νομίζω ότι δεν παίζει να μην του μίλησαν καν.
0: Επιθώ να κάνει κάποιο άλλο. Τόσο.
1: Ναι, μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω για να ολοκληρώσω, παίκτες που υπάρχουν στα τμήματα υποδομής, με παίκτες που υπάρχουν στο αεραστεχνικό της ίδιας ηλικίας, αυτοί που είναι στο αεραστεχνικό και παίρνουν παιχνίδια, μπορεί να εξελιχθούν πολύ πιο ποιοτικά, πολύ περισσότερο από ότι παιδιά της των ΠΑΕ που δεν αξιοποιούνται, έτσι. Γιατί είναι άλλο το να παίζεις ΚΑΠΑ 17 αλλά να σε έχει ΚΑΠΑ 20 και να προπονείς εκεί και να κατεβαίνεις για παιχνίδια. Είναι διαφορετικό να είσαι πρώτη ομάδα, να κάνεις προπονήσεις με επαγγελματίες και να κατεβαίνεις στην ΚΑΠΑ 20 και να παίρνεις παιχνίδια. Και είναι διαφορετικό να είσαι στην ηλικία σου, στην ΚΑΠΑ 17 και να παίζεις με 17 χρόνους. Κάπου εκεί χάνεται λίγο το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, τώρα επειδή είπα ρε παιδί μου ότι άντε να το δω λίγο παραπάνω, έτσι, με τη βοήθεια του ChatGPT. Που έλεγε για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό. Σε επαγγελματικές κατηγορίες, μιλάμε τώρα, το chat λέει ότι είναι 80 με 100 οι Έλληνες.
1: Στο εξωτερικό?
0: Ναι. Mm-hmm. Μπορούμε να συγκριθούμε με τους Βέλγους. Ας πούμε, σαν πρωταθλήματα, δεν είμαστε πάνω κάτω με τους Βέλγους, ίσοι.
1: Εννοείς την ποιότητα του πρωταθλήματος?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εκεί μας βάζω εγώ. Δηλαδή, ναι. Δεν μπορώ να σας βάλω ούτε με τους Πορτογάλους, Τούρκους.
1: Όχι.
0: Που είναι ένα κλικ πάνω.
1: Ξεφύγει, ναι.
0: Δεν μπορώ να σας βάλω και με τους ένα κλικ πιο κάτω. Ξέρω εγώ. Σουηδούς, Δανούς, Σκανδιναβούς. Αυτοί νομίζω ένα κλικ πιο κάτω.
1: Τι ξέρω. Για την πρώτη εθνική. Θα μου πεις, ναι, δεν έχουν υποστήριξη στις πιο μικρές ομάδες. Δηλαδή. Είναι 4 ομάδες, ας πούμε, βασικές και μετά το χάος σε αυτές τις σκανδιναβικές.
0: Ωραία, θα δω λίγο και αυτό. Οι Βέλγοι, λοιπόν, λέει είναι 200 με 250.
1: Ναι.
0: Δηλαδή διπλάσιοι.
1: Πληθυσμό Βελγίου, γνωρίζουμε έτσι τα γρήγορα.
0: Θα το δούμε άμεσα. Και έβαλα και ενδεικτικά τους Ολλανδούς, που είναι 300 με 400 ποδοσφαιριστές, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι. Δες λίγο και τους πληθυσμούς. Νομίζω ή με τους Ολλανδούς ή με τους Βέλγους είμαστε πολύ κοντά. Ή και με τους
0: 11 εκατομμύρια.
1: Οι Βέλγοι.
0: Ναι.
1: Οι Ολλανδοί πρέπει να είναι 14. Πολλά είπα.
0: Ή πιστεύω θα είναι περισσότεροι. Από τους Βέλγους και από εμάς κατ' επέκταση. Ναι, 18,2.
1: Α, 18.
0: Ναι.
1: Ναι. Τρεις χώρες δηλαδή πληθυσμιακά πολύ κοντά.
0: Εντάξει, ειδικά το Βέλγιο με την Ελλάδα, δηλαδή ακόμα και σε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ω, καλώς το Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στην παρέα. Λέει, πώς είσαι, ελπίζω να είσαι καλά. Με το Βέλγιο, είμαστε οι ίδιοι, ας πούμε. Η Ελλάδα έχει 80 με 100 παίκτες σε πρώτη εθνική κατηγορία. Το Βέλγιο έχει 200-250, που είναι...
1: Δες και το άλλο. Πόσοι Βέλγοι παίζουν στην πρώτη εθνική στο Βέλγιο και πόσοι Έλληνες παίζουν στην άλλη εθνική στην Ελλάδα. Εκεί έχει ψωμί. Νομίζω θα απογοητευτούμε με βάση το τι πιστεύω. Ότι θα βγει.
0: Σας ακούμε από τη δουλειά, λέει ο Γιώργος. Χαιρόμαστε και ελπίζω να περνάτε καλά. Λοιπόν, Κι όμως, φίλε.
1: Μας κέρδισαν.
0: Θα πάθει σοκ.
1: Για πες.
0: Είμαστε περισσότεροι. Λες στην ελληνική Σουπερλίγκα έχει 240 με 250 Έλληνες.
1: Σουπερλίγκα 1.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Και στη Βέλγικη έχει 180 με 200
1: Έλληνες.
0: Ναι. Πολύ περίεργο μου φαίνεται βέβαια.
1: Και εμένα δεν νομίζω ότι είναι σωστό.
0: Αλλά...
1: Κάπου χάνει λίγο το... Εκτός αν επειδή οι Βέλγοι έχουν και πολλούς Αφρικανούς, μήπως δεν τους βάζει σαν Βέλγους. Okay.
0: Ο Ντοκού, ας πούμε, ότι ιδεολογίζεται σαν Βέλγος.
1: Μήπως το πιάνει αλλιώς.
0: Θέλω λίγο να πάω σε ένα βέλγικο ρόστερ τώρα, γιατί μου...
1: Μόνο φαν και ντε και τέτοια θα δεις.
0: Έρεση.
1: Δεν έχει...
0: Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Ας πούμε, πάμε στην Club Bridge.
1: Μακάρι να βγω ψεύτης. Ψεύτης. Να με βγάλει λάθος το ChatGPT και να είναι αλήθεια.
0: Είσαι ψεύτης, εκτέθηκες.
1: Ναι, και δημιουργώ κλίμα.
0: Λοιπόν, δημιουργείς κλίμα, αγόρι μου. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στον Παναθηναϊκό για την ισοπαλία που έφερε και το βαθμό στη χώρα μας. Έτσι, όπως λέει ο φίλος ο Γιώργος. Τώρα εδώ στην Club Bridge βλέπω ένα center for Βέλγο, δύο κεντρώους Βέλγους, πέντε αμυντικούς και τρεις θανατοφύλακες.
1: Όλα αυτή στην Club Bridge.
0: Ναι. Πολύ λίγοι.
1: Ναι.
0: Συγκριτικά. Δηλαδή από τους πέντε επιθετικούς που έχει, ο ένας είναι Βέλγος. Από τους 2, 4, 6, 8, 10 κεντρώους είναι 2. Στην άμερ πάμε καλά. 2, 4, 6, 8, 9 είναι οι 5. Και το αναφλέξει από τους 4 είναι οι 3.
1: Εντάξει, αλλά... πήγε στην πιο εμπορική βέβαια.
0: Ναι, ώρα θα πάω στη Σέχελ Μπριτζ. Ίδια πόλη, αλλά άλλη νοοτροπία. Στους 2, 4, 6 επιθετικούς είναι ο ένας Βέλγος. Στους 2, 4, 6, 8, 9 κεντρώους είναι 3. Στους 2, 4, 6, 8, 10 αμυντικούς είναι 4. Και 3 στους 3 τερματοφύλακες. Τερματοφύλακες βγάζουν full.
1: Κουρτουά έχει δώσει.
0: Ναι, ισχύει. Ενέπνευσε πολύ
1: κόσμο. Ενέπνευσε, ναι.
0: Πού να πάω, θα πάω στη Λόμελ που ανέβηκε τώρα, ξέρω εγώ.
1: Αυτοί θα πέραν ξένους.
0: Είσαι σε αυτού πρέπει να...
1: Γύρισε το μπιφτέκι εδώ.
0: Center 4, 2, 4, 5. Έχουν πολλούς Γάλλους.
1: Αυτή η αλήθεια είναι, ναι, ότι έχουν και Γάλλους.
0: Ναι. Όχι και αυτοί. Τα φλέγες, 2 στους 3 Βέλγους. Τελειώσαμε. Αυτό είναι. Εκεί είπανε,
1: θα βγάλουμε το νέο Κουρτουά.
0: Εκεί πρέπει να επενδύσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί πρέπει να παίξουμε τα λεφτά μας. Ζούλτε Βάργεμ, 3 θεραπεία, 3 Βέλγοι. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε εκεί, έχουν επενδύσει και ό,τι γίνει.
1: Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέει ο chat. Αν και πώς είπε, 250 Έλληνες στην Αλφα Εθνική.
0: Να, τι σου είπα.
1: Πολλοί μου φαίνονται.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τσάτι μου είπε περίπου 240, ναι.
1: Περίπου 240. Πόσες ομάδες είναι στην Αλβανική? 14. 16. Όχι, 16 ήταν προηγούμενη χρονών.
0: Ναι, έχει πολλά χρόνια. Είναι 14.
1: 14, που σημαίνει ότι θέλουμε τουλάχιστον... Κάτσε να κάνω τη διαίρεση.
0: Κοίτα, αν εξαιρέσεις τον Άρη.
1: Τον Άρη. Βλέπω με κυτρινό μαύρα γυαλιά μήπως.
0: Ναι, ζάχο. Ο Όφι, ας πούμε, να, ο Όφι έχει ίδιους Βέλγους στην επίθεση με την Club Bridge. Από έναν έχουν. Εντάξει, ο Όφι τώρα είναι...
1: Ο Όφι τώρα έχει ανεβάσει και πολλούς...
0: Όχι, ο Όφι έχει από τους 4 επιθετικούς τους 2 Έλληνες. Από τους 2, 4, 6, 8, 10, 11 κεντρώους, τους 9 Έλληνες. Και από τους 2, 4, 6, 8, 9 αμυντικούς, τους 6 Έλληνες. Και 4 θερματοφύλακες και 4 Έλληνες.
1: Δεν ξέρω αν κάνω σωστά τη διαίρεση. Ναι. 250 δια 14 δεν πρέπει να κάνω. Μου βγάζει 17,8 Έλληνες ανά ομάδα.
0: Ναι. Τώρα, Όφι, ας πούμε, που μπήκα τυχαία. Θα μου πεις,
1: Μετράει.
0: Βάζει και, και τα παιδιά των Ακαδημιών.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό δεν βγαίνει.
0: Όφι έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
1: Ο Όφι είναι εντάξει, είναι φαινόμενο φέτος. Το ξέραμε ναι. από την αρχή τη
0: προετοιμασία. Ποια να πάρουμε
1: σαν... Πιάσε, Ολυμπιακό. Φέτος, πόσους Έλληνες έχει.
0: Έχει οι μεγάλες ομάδες το ρίχνουν πολύ το μεσοοριάδο. Ολυμπιακός, Φορτούνης, Μουζακίτης, Μασούρας.
1: Μασούρας φύγε.
0: Όχι, για γύρισε.
1: Αυτόν θέλει...
0: Δανεικός ήταν.
1: Θα ξαναφύγει.
0: Κάτω, τώρα αφού είναι στο ρόστερ.
1: Άντε καλά, πιάσει. Για να δεν πειράζει. Μετά ωραία.
0: Λοιπόν, ξανά. Φορτούνης, Μασούρας, Μπακούλας, Σάλιακας, Φίλης, Ρέτσος, Στουρνάρα Τσομπανίδη, τέλο του κέντρου θερματοφυλάκα. Είναι 7.
1: Α, ούτε 10.
0: Ναι.
1: Από του οποίου οι 5 που είπε δεν θα παίξουν.
0: Ούτε θα παίξει ο Φίλης, ο Στουρνάρας, ο Τσομπανίδη.
1: Ο Μπακούλας.
0: Ναι, πιθανό και ο Μπακούλας.
1: Θα πάρει δύο παιχνίδια.
0: Ναι. Ναι, ισχύει.
1: Εντάξει, έτσι, οκ, okay, μπορεί να βγουν. Πάλι δεν βγαίνει. 250 δεν βγαίνει. Αλλά οκ. Okay.
0: Η Κηφισιά έχει. 1, 2, 3.
1: Με εκθέτει το ChatGPT ενώ είμαι σωστός. 6,
0: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Το Βέλγιο σε εξέθεσε. Γιατί το Βέλγιο δεν είχε καθόλου, ανέλπιστα. Έχει Γάλλους που παίζουν. Να θα μου πεις, κοινοτική είναι. Ναι. Αλλά έχει πολλούς Γάλλους, πολλούς Ολλανδούς που φαίνονται όλοι Βέλγοι.
1: Okay, okay,
0: και ο λόγος επιθετών και τα σχετικά. Ναι. Τώρα δηλαδή με μια γρήγορη ματιά που έριξε αυτό κατάλαβα. Εντάξει, η Γαλλία έχει πολύ γάλλο.
1: Εξαρτάται τώρα τι. Και άλλο λεπτό ζήτημα.
0: Ναι, ισχύει. Εντάξει, όλοι οι Αφρικανοί.
1: Ναι.
0: Ισχύει αυτό, ναι. Όπως και η Ολλανδία το ίδιο.
1: Mm-hmm.
0: Έβλεπα την εθνική. Το πράσινο ακροτήρι, αν δεν κάνω λάθος. Το πάσο κροτήρι δεν κάνω λάθος, το κορασάν από τους δύο. Αν έπαιζαν οι παίχτες που είναι πρώτη εθνικό, δεύτερη εθνικότητα, ρε παιδί μου, ή πρώτη εθνικότητα, δεν ξέρω πώς το θέτουν. Ο καθένας από εκεί και είχε ομαδάρα, ξέρω.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι και ποια ομάδα, η.
0: Το πάσο κροτήρι. Το πάσο κροτήρι, ναι.
1: Και ομάδες όπως το Καμερούν,
0: ναι,
1: όπως η Σενεγάλη. Αν παίζαν όλοι εκεί, ας πούμε.
0: Εμπαπέ, που... Καμερούν.
1: Ακριβώς. Η Σενεγάλη, ας πούμε, ήδη έχει ομαδάρα, ας πούμε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Φαντάσου να παίζανε και αυτοί που.
0: Ναι.
1: Okay, εντάξει, εκεί πέρα ο καθένας πώς νιώθει, έτσι εννοείται. Αλλά. Κάτι γίνεται και με τις αφρικανικές ομάδες και δεν θέλουν να παίξουν εκεί. Δηλαδή, πέραν το ότι μεγάλωσαν σε μια άλλη χώρα και νιώθουν περισσότερο εκείνη τη χώρα, είναι και ότι. Πολλές φορές έχουμε δει να μαλώνουν, ας πούμε, με τις ομοσπονδίες. Ναι, ναι. Ναι, κάτι πάει λάθος εκεί ίσως και δεν τους εμπνέει.
0: Η μοναδική εθνική που θέλουν όλοι να παίξουν, ποια είναι, σου έχω ένα κουιζάκι εδώ. Έχει πολλούς με διπλή εθνικότητα,
1: ναι.
0: Και έχουν επιλέξει να παίξουν για αυτήν.
1: Μιλάμε για Αφρική.
0: Για Αφρικάνικη, ναι.
1: Η Αλγερία.
0: Μπορεί, αλλά η άλλη τέτοια.
1: Το Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο, ναι.
1: Εντάξει, το Μαρόκο έχει όμως και στην Ισπανία έχει. Έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ας πούμε.
1: Έχει παίκτες οι οποίοι προτίμησαν την Ισπανία από ότι το Μαρόκο. Αλλά κατά βάση.
0: Ναι, είναι πολλοί αυτοί που κάναν τώρα την πολύ καλή εθνική Μαρόκο, ναι. Που είναι. Οι οποίοι έχουν καλή εθνική, σαν πρώτη να το πω έτσι. Που
1: ναι,
0: καλή
1: βέβαια,
0: εθνική για το Μαρόκο. Και θα μπορούσαν να παίξουν στην εθνική.
1: Ναι,
0: κυρίως
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Είναι, βλέπε Χακίμι, βλέπε
0: Μπραχίμ Ντίας. Ναι, ακόμα και αυτός
1: Ράφα Μύρ. Τώρα μην ανεβάζεις τώρα τα αίματα.
0: Σε παρακαλώ, τώρα ξεφύγει. ο Μπουαντί, πώς λέει αυτός, το αμυντικό χαφάκι που ξεχώρισε το Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι, που τον θέλει όλοι οι φίλοι σου.
0: Ναι, είναι, έπαιξε λέει με όλες τις εθνικές της Γαλλίας,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τις μικρές, με όλες. Και... Επέλεξε να παίξει με τον
1: Μαρόκο. Να σου πω ποια άλλη χώρα
0: επιλέγουν
1: να παίξουν. Η Ελλάδα, φίλε.
0: Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό.
1: Όλοι επιλέγουν να παίξουν με την. Πολύ σπάνια να έχουν διπλή υπηκότητα ή τα γένεια.
0: Και να μην διαλέξουν την εθνική. Ναι, έχει δίκιο αυτό.
1: Έχουμε...
0: Και στο ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά και στο μπάσκετ
1: ναι.
0: Ισχύει αυτό. Αλλά ναι, Τώρα με Καρέτσας και Ζαφύρης ήταν.
1: Ναι. Ειδικά Καρέτσας.
0: Καρέτσας Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Που να σου λέει το Βέλγιο, έλα παίξε. Έτσι. Ναι. Και Νορβηγία για τον.
1: Ζαφύρη.
0: Ζαφύρη.
1: Είσαι μια πολύ
0: του
1: καλή
0: Χάλαντ, Νορβηγία, Νορβηγία, έτσι. Να πούμε ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή μπορεί να παίζουν Μουντιάλ. Αν είχαν επιλέξει αυτή την εθνική.
1: Ναι, αλλά ναι, okay, ναι, αλλά... να παίξεις με μια εθνική που νιώθεις, ρε παιδί μου. Αυτό,
0: ναι, είναι αυτό, και αυτό, το...
1: αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί ούτως ή άλλως παίζεις σε μια ομάδα, σε έναν σύλλογο. Ναι. Σε μια εθνική θέλεις και λίγο να το νιώθεις παραπάνω, ας πούμε, γιατί είναι τιμή.
0: Είναι, ναι, 100%, 100%. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, φτάσαμε 11:59. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κάνουμε την αποφώνησή μας για άλλη μια...
1: Και χωρίς διάλειμμα.
0: Και χωρίς διάλειμμα, παρακαλώ, έτσι. Για άλλη μια Τετάρτη, 10 με 12, η Διοικητική Κεντρική Επιβίωσης σας κρατήσαν στην τροφιά. Ελπίζω να πέρασετε καλά μαζί μας. Όλοι δεν περάσατε.
1: Ω, μια χαρά ήταν όλοι. Μη σταγωρείς.
0: Όσοι πέρασαν καλά. Και όσοι δεν πέρασαν, δεν πειράζει. Την άλλη Τετάρτη πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Εγώ δεν θα είμαι, θα λείπω. Παίρνω ρεπό από τη σημαία.
0: Τα δώρα.
1: Θα είμαι στο Jute Garden, είπαμε.
0: Θα είσαι στο Jute Garden. Ναι, οκ.
1: Που αναφέρω παίκτες.
0: Άντε, με το καλό, με το καλό στο εύχομαι.
1: Θα έρθω όμως να παραλάβω τα δώρα τη μεθεπόμενη.
0: Να καλά, εντάξει. Να έρθω εδώ να τα έπαιρνω εσύ δικά μου. Λοιπόν, να αναλαμβάνουμε το ραντεβού για την άλλη Τετάρτη. Μη μόνο αξίζει στο στούντιο. Α, και έχω την εντύπωση. Υπάρχει ότι συνάρχεται ο Κωνσταντίνος Σαμτσουκάκης.
1: Είδες.
0: Για διακοπές Ελλάδα.
1: Είδες πως έκατσε.
0: Ναι. Μπορεί και να μείνει μόνο, θα το δούμε αυτό. Εσείς να είστε πάντα καλά, να προσέχετε σε αυτούς σας και να μην ξεχνάτε ποτέ. Άλκης ζωντανός, για πάντα Αριανός.

spirit soar, mozart feeling a pure emotion.